0: Εν δόξος άρδε δόξαστε.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.

Κύρας εκ μυθέντες και πόβας μάρτυρες και ξεώμενοι δήμας και επειδή προσομιλούνται σου κινήσαστε όλος Χριστό.

σώσον ημάς. Υπερικιαδής και παρθένος δέσποινα, ον εκείς ένιον θεωρήσασα εξήλων.

0: Θεόν της δόξης, ως ταύτα Πάσχης Δέσποτα.
1: Υπέρ Αγίας Θεοδόκε σώσον ημάς, ειν ο ερανεφέλη της ουρανίου έρης Αθήνας αναθύλασσα, ημίν της μετανοίας, τον ζωόφων απειλασέ τον της αμαρτίας. Και

0: Τον ζώφων απειλασε, τον της αμαρτίας και έλαμψε πράσι το φως ημών η Θεοτόκος αγνή και σκέπη των ψυχών ημών.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, καταφύγην ταχύαν και οχύρωμα τη

0: υποδόξαση. Απελήθησαν οι γηγενείς της κατάρας. Κατάρα σου δέσποτα γεννημένου και σταυρό την ευλογίαν πειράσανο.
1: Αγί του Θεού πρεσβεύσατε υπέρχημον, πανεπίδημοι πασίς της γης γεγονότες, ουράνιοι όπτι θέοντος πολίτε και Χριστούς

και σώσαν ημάς, συντετήρητε και μετά τον Παρθένας, η Θεόν αγνήτε εξασάς εσαρκωμένα, τον

και σώσον ημάς, σύ των ουράνιων καρποφορήσας αγότριν και κρατήρα πλήσασα της μετανοίας. Αμαρτήρα.

μας, οι εμπελόγοι θανατεύονται αμαρτίας και πτεσμάτων άμοι καταποθέντες.

Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, δρόμων συντονών νέος καθιστάς, πρεσβυτικήν σαφώς φρόνησιν μάρτης Χριστού.

0: Έτικε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σύ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Λίθος τίμιος της Εκκλησίας, φυλατώμενος εν της ταμής, της ουρανής υπάρχον Ιακύνθε, τους προσκυνούντας τους λίθους διέλεξας και μαρτυρίου ποτήριον έπιες.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το ξύλον της ζωής εν μέσον της ψυχής αυτού, την πίστη σου Χριστέ και εκτιμένος το μάρτυ σου του παραδείσου της Εδέμ τιμιότερος γέγονε. Το γαρδέντρο της απάτης του όφιος αφανίσας παρησία του Πνεύματος και στεφανώθη τη δόξη σου πολυέλε. Υπέρ πολλούς ημνήσωμαν μάρτυρας, τον της πόλεως ημών προϊστάμενων, ως την πόλη ημών ως γυμνάσιον της Ιδίας Πιλάτων αθλήσεως, ως παρησίαν ο κρυσάμενος και των πέντεκην έχων της αληθείας, δις απέθεμεν των της πλάνης ποιτών, συνεγείρει και ημάς προς εργασίαν των καλών. Εκβόμεν ουν συν αυτό το Χριστό,

Την Τρίτη του Οκτωμηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακίνθου του Κουβικουλαρίου. Την αυτή μέρα μνήμη του Αναγής Παρθόσμων Ανατολίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως. Την αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου, Θεοδότης Διομήδους, Ευλαμπίου, Ασκληπιάδου και Γολυντού. Την αυτή μέρα άφηγησης των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού. Και από τη μέρα ο Άγιος ο Σεωμάρτης Γεράσιμος, ο νέος του Μεγάλου Χωρίου Ευρυτανίας εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας ενέτη, 1812, ξύπη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Υπόν, την τιμιότερα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Αφού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Σε δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα δημήν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψής της Θεού και ευγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα, Ουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός, ο Πατρός, το αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την έξιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστον ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνε, γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησό με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αυτόν σου. Κύριε προσέ κατεύθυγον, διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσιο ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος του τεκινός του σύσε, καταξίωσον Κύριε την ημέρα τα αυταίαν αμαρτήτους πυλεκτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας, καθά παρεμπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαίωματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαίωματά σου, ευλογητός η Άγιο πρότισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός με στον αιώνα τα έργα των χειρό σου, μη παρήδηση πρέπει άμεση, πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου
2: τας κεφαλώσεις.

0: Ακαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, του αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηράσπιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις αναμνήσεις ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνον της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα απειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη ελέγχεις εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Σαρκωθή με εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αγή Παρθένου Μαρίας, πατρέτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ο της Αγίας.

Στον διάκονο της Εκκλησίας της εν και χρέσιν αυτή, προσδέξεστε εν Κυρίω αξίως των Αγίων και παραστείτε αυτή εν όνειμον χρήσει πράγματι. Και γράφτη προστάτης πολλών γεννήθηκε αυτού εμού, ας πάσταστε πρίσκυλαν και ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, ήτι μες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Ιησού και εγώ μόνο σε ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών και την κατοίκον αυτών εκκλησία. Ας πάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως έστιν απαρχή της Αχαΐας εις Χριστόν. Ας πάσαστε Μαριά μου, ή της πολλά εκοπίας εν εισή μας. Ας πάσαστε Ανδρώνικον και Ιουνία του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύ συνεπίσημη εν της Αποστόντης ή και προέβουν και γόνασι εν Χριστώ. Ας πάσαστε αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω, ας πάσαστε ουρβανόν των συνεργών ημών εν Χριστώ και στάχη των αγαπητών μου, ας πάσαστε απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Ας πάσαστε τον Αριστοβούλου, ας πάσαστε Ηρωδίωνα, το συγγενή μου, ας πάσαστε τους εκ των αρκίσου τους όντας εν Κυρίω. Ας πάσαστε Τρίφαιναν και Τρυφώσαν, τα σκοπιώσας εν Κυρίω. Ας πάσαστε Περσίδα την αγαπητήν

ασπάσαστε ασύγκριτον φλέγοντα ερμάν πατρόβαν ερμήν και του συναυτής αδελφούς, ασπάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφήν αυτού, και Ολυμπάν και του συναυτής πάντας αγίους.

Είτε χερουβίμι στυπώ κονίζονται στην ισοποιό 30 λεπτά. Είναι από τα Άδη των Τρισάγιων, είπε ο Κοσάντε Πάσα, γύρω την κοινή αποθόμεθα μέρινα. Τα χερουβή μυστικό συμφωνίζοντα και τη ζώπη.

των Υιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επιμονίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρίνει ζώντες και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριο του Ζώπιον του εκ του Πατρός εκπαρβούμενων το Συν Πατρί και όσο προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογάν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προς δοχώ Ανάσταση νεκρών.

0: Προσφέρουμε εσύ την κοινωνική και τάφου και ανέβα από λατρεία και παρακαλούμε σε κυριό κατάπτυξε το πνεύμα στο Άγιο Νηφημάς και μην τα προκειμένα τώρα πάντα και πίσω από το μενάρτο του τον Κύριο Ζωγό του Χριστού σου. Δεν σε ποτηρεώσει το νήμα του Χριστού σου. Δεν θα βαλώ το πνεύμα του στο Αγίο. Πώς την κυρία
1: στην παραπάνω σε αυτό. Και δεούμεθα σου.

Ως Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη,

και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρίτος, τον μάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Σύσυν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο άνοτο πατρίς είναι και αθήμενος και ο διεμήνα ορώτας νόμου και ταξίωσαν και ραθιάς και ρίμπτα δέμου και ο χαντσόματός σου και το τιμίο με το σχεδιμόν πάντα.

0: Ιησούς Χριστός, μη πίσω
1: και διαμείνετε ο Πατρός. Ζώμενος με Πνεύμα του Πνεύματος Αγιάδος. Κύριο Μαπότηριου, Πνεύμα του Αγιάδος.

πίσω εύχομαι Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και θεωρημόν με τα γιορτέρια.

Ο ευλογόμενος ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχουσι τιμών. Το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαι να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Σέλθει εφημάστη αυτού διαχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωφίου Σταυρού προστασίες των Τιμίων

0: Τριάστια φυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιάκυνθος καταγόταν από την Καπαδοκία και σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως θαλαμιπόλος, Κουβικουλάριος, στην αυλή του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μια ημέρα που ο αυτοκράτορας τελούσε μεγάλη εορτή προς τιμήν των ειδώλων, ο Άγιος αποσύρθηκε κατά μόνας για να προσευχηθεί. Ένας από τους συναδέλφους του το πρόσεξε και τον κατήγγειλε στον ηγεμόνα. Αυτός που βρισκόταν στο τραπέζι διέταξε να φέρουν επί τόπου αυτόν τον απίθαρχο και προσφέροντάς του ειδωλόθητα, θέλησε να τον εξαναγκάσει να ταγευτεί μπροστά του. Ο Άγιος, οπλισμένος με το σημείο του Σταυρού, αρνήθηκε και προέτρεψε τον αυτοκράτορα να απαρνηθεί τη λατρεία των δαιμόνων και να αναγνωρίσει τον μόνο αληθινό Θεό. Εξοργισμένος από την τόλμη του, ο ηγεμόνας έβαλε να τον κτυπήσουν στο στόμα και τον παρέδωσε στους στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον κατακτύπησαν με κλωτσιές, το άνοιξαν το στόμα με τη βία για να τον κάνουν να καταπιεί τα ανώσια εδέσματα. Βλέποντας πως οι υπηρέτες του ματέως εκοπίαζαν, ο Τραϊανός εγκατέλειψε έξαλλο στο συμπόσιο, δίνοντας εντολή να ρίξουν τον Άγιο στη φυλακή με τα πόδια σφιγμένα στο τιμωρητικό ξύλο. Την επαύριο, ο Ιάκυνθος παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο και δήλωσε στον αυτοκράτορα ότι κανένα βασανιστήριο δεν θα μπορούσε να τον πείσει να ανταλλάξει την αιώνια ζωή με τις απολαύσεις της παροδικής αυτής ζωής. Οι δήμοι τον μαστίγωσαν με τέτοια αγριότητα, ώστε τα πρόσωπά τους γέμισαν με το αίμα του, και όταν απέκαμαν, τον κρέμασαν σε ικρίωμα για να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Νικώντας τους πόνους με το υπερεκχύλισμα του πόθου του για τον Κύριο, ο Άγιος φώναξε: «Ω Τραϊανέ, δίχως να το θέλεις μου κάνεις τη μεγαλύτερη ευεργεσία, μαθαίνοντάς μου να υπομένω τους πόνους του Χριστού. Όσο πιο σκληρά τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίστη μου». Υπέμενε έτσι 7 ώρες στο μαρτύριο και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν άλλη τροφή εκτός από ειδωλόθητα που παρέθεταν μπροστά του κάθε ημέρα. Στρέφοντας μια ιδία της πλάτης σε τούτο το απτό σημείο της λατρείας των δαιμόνων, ο ανδρείος αθλητής του Χριστού έμεινε για πολλές ημέρες δίχως να φάει ή να πιει, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη του και την προσευχή. Την 38η ημέρα, ο αρχιφύλακας που ήλθε να βάλει μπροστά του τα συνηθισμένα εδέσματα, είδε ένα εκτυφλωτικό φως να λάμπει στο κελί, όπου στεκόταν ο Άγιος με την όψη του να αστράφτει ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Παρατώντας τα φαγητά, έσπευσε να αναφέρει το γεγονός στον αυτοκράτορα, ο οποίος, θεωρώντας ότι επρόκειτο για παρέστηση, διέταξε να υποβληθεί ο Ιάκυνθος σε νέα βασανιστήρια. Την 40η ημέρα, οι δεσμοφύλακες που ήλθαν να τον πάρουν για να παρουσιαστεί ενώπιον του Τραϊανού, τον βρήκαν νεκρό, περιτριγυρισμένο από αγγέλους με ανθρώπινη μορφή που κρατούσαν λαμπάδες στα χέρια τους. Ο τύραννος, παραμένοντας ασυγκίνητος, είπε να πετάξουν το σώμα του στα αγρίμια, σε κάποιο βουνό. Ο ιερέας Τιμόθεος, συγγενής του Αγίου, οδηγήθηκε από έναν άγγελο στον τόπο που βρισκόταν το σώμα. Το έθαψε με τιμή και όταν πέθανε άφησε εντολή σε μια ευσεβή χείρα να αγρυπνά στη φύλαξη του Τιμίου Λιψάνου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιάκυνθος φανερώθηκε σε έναν συγκλητικό του τόπου εκείνου που είχε τυφλωθεί. Τον θεράπευσε και αφού του αποκάλυψε τον τόπο που φυλασσόταν το σώμα του από την χείρα, του έδωσε την εντολή να το μεταφέρει στην πατρίδα του. Μετά τη θεραπεία του όμως, ο άνθρωπος λησμόνησε την υπόσχεσή του και σύντομα άρχισε να χάνει την όρασή του. Θεραπευμένος πάλι από τον Άγιο, υπάκουσε αυτή τη φορά και φρόντισε να μεταφερθεί το σώμα στην Κεσάρια. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, τα υποζύγια που έσερναν την άμαξα πάνω στην οποία είχε αποτεθεί το Τίμιο Λείψανο, κατευθύνθηκαν προς το οικογενειακό σπίτι του Αγίου, όπου και σταμάτησαν.

Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ημών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Ανατόλιος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Κυρίλο. Κατά τη ληστρική σύνοδο της Εφέσου διέμενε στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος από Κρυσάριος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκορου. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Αγίου Φλαβιανού, ο Διόσκορος, έχοντας κατά νου να ελέγξει μέσω αυτού τον ανταγωνιστικό επισκοπικό θρόνο της βασιλεύουσας, ενήργησε ώστε να χειροτονηθεί ο Ανατόλιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Όπως όμως είχε συμβεί ήδη με τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας και τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, οι προσδοκίες των αιρετικών διαψεύστηκαν πικρά και ο ευνοούμενός τους αποδείχθηκε εύνης, φλογερός υπερασπιστής της αληθινής πίστης. Μόλις ανήλθε στο θρόνο, ο Μακάριος Ανατόλιος απέρριψε τον αιρετικό Διόσκορο και αφού ενέταξε πάλι το όνομα του Αγίου Φλαβιανού στα δίπτυχα, φρόντισε για την μετακομιδή με μεγάλες τιμές του σκηνώματός του στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Απέστειλε κατόπιν εγκυκλίους επιστολές σε όλους τους επισκόπους, παροτρύνοντάς τους να αναθεματίσουν τους επικεφαλείς των αιρετικών, Νεστόριο, Ευτύχιο και Διόσκορο, καθώς και όλους εκείνους που δίδασκαν ότι η Θεία Φύση έπαθε σύγχυση ή τροπή κατά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σύγκληση της Τετάρτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνος, όπου έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, ο Άγιος Ανατόλιος ενεθάρρυνε τους Άγιους Πατέρες να διακηρύξουν με σαφήνεια το δόγμα των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, ενωμένων αδιαιρέτως στο ένα και μόνο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. Στα 8 έτη της επισκοπίας του, κατά τα οποία η Εκκλησία γνώρισε μεγάλες αναταραχές εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε η Σύνοδος, ο Άγιος Ιεράρχης, που ήταν ταπεινόφρον και πράος σαν τον Πατριάρχη Ιακώβ, μπόρεσε να κατευθύνει με ενεργητικότητα και σοφία το πνευματικό του πίμνιο και χάρη στην υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας φρόντισε για την ανέγερση λαμπρών ναών προς δόξαν Θεού. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, την οποία χειροτέρευσε μακρά ξηρασία, ετέθη επικεφαλής μεγάλης λιτανίας διαμέσου της βασιλεύουσας και ως νέος Μωυσής προσευχήθηκε πάνω στα τείχη με δάκρυα και χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Αμέσως σχεδόν δυνατή βροχή ήλθε να ξεπλύνει την πόλη από τα δεινά της και να γεμίσει τις στέρνες. Έχοντας θεραπευτεί από κάποια ασθένεια δια της μεσητείας του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου, ανέλαβε με ζήλο την υπεράσπισή του εναντίον εκείνων που διέβαλαν τον Άγιο Ασκητή με κατηγορίες για αίρεση και παρέμεινε ένας από τους πιο φλογερούς θαυμαστές του. Όταν ο Τιμόθεος Έλουρος κατέλαβε το θρόνο της Αλεξάνδρειας, αφού έβαλε να δολοφονήσουν τον Άγιο Πρωτέριο, ο Άγιος Ανατόλιος συνεκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για να τον αναθεματίσει και ο Αυτοκράτορας Λέων Πρώτος τον καταδίκασε σε εξορία. Τον επόμενο χρόνο ο Άγιος Ανατόλιος παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, αφήνοντας ως διάδοχό του τον Άγιο Γενάδιο.

μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκίου. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες, όταν αναγκάστηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα από τον έπαρχο Μάξιμο, πρόβαλαν αντίσταση ομολογώντας το όνομα του Χριστού. Καταδικάστηκαν αμέσως σε αποκεφαλισμό. Ενώ ο Άγιος Μόκιος οδηγούνταν στον τόπο της καταδίκης, η γυναίκα και τα παιδιά του τον ακολουθούσαν κλαίγοντας. Στερεωμένος όμως στην αγάπη του Χριστού, που άφησε την εντολή της απάρνησης των πάντων, ακόμη και των γονιών, της συζύγου και των παιδιών, προκειμένου να ακολουθήσει κανείς εκείνον, ο Άγιος τους παρότρινε να σιωπούν και να μην κλαίνε. Όταν ήλθε η σειρά του Μάρκου, παρέστηκε

Φεύγεις τους ανθρώπους. Ο γέροντας αποκρίθηκε. Σημαίνει να κάθεσαι στο κελί σου και να κλαις για τις αμαρτίες σου. Εφάρμοσε πιστά την εντολή αυτή και έζησε πολλά χρόνια σε αυστηρό εγκλισμό, φτάνοντας έτσι στην τελεία εσωτερική ειρήνη που του επέτρεψε να οδηγήσει πλήθος ψυχών στη σωτηρία. Αποδίδεται σε αυτόν μια συλλογή ασκητικών λόγων μεγάλης σημασίας, η οποία παρουσιάζει τις αρχές της πολιτείας των μοναχών στην έρημο της Σκήτης. Διδάσκοντας τους δόκιμους με εξαιρετική λεπτότητα τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους αδελφούς, που τους θεωρούσε εικόνες του Θεού, τους έλεγε: «Αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε που ξέρετε ότι μαθαίνοντάς το ο αδελφός σας θα λυπηθεί, διότι μπορεί κανείς και με ένα νεύμα να βλάψει τη συνείδηση ενός αδελφού. Δίδασκε στον μοναχό να είναι νεκρός για όλους τους ανθρώπους και να μην επικρίνει ούτε να εγκομιάζει κανέναν, ούτε να παρατηρεί τα σφάλματα οποιουδήποτε, έτσι που έχοντας διώξει από την καρδιά του κάθε εχθρικό λογισμό, να φτάσει στην ανάπαυση του κελιού και να ρίχνεται ενώπιον του Θεού εν παντή καιρό, εν γνώση, δίχως να μετρά τον εαυτό του. Με την επαγρύπνηση πάνω στους λογισμούς του, ονομαζόμενη κρυπτή μελέτη, καθώς και με την αδιάλειπτο προσευχή, ο μοναχός θα μπορέσει να φτάσει στην εξέχουσα αρετή της διακρίσεως, που θα του επιτρέψει να πολιτεύεται σε όλα σύμφωνα με το Θεό και θα αυξηθεί μέσα του ο πόθος του Θεού. Με την ασκητική βιωτή και τη μετάνοια, ο μοναχός που ζει σε κελί θα μπορέσει να ανέλθει μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό και να νικήσει μαζί με εκείνον και μέσω εκείνου τα πάθη, ξαναβρίσκοντας έτσι την ένδοξη κατάσταση της πρώτης δημιουργίας. Ο Σταυρός είναι η κατάργηση κάθε αμαρτίας και γεννά την αγάπη, δίδασκε ο Αββάς Ισαΐας, και η αγάπη είναι εκείνη που καθιστά ελεύθερο τον μοναχό, απαθή και αμέριμνο απέναντι στον κόσμο.

0: του Οσίου Ιωακήμ, του εντιμονή νοτενών της Αγαγίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γερασίμου, του Εν Καρπενησίου. Μνήμη των Αγίων Ηγεμόνων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Γεροσλάβ. Μνήμη του Οσίου Ανατολίου, του Εγκλίστου, της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη Ετέρου Οσίου Ανατολίου, της Λαύρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου της Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Νικοδήμου, της Λίμνης Κόζα. Μνήμη των Οσίων Ιωάννου Κελογκίνου, των Θαυματουργών της Ζάρεγγα. Θεστονωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Κωνσταντίνος νικά τον Λυκίνιο στη μάχη της Ανδριανούπολης.
1: Το 458 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Άγιος Ανατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
0: Το 1815 οι Άγγλοι συλλαμβάνουν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη ενώ προσπαθεί να διαφύγει από τη Γαλλία.
1: Το 1826 οι Τούρκοι ξαναρχίζουν την πολιορκία της Αθήνας.
0: Σαν σήμερα το 1840 με τη συνθήκη του Λονδίνου οι μεγάλες δυνάμεις επαναφέρουν στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου την Κρήτη.
1: Το 1882 η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη επιτυγχάνει την ψήφιση νόμου για την αποξήρανση της Κοπαΐδας. Θα χρειαστούν 50 χρόνια ώσπου το 1931 να ολοκληρωθεί.
0: Το 1883 γεννιέται στην Τσεχία ο Φραντς Κάφκα, ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Από τα πλέον γνωστά έργα του, η Δίκη.
1: Το 1884 εγγενιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε μία μικρή εφημερίδα που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customer's Afternoon Letter».
0: Σαν σήμερα, το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη.
1: Το 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και ιδρυτής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Το 1922 επιστρατεύονται όλοι οι Έλληνες έφεδροι της Μικράς Ασίας που υπηρέτησαν στο στρατό λιγότερο από 2 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση αποδέχεται την αυτονόμηση της Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1966, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, θεμελιώνεται στο προάστιο της Γενέβης Σαμπεζή το πνευματικό κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μια ζωντανή ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά της Ευρώπης, με σκοπό να εκφράζει μέσα από τη λατρεία, τη θεολογία και την οικουμενική δραστηριότητά του το πνεύμα και το φρόνημα του Οικουμενικού Θρόνου.
1: Το 1972 Πακιστάν και Ινδία υπογράφουν κοινή συμφωνία ειρήνης με αμοιβαία αποχώρηση των στρατευμάτων τους.
0: Το 1981 εγκαινιάζεται το Κέντρο Δοκιμών και Ερευνών της ΔΕΗ στην Παλίνη.
1: Σαν σήμερα το 1990 η Κυπριακή Δημοκρατία υποβάλλει αίτηση για ένταξή της στην ΕΟΚ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα είναι ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται όσο ελάχιστες φορές την έλλειψη της αγιότητας, μόνο που δεν καταλαβαίνουν τι είναι ακριβώς αυτό που τους λείπει όταν λένε τους λείπει η αγιότητα. Πρόσφατα άκουγα ένα τραγούδι που είχα ακούσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα ροκ τραγούδι, ενός ροκ συγκροτήματος που τους λέγανε Wondergraft Generator και τους άκουγα πολύ όταν ήμουν νέος και πέτυχα στο τραγούδι αυτό ξανά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Και ο Πίτερ Χάμιλ εκεί τραγουδούσε και έλεγε, θα το πω στα ελληνικά, βγήκα στο δρόμο και ζητούσα κάτι καθαρό, υπέροχο, εξαίσιο κλπ. Και τελικά συνάντησε ένα τείχο μπροστά μου και κατάλαβα ότι είμαι φυλακισμένος. Και είμαι φυλακισμένος σε ένα μεγάλο ναό, όπου λατρεύεται το εγώ. Λοιπόν, και εκεί μέσα χάνεται εντελώς η αγιότητα, η καθαρότητα και η... και είναι περίεργο πράγμα, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο ζητούμε δεν ξέρουμε τι είναι. Ζητούμε κάτι το οποίο να μας αποκαταστεί στην πληρότητα του εαυτού μας, στην πληρότητα της αλήθειας μας και να μας δώσει την αίσθηση ότι είμαστε απόλυτοι και αιώνιοι. Και εδώ ακριβώς αρχίσει το πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο και κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά σήμερα η αντίφαση είναι μεγαλύτερη. Ποια αντίφαση? Μεταξύ της περατότητας την οποία σχεδόν είμαστε εντελώς αφοσιωμένοι σε αυτήν και την ανάγκη του απολύτου, το οποίο επίσης έχουμε απόλυτη ανάγκη. Αλλά ζητούμε το απόλυτο να το εισάγουμε μέσα στη σχετικότητα και εδώ ακριβώς δημιουργεί το πρόβλημα. Το εξηγήσω αυτό λίγο περισσότερο. Όλοι από εμάς θέλουμε την αγάπη μας να είναι απόλυτη η αγάπη, έτσι. Να είναι απόλυτη με την έννοια να μην έχει καθόλου, να μην διατέμνεται και διακόπτεται από μίσος. Έτσι, θέλουμε τη λογική μας ξεκάθαρη, να μην διακόπτεται από τον παραλογισμό. Θέλουμε την ελευθερία μας απόλυτη, επίσης, να μην δεσμευόμαστε ταυτόχρονα με σκλαβίες και με ανελευθερία. Θέλουμε τη γνώση απόλυτη, σε σημείο που να απορεί κανείς πώς ζητά κανείς απόλυτη γνώση όταν ο ίδιος απόλυτα σχετικός. Θέλουμε τη ζωή απόλυτη τελικά, απερίσταλτη, χωρίς όρια, χωρίς θάνατο. Ενώ είμαστε απολύτως έτσι φθαρτοί. Και αναρωτιέται κανείς ακριβώς αυτό το πράγμα, ποιος έβαλε πάνω μας την κλίση του απολύτου? Ποιος τα έχει όλα αυτά καταφύσει, ούτως ώστε με την επιθυμία τους να μας καλεί, έτσι? Την ίδια στιγμή, είπα, είμαστε φθαρτοί και ταλέποροι και είναι φοβερό το ότι θέλουμε σε αυτή τη φθαρτότητα να κουβαλήσουμε το απόλυτο. Δηλαδή να δώσουμε την πεπερασμένη φύση μας, τα χαρακτηριστικά του ακτίστου, αφήνοντας το άκτιστο απ' έξω ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει Θεός και πρέπει οι ιδιότητες του απολύτου αυτές να μεταφερθούν στην κτιστότητα αυτή, στην επιστήμη αυτή, στην ταλέπορη αυτή δημοκρατία, στην ταλέπορη αυτή οικονομία που δεν βαστάει άλλο, στις ταλέπορες σχέσεις αυτές που ήδη γκρεμίζονται από παντού, και το αποτέλεσμα λέγεται ανθρωποφαγία. Ζητούμε το απόλυτο ο ένας από τον άλλο. Αυτό είναι το δράμα σήμερα. Ζητούμε την απόλυτη ελευθερία από κάποιον που ο ίδιος δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Ζητούμε την απόλυτη γνώση από κάποιον από κάποιους οι οποίοι είναι τελείως σχετική η γνώση τους και θα έπρεπε να το ξέρουν ή το ξέρουν αυτό. Ζητούμε την απόλυτη σοφία από κάποιους που έχουν πολύ σχετική εμπειρία των όντων, γιατί πάντα η εμπειρία του κόσμου που έχουμε και των όντων είναι πάντα σχετική. Και ζητούμε την απόλυτη αγάπη από κάποιον που ο ίδιος είναι πολύ τραυματισμένος και πολύ πονημένος και πάρα πολύ αμυντικός, όπως είναι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Και επομένως δεν μπορεί να μας δώσει την απόλυτη του, το απόλυτο το αγάπη που ζητούμε. Επομένως ζητούμε την αγιότητα, ζητούμε αυτή την απόλυτη, ας το πούμε, ελευθερία από τα δεδομένα μιας φύσεως η οποία μας περιορίζει, αλλά δεν τη ζητούμε πλέον έξω από την φύση αυτή, έξω από τον κόσμο αυτόν. Τη ζητούμε μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούμε μια κατάσταση τραγική όπου απαιτούμε έτσι την αγιότητα ως μια πληρότητα ζωής, ως μια πληρότητα σοφίας, ως μια πληρότητα αγαθότητας. Δεν είναι αυτό, είναι αγιότητα. Ως μια πληρότητα ζωής και ονειότητα από τους άλλους ή από την επιστήμη.
Καταλάβατε. Εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε ότι, κοίταξε να δεις, σε μερικά χρόνια η επιστήμη θα μας κάνει αθάνατους. Και το πιστεύουν στα σοβαρά αυτό. Και δεν καταλαβαίνω ότι για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί ολόκληρο το σύμπαν, έτσι όπως είναι. Διότι η αρχή της εντροπίας υπάρχει όλα σε όλα τα όντα. Σε όλα τα όντα, σε κάθε κλειστό σύστημα, η αταξία αυξάνει συνεχώς και κάποια στιγμή το σύστημα θα διαλυθεί. Είναι μέσα στον κόσμο αυτό, στον τρόπο αυτό της υπάρξης αυτού του κόσμου σήμερα, η φθορά είναι ενύπαρκτη. Δεν μπορώ εγώ να είμαι εξαίρεση. Καταλάβατε. Και ας πούμε ότι μας δίνεται αυτή η παράταση, τι ακριβώς περιεχόμενο θα δώσουμε στη ζωή μας. Επομένως, πάλι το ερώτημα τίθεται, η αλήθεια είναι ενδοκοσμική μόνον, ή μήπως έχει και ο κόσμος αυτός, όπως έχουμε και εμείς, ίχνη μιας άλλης απόλυτης πραγματικά ύπαρξης που είναι απ' έξω μας. Αν είναι αυτό, τότε η απολυτότητα και η αγιότητα είναι κατά μετοχήν. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το παράγουμε εμείς. Εάν μπορούσαμε να το παράγουμε εμείς, θα το είχαμε ήδη παράγει. Και θα ξέρουμε πώς παράγεται. Όπως ξέρουμε να παράγουμε λάδι, ξέρουμε να παράγουμε κρασί, ξέρουμε να παράγουμε μηχανικά προϊόντα. Δεν ξέρουμε. Δεν λέμε θα μάθουμε, λέμε ότι ξέρουμε. Θα ξέρουμε να παράγουμε τέλεια αγάπη. Θα ξέρουμε να παράγουμε τέλεια ελευθερία. Θα ξέρουμε να παράγουμε. Όμως αυτό συνεχώς διακόπτεται από το αντίθετό του και συνεχώς έχουμε την αίσθηση αντιθέτως ότι καταβαραθρώνονται όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Ότι ουσιαστικά τρέχουμε συνεχώς για να φτάσουμε κάτι το οποίο δεν θα το έχουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Αν θέλω να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, θα πούμε ότι όλο αυτό είναι και μια κρίση εμπιστοσύνης. Έτσι. Σήμερα η κρίση της εποχής μας εκτός των άλλων και κρίση εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστευόμαστε πια κανένας κανέναν. Έτσι δεν είναι? Έχουμε τεράστια ανάγκη να εμπιστευτούμε. Και όμως δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε. Γιατί? Μα γιατί φοβόμαστε την ανθρωποφαγία, φοβόμαστε ότι ο άλλος έχει τεράστιες απαιτήσεις, έτσι δεν είναι? Όπως έχει τεράστιες απαιτήσεις. Αν ένας άνθρωπος έχει την αίσθηση του Θεού και έχει την αίσθηση της ατέλειάς του προσωπικής και έχει σχέση μετανοίας με τον Θεό και με τα όντα, αυτός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Είναι κάποιος που μπορείς να εμπιστευτείς, ναι ή όχι. Αν κανείς δεν έχει κανένα τέτοιο ορίζοντα, οι απαιτήσεις του από εμάς είναι απόλυτες. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα συνήθως δεν έχουν ορίζοντα, έχουν απόλυτες απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο και γι' αυτό υπάρχει κρίση, κάνουμε δεύτερο βήμα, είπαμε, εμπιστοσύνης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε. Τι να εμπιστευτούμε? Τον ναρκισισμό μας, την ποιότητα του εαυτού στον άλλο. Ξέρουμε ότι θα τον κόψει, θα τον κομμάτι, θα τον περάσει το μηχανή του κοιμά, ξέρω εγώ, θα τον περάσει από το, από το καθαρτήριο, θα τη ρίξει στο κιάδα, θα την πάει στο φούρνο, θα την κάνει εν ολίγης, θα μας κακοποιήσει, γιατί ζητάει τα πάντα από εμάς. Όχι από τον εαυτό μας, δεν ζητάμε από τον εαυτό μας, από τους άλλους συνήθως γίνεται, η απέτηση του απολύτου από τους άλλους γίνεται συνήθως. Με έναν τρόπο ξέρουμε όλοι μας ότι η απόλυτη απέτηση από τον εαυτό μας θα μας εξόντωνε. Αν και είσαι απόλυτης απαιτήσεις από τον εαυτό του, σε λίγο θα διαλυθεί ψυχοβιολογικά. Και βιολογικά και ψυχολογικά. Από τον άλλο όμως δεν τον λυπάται και του έχει απόλυτες απαιτήσεις. Εμείς που βλέπουμε κόσμο, το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση. Ζευγάρια διαλύονται, σχέσεις καταστρέφονται. Γιατί έχουν απόλυτες απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο. Και σήμερα το απόλυτο βέβαια έχει πολλές μορφές. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, να έχει τη μορφή του απολύτου, του φιλοσοφικού απολύτου, αλλά έχει μια σχέση, μια απέτηση στην οποία εγώ υποτίθεται ότι απολύτως χρειάζομαι, έχω ανάγκη να το κάνεις αυτό. Καταλάβατε, μπορεί να μην είναι το αίτημα του απολύτου, της απολύτου αγάπης ας πούμε, αλλά έχω ανάγκη να μου κάνεις εκείνο το συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι. Το οποίο σε μένα μου δίνει μια αίσθηση, ξέρω εγώ, ασφάλειας, χαράς κλπ. Αυτό το πράγμα θα το κάνεις οπωσδήποτε. Είναι η απόλυτη απέτηση. Το αίτημα μπορεί να μην είναι απόλυτο, αλλά η απέτηση σήμερα είναι απόλυτη. Και βλέπουμε και τα μικρά παιδιά ακριβώς που μεγαλώνουν δημιουργώντας απόλυτες απαιτήσεις. Και το ένα με το άλλο και προς τους γονείς και προς τον κόσμο ολόκληρο και σχετικά οι άνθρωποι όλο και περισσότερο σοχάνουν την ελπίδα τους
σε κάτι που ξεπερνά την άμεση εμπειρία, γίνονται όλο και πιο απόλυτοι. Και ζητούν την πληρότητα της ζωής, αυτό που λέμε περιεκτικά αγιότητα, ο ένας από τον άλλον. Και εδώ ακριβώς έρχεται το δράμα το μεγάλο, διότι σας είπα, κακοποιούμε ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Και δημιουργούμε ανθρώπους πονημένους και δυστυχισμένους γύρω μας. Έτσι. Εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι αυτά τα απόλυτα χαρακτηριστικά τα αποκτούμε όλοι μας διαμετοχής. Ο Χριστός έρχεται να φέρει το απόλυτο του Θεού στα πράγματα τα εγκόσμια. Την απόλυτη αγάπη, αλλά με τον τρόπο το δικό του, δηλαδή διαμετοχής στη δική του απολυτότητα, αποκτούμε μια καταχάριν μετοχή κι εμείς ως ένα σημείο, ο καθένας όσο η ελευθερία του και η προαίρεσή του το ετοιμάζει αυτό, και αποκτούμε μια δυνατότητα να έχουμε μια αναφορά σε εκείνον ο οποίος είναι η πηγή όλων αυτών των ιδιοτήτων, και αυτό είναι η πραγματική αγιότητα. Αγιότητα είναι κανείς να κοιτάζει το Θεό. Έτσι. Αγιότητα είναι κανείς να εμπιστεύεται το Θεό για να μην έχει κρίση εμπιστοσύνης και προκαλεί κρίση εμπιστοσύνης στους άλλους. Αγιότητα είναι να καταφέρει κανείς να αγαπάει τα πράγματα και να παίζει με τον κόσμο όπως παίζει ο Θεός. Δηλαδή, να έχει το χιούμορ του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, έτσι, και την τεράστια υπομονή που έχει ο Θεός για να μεγαλώσουμε. Και να φτάσουμε σιγά σιγά στην ωριμότητα του να βλέπουμε τον ίδιο έτσι όπως είναι και τα πράγματα του κόσμου έτσι όπως είναι, και να βαπτίζουμε την αλήθεια, τη μικρή μας, στη μεγάλη αυτή αλήθεια όλων των όντων. Και με τον τρόπο αυτό να παράγεται κάτι το οποίο συμβατικά, γιατί δεν ξέραμε πώς να το πούμε αλλιώς, το ονομάσαμε Βασιλεία του Θεού. Αυτό το προεκονίζει η Εκκλησία. Στην Εκκλησία είμαστε χαρισματούχοι όλοι, ο καθένας μας το χάρισμά του ενωπεί όλα τα χαρίσματα. Ο καθένας γίνεται πόλος έλξης και πόλος ενότητας όλων των άλλων όντων. Και δημιουργεί μια βάση τεράστιας εμπιστοσύνης για όλα. Γιατί ο ίδιος εμπιστεύεται το Θεό, ο οποίος δημιουργεί τη βάση εμπιστοσύνης αυτή. Έτσι. Θα μπορούσα να πω με ένα σύγχρονο τρόπο ότι η αγιότητα είναι ακριβώς η δημιουργία εμπιστοσύνης. Αν μου επιτρέπατε. Ο Άγιος είναι ο μόνος έμπιστος. Όταν πηγαίναμε και συναντούσαμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους που η γενιά μου γνώρισε, κυρίως θυμάμαι το αίσθημα που είχα, ήταν ένα τεράστιο αίσθημα εμπιστοσύνης. Απέθετα την ύπαρξή μου στα χέρια του, γιατί ο ίδιος είχε αποθέσει την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού. Και αυτό ήταν αυλαβής. Ήταν ευεργετικός. Καταλάβατε. Αποκτούσε σιγά σιγά τις ιδιότητες αυτού τον οποίο εμπιστεύτηκε. Έτσι είναι. Πάντα αποκτούμε τις ιδιότητες αυτού που αφιερώνουμε τον εαυτό μας, δεν είναι. Αφιερώνουμε τον εαυτό μας κάπου και μοιάζουμε σιγά σιγά με αυτό κάτι. Το κάπου. Έτσι και αυτός λοιπόν αποκτούσε τις ιδιότητες αυτές και δημιουργούσε ακριβώς την εμπιστοσύνη, δηλαδή δημιουργούσε κοινωνία, κοινότητα. Να πω σε μια γενιά την ανθρώπινη κοινωνία και άφθαρτες σχέσεις, αδιάλυτες σχέσεις, αιώνιες σχέσεις. Δημιουργούσε προσωπική σχέση με τον καθέναν από εμάς. Ο καθένας που τον γνώριζε αυτόν τον Άγιο, λέγαμε τώρα τους Άγιους της εποχής μας, Πορφύριους, Παΐσιους κλπ. Είχε την αίσθηση ότι είχε αποκλειστική σχέση αυτός μαζί του. Και με τον τρόπο ήταν αποκλειστική αυτή η σχέση του. Δηλαδή αποκλειστικά τόπο να αποθέσει τον εαυτό του και να τον αποθέσει με έναν τρόπο που πραγματικά τον ανέπαυε μέσα στην ατέλειά του. Στην απόλυτη ατέλειά του. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουμε, σας λέω ξανά, τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο τόπος της εμπιστοσύνης. Όπου οι άνθρωποι εμπιστεύονται τον Θεό και γίνονται έμπιστοι ένας για τους άλλους. Και κάνουν τους άλλους να παραδίδεται ένας τον άλλον. Καταλάβατε τι λέω. Ένας άνθρωπος παραδίδει τον εαυτό του στον Θεό και άλλοι παραδίδονται σε αυτόν και ο ίδιος παραδίδει τον εαυτό του στους άλλους. Αυτή η αλληλοπαράδοση, έτσι, που είναι, σας είπα, μετοχή ουσιαστικά στη ζωή του Θεού, είναι ό,τι πιο μεγάλο και ιερό έχει δοθεί σε αυτήν την ανθρωπότητα. Και αν το χάσει κανείς αυτό, το μόνο που θα κερδίσει είναι, πώς το λένε, αναβάθμιση βιολογική, ξέρω εγώ, μέσω της τελευταίας μορφής των VR γυαλιών που θα βάλει και του ChatGPT, έτσι, το μεγάλο τυφλοσούρ της ανθρωπότητας, τον καινούριο. Προχθές έκανα μια εργασία, την
έννοια του ασυνείδητου στον Πλάτωνα και για πλάκα έβαλα το ασυνείδητο στον Πλάτωνα, στο ChatGPT. Και έλεγε δεν υπάρχει έννοια τέτοια στον Πλάτωνα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και έφτιαξα και ολόκληρη μελέτη σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Έλεγε ναι, μάλιστα ένα αναχρονισμό προειδοποιούσε να το ψάχνετε εκεί, το ασυνείδητο. Κι όμως αυτός ο τυφλοσούρτης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγομαι πολλοί από εμάς. Θα πατάνε το chat αυτό και θα μαθαίνουν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ότι και αργότερα να συνδεθεί με το διαδίκτυο, νομίζω είναι συνδεδεμένο ήδη, θα έχουμε μια πλήρη διάχυση μέσα στην ασύνδετη πληροφορία, ας πούμε. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει η μηχανή. Ψάχνει, συνθέτει με έναν τρόπο παντελώς καινούριο και αδιανόητο. Καταλάβατε, η μηχανή θα συνδυάσει τα στοιχεία που ξέρει. Ο στοχαστής θα βρει κάτι πολύ καινούριο μέσα σε αυτά τα οποία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία μηχανή. Ποτέ δεν θα το κάνει η μηχανή, γιατί ο άνθρωπος, σας είπα, είναι εικόνα του απολύτου. Σημαίνει ότι έχει διαφυγές προς μια πραγματικότητα που είναι πέρα από τον κόσμο αυτό, ναι. Στην οποία ανήκει ο κόσμος, έτσι. Αλλά ο κόσμος ταυτόχρονα, σας είπα, έχει νόημα ακριβώς γιατί είναι ανοιχτή. Εγώ το λέω αυτό στα γραφτά μου, τα πιο δύσκολα οι φύσεις των όντων είναι ανοιχτές. Ενάντια στον Αριστοτέλη, που θεώρησε το όν είναι το δε τι, είναι τούτο εδώ αυτό, δεν είναι τούτο εδώ. Καταλάβατε. Μέσω του τρόπου αυτής της χρήσης ανοίγεται σε θείες πραγματικότητες όλη η δημιουργία. Είναι τόπος θαύματος. Καταλάβατε. Τόπος θαύματος και επιδράει χάρη του Θεού και απευθείας πάνω στα πράγματα του Θεού, στα σώματά μας, εσδένει στις ψυχές μας και δημιουργεί τρομερές αλλαγές. Πολύ άρεπα, τα αυθαρτοποιεί όλα. Καταλάβατε. Δεν είναι λοιπόν μια ανοιχτή, μια κλειστή φύση, είναι κάτι το οποίο είναι προσδιορισμένο, αυτοπροσδιοριζόμενο από τον εαυτό, αλλά είναι μια ανοιχτή φύση και πραγματικότητα στην οποία μπαινοβγαίνει ο Θεός, συνεχώς. Και στον εαυτό μας, αυτό μας συνεχώς μπαινοβγαίνει ο Θεός. Καταλάβατε, αν δεν του κλείσουμε την πόρτα και αποφασίσουμε ότι οτιδήποτε θα συμβαίνει αφορά μονάχα, πώς το λένε, αυτό που συμβαίνει απολύτως, πώς το πω, στα όρια της φύσης, που και αυτό είναι για μια κατασκευή ακόμα, ξέρετε. Να το πω ένα παράδειγμα, αν διαβάσετε το Jung στην ψυχολογία, θα δείτε ότι μέσα στο ασυνείδητο υπάρχουν ίχνη πραγματικοτήτων, ο Jung, Carl Gustav Jung, έτσι, υπάρχουν ίχνη πραγματικοτήτων τα οποία είναι πολύ πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία, τη φυσική εμπειρία, τα αρχέτυπα τα λεγόμενα. Υπάρχουν καταστάσεις που παραπέμπουν όχι απλώς σε μια συλλογική, ως ένα συλλογικό βίωμα της ανθρωπότητας, αλλά σε πράγματα τα οποία είναι αδιάγνωστα μέσα στο συλλογικό αυτό βίωμα. Είναι σκιά πραγμάτων, άλλος ένας όρος, τα οποία ουσιαστικά επικοινωνούν με πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε με την εμπειρία. Καταλάβατε, είναι υπερεμπειρικές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικές. Πολύτες πραγματικές, είναι εμπειρικές ταυτόχρονα, αλλά η πηγή τους είναι υπερεμπειρική. Επομένως η αγιότητα είναι πραγματικά αυτή. Σήμερα είναι η ανακάλυψη της εμπιστοσύνης ξανά. Της αυθεντικής εμπιστοσύνης στο Θεό και στους ανθρώπους. Να γίνει κανείς πραγματικά ο χώρος όπου συναντιέται η εμπιστοσύνη του Θεού στη δημιουργία. Η εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό. Και η εμπιστοσύνη μόνο μεταξύ μας, ώστε να γίνει μια κοινότητα όπου όλοι έχουμε ό,τι έχουν οι άλλοι ο καθένας. Τότε το πράγμα κάνει η εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε έχω εγώ το έχετε κι εσείς. Οτιδήποτε έχετε εσείς το έχω κι εγώ. Και γινόμαστε ο καθένας πανάνθρωπος, δηλαδή τα έχει τα πάντα όλα μέσω της κοινωνίας αυτής. Με τα πράγματα αυτού της μορφής κοινωνίας, αυτής της μορφής, δια του Θεού δηλαδή, κοινωνίας. Με όλα τα πράγματα και με όλα τα άντα. Ούτως ώστε πάντοτε να δημιουργείται η αίσθηση ότι είμαστε απέραντοι και αιώνιοι όπως είμαστε στην πραγματικότητα. We never really die, όπως έλεγε σε εκείνο το φίλο του Μπρεσόν, η Λούση. Δεν πεθαίνουμε ποτέ στα αλήθεια. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ανακαλύψει κανείς. Και ξανά, είναι μέσα μας βαθύτατα ως επιθυμία της να ταυτιστούμε με τον τρόπο αυτό με το απόλυτο, να επικοινωνήσουμε με το απόλυτο.
και να γίνουν όλα στη ζωή μας, να γίνουν εικόνες αυτού του πολίτου. Αν κάποιος ζητάει μια περισσότερο ευαγγελική διευκρίνηση μέσα σε όλα αυτά, θα έλεγα το εξής. Στο Ευαγγέλιο εκείνο, και να θαυμάσω Ευαγγέλιο, το πρώτο μέρος είναι αυτό που μια απόλυτη, έτσι είπαμε, αντικαταθλιπτική θεραπεία. Μη με ρυμνάτε για την αύριο. Πραγματικά έχει τελειώσει. Είσαι στην αιωνιότητα, σου λέει ο Θεός, σου λέει ο Χριστός. Αυτό το πράγμα το μη ρυμνάτε για την αύριο. Είναι μια φοβερή κουβέντα. Που σημαίνει ότι το τώρα είναι η αιωνιότητα, η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή μαζί μου, σου λέει. Ήδη σε έχει βγάλει από το χωρόχρονο. Είσαι μες στο χωρόχρονο. Αλλά το τώρα του το δω είναι η πληρότητα. Αύριο θα έρθουν όλα τα πράγματα επίσης καλά, αλλά αύριο θα είναι μια άλλη μορφή πληρότητας. Κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά. Και είναι προτάσεις του Θεού σε εμάς. Και προχωρεί περισσότερο και λέει, λοιπόν, θα δεν είναι πιο ευτυχισμένοι ακόμα. Σκεφτείτε, έρχεται το παιδί σου και σου δίνει, ζητάει ένα ψάρι, θα του δώσει φίδι ποτέ. Έρχεται το παιδί σου, ζητάει ένα αυγό, δώσει πέτρα. Λοιπόν, πόσο μάλλον ο Θεός μέσα στην σχέση αυτή. Είναι η σχέση πραγματικά της απόλυτης εμπιστοσύνης, η απόλυτη εμπιστοσύνη. Σου λέει είσαι στην αιωνιότητα και σου δίνω τα πάντα. Είναι λόγια του Χριστού, δεν δικά μου. Οτιδήποτε ζητήσεις, για μένα είναι μια αφορμή να σου δώσω κάτι περισσότερο ακόμα. Στην ουσία εννοεί ότι ζητάς ένα αυγό και σου δίνει ένα κοτέτσι ολόκληρο με αυγά. Το εννοεί εδώ, δεν θέλει να το πει έτσι. Εκφράζεται πολύ ταπεινά ο Χριστός. Του ζητάς ένα ψάρι και σου δίνει μια θάλασσα ψαριών. Καταλάβατε. Του ζητάς τη σωτηρία και σου δίνει ένα πέλαγος χαρισμάτων. Γιατί η ουσία της σχέσης με τον Θεό είναι η υπερβολή. Είναι απόλυτα υπερβολικός. Από πολύ αγάπη. Τα συλλαβίσματά μας και τα μπουσουλήματά μας τα βλέπεις σαν τεράστιο κατόρθωμα. Και την ταπεινή μας, ας πούμε, το ταπεινό μας αίτημα το πολλαπλασιάζει όταν είναι ακριβώς ένα γνήσιο αίτημα ενός γνήσιου παιδιού. Έτσι. Σε κοιτάζει και σου λέει μη με ρυμνάς. Να τον κοιτάξεις και εσύ με τον άλογο βλέμμα. Το βλέμμα του απόλυτα αμέριμνου που σημαίνει το αιώνιο όντως. Μόνο το αιώνιο όντα είναι αμέριμνα. Τον κοιτάς λοιπόν με την αμεριμνία του αιωνίου όντως. Και εκείνη τη στιγμή δώσ' μου και ένα ψαράκι. Πάρ' τη θάλασσα. Δώσ' μου και ένα αυγό. Πάρε όλα τα αυγά της γης. Καταλάβατε τα αυγά της γης. Με την έννοια να τα χρησιμοποιείς για τους άλλους. Γιατί είσαι όριμος πια. Δεν πάρ' τα για σένα. Έτσι δεν είναι. Τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς ως αιώνιος. Ο αιώνιος τι, φοβάται τίποτα. Αφού είναι αιώνιος, θα κάνει περιουσία, νομίζετε. Μετά ζει ο άνθρωπος με το αξίωμα εκείνο το οποίο εγώ το βλέπω πολύ στους πατέρες. Ειδικά στον Αρεοπαγίτη, έχω γράψει ένα βιβλίο τώρα στα αγγλικά που θα βγει. Και βγαίνει μια ολόκληρη θεωρία προσωπικότητας από εκεί μέσα. Όσο μεγαλύτερο μοίρασμα, τόσο μεγαλύτερη μετοχή. Όσο πιο πολύ μοιράζεις, τόσο πιο πολύ μετέχεις. Όσο πιο πολύ μοιράζεις. Ενώ με τη στενή ψυχολογική έννοια θα έπρεπε να είναι το αντίθετο. Μοιράζεις λίπητο, πάει λίπητο, τελειώνει. Εδώ όσο πιο πολύ μοιράζεις, τόσο πιο πολύ μετέχεις. Σου δίνει, καταλάβετε, από τα τεράστια αποθέματα του απολύτου που διαθέτει ο Θεός, απόλυτη αγάπη, σοφία κλπ. Σου δίνει από αυτήν την. Και εσύ μοιράζεις. Και γίνεσαι πραγματικά ένας διάβολος που περνάει ο Θεός όλο τον κόσμο. Έτσι ήταν οι Άγιοι που γνωρίσαμε. Έτσι ήταν ο Παΐσιος, έτσι ήταν ο Πορφύριος, έτσι ήταν ο Ιάκωβος. Αυτοί ήταν αυτοί που τους γνωρίσαμε η γενιά μου και ενώ πολλοί μας κάνανε όσο καταφέρανε, μας κάνανε πιστούς από τελείως άθεα γομάρια που ήμασταν. Καταλάβατε. Και νομίζαμε βέβαια από όλοι ότι είχαμε τη σοφία όλη στο κεφάλι μας. Αλλά άμα υπήρχε αυτή όλη η σοφία, θα ήταν η ανθρωπότητα σήμερα στα πρόθυρα της καταστροφής ξανά. Δεν θα τρέμαμε να πάσα στιγμή που συντελήθη το σύμπαν. Δεν ήταν τόσο άγρια η κατάσταση, η οικονομική και η κοινωνική και τα ήθη και τα αυτά. Δεν ήταν τόσο τρομακτική η ιστορία μας. Θα είχαμε πολύ πολύ απλές λύσεις και θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματά μας. Αλλά βλέπετε ότι δεν
έχουμε βρει τις λύσεις αυτές. Και το χειρότερο είναι ότι όταν πιάσει να προσπαθεί κανείς αυτές τις λύσεις να τις επιβάλλει, δημιουργεί και ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ακόμα μεγαλύτερο. Χειρότερα τα πράγματα ακόμα. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει λόγος να φτιάξουν τέτοιο σκληρό καθεστώς. Τα πράγματα σήμερα είναι, κατά τη δική μου άποψη, είναι ο βελούδινος ολοκληρωτισμός. Η εποχή όπου προσχωρούμε μόνοι μας. Τώρα έχω ένα βιβλίο έτοιμο για το θέμα, για τον τρίτο βελούδινο ολοκληρωτισμό ξανά. Ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια λέγεται. Θα βγει το καλοκαίρι, ελπίζω. Ο πρώτος ολοκληρωτισμός ήταν ο ολοκληρωτισμός που περιέγραψε ο Καρλ Πόπερ, ο φιλόσοφος. Δηλαδή, ο περιορισμός που για χάρη της κολεκτίβας τσακίζει και περιορίζει το άτομο. Ο δεύτερος είναι αυτός που περιέγραψε ο Άλντους Χάξλεϊ στα βιβλία του, ειδικά το Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος, αλλά και κάποια άλλα. Όπου ουσιαστικά καταπιέζεται ένα μέρος της ψυχής, το παθητικό, τα συναισθήματα, επιθυμίες. Ο τρίτος ολοκληρωτισμός είναι ο βελούδινος που λέω εγώ. Που λέει ναι στα προηγούμενα και τα δύο. Ναι στο άτομο, ναι στις επιθυμίες, ναι στα πάντα. Και είναι φοβερό ότι με τον τρόπο αυτό, αυτού του είδους της ελευθερίας όμως που δεν έχει μέσα της καμιά σοφία και καμιά πληροφορία από πουθενά άλλο, παραδίδεται ο άνθρωπος στην κυριολεξία σε πράγματα, σε πάθη τέτοια φοβερά που τον κρατούν δέσμιο χωρίς να χρειάζεται καμιά επίβλεψη μετά. Ούτε γκουλάκ, ούτε τίποτα. Τώρα στα γκουλάκ θα μπαίνουν αυτοί που λένε αυτά που λέω εγώ. Αυτοί που προσπαθούν να, σαν το Σοκράτη, να κεντρήσουν, να τσιμπήσουν το. Που μου λέει, δεν λέω Σοκράτη, είμαι αλογόμυγα, λέει. Και τσιμπάω, λέει, αυτό κάνω. Τελικά τι έγινε, του δώσαν το κόνιο και ήπιε. Έτσι. Όχι, είναι απολύτως απαραίτητη λοιπόν η αγιότητα. Είναι θαυμάσιο αυτό το πράγμα, το πρότυπο αυτή τη αιώνια σχέση με την αιώνια εμπιστοσύνη και με την αιώνια κοινωνία που δημιουργείται εξαιτίας αυτού του πράγματος. Οι Άγιοι είναι οι μόνοι καταλήτες κοινωνίας, οι μόνοι με τους οποίους ξέρουμε την ακόμα κοινωνία. Σας είπα. Η εμπιστοσύνη απόλυτη, αίσθηση του Θεού και αιωνιότητα και με εκείνον τον τρόπο είναι αυλαβής ο άνθρωπος και ευτυχισμένος. Και όλοι θέλουν να κατοικήσουν εκεί. Και φτιάχνει κοινότητα. Και μαθαίνουμε πραγματικά, ναι. Καταλάβατε, σε λίγο, ξέρετε, αυτό θα είναι αδύνατον. Κουέντζα χθες με ένα καθηγητή που ασχολείται, που φτιάχνει τέτοια πράγματα, εκτός Ελλάδος. Και είχαμε ένα ωραίο Zoom. Και μου λέει, τώρα λέει, θα βάλεις τα VR τα αυτά και θα φτιάχνεις, λέει, μέσω μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του ChatGPT και όλα αυτών, θα φτιάξει έναν ανθρώπινο τύπο όπως το θέλεις. Μια υπέροχη γυναίκα που θα σου λέει εκείνα όταν θες, θα σου λέει τ' άλλα, θα σου μιλάει εκείνο, θα σου πει δε. Δεν είναι, και θα τη βλέπεις μπροστά σου, θα έχει τα τάδε χαρακτηριστικά ψυχικά, σωματικά και πνευματικά, θα τη φτιάξεις εσύ. Όπως το θες, θα ρίχνεις αυτό και θα βγαίνει μπροστά σου. Θα σου λέει εκείνο, θα σου λέει τ' άλλο, θα είναι ιδεώδης, το ιδεώδες πρόσωπο. Και θα μπορείς να έχεις και σχέση μαζί της και με διάφορες αυτές να έχεις και αίσθηση ότι έχεις. Δεν θα σου έρθει ποτέ κανένας με κανέναν άλλον. Ψυχοδυναμικά θα είναι ο απόλυτος εγκλεισμός αυτό αν γίνει. Δεν είναι έτοιμο δηλαδή. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει κανείς να προσχωρήσει από οποιαδήποτε αγώνα εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε να προσφέρει πουθενά τον εαυτό του. Δεν είναι. Πιάνεις και 2-3 κουτσούβελα αν χρειάζεσαι. Και αυτά να είναι τέλεια όμως. Το φοράς αυτό κάθε μέρα 5-6 ώρες και σε εντάξει. Και δεν μαλώνεις με κανέναν. Αφήνεις τον καθένα στην τρέλα. Είναι σιζοφρένεια αυτό. Είναι ψυχοδυναμικά, είναι ψύχωση αυτό. Η απόλυτη. Ότι είστε κάπως ελεγχόμενοι. Τώρα πόσο ελεγχόμενοι θα είναι δεν ξέρω γιατί θα το δούμε πειραματικά. Είναι χαρτογράφητα τα νερά αυτά. Καταλάβατε. Αλλά έχει σχέση με όλους και πίσω από εδώ βρίσκεται ολόκληρη η ιστορία του δυτικού υποχειμενισμού, φαινομενολογία κλπ. Κάνουμε ένα μάθημα φιλοσοφίας 2 ώρες για να. Δείτε πόσο κοντά είναι στη δυτική σκέψη αυτό το πράγμα, στην ευρωπαϊκή δηλαδή η νοοτροπία, πως την πνευματική, έτσι. Ναι, και θα γίνει ένας υπέροχος κόσμος. Θα τα έχουμε όλοι όλα και δεν θα έχουμε τίποτα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το φοβερό. Όπως λέει, μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, θα είμαστε πάντα κατέχοντες, το αντίθετο που λέει ο Απόστολος, πάντα κατέχοντες και μηδέν έχοντες.
φαντάζομαι ότι θα τελειώσει μετά η ανθρωπότητα, όπως λέει ο Έλιοτ, όχι με ένα βόγκο, αλλά με ένα λυγμό. Φοβερό. Όχι με ένα βρόντο κλπ. Μια έκρηξη, αλλά με ένα λυγμό. Θα τα έχεις όλα. Και δεν θα έχεις τίποτα πραγματικό.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 13. Εν δέτη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς της οικίας σε κάθητο παρά την θάλασσα. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθίστε, και πάσο όχλος επί των Αγιαλών εις θήκη. Και ελάλησεν αυτής πολλά εν παραβολές λέγον. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εν το Σπύριν αυτόν, άμεν έπεσε παρά την οδόν, και ελθόντα τα πετεινά κατέφαγεν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίσθη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Άλλα δε έπεσεν επί τα σακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί την γην την καλήν, και εδίδου καρπών ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και προσελθόντες οι μαθηταί είπων αυτό, δια τι εν παραβολές λαλείς αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι ημίν δε δότε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε. Ως της γαρέχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ως της δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Δια τούτο εν παραβολές αυτής λαλό, ή να βλέποντες μη βλέποση, και ακούοντες μη ακούωσε, μη δε συνιώσει, μη ποτέ επιστρέψωση. Και τότε πληρωθήσετε αυτής η προφητεία Ισαΐου η λέγουσα. Ακοή ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Επαχύν θυγάρει καρδία του λαού τούτου, και τη οσή βαρέως ήκουσαν, και τις οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, μήποτε είδωση της οφθαλμής και της οσήν ακούσωση και την καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς. Ημών δε μακάρι η οφθαλμή, ότι βλέπουσι, και τα ότα ημών, ότι ακούουσιν. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδή να βλέπετε και ουκ είδων, και ακούσε ακούετε και ουκ οίκωσαν. Ημίσουν ακούσατε την παραβολήν του σπήραντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και έρει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρής. Ο δε επί τα πετρώδης παρής, ούτως εστίν ο των λόγων ακούουν και ευθέως με τα χαράς δεχόμενους και λαμβάνουν αυτόν. Ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτό, αλλά πρόσκαιρος έστι, γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού, δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας παρής, ούτως έστεινο των λόγων ακούων, και η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ο δε επί την γην την καλήν σπαρής, ούτως έστεινο των λόγων ακούων και συνιών. Ως δι καρποφορεί και ποιεί ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπος πήραντι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού. Εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν αυτού ο εχθρός. Και έσπηρε ζυζάνια, αναμέσων του σίτου και απήλθεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε εφάνηκε τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων αυτό, «Κύριε, ουχή καλόν σπέρμα έσπηρας εν το σου αγρό, πόθενουν έχει ζυζάνια?» Ο δε έφη αυτής, «Εχθρός άνθρωπος τούτο επίησεν». Η δε δούλη είπων αυτό, «Θέλεις σου να πελθόντες συλλέξομεν αυτά?» Ο δε έφη, «Ου μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε άμα αυτής των σύτων. Άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν το καιρό του θερισμού ερώτης θεριστές. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δέσμας προς το κατακάψε αυτά, τον δε σύτων συναγάγεται στην αποθήκη μου». Άλλην παραβολήν παρέθηκε να αυτής λέγον, «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκος συνάπεως, ον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού. Ο μικρότερον μεν έστι πάντων των σπερμάτων όταν δε αυξηθεί, μίζων πάντων των λαχάνων εστί και γίνεται δένδρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού». Άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτής, «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζήμη,
ειν λαβούσα γινή, εν έκρυψεν εις αλεύρουσά τα τρία, έως σου εζημώθη όλων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης, και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλει αυτής. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξω με και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Τότε αφής τους όχλους ήλθε εις την οικίαν αυτού, και προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, φράσον ημίν την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθείς, είπεν αυτής, ο Σπύρον το καλόν σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα, ούτε εισήν η ή της βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισήν η ή του πονηρού. Ο δε εχθρός ο Σπύρας αυτά εστίν ο διάβολος, ο δε θερισμός εν τέλεια του αιώνος εστίν, οι δε θεριστέ άγγελοι εισήν, ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή καίεται, ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Πάλι νομία εστίν η βασιλεία των ουρανών, θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ο νευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι νομία εστίν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου εμπόρου, ζητούντι καλούς μαργαρίτας, ως ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, απελθών πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Πάλι νομία εστίν η βασιλεία των ουρανών σαγίνη, βληθήσει εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούσι. Ειν, ότε επληρώθη, αναβιβάσαντες αυτήν επί των αιγιαλών και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις τα αγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος, εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, συνήκατε τα αυτά πάντα. Λέγω συν αυτό, ναι Κύριε. Ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύσμα διτευθείς στην βασιλεία των ουρανών, όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά. Και εγένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας με τύρεν εκείθεν, και ελθώνει στην πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεσθε αυτούς και λέγει,

Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς μας πήρη, καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο. Κι ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα, και αμέσως φύτρωσαν. Γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν μέσα στα αγκάθια. Και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό. Άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν, «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε, «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα το πάρουν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές. Για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν και ενώ ακούν να μην ακούν, ούτε να καταλαβαίνουν, μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει, «Θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε, γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού και με τα αυτιά βαριά ακούσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ακούστε λοιπόν εσείς την παραβολή του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά. Δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και κάνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Ο Ιησούς τους διηγήθηκε και άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ύστερα έφυγε. Μόλις βλάστησαν τα σπαρτά και έδεσαν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πήγαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στο χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε, «Κάποιος εχθρός το έκανε αυτό», του λένε οι δούλοι. «Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε?» Και αυτός τους είπε, «Όχι, γιατί μπορεί, μαζεύοντας τα ζυζάνια, να ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί ως το θερισμό. Και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές, μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε. Το σιτάρι όμως να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Τους διηγήθηκε και μια άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με σπόρο συναπιού που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει ξεπερνά όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο, ώστε να έρχονται τα πουλιά και να φωλιάζουν στα κλαδιά του. Τους είπε και μια άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα

0: και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς στο πλήθος με παραβολές και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή. Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη. «Θα μιλήσω με παραβολές, θα πω πράγματα κρυμμένα από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος». Τότε άφησε το πλήθος και ήρθε στο σπίτι του. Και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν: «Εξήγησέ μας την παραβολή για τα ζυζάνια στο χωράφι». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Ο σποριάς που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι όσοι ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα ζυζάνια είναι όσοι ανήκουν στον πονηρό. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με τον νόμο του Θεού και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Η βασιλεία των ουρανών είναι πάλι όμοια με ένα δίχτυ που το έριξαν στη θάλασσα και έπιασε κάθε λογής ψάρια. Όταν γέμισε, το έσυραν έξω στο γυαλό και κάθισαν και μάζεψαν τα καλά ψάρια σε πανέρια, ενώ τα άχρηστα τα πέταξαν έξω. Έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα ξεχωρίσουν τους κακούς ανάμεσα από τους ευσεβείς και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ο Ιησούς τους ρωτάει: «Τα καταλάβατε όλα αυτά?» Του απαντούν: «Ναι». Και αυτός τους λέει: «Γι' αυτό κάθε γραμματέας που αποδέχτηκε τη βασιλεία του Θεού είναι όμοιος με ένα πλούσιο που βγάζει από το θησαυροφυλάκιό του καινούριους και παλιούς θησαυρούς». Μόλις τελείωσε ο Ιησούς με αυτές τις παραβολές, έφυγε από εκεί. Πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους και αυτοί απορούσαν και έλεγαν: «Από πού απέκτησε αυτός τη σοφία τούτη και αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις? Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού? Η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας? Και οι αδελφές του δεν μένουν όλες στον τόπο μας? Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά?» Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του. Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας του».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κρητική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πρωτοβρέξα. Πρώτη Νοέμβρη θα ήταν, κουχόβραση μεγάλη, κανείς δεν το περίμενε ότι βροχή θα βγάλει. Πέντε ξεσκούρα νέφαλα τον ουρανό κοσμούσαν, μοιάζα σκούρα μπαλώματα, βροχή δεν προμηνούσαν. Η γη ήταν απότιστη και καϊναντισμένη, από τον Απρίλη άβρεχη, διψούσε σκονισμένη. Την περασμένη Κυριακή μετά τη λειτουργία, οι χωριανοί με τον παπά κάμανε γιτανία. Το κόνισμα τα γιάντονιού με βλάβια κρατούσαν, ξοπίσω ήταν ο παπάς και όλοι του κλουθούσαν. Παρακαλούσαν το Θεό νερό να το σε πέψει, κοντόφτασε του μεθυστή καιρός του να βρέξει. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε το όργωμα να αρχίξουν, ας βγάλει μια ολιά νερό οι ελιές να ξεστουρφίξουν. Αργεί να βρέξει, το νερό όλοι το λαχταρούμε, λες να έχει δίκιο ο παπάς που εμείς δεν τον ακούμε. Πώς μας οργίστηκε ο Θεός για δε μας επαλεύει. Φύγαμε από τη στράτα του, γι' αυτό μας επαιδεύει. Σκυλοκρομίδες νίξανε και βγήκαν τα βερτόνια και είχαν μισέψει προπολού όλα τα χελιδόνια. Οι γερανοί περάσανε και τα πουλιά μαζί τους επήρανε και απόμεινε μόνο η θύμησή τους. Πλάκες με στάρι στέσαμε κι είμασταν στο καρτέρι, μπας και πλακώσουν σκορδαλούς ή κάποιο περιστέρι. Από το φαράγγι φύσηξε πολύ κρυό αεράκι και με τα κοντομάνικα κρυώναμε λιγάκι. Οι πρώτες θάλες έπεσαν και ενθουσιασμένοι, από το καρτέρι βγήκαμε που ήμασταν χωσμένοι και στο χωριό γλακούσαμε να πάνα το σεπούμε ότι σταλόνια έβρεχε, μα και να μην γραθούμε. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε, δε βρέχει, ετρύπησε ο ουρανός, με το τουλούμι τρέχει. Κι άρχιξε τα μπουμπουνιτά βροντές και αστροπελέκια και σοδυνάμωσε η βροχή, λες και έριχνε πελέκια. Κι όπως βροντούσε κι άστραφτε κάναμε το σταυρό μας, σταυρό βοήθεια λέγαμε, φόβος στο πρόσωπό μας. Ακούγαμε από τα σπίθια μας αν ήθελα μανίσει, ο Θεός έριχνε κεραμνούς για να μας τιμωρήσει. Βουριδιασμένοι τρέχαμε, όπου και να πατούσες, οι δρόμοι ριάκια γίνονταν, νερά πυλά θορούσες. Εφτάξαμε, σταθήκαμε κάτω από ένα μπαλκόνι και από τα μπατζάκια η βροχή στα γόνατα σειρώνει. Τα ρούχα μας στεγνή κλωστή δεν είχαν επομείνει και αν μας δείρουν είπαμε θα κάμουμε καμίνι. Για μια στιγμή εκόπασε και βρήκαμε ευκαιρία, αγλακητή στα σπίτια μας φτάσαμε με το τρία. Κι ως έφτασα ξανάρχισε, εγώ όμως τουρτουρίζω, άλλαξα και στην παρασιά πηγαίνω και καθίζω. Πράμα δε μου είπε η μάνα μου γιατί ενθουσιασμένη, ήταν που θόρυε τη βροχή, έμοιαζε ευτυχισμένη. Όλη η νύχτα πέρασε με σιγανή βροχούλα και μόνο εκαλώνησε σαν έφτασε η αυγούλα. Μύριζε χώμα το πρωί και ο ήλιος μόλις βγήκε, τη γη γοργοβλεφάρισε και αγνώριστη τη βρήκε.

Μάρτι στο βλαστό, κι βρέξω Μάρτι στο βλαστό, κι Απρίλη στα σκελώνει. Όπα κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στώνει. Κι ο πρωτοβούλης καψερός, ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνανα που σπήραμε στα φανερά να βογούνε. Ήρθε το θέρος και ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Όπα και βάλαμε τα δά και εμείς τα βούλια εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Όπα κι αναπιανά το μάλαμα κι αποκαμάρωνα το. Τα πίστα παλωνέψαμε.

μπόλιστα αυτή κι εγώ με το θρυνάκι. Κι οι χωριανοί περνούσανε, κι οι χωριανοί περνούσανε παραπάντε μας και θιάδες. Μπαρμπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τη δυο χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας περίσσια. Ο Πακιούλο να το ξοδιάσετε σε γένες και βαφτίσια, κι απάνω στα νασάκιασμα ήρθε η κερά κοντά μου. Ήρθε η κερά κοντά μου και λέει μου, εδά εσάλεψε κοπή.

σπορά. Θες ο καιρός ή οι προσευχές στη γη βροχή επέψαν, πήραν ανάσα τα δέντρα, τα χώματα φρατέψαν. Αρχίζει η γη γενοβολά μικρό μικρό χορτάρι, χωρίς από τα σπλάχνα της τη θέση του να πάρει, σε αυτό το κύκλο της ζωής. Ζωή, ζωή θα δώσει, και αυτή η ζωή, σ' άλλη ζωή, ζωή θα ανταποδώσει. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε το όργωμα να αρχίσει, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεννήσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά, ζωή να συνεχίσει, χιλιάδες χρόνια γίνεται σε τούτη ναι τη ζήσει. Από βραδείς πρώτη παχνιά ο ζευγολά της βάνει, σταβούγια, ρόβι κι άχερα, ανάκατα τα κάνει. Βάλαν το ρόβι στο φραχτί πρωί για να μουλιάσει, χωρίς νερό αν το τρώγαν αυτά θα του μπανιάσει. Τη νύχτα βάζει δυο παχνιές, την τρίτη τα ποτίζει, με το φενέρι κρεμαστό στον τοίχο να φωτίζει. Κι ακόμα άλλες δυο φορές μέχρι να ξημερώσει, τα τάισαν μα ολιμερής τροφή δε θα τους δώσει. Με τα θαμποχαράματα σηκώθη από το στρώμα, που μανευρίδες το φτιάχναν και μάχερα ακόμα. Στο τραπέζι έκατσε που του είχε κενωμένο, ζεστό φαΐ γυναίκα του, τσόρας μαγερεμένο. Ήπιανε κάνα δυο κρασά, δυνάμεις για να πάρει, και από τα χείρη έβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι. Ζυγάλετρα, τα γκουανό και τον καρπό φορτώνει, μα πριν να φύγει φίλησε το πρώτο του εγγόνι. Ο ψες που βεγγερίζανε είπε να το αφήσει, στου γιού του όντε φεύγανε να μην του το ξυπνήσει. Τα βούγια εμουστούχωσε, έπιασε και τους δένει, ένα σκηνή στα κέρατα, ζευγάρι να τα πιένει. Πριν ξεκινήσει, έκαμε με βλάβια το σταυρό του, στον Άι Αντώνη που είχενε προστάτη άγιό του. Ξεκίνησε κι ως έφτασε, αμέσως ξεφορτώνει, ό,τι είχανε τα χτήματα και χάμετα πυθώνει. Στα βούγια βάνει το ζυγό, τις ζεύλες θα περάσει, απ' το λαιμό και στου ζυγού τις τρύπες θα τις πιάσει. Δύο πανοζεύλια τσέπιασαν με σπάγο αργά τα δένει, βάνει τα λούρα στο ζυγό, στην κόκα τα προσδένει. Από του λούρου τον χαλκά στα λέτρη την περνάει, τη σιδεροακροσταβαρά τα λέτρη να τραβάει. Κάθε βουγιού τα κέρατα με ένα σκηνή τα δένει και ο πίσω πάλι το γυρνά, στην έχερη το φέρνει. Τους κάνει αλετρόδεμα τα βούγια κουμαντέρνη και ανάλογα όπου θέλε εδάδα τα πηγαίνει. Με το βουκέντρι μαλακά τα βούγια του κεντρίζει, βαθιά καρφώνει το ινί στον τόπο τα καθίζει. Πιάνει σκορπά τα γκουανό μόλις πογκουανιάζει, απ' το λουράτο το σακί το σπορικό ετοιμάζει. Το βάζει στη σπορόβουρια και αρχίζει να το σπέρνει κι όλο σαν το επόσπυρε στα βούγια του γιαγέρνη. Από τη σπάθη τα λετρού αμέσως κανονίζει τι βάθος τάχει το ινί και το όργωμα αρχίζει. Ως το μεσμέρι όργωνε, έσω κι άνω φωνάζει, για λίγο εσταμάτησε τα βούγια ξεκουράζει. Έβγαλε από το βουριάλι του ελιές και παξιμάδι, ήπια από το τζούκο το κρασί να αντέξει ως το βράδυ. Κι άρχισε πάλι δυνατά, τον κάτσου να κρατούσε, χώμα και χόρτα από το ινί με αυτόν τα ξεκολούσε. Μέχρι αργά ζευγάρισε 7 ντάμες χωράφι και έσπηρε και αγκουάνιασε στάρι και το χρυσάφι.

Πρωινό μάθημα σε σίτιο. Πρωί, αγριοθόρητος, πολλά κατσουφιασμένος, πρόβαλε ο ήλιος μια στιγμή στα σύννεφα μπασμένος και χάθηκε απότομα. Το τσουχτερό αεράκι άφηνε τις βουνοκορφές βοριάς και το φαρμάκι. Απ' τα λασιώτικα βουνά που ήταν χιονισμένα, ετουρτουρίζαν τα χωριά και είχαν ανεμένα σ' όλα τα σπίθια παρασιές. Η μέρα αρχινούσε και η καμπάνα χτύπησε, στην ώρα μας καλούσε. Να πάμε στο σχολείο της Άκα καταστένω, μολύβι και τετράδια, τρία βιβλία παίρνω. Σε μια πετσέτα τύλιξα καλά ένα ντενεκάκι, μέσα στη σάκα το έβαλα και βγήκα στο σοκάκι. Την κρέμασα στην πλάτη μου, ήταν υφασμένη, στον αργαλιό, πολύχρωμη, με ξόμπια στολισμένη. Νοέμβρη και τελείωνε, ώρα του να μισέψει, λίγο βρέξε και χιόνισε, μην άχαινε να βρέξει. Άρχιζα και τουρτούριζα στα χέρια να μαργώνω, με μια σταγλάκι το έβαλα, άρχιζα να παγώνω. Γρήγορα φτάνω στο σχολείο, στα απέναντι στρατάκι, από τη σάκα μου βγάλα αργά το ντενεκάκι. Αμέσως μπήκα στη σειρά, πάω να πάρω γάλα. Σε ένα καζάνι το χανε, γέμιζε μια κουτάλα. Όποιο παιδί επέρναγε μέσα στο ντενεκάκι, του το βάζε και του δίνε φέτα ψωμί τυράκι. Άσπρο ψωμί και το τυρί σε τρίγωνο κομμένο, κίτρινο ολλανδέζικο στο στόμα μου το φέρνω. Ότο παντέρμονο στη μια πάνε 50 χρόνια, τη γεύση του δεν την ξεχνώ, με ζέστη ή με χιόνια. Καυτό το γάλα στο κρατό, τα χέρια ζεσταθήκαν, πρώτη γουλιά γεύση γλυκιά τα σωθικά δεχτήκαν. Εβού την ατάσπρο ψωμί και το τυρί στο στόμα, μου πόμινε η γεύση του και τη θυμούμε ακόμα. Με εγνωμοσύνη ξάνοιξα την θεία μελανθία, χόρτασα και ζεστάθηκα, να σε καλά βρε θεία. Το γάλα αυτή μας έφτιαχνε, ψωμί τυρί να φάμε, κάθε πρωί πριν το σχολείο στην τάξη για να πάμε. Στο σχολείο περάσαμε μετά την προσευχή μας, τα χέρια ετεντώσαμε και έτρεμε η ψυχή μας. Ο δάσκαλος εκείταζε αν είχαμε ανήχια, μακρά κι αν είναι καθαρά η πρωινή συνήθεια. Κι ανάλογα από ταυτή σφιχτά μας εκρατούσε και η θεία ράβδος έπεφτε η έρμη πως πονούσε. Ήμουνα σκράπας μαθητής, δεν διάβαζα ποτέ μου. Μόνο παιχνίδι έχω στο νου, στις αναστροφές μου. Στην τάξη μέσα μπήκαμε και ο δάσκαλος ρωτούσε ποιος θα μας πει το μάθημα, στα μάτια μας κοιτούσε. Τα γόρια κατσουφιάσαμε, σκύψαμε το κεφάλι. Κανένας δεν εκάτεχε, αδιάβαστη και πάλι. Πάλι τα ίδια θα έχουμε, πάλι αδιάβαστήστε. Ανοίξτε όλοι τα χέρια σας και στη γωνιά καθίστε. Με τόνα πόδι στη γωνιά η πιο πολύ στεκόταν, στα χέρια η ρίγα έπεφτε και το ευχαριστιόταν. Κρύο, ετουρτουρίζαμε, ούτε σόμπα δεν είχε, σκεφτόμασταν την παρασχέα μακίνη δεν υπήρχε. Και ένα άγριο βλεφάρισε, ο ήλιος φανερώθη, από τα τζάμια μπήκαινε, ζεστός ελευθερώθη. Το μάθημα το ξέρανε οι συμμαθήτριές μας, τρία κορίτσια πάντοτε, συναγωνίστριές μας. Με μια μαθιά ο δάσκαλος κοίταξε το ρολόι και είπε να βγούμε διάλειμμα, χαρά εκάμα μόλι. Κάναμε ένα διάλειμμα που κράταγε μια ώρα, παιχνίδι τα θα παίζαμε, σκεφτόμασταν από τώρα. Τι χάχαρα, τι ξενιασιά, χωρίς έγνοια καμία. Παίζαμε και γελούσαμε κρυμμένοι στη γωνία, χωστό, μπάλα, κυνηγητό, απάλε, τζιγκαλάκια, σαλίγκαρο και κοκαλά παίζαμε μη στα ντράκια. Ντάμα, κουτσό καλόγερο και μακριά γαϊδάρα, τα μήλα μπις ως και σκαλαβιά που πέφτε φαγωμάρα. Μετά κούσμα του κουδουνιού εμπήκαμε στην τάξη και κάναμε προβλήματα που θέλαν όλα πράξη. Σκράπας ως ήμουνα εγώ το πρόβλημα δεν λύνω, του διπλανού μου άλλη το φαινότανε κι εκείνο. Επίδειξη μας έκανε όπως το συνηθίζαν, πως θα λυθεί το πρόβλημα σαν να μας χαστουκίζαν. Πάλι μια συμμαθήτρια στον πίνα κατολίνη και πάλι δεν κατάλαβα πως το όλη είναι εκείνη. Παράδοση ο δάσκαλος αρχίζει να μας κάνει, κοίταξε το ρολόι του και τα γυαλιά του βάνει. Άκρη της μύτης διάβαζε, παράξενα κοιτούσε, δύο-τρεις κάτω μιλούσανε, τους παρακολουθούσε.
Απάνω επετάκτηκε από την έδρα παίρνει μια βίτσα και στο δεξί το χέρι του τη φέρνει. Για όλοι δεν διαβάζετε, δεν παρακολουθείτε. Γιατί μωρέ φωνάζετε, τι έχετε να πείτε. Πλάτη και χέρια δέχοντα τη βίτσα ως τυπούσε και τρεις βάλαν τα κλάματα μα αυτός δεν σταματούσε. Συγχώρεσε τους κύριε και δεν το ξανακάνουν. Όλη η τάξη φώναζε μήπως και το γλυκάνουν. Να σταματήσει να κολλά, μόνο έτσι σταματούσε. Η τάξη ηκετευτικά όλη του το ζητούσε. Σταμάτησε. Στην έδρα του πάλι ξανακαθίζει. Φούσκωνε όλος μάνιτα και μας εφοβερίζει. Είδα γεννείτε άνθρωποι ή θα σας σε μαυρίσω κι όλο σημάδια από βιτσές στο σώμα σας θα αφήσω. Δεν μπόριανε παράδοση να μας συνεχίσει, θα πήγαινε στο σπίτι του, μόνος θα μας αφήσει. Δεν θέλω τσίχ, τσιμουδιά, ήσυχα, δεν θα αργήσω. Στο σπίτι μου θα πεταχτώ κάτι να κανονίσω. Έφυγε και κατσοκοστής δε λόγω του σπανάκι, πάνω στην έδρα σοβαρός θα παίξει θεατράκι. Βάζει αμέσως τα γυαλιά, στη μύτη τα στελιώνει, στην άκρη και μας ξάνει για όλους μας σε καρφώνει. Δεν θέλω και ούτε μιλιά, απόλυτη ησυχία. Για τη βίτσα, όποιος μπορεί ας κάνει αταξία. Κροίδευε το δάσκαλο κι όλοι εμείς γελούμε. Με παλαμάκια ρυθμικά τον εχειροκροτούμε. Είπα πως θέλω σε οποί για δάσα σε μαυρίσω κι όλο σημάδι από βιτσές στο δέρμα σας δαφίσω. Γρήγορα βγάζει τα γυαλιά και το ρολόι πιάνει. Το κουρδιστήρι γύρισε μισή ώρα το βάνι, μπροστά κι αμέσως τρέχοντας στη θέση του καθίζει και ένα βιβλίο άρχισε αργά να ξεφυλίζει. Σε λίγο μπαίνει ο δάσκαλος, μιλιά δεν ακουγόταν, πάλι στην έδρα επίαινε όπου και πριν καθόταν. Άρχισε η παράδοση, η ώρα προχωρούσε, έπιασε το ρολόι του, για λίγο το κοιτούσε. Επάνω εσηκώθηκε το βάνι στο τσεπάκι και τα γυαλιά παράχωσε σε ένα μικρό θικάκι. Σχολάσαμε και σήμερα, φρόνημα να περνάτε, χωρίς μιλιά στην αίθουσα να κάτσετε να φάτε. Μισή ώρα γλιτώσαμε, να σε καλά Κωστάκι, τις σάκες μας ζωστήκαμε, το βάλαμε στα γλάκι. Στου Ηρακλή το μαγαζί, συσίτιο μας κάνουν, στους πάγκους εκαθίσαμε, τα πιάτα πάνω βάνουν, στο τραπέζι τζίγκινα και δίπλα το κουτάλι. Φασόλες έχει σήμερα, χαράκαμα μεγάλη. Και δύο φέτες κάτασπρο ψωμί από φρατζόλα, μα τα κοπέλια όρθια με μιας βρεθήκαν όλα. Ο δάσκαλος στην αίθουσα εμπήκε και ρωτούσε ποιος θα μας πει το πάτερμο, στα μάτια μας κοιτούσε. Τα χέρια δύο-τρεις σήκωσαν και αμέσως νευριάζει. Να πείτε το πάτερμο όλοι, μας εφωνάζει. Αρχίσαμε την προσευχή όλη την εκατέμε και το σταυρό μας κάναμε, παράφωνα τη λέμε. Καθίσαμε τίνο στη μια που είχαν οι φασόλες, στο πιάτο δεν πομένανε, γιατί τις τρώγαμ όλες. Ας είναι καλά το παρασκιό που μας εμαγερεύει και κάθε μέρα άλλο φαΐ να φάμενε γυρεύει. Φασόλες έχει σήμερα, την Τρίτη είχε πληγούρι, Τετάρτη ψάρι φάγαμε και έλαμπε η μούρη, την Πέμπτη είχαμε κοιμά πάνω στα μακαρούνια, πατάτες μπλουμ την παρασκή, κουτάλια ή πυρούνια. Πλατάρια είχε το Σάββατο, κοκκινιστά ψημένα, με ρύζι κι ήταν νόστιμα, καλομαγερεμένα. Ψάρια, πλατάρια και κοιμάς ήταν κατεψυγμένα, τα τρώγαμε με όρεξη, ήμασταν πεινασμένα. Το γάλα που επίναμε ήταν από σκόνη, μα ήταν γλυκό και νόστιμο και μας εδυναμώνει. Ρούχα, ποφόρια, άλευρα στον κόσμο εμοιράζα, για χώρα τριτοκοσμική όλη μας λογαριάζα. Λέγανε απ' την Αμερική οργάνωση τα δίνει, για χώρα αφρικάνικη μας ταύτιζαν και εκείνη. Τέθεια η εξαθλίωση, γι' αυτό μας εταΐζουν, τυρί, ψωμί κάθε πρωί και γάλα μας ποτίζουν.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα θαύματα του Κοφού και Μογυλάλου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα του Κοφού και Μογυλάλου, αν και ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων, δεν αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, αλλά μόνο από τον Μάρκο, και μάλιστα σε μία ενότητα όπου ο Ιησούς βρίσκεται σε περιοχή εθνικών. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος υπονοεί την αφήγηση αυτή στο Σουμάριον του 15ου κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και πάλι να εξελθούν εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσα της Γαλιλαίας αναμέσων των ορίων Δεκαπόλεως. Και φέρουσιν αυτών κοφών μογυλάλων, και παρακαλούσιν αυτόν ή να επιθεί αυτό τη χείρα, και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου, κατηδίαν έβαλε τους δαχτύλους αυτού εις τα ότα αυτού. Και πτήσας ύψατο της γλώσσης αυτού, και αναβλέψας εις των ουρανών, εστέναξε και λέγει αυτό. Εφαθά, ο εστί διανύχθητη. Και ευθέως διανύχθησαν αυτού εακοέ. Και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλη ορθώς. Και διαστήλατο αυτή είναι μηδενή υποσύν, όσο δεν αυτός αυτής διεστέλετο. Μάλλον περισσότερον εκήρυσουν. Και οι περισσός εξεπλήσουν το λέγοντες. Καλώς πάντα πεποίηκε. Και τους κοφούς ποιοί ακούειν, και τους αλάλους λαλήν.

Έπειτα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα Νέα Ελληνικά. Φεύγοντας ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος και πηγαίνοντας πάλι στη λίμνη της Γαλιλαίας, πέρασε μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν άνθρωπο κοφάλαλο. Παρακαλώντας τον Κύριο να βάλει το χέρι του πάνω στον άνθρωπο αυτό, προκειμένου να τον γιατρέψει. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του κοφάλαλου και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έπειτα, ο Κύριος έστριψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και φώναξε «Εφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Ευθύς αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του κοφάλαλου, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς και σε αυτό το θαυματουργικό γεγονός ζήτησε στους παρευρισκομένους να μην πούν σε κανένα τίποτα. Όμως, όσο πιο έντονα το ζητούσε αυτό ο Ιησούς, τόσο πιο ένθερμα το διαλαλούσαν οι άνθρωποι. Εντυπωσιασμένοι όπως ήταν έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα ο Ιησούς Χριστός, ακόμη και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους βοβούς να μιλούν».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του θαύματος. Στους πρώτους στίχους της Ευαγγελικής Περικοπής υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που βρισκόταν ο Χριστός. Εδώ επέστρεφε από τα όρια Τύρου και Σιδώνος μετά από το θαύμα της κόρης της Χαναναίας και πήγαινε στη θάλασσα της Γαλιλαίας περνώντας από την περιοχή της Δεκάπολης. Η Δεκάπολη ήταν ομοσπονδία 10 μικρών πόλεων της Βόρειας Παλαιστίνης νοτιοανατολικά από τη Γαλιλαία. Οι κάτοικοί της ήταν κυρίως εθνικοί και λέγοντας εθνικούς εννοούμε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι είχαν έντονο το ειδωλολατρικό στοιχείο. Στο σημείο αυτό λοιπόν έφεραν ένα κοφάλαλο, παρακαλώντας τον Ιησού να βάλει το χέρι του πάνω του προκειμένου να τον θεραπεύσει. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλα είναι τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο και πόσο μάλλον η αίσθηση της ακοής και η δυνατότητα της ομιλίας. Οι ικανότητες αυτές κάνουν τον άνθρωπο να επικοινωνεί με τους άλλους, να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, να δέχεται σκέψεις, προτάσεις, όπως και πολλά άλλα. Όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και την πίστη μας την οφείλουμε στη δυνατότητα της ακοής, για να δεχτούμε το Λόγο του Θεού. Ο τρόπος θεραπείας του κοφάλαλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε με ένα συνήθιστο τρόπο. Οι παρακλήσεις των ανθρώπων που έφεραν τον κοφάλαλο αποδείχτηκαν αρκετές προς τον Κύριο. Θα τον θεράπευε έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά αυτή τη φορά όχι ενώπιον του λαού, για να μην δώσει λαβή για υποψίες σε εκείνους που τον εχθρεύονταν και προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν. Γι' αυτόν τον λόγο τον πήρε κατηδίαν, ξεχωριστά το κοφάλαλο και με γεμάτη συμβολισμό πράξης τον θεράπευσε. Μπορούσε βέβαια να τον θεραπεύσει και χωρίς να τον αγγίξει. Αλλά ο Χριστός, σε μερικούς πάσχοντες, χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα αισθητές μεθόδους, είτε για να ελκύσει την προσοχή τους σε αυτό που θα έκανε, για να ξυπνήσει μέσα τους την πίστη, είτε για να μάθουνε ότι κάθε μέλος του θεανδρικού σώματός του είχε θεραπευτικές δυνάμεις. Με τις αισθήσεις αυτές, ο Κύριος ύψωσε το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό, στέναξε και είπε: «Άνοιξε», εννοώντας την ακοή και τη λαλιά. Η κίνηση αυτή ήταν μια μυστική και άφωνη προσευχή στον Πατέρα τον Ουράνιο, αλλά και μια ομολογία ότι τα θαύματα ήταν έργα θείας δύναμης που έκανε ο ενανθρωπής Υιός του. Το θαύμα αυτό μας θυμίζει την απάντηση που έδωσε ο Θεός στον βραδύγλωσσο Μωυσή: «Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή άφωνο να βλέπει ή να είναι τυφλός? Εγώ ο Κύριος». Στη συνέχεια, ευθύς και χωρίς καθυστέρηση, ο κοφάλαλος βρήκε την ακοή και τη λαλιά του. Δυστυχώς βέβαια, πολλοί άνθρωποι και σε κάθε εποχή, η πνευματική τους ακοή και ομιλία είναι φραγμένη από την αμαρτία. Έχουν αυτιά, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Έχουν γλώσσα, αλλά δεν την χρησιμοποιούν για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν το Θεό για τις ευεργεσίες του ή για να πούνε ένα καλό λόγο. Αντίθετα, την έχουν για να υπερηφανεύονται, να κακολογούν, να συκοφαντούν, να βρίζουν και να βλασφημούν τα θεία. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει», που είπε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «ας αποτελέσει αφορμή για το άνοιγμά τους στο Λόγο του Θεού. Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει η γλώσσα του να λέει κακό και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Αυτά τα λόγια πρέπει να γίνουν κανόνα ζωής». Στον πρώτο τελευταίο στίχο του θαύματος, ξανά ο Ιησούς δίνει εντολή να μην υποθεί σε κανέναν το θαυματουργικό γεγονός. Εντολή που δεν αφορούσε μόνο τον κοφάλαλο, αλλά και όσους ήταν γνώστες του γεγονότος. Σε αντίθεση με εμάς τους σύγχρονους, όπου όταν κατορθώσουμε κάτι θέλουμε να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό. Ο Ιησούς όμως, έχοντας απόλυτη ταπεινοφροσύνη, απέφευγε συστηματικά τους επένους, άσχετα από το γεγονός ότι κάθε του πράξη ήταν έκφραση αγάπης και αγαθότητας προς τον άνθρωπο. Ο χαρακτηρισμός που θα περιέγραφε τον τελευταίο στίχο του θαύματος θα ήταν ο υπερβολικός ενθουσιασμός. Οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό πόσα καλά κάνει ο Ιησούς, που στους κοφούς αποκαθιστά την ακοή και στους βοβούς δίνει τη μιλιά. Πράγματι, ό,τι κάνει ο Θεός είναι καλό σκαμωμένο. Από τη δημιουργία του κόσμου και την πλάση του ανθρώπου,
τότε που ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά, μέχρι και την κάθε λεπτομέρεια της ζωής του καθενός μας. Ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής μας, όπως αναφέρεται σε απόσπασμα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ανατέλει τον ήλιο για τους κακούς και τους καλούς και στέλνει τη βροχή του στους δίκαιους και στους άδικους. Για όλα αυτά αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας προκειμένου να τα βλέπουμε.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε με μια πιο λεπτομερή ανάλυση των στίχων της περικοπής. Περιληπτικά αξίζει να θυμηθούμε πως το θαύμα του Κοφάλαλου και Μογυλάλου, ο Ιησούς βρίσκεται στην ανατολική όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας αφού έχει περάσει από την Δεκάπολη. Εκεί εμφανίζεται ένας κοφάλαλος άνθρωπος. Η ορολογία Μογυλάλος προέρχεται από τη λέξη Μόγης και Λαλήν, που σημαίνει αυτός που είναι βραδύγλωσσος και έχει δυσκολία στην ομιλία του. Οι άνθρωποι που έφεραν τον ασθενή μπροστά στον Κύριο τον παρακάλεσαν να απλώσει το χέρι του επάνω στον ασθενή, προφανώς για να του μεταδώσει την ίαση. Αξιοσημείωτες είναι οι ενέργειες που έκανε ο Ιησούς και η σειρά με τις οποίες έγιναν. Οπότε, στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για τις ενέργειες αυτές. Αρχικά, παίρνει τον κοφάλαλο μακριά από τον όχλο ή να μη δόξη θεατρίζειν τα θαύματα, σύμφωνα με τον Ζυγαβηνό. Έπειτα, αφού δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας που να μπορεί να βασιστεί στην ομιλία, ο Κύριος τοποθετεί τα δάκτυλά του στα αυτιά του για να μπορέσει να του μεταδώσει τη θεραπεία στο σημείο ακριβώς που τη χρειάζεται. Μετά, μεσάλιο επαλήφθη τη γλώσσα του κοφού. Μεσάλιο, το οποίο αποτελεί γνωστό θεραπευτικό μέσο από την αρχαιότητα. Πράγμα που δείχνει ότι ο Ιησούς φανερώνει τη μεσιανική του δύναμη που χρησιμοποιεί συχνά, αλλά και άλλα μέσα με το λίαν καλών δημιουργήματός του που είναι ο κόσμος. Γιατί δεν βλέπει τον κόσμο σαν κακό από τη φύση του, αλλά σαν έργο του Θεού, που όσο και να απομακρυνθεί από το δημιουργό, έχει τη σφραγίδα της θείας προέλευσης. Επόμενη ενέργεια είναι ότι ο Ιησούς στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό για να δείξει και στον ασθενή ότι εκ Θεού θα προέλθει η θεραπεία του. Στενάζει για τη φθορά που βλέπει στους ανθρώπους και τέλος απευθύνει την αυθεντική προσταγή εφαθάω εστίν διανύχθητη. Η διήγηση τελειώνει με το γνωστό θέμα του μεσαινικού μυστικού και με το θαυμασμό του λαού. Το καλός πάντα πεποίηκεν θυμίζει το καλόν λίαν της αρχικής δημιουργίας του βιβλίου της Γενέσεως. Παραλληλισμός που θεολογικά σημαίνει ότι ο Ιησούς αναδημιουργεί το φθαρμένο δημιούργημα του Θεού και το επαναφέρει στην αρχική καλή λίαν κατάστασή του. Η δράση του Ιησού δείχνει ότι η μεσιανική πρόρηση του προφήτη αποτελεί παρούσα πραγματικότητα, που μάλιστα περιλαμβάνει και τους εθνικούς. Τέλος, η θεραπεία του κοφάλαλου υπονοεί ότι ανοίγουν τα μάτια και τα αυτιά των εθνικών στη δωρεά του Θεού, ενώ οι καρδιές και τα αυτιά των εθνικών δυστυχώς παραμένουν κλειστές.

αποτινάσοντας από πάνω μας το κακό και μετανοώντας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Οι καταθέσεις των προσφύγων της επαρχίας Κηδωνιών δίνουν μια άλλη εικόνα της ίδιας τραγωδίας. Κάθε μια κατάθεση είναι από μόνη της ένα ντοκουμέντο φρίκης. Κι όλες μαζί αποδεικνύουν το αναμφισβήτητο πια γεγονός ότι η γενοκτονία στηρίχθηκε σε ένα γενικό σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Οι πρόσφυγες έχουν καταφύγει στα Χανιά και καταθέτουν στον πρωτοδίκη Κυπάρη Σιώτη. Ονομάζομαι Γιασεμί Δρούγκα, ετών 26, γεννηθήσα στα Αλάτσατα της επαρχίας Κρίνης. Χανιά, 20 Νοεμβρίου 1922. Οι Τούρκοι μπήκαν στα Αλάτσατα το πρωί του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου. Ήταν έφηποι. Δεν ξέρω αν ήταν τακτικοί στρατιώτες ή άτακτοι. Και αμέσως ρίχθηκαν στην Λαιλασία. Μπήκαν και στο σπίτι μας και αφού άρπαξαν ό,τι μπορούσαν, έφυγαν παίρνοντας και τον πατέρα μου. Αλλά μόλις κατέβηκαν τα σκαλοπάτια, τον σκότωσαν έξω από την πόρτα με έναν πυροβολισμό. Λίγο αργότερα ήρθαν κι άλλοι, αλλά εγώ μαζί με άλλες γυναίκες είχαμε κρυφτεί στην στέγη του σπιτιού. Βρήκαν μόνο τον Ιωάννη Λάλα, ένα φτωχό, χολό βιολιστή, και επειδή δεν είχε χρήματα να τους δώσει, τον σκότωσαν. Το απόγευμα ακούσαμε εκεί που είμαστε κρυμμένες άλλους χριστιανούς να τρέχουν και να καλούν και τους άλλους στην εκκλησία τα εισόδια της Παναγίας για να σωθούμε.

Τρέξαμε κι εμείς. Αλλά στο δρόμο οι Τούρκοι άρπαξαν από το πλήθος νεαρά κορίτσια και τα εβίαζαν δημόσια. Αυτό συνεχίστηκε και όταν φτάσαμε στην εκκλησία. Οι Τούρκοι έμπαιναν, άρπαζαν τις νέες κοπέλες και τις ατίμαζαν. 12 κοπέλες, θέλοντας να αποφύγουν τον εξευτελισμό, ρίχθηκαν στο πηγάδι που υπήρχε στην εκκλησιά και πνίγηκαν. Άλλες 2 που ρίχθηκαν αργότερα σώθηκαν, γιατί το πηγάδι είχε γεμίσει πτώματα και δεν υπήρχε πια νερό. Μείναμε στην εκκλησία 8 μέρες. Μετά διεταχθήκαμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, ανά 5 οικογένειες. Και εκείνοι ερχόντουσαν, άρπαζαν κορίτσια, τα βίαζαν και μετά τα άφηναν ελεύθερα. Μετά 8 μέρες μας συγκέντρωσαν για να μπούμε στα πλοία. Στο δρόμο όμως μας σταματούσαν και συνέχισαν τους βιασμούς και τους ξυλοδαρμούς. Κι έτσι, για μια απόσταση 2 ωρών μέχρι τον Τσεσμέ, χρειαστήκαμε 9 ώρες. Δημήτριος Ρούγκας, ετών 61, πεταλωτής, γεννηθεί στα Αλάτσατα και κατοικών Χανιά. Βεβαιώ όσα κατετέθησαν από την ανιψιά μου για Σεμίδ Ρούγκα. Έμαθα ότι οι Οθωμανοί εβίασαν κορίτσια και μέσα στο ιερό της εκκλησίας. Κυριακούλα Δρούγκα, ετών 37, μοναχή, κάτοικος Αλατσάτων. Βεβαιώ ότι όσα κατετέθησαν από τους συγγενείς μου είναι έτσι. Από τους φωνευθέντες είδα τα πτώματα του πατέρα μου και άλλων. Άκουσα δε από τις συζύγους του Ιωάννη Βίγλα και του Παπαγιώργη ότι εσκότωσαν τους συζύγους τους και από τον Νικόλαο Παπαντώνη ότι εφώνευσαν τη σύζυγό του. Μαρία Ιωσήφ Καραμάνου, ετών 17, άγαμος εξ Αλατσάτων. Το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου, μαθαίνοντας ότι έρχονται οι Τούρκοι, κρυφτήκαμε πολλές γυναίκες, έγγαμοι και άγαμοι, στην οικία του Ιωάννου Παβίτου. Αλλά την επομένη μπήκαν Τούρκοι για να μας απαγάγουν. Θέλοντας να σωθώ, πήδηξα από ένα παράθυρο και πέφτοντας τραυματίστηκα στη λεκάνη και υποφέρω ακόμη. Τραυματισμένη σύρθηκα στο σπίτι του συγχωριανού μας Κόλια μαζί με 15 άλλες γυναίκες. Αλλά οι Τούρκοι ήλθαν και μας είπαν ότι ήρθε πλοίο για να φύγουμε. Μόλις βγήκαμε όμως, μας έπιασαν 3 τσέτες και άλλοι 3 στην αδελφή μου Δέσποινα και άλλοι άλλες γυναίκες. Εμένα και την αδελφή μου μας έσυραν στο στάβλο και μας εβίασαν και τις 2. Κατάθεσης για Σελής Μαριδάκη, ετών 24, εξ Αλατσάτων. Καταθέτει ότι εβιάστη παρά 2 ατάκτων στρατιωτών, συλληφθήσα εν τη οικία του συγχωριανού της Πεντίκη, όπου είχε καταφύγει με άλλων γυναικών. Και η έκθεση καταλήγει ως εξής, ουδέν έτερων αξιοσημείωτων. Έκθεσης Νικολάου Λασκαρίδου, τέος αρχιοφύλακος Κιδωνιών. Την 28 Αυγούστου, μετά την είσοδο του Κεμάλη Σμύρνη, ήλθαν οι τσέτες και η Σκηδονίας με επικεφαλής τον Ναχρεμάν Φικρή, ως της διαπροκηρύξεως διακήρυξεν ότι έκαστος δέον να καταγίνεται εις τας εργασίες του και ότι η ζωή και η περιουσία ημών είναι εξισφαλισμένη, ουδέν ακίνδυνον δεν διατρέχομεν. Την επαύριον όμως, οι οπαδοί αυτού ήρχισαν να ληστεύουν τους πολίτες, απειλούντες με θάνατον ή κακώσεις. Μετά 3 ημέρας ήλθε το τακτικόν υπηκόν, τέταρτη μεραρχία, του οποίου ο αρχηγός έκαμε προκηρύξεις ότι θα στρατολογηθούν από 18-45 οι πάντες και άνω των 45 και κάτω των 18 δύναται να αναχωρήσουν όπου θέλουν. Πρώτης προκηρύξεως όμως, πάντα τα ενλυμένη ευρισκόμενα εστιοφόρα και τις λέμβους μετέφερον οι Τούρκοι εις τον κόλπον του Αγίου Νικολάου Λάκα, ώστε και εκείνος ως τις ήθελε να αναχωρήσει δεν είναι δυνατό. Συμφώνως με την προκήρυξη, πολλοί Κιδωνιάτε παρουσιάστησαν
ως στρατιώτε, τον οποίον ελίστευσαν τα χρήματα και τα ρούχα οι κεμαλικοί στρατιώτε εντός της πόλεως και ενώπιον των αξιωματικών τούτων. Άνω των 400 προκρήτων, επιστήμονες, ιατροί, δικηγόροι και άλλα, συνελήφθησαν δήθεν δια πολιτικούς λόγους και απεστάλησαν άγνωστον που. Εις το διάστημα τούτο δε, εις τα σοδούς και καταστήματα, επυρκαγέ εξικολουθούσαν. Τόσον οι Αμερικανοί αξιωματικοί και ναύτε, ιδίοι σώμασι, έβλεπον τους ληστεύοντας, τους φόνους και λοιπά κακουργήματα των Τούρκων, χωρίς να θέλωσι να επέμβωσι, στερούμενοι ως έλεγον σχετικών διαταγών και λαμβάνοντας πολλάκις φωτογραφίας των διαπρατωμένων. Ανεχώρησα εκείθεν την 26η Σεπτεμβρίου κατόπιν της προσωπικής επεμβάσεως του γνωστού μου υποστρατήγου Μεχμέτ Μπασρί Πασά μετά της οικογενείας μου, γυμνή όμως τελείως, χωρίς να μας επιτρέψωσιν να παραλάβομεν τίποτε και δι' αμερικανικού ατμοπλίου κατέφυγον εις την Ελλάδα. Εν χανίης τη 11η Νοεμβρίου 1922.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να μιλούμε για το μοναχισμό. Στην προηγούμενη είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το τι λέει ο Μέγας Βασίλειος για τις σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του. Ας συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα.

λέει ο Μέγας Βασίλειος, «χρή μέντι, τους άπαξ, παραδεχθέντας εις την αδελφότητα, μη επιτρέπεστε παρά του προεστώτος προς μηδέν απομετεωρίζεστε. Μη δε προφάσει οικείων επισκέψεως αναχωρήν των αδελφών και αμάρτυρων ζωήν διάγειν, μήτε φροντίδας συγχωρήστε έχειν εν τη προστασία των συγγενών κατά σάρκα. Όλος μεν γάρ αποδοκιμάζει ο λόγος το εμών και το σόν εν αδελφότητη λέγεσθε. Ίν γάρ φυσί πάντων των πιστευσάντων καρδία και ψυχή μία και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι. Ιούν κατά σάρκα τεινός γονείς ή αδελφοί ή μεν κατά Θεόν ζώσιν υπό πάντων τον εν τη αδελφότητη ως κοινοί πατέρες ή οικοί θεραπευέστοσαν. Ως της γαράν ποιή, φυσήν ο Κύριος, το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής, ούτως αδελφός μου και αδελφοί και μήτηρες τι. Και τούτον δε την επιμέλειαν διαφέρειν δοκιμάζομεν το προεστώτη της αδελφότητος. Ή δε εμπεγμένη εισή το κοινό βίο, ουδήσι μην κοινός προς αυτούς λόγος, της το εύσχημον και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστος κατορθούν εσπουδακώσει. Προς γάρ το εκείνης μηδέν παρέχειν όφελος έτη και την εαυτόν ζωήν θορύβων και ταραχής πληρούμεν και αμαρτιών αφορμάς επισπόμεθα. Αλλά ουδέ ερχομένους εις επίσκεψην των ποτέ οικείων τους καταφρονούντας των εντολών του Θεού και το έργο της ευσεβίας εξουθενούντας ακόλουθον παραδέχεστε ως ουκ αγαπώντας τον Κύριον τον υπόντα ο μη αγαπών με τους λόγους μου ούτηρη. Τις δε με το χή δικαιοσύνη και ανομία ή τις μερείς πιστό με τα απίστου και ότι μάλιστα δει παντή τρόπο σπουδάζειν περί ερήν τον έτη εν γυμνασία των κατορθωμάτων τας προς το αμαρτάνιν αφορμάς ον μεγίστη εστίν η μνήμη του προτέρου βίου μήποτε πάθωση του ερημένων ότι εστράφησαν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον όπερ εν τη συνεχή ομιλία των κατά σάρκα οικείων ως τα πολλά γίνεται. Καθόλου δε ούτε οικείων ούτε ξένων επιτρέπειν χρή λόγου στην άσπρος άγιν της αδελφής εάν μη πιστόμεν περί αυτών ότι προς οικοδομήν και καταρτισμών των ψυχών ποιούνται τας διαλέξεις. Είδε χρή αγέννητο λόγου προς τους άπαξ συνεμπεσώντας παρά των πεπιστευμένων το του λόγου χάρισμα γινέστο ως εχόντων δύναμην μετεπιστήμης υπήν και ακούσε προς οικοδομήν της πίστεως. Ας δούμε τη μετάφραση των όσων διαβάσαμε. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Δεν πρέπει να επιτρέπει ο ηγούμενος να αποσπάται και να περιφέρεται η σκέψη εκείνων που έγιναν δεκτοί στην αδελφότητα, του μοναστηριού δηλαδή, σε κανένα πρόσωπο και σε κανένα πράγμα. Ούτε να απομακρύνονται οι μοναχοί από τους αδελφούς με την πρόφαση ότι θα επισκεφθούν τους συγγενείς τους, ούτε να περνούν τη ζωή τους χωρίς να δίνουν τη μαρτυρία του μοναχού, ούτε να επιτρέπεται να φροντίζουν για την προστασία των σαρκικών συγγενών τους. Γιατί ο λόγος του Θεού απαγορεύει εντελώς να λέμε μέσα στην αδελφότητα το δικό μου και το δικό σου». Εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης «το δικό μου και το δικό σου, ο ψυχρός αυτός λόγος που φέρνει στη ζωή μας όλες τις συμφορές και που προκάλεσε τους αναρρύθμιτους πολέμους». Γιατί όπως λέει η Γραφή, όλοι όσοι επίστεψαν είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και κανείς δεν έλεγε ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του. Πράξεις 4,32. Οι σαρκικοί λοιπόν γονείς ή αδελφοί κάποιου από τους μοναχούς, εάν μεν ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να απολαμβάνουν τη φροντίδα όλων των μελών της αδελφότητας ως κοινοί πατέρες ή συγγενείς. Γιατί όπως είπε ο Κύριος, «Όποιος θα εφαρμόσει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου». Ματθαίου 12,50. «Και η φροντίδα αυτών
κρίνουμε ότι πρέπει να ανατεθεί στον ηγούμενο της αδελφότητας. Εάν όμως οι συγγενείς είναι εμπλεγμένοι στην κοσμική ζωή, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο ανάμεσα σε αυτούς και σε εμάς, που έχουμε εργαστεί με επιμέλεια να είμαστε ευπρεπείς και αφοσιωμένοι στον Κύριο χωρίς περισπασμούς. Γιατί, εκτός του ότι δεν τους είμαστε καθόλου χρήσιμοι, γεμίζουμε επιπλέον και τη δική μας ζωή με θορύβους και ταραχή και προκαλούμε αφορμές να αμαρτήσουμε. Επίσης, δεν πρέπει να δεχόμαστε εκείνους που περιφρονούν τις εντολές του Θεού και εξευτελίζουν το έργο της ευσέβειας, ούτε και όταν έρχονται να επισκεφθούν τους άλλοτε συγγενείς τους, διότι δεν αγαπούν τον Κύριο που είπε «Εκείνος που δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου». Ιωάννη 14:24. Ποια συνάφεια μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στην παρανομία ή τι κοινό μπορεί να έχει ένας πιστός με ένα άπιστο? Β' προς Κορινθίους 6:14-15. Πρέπει μάλιστα με κάθε τρόπο να φροντίζουμε με ζήλο να απομακρύνουμε από εκείνους που ασκούνται ακόμη στην αρετή τις αφορμές που οδηγούν στην αμαρτία, από τις οποίες η πιο μεγάλη είναι η ανάμνηση του προηγούμενου κοσμικού βίου, για να μην πάθουν αυτό που αναφέρει η Γραφή, ότι οι Ισραηλίτες με τις επιθυμίες των καρδιών τους επέστρεψαν στην Αίγυπτο, Αριθμών 14,4, στον τόπο δηλαδή της δουλείας, πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές στους μοναχούς, με τη συχνή επικοινωνία τους με τους αρκικούς συγγενείς τους. Γενικά, δεν πρέπει να επιτρέπουμε να συνομιλούν με τους αδελφούς ούτε κάποιος συγγενής ούτε ξένος, εάν δεν βεβαιωθούμε ότι οι συζητήσεις αυτές αποβλέπουν στην οικοδομή και στον καταρτισμό των ψυχών. Εάν δε χρειαστεί να μιλήσει κάποιος σε εκείνους που προσήλθαν μια φορά, ας γίνει αυτό από εκείνους που έχουν πρικιστεί με το χάρισμα του λόγου, γιατί αυτοί μπορούν να μιλήσουν και να ακούσουν με βαθιά γνώση και πείρα, ώστε να οικοδομηθεί η πίστη τους.

για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τις σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του, ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει και τα εξής. «Ο άπαξ γάμων απαρνησάμενος απαρνήσεται, δηλωνότι πολύ πρώτερον τας μερίμνας άσφης είναι ο Απόστολος Μεριμνάν τον γεγαμικότα, πως αρέσει τη γυναική αυτού και καθαρίσει αυτόν παντάπαση πάσης μερίμνης της προσαρέσκιαν γυναικός γινωμένης, φοβούμενος το κρίμα του υπόντος ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον, ώστε προσαρέσκιαν μεν ουδέ ανδρή συντυχήν ανέξεται. Ένεκεν δε της κατεντολήν Θεού οφειλωμένη σε κάστο, παρά του πλησίον σπουδής της χρίας απαιτούσης επί την συντυχή ανελεύσεται. Ου μην ουδέ της βουλωμένης, απλώς εφίεσθε χρή την συντυχίαν, ουδέ καιρός προστάφτην, ουδέ τόπος πας επιτίδιος. Αλ ή γε μέλημεν κατά το πρόσταγμα του Αποστόλου απρόσκοποι γίνεστε και Ιουδαίοι και έλυση και τη Εκκλησία του Θεού, πάντα δε ευσχημόνος και κατατάξιν και πάντα προς οικοδομήν ποιήν, ανάγκη και πρόσωπον και καιρών και χρίαν και τόπων κατεκλογήν αφορίστε πρεπόντος. Διόν απάντων, η πονίας μεν πονηράς και σκιά πάσα εξελαθήσετε, σεμνότητος δε και σοφροσύνης απόδειξης, εν παντή τρόπο επιφανίσετε της δοκιμαστήσιν ωράν αλλήλους και βούλεστε περί των αρεσκόντων Θεό, κατά τέτην σωματικήν χρίαν και την των ψυχών επιμέλιαν. Έστωσαν δε μη ελάτους των δύο εξεκατέρου μέρους, το γάρ εν πρόσωπον ευεπηρέαστον εις υποψίαν, ή να μη πλέον τι λέγω και ασθενέστερον προς την των λεγωμένων βεβαίωσιν, σαφώς της γραφής διαγορευούσις επί δύο και τριών, ίσταστε παν ρήμα. Η δε αυτή εφταξία, ου μόνον εν γυναιξή προς άνδρας, ή ανδράση προς γυναίκας, αλλά και εν της ομογενέση προς τους ομογενείς φυλασέστο. Ούτι μεν, ούν έστωσαν μετά της άλλης, εν πάσιν ευλαβίαστε και σεμνότητος και συνετή προστε επερώτησιν και απόκρισιν, πιστείτε και φρόνιμοι προς την των λεγωμένων οικονομίαν και πληρούντε στο οικονομήσει τους λόγους αυτούς εν κρίση, ώστε και της εμπιστεύουσιν αυτής ομού την τε χρίαν πληρούστε και την πληροφορίαν υπάρχειν περί των εν αυτής κινουμένων. Υπηρετήτωσαν δε και τες του σώματος χρίες, άλλοι τινές, και αυτοί μεταδοκιμασία στην τε ηλικίαν προήκοντες και το σχήμα και το ήθος σεμνή προς το μη πλήξε την ως συνειδός εις υποψίαν κακήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που απαρνήθηκε μια φορά το γάμο, είναι φανερό ότι πολύ πρωτύτερα θα απαρνήθηκε τις μέριμνες που, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχει ο έγκαμος, πώς δηλαδή θα αρέσει στη γυναίκα του. Α προς Κορινθίους 7.33. Θα απαλλάξει τον εαυτό του εξ ολοκλήρου από κάθε μέριμνα που αποβλέπει να αρέσει στη γυναίκα. Γιατί φοβάται την καταδίκη της γραφής που λέει, ο Θεός διασκόρπισε ακόμη και τα οστά των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να αρέσουν στους άλλους. Ψαλμός 52,6. Ώστε όχι μόνον γυναίκα, αλλούτε άνδρα δεν θα ανεχθεί να συναντήσει με σκοπό την ανθρωπαρέσκεια. Θα έλθει όμως να τον συναντήσει όταν το απαιτεί η ανάγκη, επειδή σύμφωνα με την εντολή του Θεού ο καθένας οφείλει να φροντίζει με ζήλο για τον πλησίον. Αλλά όμως η συνάντηση δεν πρέπει εύκολα να επιτρέπεται ούτε σε εκείνους που την επιθυμούν και κάθε καιρός και τόπος δεν είναι κατάλληλος για αυτή. Αλλά εάν βέβαια θέλουμε σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου να μην γίνουμε εμπόδιο και στους Ιουδαίους, Α Κορινθίων 10.32, και στους ειδωλολάτρες και στην Εκκλησία του Θεού, να τα κάνουμε δε όλα με ευπρέπεια και τάξη και για την οικοδομή των πιστών, τότε είναι ανάγκη να οριστούν με τον κατάλληλο τρόπο το πρόσωπο, ο χρόνος, η ανάγκη και ο τόπος. Με όλα αυτά θα εκδιωχθεί κάθε σκιά πονηρής υποψίας,
θα αποδειχθεί δε καθαρά με κάθε τρόπο η σεμνότητα και η φρόνηση αυτών που εκλέχτηκαν να συναντιούνται και να συσκέπτονται ποια είναι αρεστά στο Θεό, τόσο όσον αφορά τις υλικές ανάγκες, όσο και τη φροντίδα των ψυχών. Να μην είναι δε λιγότεροι από δύο, από κάθε μέρος, γιατί το ένα πρόσωπο το υποπτεύονται, για να μην είπω και τίποτε άλλο. Είναι δε και πιο αδύνατο προκειμένου να επιβεβαιώσει όσα λέγονται, γιατί η Γραφή σαφώς διακηρύττει ότι η αλήθεια επιβεβαιώνεται όταν παρίστανται δύο ή τρεις μάρτυρες. Ματθαίου 18-16, Δευτερονόμιο 19-15. Η ίδια ευταξία, η καλή τάξη δηλαδή, να τηρείται όχι μόνο στις σχέσεις των γυναικών προς τους άνδρες ή των ανδρών προς τις γυναίκες, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα του ίδιου φύλου. Αυτοί λοιπόν, στους οποίους έχουν ανατεθεί η διαμεσολάβηση ανάμεσα στους μοναχούς και τους συγγενείς τους, ας έχουν μαζί με την ευλάβεια και τη σεμνότητα και τη σύνεση στο να ερωτούν και να απαντούν, να είναι αξιόπιστοι και φρόνιμοι, γνωστικοί δηλαδή, ώστε να οικονομούν, δηλαδή να χειρίζονται καλά όσα λέγονται, τηρώντας και το χωρίο των ψαλμών, θα χειριστεί με ορθή κρίση τα λόγια του, ώστε να μην θίξει κανένα. Ψαλμός 111,5. Έτσι και οι ανάγκες αυτών, τους οποίους τους εμπιστεύονται, θα ικανοποιούνται και συγχρόνως θα είναι ενήμεροι για όσα συζητούνται μεταξύ των μοναχών και των συγγενών τους. Κάποτε άλλοτε επίσης πρέπει να εξυπηρετούν και τις υλικές ανάγκες των συγγενών των μοναχών, και αυτοί πρέπει να εκλέγονται μετά από δοκιμασία, να είναι προχωρημένης ηλικίας και σεμνοί και στην εμφάνιση, στην ενδυμασία δηλαδή, και στο ήθος, ώστε να μην σκανδαλίσουν την συνείδηση κάποιου από τους συγγενείς και υποψιαστεί κάτι κακό.

Ποια επιτήμια επιβάλλονται στους μοναχούς, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τα δε επιτήμια του επί πλημελία την ή καταγνωσθέντος προς το μέτρον του αμαρτήματος έστω, και το κολληθήνε συστήνε εις ψαλμωδίαν, και το μη παραδεχθήνε εις ευχής κοινωνίαν, και το απόβλητον γενέστε εις την της τροφής μετουσίαν. Ενώ και προς την ποσότητα του σφάλματος ορίσει το επιτήμιον του εξαμαρτάνοντι ο επιστατήν ταχθείς τη κοινή ευταξία. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, τα δε επιτήμια, οι τιμωρίες δηλαδή, σε εκείνον τον μοναχό που καταδικάστηκε για κάποιο παράπτωμα, ας είναι ανάλογα με το μέγεθος του αμαρτήματος. Είναι δε αυτά η απαγόρευση συμμετοχής στην κοινή ψαλμωδία, ο αποκλεισμός του από τις κοινές προσευχές και η αποβολή του από τα γεύματα. Γι' αυτό εκείνος που τάχθηκε να επιβλέπει την τήρηση της τάξεως θα ορίσει το επιτήμιο σε αυτόν που αμάρτησε ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος.

υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να λειτουργούν σχολεία μέσα στα μοναστήρια. Ερώτησης 292. Η χρή εναδελφότητη πεδίων βιωτικών είναι διδασκαλίων. Δηλαδή, εάν πρέπει να υπάρχει στη μοναστική αδελφότητα σχολείο για παιδιά κοσμικών γονέων. Απόκρισης. Το Αποστόλου υπόντος, οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Εάν οι προσάγοντες επί τη ούτω σκοπό προσάγωση και η δεχόμενη πληροφορία ανέχωσιν, ότι δίνανται εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου εκθρέψε τα προσαγόμενα. Φυλασσέστο το υπό του Κυρίου προστεταγμένων υπόντος, άφετε τα παιδεία έρχεστε πρόσμε και μη κολλιέται αυτά, τον γάρ τιού τον εστίν η βασιλεία των ουρανών. Άνευ δε του τιού του σκοπού και της τιάφτης ελπίδος, ούτε Θεό αρέσκον τούτο και ημίν ούτε πρέπον ούτε συμφέρον λογίζομαι. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση. Ο Απόστολος Παύλος είπε, «Οι πατέρες μην εξοργίζετε τα τέκνα σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδαγωγία και συμβολή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου». Προς Εφεσίους 6,4. Εάν λοιπόν εκείνοι που οδηγούν τα τέκνα τους στην αδελφότητα έχουν τέτοιο σκοπό και αν εκείνοι που τα δέχονται έχουν την βεβαιότητα ότι μπορούν να τα αναθρέψουν με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου, ας τηρείται αυτό που διέταξε ο Κύριος όταν είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται κοντά μου και μην τα εμποδίζετε, γιατί σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών». Λουκά 18:16. Χωρίς ένα τέτοιο σκοπό και χωρίς αυτή την ελπίδα, αυτό για το οποίο ερωτάτε, σκέπτομαι ότι και στο Θεό δεν είναι αρεστό και σε εσάς δεν είναι ούτε πρέπον ούτε συμφέρον.

Ιδιομορφίες του γυναικείου μοναχισμού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Επειδή δε ουκ ανδρών μόνον εις είναι συνοδείε, αλλά και παρθένων, τα μεν άλλα πάντα όσα ήρητε κοινά και τούτον και εκείνονέστε. Εν δε προσήκη γινόσκην, ότι πλείωνα και περισσότεραν απαιτεί την ευσχημοσύνην ο εν γυναιξή βίος, και το της ακτιμοσύνης κατόρθωμα και το της ησυχίας και το της υπακοής και το της φιλαδελφίας και υπηρή την πρόοδον ακρίβεια και η των συντυχιών παραφυλακή και η προς αλλήλας διάθεσης και το μη έχειν τας μερικάς εταιρείας. Εν πάση γάρ τούτης μεταπλείων ο σπουδής ο των παρθένων οφείλει κατορθούστε βίος. Υπεπιστευμένη την εφταξίαν μη το ειδή τες αδελφές ζητήτω, μη δε σπουδαζέτω και χαρισμένοι αυτές δια των καταθυμιών είναι, αλλά το σεμνόντε και το φοβερόν και το εδέσιμον περί αυτήν πάντοτε έστω. Ιδέ νεγάρ αυτήν χρή ότι τον παρά το δέον εν το κοινό πλημελουμένον, εκείνη επί Θεού των λόγων υφέξει, και εκάστη τον εν το πληρώματι της συνοδείας μη το ειδή ζητήτω, παρά της καθηγουμένης, αλλά το εποφελέστε και χρήσιμον. Μη δε συζητήτω περί των εγκελευωμένων, η γάρτη αυτή συνήθεια μελέτη και ακολουθία της εναρχίας γίνεται. Αλλώς περ τας εντολάς του Κυρίου, ανεξετάστος δεχόμεθα, ειδότες ότι πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος εστίν. Ούτω και η αδελφότης τα παραγγέλματα της προκαθηγουμένης αδιακρίτως δεχέστο, πάντο συμβουλευόμενον με τα προθυμίας επιτελούσα, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, ή να γέννηται αυτή έμισθος η υπακοή. Ανεχέστο δε μη μόνον τα εις την ακρίβειαν διδασκομένη, αλλά καν που νηστείαν κολλήσει ή διδάσκαλος ή μετάληψην της αναληπτικής τροφής συμβουλεύση ή και άλλο τι, των εις άνεσιν φερόντων της χρείας απαιτούσης αν υφυγήσετε, πάντα ομοίως επιτελείτο, πεπισμένη ότι το παρεκκίνης λεγόμενον νόμος εστίν. Όταν δε κατανάγκην τεινά δε γενέστε λόγων περίτινος των υπό της χρείας επιζητουμένων, είτε προς άνδρα τεινά, είτε προς τον έχοντα την φροντίδα, είτε και προς άλλον, των δυνάμενων τι χρησιμεύσε προς το επιζητούμενον πράγμα, προσήκη παρά της προκαθηγουμένης γίνεσθε των λόγων, συμπαρούσις αυτή μιας ή δευτέρας εκ των αδελφών, εσ ήδη διαβίων και χρόνων ακίνδυνον εστί το εις όψιν και ομιλίαν την ως ελθύν. Είδε της νοή τι καθεαυτήν χρήσιμον, τι προκαθηγουμένη υποβαλέτο και διεκείνης λαληθήσετε ο δι λαληθήνε. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος για τις ιδιομορφίες του γυναικείου μοναχισμού. Επειδή οι μοναχικές αδελφότητες δεν αποτελούνται μόνον από άνδρες, αλλά και από παρθένες, όλα τα άλλα όσα ελέγχθηκαν είναι κοινά και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ένα όμως πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ο βίος των γυναικών απαιτεί μεγαλύτερη και περισσότερη κοσμιότητα, την αρετή της ακτιμοσύνης, της ησυχίας, της υπακοής, της φιλαδελφίας. Απαιτούνται επίσης η προσοχή κατά την έξοδο, η προφύλαξη και επιτήρηση κατά τις συναντήσεις με άτομα ξένα προς το μοναστήρι, η αδελφική διάθεση της μιας απέναντι της άλλης και η αποφυγή ιδιαιτέρων ομάδων. Πάνω από όλα αυτά πρέπει με πολλή επιμέλεια να τηρείται ο παρθενικός, ο αγνός δηλαδή, βίος, η υπεύθυνη για την τάξη και πειθαρχία, η ηγουμένη δηλαδή, να μην επιδιώκει ό,τι είναι ευχάριστο στις αδελφές, ούτε να πασχίζει κάνοντας χατήρια, να κερδίσει την εύνοιά τους, αλλά να είναι πάντοτε σεμνή και να εμπνέει το δέος και το σεβασμό. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ότι εκείνη θα δώσει λόγο στο Θεό για τα παραπτώματα που δεν είναι επιτρεπτά στην αδελφότητα. Και κάθε αδελφή που είναι μέλος της αδελφότητας να μην ζητάει από την καθηγουμένη το ευχάριστο, αλλά το ωφέλιμο και χρήσιμο, ώστε να σχολιάζει τις παρενέσεις της ηγουμένης, γιατί
Μια τέτοια συνήθεια προετοιμάζει και φέρνει την αναρχία. Αλλά όπως δεχόμαστε τις εντολές του Κυρίου, χωρίς να τις εξετάζουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε γραφή έχει εμπνευστεί από το Θεό και το Άγιο Πνεύμα και είναι ωφέλιμη, Β' προς Τιμόθεων 3:16, έτσι και η αδελφότητα, να δέχεται χωρίς δισταγμό τις παραγγελίες της καθηγουμένης και να ακολουθεί με προθυμία όλες τις συμβουλές της, όχι με λύπη ούτε αναγκαστικά, για να αμυφθεί η υπακοή της. Να ανέχεται δε η αδελφή όχι μόνον τη διδασκαλία που αναφέρεται στην ορθή εκτέλεση των εντολών, αλλά εάν κάποτε η ηγουμένη απαγορεύσει την νηστεία ή τη συμβουλέψει να φάει τον νοτική τροφή για να αναλάβει ή αν το απαιτεί η ανάγκη παραγγείλει κάτι άλλο που φέρνει άνεση, ανακούφιση δηλαδή, να τα εκτελεί όλα με την ίδια προθυμία, με τη βεβαιότητα ότι ο λόγος της ηγουμένης είναι νόμος. Όταν δε χρειαστεί να γίνει συζήτηση για κάποια ανάγκη του μοναστηριού, είτε με άνδρα, είτε με τον αρμόδιο επιμελητή, είτε με άλλον που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην κάλυψη της ανάγκης, η συζήτηση πρέπει να γίνει από την ηγουμένη. Μπορούν όμως να είναι παρούσες μία ή δύο αδελφές, για τις οποίες λόγω του σεμνού βίου και της ηλικίας τους είναι ακίνδυνο να ειδούν και να μιλήσουν με έναν άνδρα. Αν δε κάποια άλλη αδελφή σκέπτεται κάτι χρήσιμο, να το θέτει υπόψη της ηγουμένης και εκείνη θα υπεί ό,τι χρειάζεται.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα «Μοναχισμός» και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα μαζί θα συνεχίσουμε με τα παραδείγματα που Όσιος Γέροντας Γεώργιος Χασλίδης, διηγούντας τις γυναίκες που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι οποίες κατέκριναν κάποια άλλη γυναίκα για την οποία άκουσαν ότι απατούσε τον άνδρα της. Τους λέει λοιπόν ο Γέροντας άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό με του ευνούχου μοναχού που είχε πει στην προηγούμενη φορά. Και τους λέει, μια γυναίκα, και μάλιστα Εβραία, κατέφυγε σε ένα μοναχό και ζήτησε τη βοήθειά του. «Πάτερ, βοήθησέ με, πήγαινέ με σε μοναστήρι να σωθώ». Ψάχνοντας ο Άγιος μοναχός να την πάει κάπου, αυτή η φτωχή είδε στο δρόμο ένα παιδάκι ορφανό που τσίριζε, έκλαιγε. Το πήρε και αυτό από το χέρι μαζί της. Παίρνει τη γυναίκα, παίρνει και το παιδάκι και τους πήγε μαζί σε μοναστήρι. Και αυτή αγίασε και το παιδάκι έγινε άνθρωπος του Θεού. Ο κόσμος άρχισε όμως τα σχόλια ότι ο μοναχός έκανε και παιδί μαζί της. Ο μοναχός δεν έδωσε σημασία και επέστρεψε στη σκήτη. Όταν επρόκειτο να φύγει από τη ζωή, πέρασε πάλι από την πόλη και τη γειτονιά του, εκεί όπου είχαν γίνει τα σχόλια. Τρέξανε τότε όλοι να τον δουν από περιέργεια. Εκείνος τους είπε, «Σας παρακαλώ, φέρτε μου λίγα κάρβουνα να θυμιάσουμε». Έφεραν τα κάρβουνα και άπλωσε το χέρι του. «Βάλτε τα μου εδώ, στο χέρι». Έβαλαν τα αναμένα κάρβουνα στο χέρι του και θυμίαμα και άρχισε να θυμιάζει τους ανθρώπους χωρίς όμως να καεί το χέρι του. «Άνθρωποι», τους είπε, «όπως αυτά τα κάρβουνα δεν έκαψαν την παλάμη μου, έτσι και η επιθυμία της σάρκας μου ουδέποτε μου έκαψε την ψυχή και το σώμα». Αυτό τους έκανε όλους να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγνώμη, ενώ ο μοναχός τους χαιρέτησε και έφυγε. Δεν χρειαζόντουσαν φιλοσοφίες και κηρύγματα. Σκεφτείτε πόσο ωφέλιμα είναι τα παραδείγματα αυτά. Το Ευαγγέλιό μας, οι διδασκαλίες των Αποστόλων, όλων των Αγίων, των Επισκόπων, των Ιερέων, των Ιεροκηρύκων, κραυγάζουν και λέγουν «Μη κρίνετε, η κατάκριση είναι φοβερό αμάρτημα, μη νομίζετε ότι είναι μικρό». Ο Χριστός μας τι είπε? «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ο Θεός Πατέρας έδωσε την κρίση στο Υιό για να κρίνει τον κόσμο και έρχεται ο άνθρωπος από μόνος του και παίρνει τη θέση του Θεού για να γίνει κριτής. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, δεν κατέκρινε τη Μιχαλίδα, την πόρνη, ενώ εμείς κατακρίνουμε. Εκείνος τη σκέπασε, τη συγχώρεσε, την ευλόγησε. Εμείς όμως, πόσο εύκολα βγαίνει από το στόμα μας μία κρίση, μόλις βλέπουμε κάτι, χωρίς να το εξετάσουμε καθόλου. Ένας Άγιος άνθρωπος, ο γέροντάς μου, μου έλεγε, «Παιδί μου, αυτός που δεν κατακρίνει τον αδελφό του είναι σημείον σωσμένου ανθρώπου». Δηλαδή, το ότι δεν κατακρίνει είναι απόδειξη και χαρακτηριστικό ότι είναι σωσμένος, καθαρός για τη Βασιλεία του Θεού. Εφόσον κυβερνά τη γλώσσα του σωστά, αυτό σημαίνει ότι κυβερνά όλο τον εαυτό του καλός και κατά το θέλημα του Θεού. Ποια είναι όμως η ρίζα της κατακρίσεως και από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Είναι η ευπερίστατος αμαρτία, κατά τον Απόστολο Παύλο, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε υπόθεση, όπου και αν βρεθούμε, το στόμα λέει, η σκέψη δουλεύει. Επομένως, γινόμαστε πάρα πολύ ακάθαρτοι από αυτό το πράγμα. Κρίνουμε από τον πολύ εγωισμό μας. Διότι αν εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο, θα μπορώ να μιλήσω για άλλον άρρωστο και να τον κατακρίνω ως απρόσεκτο. Δέστε το παράδειγμα έμπρακτο στα νοσοκομεία. Όλοι έχουμε πάει εκεί, ή σαν άρρωστοι ή σαν επισκέπτε. Όσοι νοσηλευθήκατε, ακούσατε καμιά φορά κανέναν συνάρρωστό σας να σας κατακρίνει γιατί ήσασταν άρρωστος? Κανείς δεν μιλάει, γιατί σκέπτονται ότι ο ένας είναι στο μάτι, ο άλλος στο πλευρό άρρωστος, άλλος στο πόδι, άλλος στο χέρι κλπ. Και επειδή όλοι πονούν, συμπονούν και τους άλλους. Ο ένας λυπάται τον άλλον και δεν ακούς κατάκριση για την ασθένεια του άλλου. Εκεί επικρατεί αναμαρτησία στην κατάκριση. Έξω όμως από το νοσοκομείο όλοι μιλούμε, κατηγορούμε τον αδελφό μας και θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο και ότι εμείς δεν σφάλουμε. Καλά, εσύ βλέπεις την αγκιδούλα στο μάτι του αδελφού σου και το δοκάρι που έχει στο δικό σου μάτι δεν το βλέπεις? Ενώ η σωτηρία μας είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, συγχρόνως είναι και κάτι πολύ απλό, γιατί με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να γιάσουμε. Λέγω σοβαρό, γιατί αν απροσεκτήσουμε και δεν επιμεληθούμε την ψυχή μας, θα κολλαστούμε αιώνια. Δεν συλλαμβάνουμε με τη σκέψη, με τη λειτουργικότητα του νου μας, την έννοια της αιωνιότητος. Εδώ, όταν είμαστε άρρωστοι και πονάμε, τρέχουμε σε γιατρούς, σε παυσίπονα κλπ. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απαλλαγούμε. Πολλές φορές σε ασθένειες μακροχρόνιες έρχεται και μας τριβελίζει το μυαλό η αυτοκτονία. Παρόλο που ξέρουμε ότι η ασθένεια αυτή είναι κάτι που θα τελειώσει κάποια μέρα. Σκεφτήκαμε ότι μπορεί να πάμε στην κόλαση με τα δαιμόνια αιώνια? Εάν δούμε ένα δαίμονα, να ξέρει ότι δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει ο Θεός να δει ο άνθρωπος δαιμόνιο με τα μάτια τα σωματικά, γιατί ακαριέως θα σταματήσει η καρδιά του από το φόβο. Πώς λοιπόν θα είμαστε στο σκοτάδι, στα βασανιστήρια μαζί με τα δαιμόνια? Είναι φοβερό. Κι όμως, από ένα χειρισμό λανθασμένο, από μία προσεξία, από μία αμέλεια, από μία λύθη, μπορούμε να την πάθουμε τη δουλειά. Γι' αυτό έχει σοβαρότητα το θέμα. Πρέπει νύχτα μέρα να προσευχόμαστε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να παρακαλάμε το Θεό να στείλει φώτιση, να ξυπνήσει το νου και την ψυχή μας και να μας δώσει συνέστηση των κακών μας, για να πενθήσουμε εδώ και να κλάψουμε τώρα τις αμαρτίες μας. Ας ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο χωρίς η συνείδηση να μας κατηγορεί δυνατά. Θα φύγουμε πάλι με πτέσματα, δεν θα είμαστε ως λευκή περιστερά, αλλά αυτά τα πτέσματα να μην είναι τέτοια που θα μας βουλιάξουν, διότι θα έχουμε ως αντιστάθμισμα και καλά έργα, τα οποία θα είναι δυνατά όταν τεθούν στο άλλο μέρος της πλάστιγκος να υπερακοντήσουν τα απλά αμαρτήματα, διότι τα άλλα θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και θα έχουν σβήσει. Θα έχουν μείνει αυτά τα οποία μπορεί να έχει και ένας Άγιος άνθρωπος και μία σκέψη και ένας θυμός είναι αμάρτημα. Αλλά το εξ συναρπαγής ούκα φέρει την αγιότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, υπάρχουν αμαρτήματα τόσο ελαφρά που δεν προσβάλλουν την αγιότητα ενός Αγίου ανθρώπου, αλλά απλώς επιτρέπονται από το Θεό για να τον κρατούν στην ταπείνωση. Διότι καμιά αρετή δεν τελειώνει μέχρι τέλους τελείως. Η δε μετάνοια ποτέ. Ποτέ δεν τελειοποιείται. Πάντα είναι ατελής. Είναι ανοιχτή. Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάθε στιγμή ενδέχεται να πέσουμε. Έτσι, όπως βλέπετε τα παιδιά ότι κάπου κουτσένετε, κάπου δεν πάει κάτι καλά, μην το αφήνετε. Βάλτε φάρμακο να θεραπευτεί. Προσευχή με γόνατα και έτοιμα με τα δακρύων. Κύριε, πρόφθασον, διόρθωσέ με σε αυτό, διόρθωσέ με σε εκείνο. Αυτά θα πούμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην έχουμε βασικά σφάλματα και θανάσιμα αμαρτήματα και να ασφαλίσουμε την ψυχή μας κρατώντας υγιή, καθαρή και έτοιμη για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δεν θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να κρίνετε, γιατί δεν είναι σωστό. Πρώτα θα ελέγχετε τον εαυτό σας. Και μετά, αν κάποια στιγμή κατακρίνετε, μπορείτε να ζητήσετε συγγνώμη και από τον άνθρωπο που κατακρίνατε και να εξομολογηθείτε στον πνευματικό σας για να πάρετε την άφεση του αμαρτήματος. Ησύχασαν οι γυναίκες, έφυγαν μετά από αυτό πολύ προβληματισμένες. Λίγο αργότερα, ένας κύριος που πήγε να δει τον γέροντα χωρίς ακόμα να του πει ο ίδιος κάτι, ο γέροντας τον ρώτησε «Γιατί βρίζεις την οικογένειά σου και βλασφημείς τα θεία?» Αυτός προσπάθησε να δικαιολογηθεί και όσοι ως γέροντας άρχισε να τον μιλάει για το πόσο κακό είναι να βλασφημεί. Το επάρατο πάθος της βλασφημίας είναι το πολύ κακό. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Η γη μας σηκώνει ένα ασήκωτο βάρος βλασφημίας από τους ιούς των ανθρώπων. «Βογγάει η γη από το έγκλημα αυτό», του λέει ο γέροντας. «Το βλέπουμε και στην πράξη. Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό, κυρίως βέβαια των ανδρών, που προσφέρουν τις φοβερές βλασφημίες εναντίον εκείνου που κρατά το σύμπαν με το νεύμα του. Εγκληματούν οι άντρες κάθε στιγμή. Αν θα ρίξουμε μια ματιά με τη φαντασία μας στο πλήθος των ανθρώπων, να ξέρεις, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε σε κάθε στιγμή χρόνου πόσες τρομερές βλασφημίες εκτοξεύονται προς τον ουρανό και συναντούν ή μάλλον πληγώνουν την καρδιά εκείνου που σταυρώθηκε για τους ανθρώπους. Έχουμε, καλέ μου, και το άπειρο πλήθος των δαιμόνων που βλασφημούν απεριόριστα και ασίγαστα. Η ζωή τους, η ύπαρξή τους, το νόημα της υπάρξεώς τους δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν έχουν κανένα άλλο σκοπό να ζουν, παρά μόνο το πώς να κατεβάζουν το Θεό κάτω από τα πόδια τους.

δισεκατομμύρια δαίμονες βλασφημούν απεριόριστα. Ακολουθούν οι άνθρωποι πίσω από αυτούς και συνεχίζουν και συμπληρώνουν το έργο των δαιμόνων. Κι έτσι, ο καλός μας Χριστός βρίσκεται ανα πάσα στιγμή εσταυρωμένος από τα πλάσματά Του. Τον σταύρωσαν μία φορά οι Εβραίοι, ενώ εμείς, οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, οι λυτρωθέντες από την αιώνια καταδίκη με το Πανάγιο αίμα Του, εμείς Τον ξανασταυρώνουμε, Τον ξαναπληγώνουμε, Του ξαναβάζουμε το ακάνθινο στεφάνι στην άχραντον κεφαλή Του και Του προξενούμε τόσο πόνο, περισσότερο και από τον πόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι δεν Τον πίστευαν. Εμείς Τον πιστεύουμε. Έτσι δεν λες κι εσύ, ότι πιστεύεις στο Χριστό? Ναι, έχουμε λουστεί στο ιερό βάπτισμα, Τον κοινωνούμε και μετά Τον βλασφημούμε. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα και έγκλημα από όλα τα αμαρτήματα και εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος. Όσα άλλα κι αν κάνει, θα είναι ή στον εαυτό του ή στους άλλους. Αυτό όμως αναφέρεται κατευθείαν στο Χριστό μας ή στην Παναγία μας. Γιατί αυτό κάνουν οι άντρες. Βρίζουν το Χριστό, την Παναγία, μετά μπορεί και την οικογένεια. Ο βλάσφημος άνθρωπος βλασφημεί όχι γιατί του φταίει ο Θεός. Κάτι άλλο του συμβαίνει. Ή στη δουλειά του, ή στο σπίτι του, ή στα παιδιά του, ή στη γυναίκα του κλπ. Και αντί να βλασφημίσει αυτά τα πρόσωπα, αθέλητα και ανεξέλεγκτα κατεβάζει το Θεό κάτω και τον ποδοπατεί με βλασφημίες και απέσια λόγια. Να σκεφτούμε λοιπόν την καρδιά του Χριστού και της Παναγίας. Πόσο πολύ πληγώνονται όταν συνεχώς ακούνε βλασφημίες. Παρόλη αυτή την κατάσταση, ο Χριστός μας ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος. Η καρδιά Του είναι ανοιχτή. Να δεχθεί αυτόν τον βλάσφημο, να τον συγχωρέσει, να τον αγκαλιάσει, να τον ασπαστεί και να του ανοίξει την πύλη του Παραδείσου.

ύμνος με τα αμέτρητα χαίρε προς αυτήν, να ψάλετε κάθε Παρασκευή βράδυ τις 5 εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτά τα χαίρε, παιδί μου, τα ψάλουμε από ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας, λέγοντάς της να χαίρετε, διότι έφερε την λύτρωση στον κόσμο. Μέσα όμως από αυτά τα πολλά χαίρε, ακούγεται μία φωνή η οποία μας λέγει «Γιατί μου λέτε να χαίρομαι?» Αυτή είναι η φωνή της Παναγίας μας. «Πώς να χαίρομαι?» λέει, «αφού κάθε στιγμή εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που αναγνωρίζετε όλο αυτό το μεγαλείο της ενανθρωπίσεως του Υιού μου, φτάνετε στο σημείο να σταυρώνετε το παιδί μου, να το βλασφημείτε, να ασεβείτε ποικιλοτρόπως και συγχρόνως να μου λέτε να χαίρομαι. Διορθώστε τη ζωή σας και θα χαίρομαι. Και τότε θα δέχομαι τους ύμνους και το χαίρε με όλη την καρδιά μου. Αρκεί εσείς να αλλάξετε τρόπο ζωής. Ακούγεται συνεχώς η βλασφημία σας κατά του παιδιού μου. Γιατί το κάνετε αυτό? Επειδή σταυρώθηκε για σας? Επειδή έχισε το Πανάγιο αίμα του πάνω στο σταυρό? Επειδή μαστιγώθηκε, εφραγγελώθη, εστεφανώθηκε με το ακάνθινο στεφάνι κατά το μεγάλο μαρτύριο της σταυρώσεώς του? Επειδή σας δίνει τη σάρκα και το αίμα του εις αιώνιαν ζωήν, εσείς βλασφημείτε ασεβώς και ασυστόλος και συνεχώς και αφιδώς το όνομά του το Πανάγιον και μετά μου λέτε να χαίρω? Αποκλείεται. Μόνο εάν αλλάξετε, τότε κι εγώ θα χαίρομαι σαν μητέρα σας προς τέκνα πραγματικά. Η βλασφημία λοιπόν φέρνει την οργή του Θεού. Κι όμως η τόση μεγάλη μακροθυμία του περιμένει να επιστρέψουμε για να μας σώσει. Άνθρωπε του Θεού, εσύ, ορθόδοξος χριστιανός, βαπτισμένος, λυτρωμένος και αναγεννημένος από την Αγία Κολυμβήθρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλασφημείς το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, τον Τίμιο Σταυρό και τους Αγίους, αθετώντας όλη αυτή την απέραντη και ακένωτη ευεργεσία του Θεού προς εσένα? «Μα δεν το θέλω», λέει ο Κύριος και το πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα. «Εάν σε απειλούσε, καλέ μου άνθρωποι του Θεού, κάποιος με το πιστόλι, λέγοντας, εάν με βλαστημίσεις σε σκοτώνω, θα το έκανες? Όχι. Θα βλασφημίσω γιατί να με σκοτώσει? Όχι, δεν θα βλασφημίσω. Ναι, μα ο Χριστός σου, ο Θεός, ο Δημιουργός σου, ο πλάστης σου, τι σου έκανε? Είναι γεμάτος από αγάπη και ευεργεσία απέναντί σου. Και αντί του μάνα, τον ποτίζει σχολή. Ξανασταυρώνουμε τον Κύριο της δόξης, εμείς οι ταλέποροι, και μετά περιμένουμε να μας έρθουν οι μέρες καλές, οι μέρες ευλογίας. Δυστυχώς, μας έρχονται όλο και χειρότερες ημέρες από αυτήν τη βλασφημία του Θεού. Ένας άνθρωπος σήμερα καλός χριστιανός, μετανοημένος, ήρθε και εξομολογήθηκε. Στην ερώτηση αν βλασφημεί, είπε ότι άλλοτε ναι, αλλά τώρα όχι, μου λέει. «Ξέρετε, Πάτερ, πώς εγώ σταμάτησα αυτό το μεγάλο αμάρτημα? Βλαστημούσα πάρα πολύ και ιδιαιτέρως την Παναγία μας. Κάποια μέρα που κοιμόμουνα, νιώθω κάποιος να με σκουντά και ανοίγω τα μάτια μου. Βλέπω μπροστά μου μια μαυροφόρα, ολόλευκη και πανέμορφη στο πρόσωπο, και μου λέει, «Παιδί μου», δεν τον είπε ασεβή, αλλά «παιδί μου, τι κακό σου έκανα στη ζωή σου, γιατί με βλασφημείς?» Τότε κατάλαβα ότι βρέθηκα μπροστά στην Παναγία μας και έμεινα σαν κεραυνοβολημένος. Και αμέσως με το χεράκι της μου παίρνει τη γλώσσα, μου την τραβάει και μου την κάνει τόσο μεγάλη που την κόλλησε στο ταβάνι του δωματίου μου και μου λέει, «Τώρα αν θέλεις βλαστήμαμε». Εγώ δεν μπορούσα βέβαια. Τότε της κάνω νεύμα ότι δεν θα το ξανακάνω. Μου λέει, «Θα σου θεραπεύσω τη γλώσσα, αλλά εάν το ξανακάνεις, τότε ίσως σου πάρω το παιδί». Από τότε, Πάτερ, ποτέ, μα ποτέ δεν ασέβησα και δεν βλαστήμησα την κυρία μας Θεοτόκο. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, αυτά τα πράγματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ελέγχουμε.

0: να μην βλαστημάς ούτε το Χριστό ούτε την Παναγία. Δεν μας φταίει σε τίποτα. Ναι, και μπορώ να σου πω και άλλα. Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη. Με τις ευλογίες πάντα του Οσίου Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη και με τη βοήθεια του Θεού θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την όμορφη ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έχουμε ένα βήμα έκφρασης, να έρχονται εδώ παιδιά στο στούντιο, να παίζουν μουσική ζωντανά, να μιλάμε, να φέρνουμε ηχογραφήσεις των παιδιών όταν τα σύνολα, τα μουσικά είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά και να έχουμε έτσι αυτή την ωραία εμπειρία. Για τρίτη συνεχή χρονιά, με τη δύναμη του Θεού, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με μία ηχογράφηση από μία συναυλία που έδωσαν τα παιδιά μας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα μία άρια του Μπαχ. Είναι μία άρια από μία καντάτα διασκευασμένη σε ορχιστρική μορφή και το κείμενο αυτής της καντάτας πρόκειται για μία πολύ παλαιά καντάτα. Το κείμενό της αναφέρεται στην ήρεμη ζωή των προβάτων και βέβαια παραλληλίζεται αυτό με την ήρεμη ζωή που έχουν οι άνθρωποι αν βρίσκονται υπό τη σκέπη κάποιου φωτισμένου, να το πούμε, ηγέτη. Ας πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε μία άρια από την καντάτα του Μπαχ σε ορχιστρική διασκευή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τη συναυλία που έδωσαν τα παιδιά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, να ακούσουμε πάλι από την ορχήστρα του σχολείου μας και την χοροδία και την πολυφωνική χοροδία ένα άλλο έργο του Μπαχ, πάλι από μια καντάτα. Ο Μπαχ κατεξοχήν θρησκευτικό συνθέτης. Η καντάτα αυτή έχει τίτλο «Ο Ιησούς είναι η χαρά μου» και αναφέρεται στην επίσκεψη της Ελισάβετ στην Παρθένο Μαρία. Τα παιδιά παίζουν και τραγουδούν μια μουσική που έχει γραφτεί πολλούς αιώνες πριν, που ενδεχομένως ανήκει σε μια άλλη παράδοση, είναι δυτική λόγια μουσική, αλλά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τη διαδικασία της συναυλίας γίνεται ένα δικό τους βίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το αποτέλεσμα εκφράζει αυτή τη χαρά και αυτή την κατάκτηση που έχουν τα παιδιά να παίζουν αυτό το είδος της μουσικής με τόσο όμορφο τρόπο. Πάλι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Αυτή η ηρεμία που μας χαρίζει η ακρόαση τέτοιας μουσικής, παράλληλα με τη χαρά που νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι είναι τα παιδιά μας που παίζουν, είναι κάτι πολύτιμο, είναι ζητούμενο στις ταραγμένες μέρες που περνάμε. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, πάλι από την ορχήστρα και τη χοροδία του σχολείου μας και πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ίδια συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ένα μοτέτο του Μότσαρτ. Είναι πάλι θρησκευτική μουσική. Είναι πολύ γνωστό αυτό το έργο, Ave Verum Corpus. Γράφτηκε 6 μήνες πριν από το θάνατο του Μότσαρτ και το κείμενό του αναφέρεται στη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Να πούμε ότι την ορχήστρα του σχολείου μας διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Διαλυνάς. Τις μεταγραφές για την ορχήστρα, την προσαρμογή του μουσικού υλικού δηλαδή στην ορχήστρα και στις δυνατότητες και στις ανάγκες του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου, τις κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης, και τη χοροδία του σχολείου τη διευθύνει η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ave Verum Corpus του Wolfgang Amadeus Mozart.

Πρόσφατα εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσιάστηκε η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στην πλήρη της μορφή. Συμμετείχαν πολλές χοροδίες της πόλης, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για όσους άκουσαν αλλά και για όσους συμμετείχαν. Η συμφωνία αυτή του Μπετόβεν είναι ίσως η πιο διάσημη και το πολύ διάσημο είναι το τελευταίο μέρος που είναι χοροδιακό και τα λόγια που είναι του ποιητή Σίλερ έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για τη χαρά. Είναι η γνωστή οδή στη χαρά και γι' αυτό και η συμφωνία επωνομάζεται έτσι, η Συμφωνία της Χαράς, και εξυμνεί τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να αρθεί πάνω από όλες τις δυσκολίες και να φτάσει στην αγάπη, στη συναδέλφωση, στη χαρά. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που το έχουμε πολύ ανάγκη. Η ορχήστρα και η χοροδία του σχολείου μας, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά, σε μεταγραφή του κυρίου Νίκου Καργάκη, παρουσίασε την οδή στη χαρά. Θα την ακούσουμε τώρα, ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και θα ακούσουμε στις φωνές των παιδιών και στον τρόπο που παίζουν πώς τους αγγίζει αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα αυτής της συμφωνίας. Οδή στη χαρά του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Εκτός από αυτή που λέμε κλασική μουσική, που είναι η δυτική λόγια μουσική, στο μουσικό σχολείο βέβαια ασχολούμαστε και με τη δική μας μουσική, μουσική που έχουν γράψει Έλληνες συνθέτες, με αυτό το λόγιο δυτικό τρόπο. Είναι η μία όχθη αυτή, η άλλη όχθη είναι η παραδοσιακή μουσική. Και βέβαια παίζουμε πολύ και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ένα πολύ γοητευτικό έργο, και το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που είχαν κάνει τα παιδιά εκεί. Ο ήχος είναι το ίδιο μαγικός, όπως είναι και στα έργα του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Μπετόβεν. Πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση, σε ένα απόσπασμα από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, «Το χαμόγελο της Τζοκόντας». Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Κοντά μας ήταν με τις ηχογραφήσεις η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά. Οι μεταγραφές, οι ορχιστρικές, είναι του κυρίου Νίκου Καργάκη και η διδασκαλία της χοροδίας είναι της κυρίας Ευγενίας Ψαρουδάκη. Θα ακούσουμε τώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα έργο, με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Χρυσοπράσινο φύλλο», σε ορχιστρική διασκευή και χοροδιακή διασκευή, πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε ξανά εδώ από τα ραδιοκύματα, ευχόμαστε να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μίκης Θεοδωράκης, «Χρυσοπράσινο φύλλο», από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της πίστης μας ο ασπασμός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος στο ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το «Κύριε φώτισόν μου το σκότος», πάντα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, από το πλέργιο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς καθημερινά όλοι μας το βιώνουμε με τον πλέον πρόδειλο τρόπο. Δυστυχώς όλα αυτά τα σκοτάδια συνεχώς γύρω μας πληθαίνουν. Προσευχόμαστε λοιπόν και σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, του Χριστού μας το φως να περιβάλλει τις ψυχές μας, να τις δίνει με τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Κατά των ιερών ψαλμοδού. Να φωτίζει μόνο και να διώχνει, να απομακρύνει συνεχώς από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς σας, το σχολιασμό σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι το φωτί@yahoo.gr, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε οτιδήποτε αφορά ημέρες και ώρες μετάδοσης, αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές και όλα αυτά που βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας υπάρχουν εκεί, περιστοιχιζόμενα από τους λόγους των Θεοφωτίστων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Της πίστης μας ο ασπασμός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Το συν, το ένα, το ομοθυμαδόν είναι πάντα και ατελευτήτως κυρίαρχα ζητούμενα στην Αγία μας πίστη. Το ιναώσι εν ήταν το κυρίαρχο αίτημα της συγκλονιστικής προσευχής του Χριστού μας λίγο πριν το θεληματικό του Άγιο Πάθος. Το συν είναι πάντα το ζητούμενο σε οποιαδήποτε έκφανση της πνευματικής μας, της όποιας, τέλος πάντων, πνευματικής μας διαδρομής. Πάντα στο νου και στην καρδιά αυτό το συν. Ο διπλανός, ο κάθε πλησίον ελάχιστος των αδελφών του Κυρίου. Συν προσευχή, συμπόρευση, συναλληλία, συνοδηπορία συναμαρτωλών ελπιζόντων στην Θεία Χάρη και στο άμετρο έλεος του φιλεύσπλαχνου Πατέρα. Σύναξη. Σπουδαία μέρα. Μέσα στον ευλογημένο εν ιαυτό κάθε εορτή συνάξεως είναι μια σπουδαία μέρα. Μετά από κάθε καθοριστικό γεγονός για τη σωτηρία των ανθρώπων, μετά από κάθε μεγάλη δεσποτική θεομητορική εορτή, έχουμε στην Μητέρα Εκκλησία την σύναξη. Προς τιμήν εκείνου του προσώπου ή εκείνων των προσώπων που διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην εορτή της προηγουμένης ημέρας. Εορτάζεται η μεγάλη δεσποτική θεομητορική εορτή και την επαύριον με επανάληψη των περισσότερων ύμνων της. Συγκεντρώνονται λοιπόν και την επομένη ημέρα της εορτής, εξού και όρος σύναξης, οι πιστοί για να τιμήσουν το ιερό εκείνο πρόσωπο που πρωταγωνίστησε στο μέγα γεγονός. Έτσι μετά τα Χριστούγεννα έχουμε τη σύναξη της Κυρίας Θεοτόκου, μετά τα Θεοφάνεια εκείνη του Προδρόμου, μετά τον Ευαγγελισμό, έχουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στις εκκλησιές οι πιστοί και σε μοσχολιβανισμένες σελίδες συνάζονται οι Άγιοι. Συνέρχονται οι Άγιοι. Στα πεφιλημένα και τόσο λαοφιλή συναξάρια που στήριξαν την πίστη και την κράτησαν απόρθητη, απαρασάλευτη. Σε δύσκολους καιρούς διωγμών και θεομάχων. Αυτό το συν μας κράτησε, αδελφοί μου, συναμαρτωλή. Το συν όμως που ξέρει να αποφεύγει την κακοδοξία, τους εξοραϊσμούς, τις ανίερες υποχωρήσεις. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει και τώρα, ώστε να συνεχίσουν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία, είναι πολύ επίκαιρος αυτός ο όρος και τον χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως όλοι οι θεομάχοι. Να συνεχίσουν λοιπόν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία σε ό,τι δεν ευλογεί ο Θεός. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει. Δύο είναι αυτοί που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και ο Απόστολος Παύλος εκ δεξιών, πάντα τους θορούμε στις κολόνες των μεγάλων εκκλησιών. Πάντα οι ναοί που αφιερώνονται είναι και των δύο, ποτέ μόνο του ενός. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους στην κοινή εικόνα τους
στο Άγιο Όρος να έχουμε εδώ ένα αντίγραφο απέναντί μας στο προσκυνητάρι της εκπομπής. Από την Ιερά Μονή Καρακάλου, εκεί που είναι και προστάτες. Αλλά τον περίφημο ασπασμό τον συναντάμε και σε άλλες ευλογημένες περιοχές, σε ευλογημένα προσκυνήματα, στην Πάτμο, για να θυμηθούμε, μα και σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλα τα ορθόδοξα σεβάσματά μας. Το είχαμε ακούσει στον μακαριστό ιεροκήρυκα του Παραδείσου, στον κύριο Δημήτρη τον Παναγόπουλο, αυτό το περιστατικό για μια ευλαβέστατη γυναίκα που με πολύ αγάπη και σεβασμό, ίσως γιατί έτσι λεγόταν εκείνη ή κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, δεν θυμάμαι καλά να σας πω, παρήγγειλε κάποτε σε έναν αγιογράφο μια εικόνα του Αγίου Παύλου για να την πάει στην ενορία της ως θάμα. Το ίδιο βράδυ της παρουσιάστηκε στον ύπνο της σε ζωντανό όνειρο ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών, ο Άγιος Παύλος, και με μια γλυκιά αυστηρότητα την επέπληξε και της είπε: «Μην τολμήσεις να πας εικόνα μου χωρίς τον αδελφό μου στην εκκλησία». Και έτσι το άλλο πρωί κιόλας άλλαξε την παραγγελία της εκείνη η γυναίκα στον αγιογράφο, και ο αγιογράφος εξιστόρησε ακόμα έναν άγιο ασπασμό των πρωτοκορυφαίων. Αληθινό το γεγονός, ποτέ δεν έλεγε φανταστικές ιστορίες ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος. «Δεν ήρθα εδώ για να αμαρτήσω», αυτή ήταν η φράση που συνόδευε τέτοια θαυμαστά εξιστορήματα. Πάντα έλεγε αλήθειες, ένα αληθινό γεγονός αυτό που μαρτυρά αυτό το παμπόθητο σύν της πίστης μας. Κάποιοι το αμφισβητούν αυτό το σύν, αυτό το ομοθυμαδόν, ερμηνεύοντας τις συναντήσεις, αυτές τις ελάχιστες στιγμές που συναντήθηκαν οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Αμφισβητούν αυτό το ομοθυμαδόν τους, μα τους διέψευσαν οι ίδιοι οι πρωτοκορυφαίοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτούς τους δυο και για τις πίστες μας, τον ασπασμό. Για αυτήν την μια ψυχή που δεν διασπάται και δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται, είναι μία όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της Πέτρο και Παύλο. Περηφανή εγκαλοπίσματα, της οικουμένης εντρυφήματα, ποιης πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αμβλυνόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας. Διαβάζουμε στην Εκκλησιαστική Παρέμβαση Ιούνιος του 2000 του Διακόνου Σίγμα Καπαπή, τα αρχικά. Ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου πραγματικά πρόκειται για τις δυο αυτές κορυφαίες φυσιογνωμίες που σαγίνευσαν με τον λόγο τους και δίδαξαν με τη βιωτή τους, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους στο πνεύματι, τα σύμβολα της ειρήνης, τους πρωτοκορυφαίους. Η εικονογραφική παράσταση του ασπασμού των δύο κορυφαίων Αποστόλων της Εκκλησίας του Χριστού αποτελεί σύμβολο της οικουμενικής ειρήνης, καθώς και το τροπάριο της εορτής αναφέρει: «Ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε». Μια από τις πολλές εικόνες του ασπασμού των πρωτοκορυφαίων βρίσκεται στην Μονή της Πάτμου. Χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα και δεν φέρει υπογραφή. Σε συσχετισμό με άλλα γνωστά έργα του αγιογράφου Αγγέλου,
όπως εναγκαλισμός ολόσωμων των Αγίων Αποστόλων στην εικόνα από τη Μονή της Οδηγητρίας, αλλά και σε άλλες με στιθάριο, σε στρογγυλές εικόνες όπως αυτή που μελετάμε, πιθανολογείται ότι και αυτή είναι δική του δημιουργία. Οι Απόστολοι, ο Πέτρος αριστερά και ο Παύλος δεξιά, με τα γνώριμα προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά, εναγκαλίζονται με τα πρόσωπα ενωμένα, χωρίς να κοιτάζονται. Στο συναξάριο του Μηναίου διαβάζουμε: «Ή το δε ο θεσπέσιος Πέτρος κατά τον χαρακτήρα του σώματος λευκός εις το χρώμα, ο λίγον οχρός, ή το λευκός εις τα μαλλία της κεφαλής, είχε το μεν γένειον λευκόν και δασί, την δε μύτην μακράν, σηκωμένα επάνω τα οφρίδια. Και για τον θεσπέσιο Παύλο, ή το δε ο μακάριος Παύλος κατά τον χαρακτήρα του σώματος φαλακρός την κεφαλήν, χωρίς μαλλιά. Είχε τα μάτια χαροπά και τα οφρίδια κάτων εύοντα, το γένειον πολλά εύμορφα κατεβασμένων, τη μύτην κυρτήν και πρέπουσαν εις όλων των πρόσωπών του». Το ένα χέρι φαίνεται πίσω από το λαιμό των Αποστόλων και το άλλο ακουμπά φιλικά στον ώμο του Παύλου και κοντά στη μασχάλη του Πέτρου, και ενώ εμείς ατενίζουμε τον θείο αυτόν ασπασμό, έρχεται στο νου μας η κατάληξη του δοξαστικού των στοιχειρών από τον μεγάλο εσπερινό της ημέρας. «Ως έχων παρησίαν ζεύγος αγιόλεκτον, Χριστόν των Θεών ημών οικετεύσατε, σωθήνε τας ψυχάς ημών». Τα δύο κεφάλια που συγκλίνουν και τα δύο χέρια που εναγκαλίζονται σε ημικυκλικό σχεδόν σχήμα είναι πολύ πιθανό να έχουν αποσπαστεί από την ολόσωμη σύνθεση του έργου. Δύο μεγάλα γεγονότα στη ζωή των δύο κορυφαίων Αποστόλων, για τον Απόστολο Πέτρο η προδοσία και για τον Απόστολο Παύλο ο διωγμός των χριστιανών, έδωσαν αφορμή για τον μετέπειτα θρήνο και των δύο. Για τον θρήνο αυτό και για την εν γέννη στάση ζωής τους μετά από αυτό, ο φιλάνθρωπος Κύριος χάρισε σε αυτούς την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στους λοιπούς Αποστόλους. Για τον Απόστολο Πέτρο στο τρίτο στοιχειρό των ένων λέγει: «Συ επαξίως Πέτρα προσιγορεύθης, εν ήτην ακράδαντον πίστην ο Κύριος της Εκκλησίας εκράτηνεν, αρχιποιμένα των λογικών προβάτων ποιήσασε, εν δεύθεν, κλειδούχον σε των ουρανίων πυλών ως αγαθός εγκατέστησεν, ανοίγειν πάσιν της μεταπίστεως προεδρεύουσιν». Ενώ για τον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε στον Κλίμεντα Ρώμης: «Διαζήλων και έριν Παύλος υπομονής βραβείων έδειξεν επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθαστείς, κήρυξ γενόμενος εν τέτοι ανατολή και εν τη δύση. Το γενναίον της πίστεως αυτού κλέος έλαβε, δικαιοσύνην διδάξας όλων των κόσμων, και επί το τέρμα της δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων, ούτως απειλάγη του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός». Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου, κ. Γεωργίου Γαλίτη, το επόμενο: «Πέτρος και Παύλος, διαφωνία και υπέρβαση». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία όρισε να συνεορτάζονται την ίδια μέρα οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι. Ίσως πέρα από τον τονισμό της σημασίας τους ως στυλοβατών της Εκκλησίας, θέλησε να επισφραγίσει την άρση των διαφωνιών τους και την τελική συμφωνία τους σε θέματα όχι πίστεως, αλλά βιώσεώς της στην πράξη και στην καθημερινή ζωή. Τα αρχαιότερα κείμενα του χριστιανισμού, οι πράξεις των Αποστόλων και οι επιστολές του Παύλου, είναι εναργείς μάρτυρες της συγκρούσεως δύο κόσμων, του παλαιού και του καινούριου. Τον πρώτο εκπροσωπούσε ο Πέτρος, τον δεύτερο ο Παύλος. Δεν διαφωνούσαν σε θέματα πίστεως και οι δυο ήταν φλογεροί κήρυκες του αναστημένου Χριστού. Ο πρώτος, ο Πέτρος, το στόμα των Αποστόλων, όπως τον αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ο ζηλωτής, ο αγωνιστής, ο ασυγκράτητος μαχητής. Όπως ένας μικρός μαθητής πετάγεται να απαντήσει πρώτος στις ερωτήσεις του δασκάλου, έτσι και ο Πέτρος προτρέχει να δώσει πρώτος την απάντηση. Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου? Εσείς, ποιος λέτε πως είμαι? Ρωτάει ο Χριστός. Εσείς ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού, σπέβδει να απαντήσει ο Πέτρος. Στον μυστικό δείπνο δεν δέχεται να του πλύνει τα πόδια του ο διδάσκαλος. «Αν δεν σου τα πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη Βασιλεία των Ουρανών». «Τότε Κύριε, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι να μου πλύνεις». Στη Γεθσημανή κόβει το αυτί του δούλου. Στη δίκη του Ιησού καταφέρνει να μπει στο σπίτι του αρχιερέα που δικαζόταν ο Χριστός, τον οποίον αρνείται από φόβο
για να μετανοήσει κατόπιν και να κλάψει πικρά. Αυτός ήταν ο Πέτρος, γεμάτος συνέστημα, παρορμητικός, μαχητικός, ανυποχώρητος, ζηλωτής, άκαμπτος. Και ήρθε η ώρα μετά την Ανάσταση να ποιμάνει τα πρόβατα, κατά την εντολή του Κυρίου του. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να τηρούμε το Μωσαϊκό νόμο, αφού είμαστε Εβραίοι ασφαλώς ναι, και το νόμο του Χριστού ασφαλώς ναι, και αυτόν. Και οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες που γίνονται χριστιανοί, ναι και αυτοί. Να ζουν εν Χριστώ, να τηρούν τον νόμο της χάριτος, αλλά και παράλληλα να τηρούν τα Σάββατα, τους καθαρμούς, τις Ιουδαϊκές προσευχές, τις θυσίες στο ναό. Ναι, ναι. Και ήρθε ο Παύλος. Από πού? Από το στρατόπεδο των διοκτών του Χριστού. Ήταν κι αυτός Ιουδαϊκός.

5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, μια φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα. Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ. Αυτός ήταν και ο Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, τον Χριστό. Αυτός που όργωσε όλην την οικουμένη και ο καρπός πολλής. Όμως, τι θα γίνει με τους εθνικούς? Ο Παύλος κήρυτε πως δεν υπάρχει στον καινούριο κόσμο του Θεού καμία διάκριση. Οι Ιουδαίοι και εθνικοί, άνδρες και γυναίκες, δούλοι και ελεύθεροι, είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ένα σώμα. Είναι όλοι παιδιά του Θεού, που δεν χρειάζονται για να σωθούν τίποτε άλλο, παρά να δεχθούν τη χάρη του Θεού και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της σωτηρίας που τους παρέχει η πίστη και το ολοκληρωτικό δόσιμο στον Χριστό. Δεν τα πίστευε αυτά ο Πέτρος? Ασφαλώς τα πίστευε. Αυτό όμως δεν ερχόταν σε αντίθεση με τις απόψεις του περί της ανάγκης στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου. Ασφαλώς ναι, και ασφαλώς θα το εγνώριζε αυτό. Όμως, είτε επειδή δεν είχε την αναγκαία τόλμη να διακόψει τους δεσμούς με τη συναγωγή, είτε επειδή φοβόταν μήπως σκανδαλίσει τους Ιουδαίους, οι οποίοι γινόμενοι χριστιανοί δεν διεννοούν το να φύγουν από τον Ιουδαϊσμό, επέμενε στις ιδέες του. Και εδώ ήλθε η μεγάλη σύγκρουση. Ο Πέτρος ήταν ο αναποφάσιστος, ο διστακτικός. Ο Παύλος ήταν ο απόλυτος, ο ασυμβίβαστος. Ο Πέτρος φοβόταν τις αλλαγές, σκεπτόταν και το πολιτικό κόστος. Ο Παύλος ήθελε καθαρές λύσεις. Η διαφωνία που εκφράστηκε σε υψηλούς τόνους και προσέλαβε διαστάσεις λύθηκε δημοκρατικά, δηλαδή συνοδικά. Στη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων των 49 μετά Χριστόν, ο Πέτρος ύστερα από πολλή συζήτηση παραδέχθηκε ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Γι' αυτό το να φορτώνονται βάρη πρόσθετα στον τράχυλο των χριστιανών είναι πρόκληση κατά του Θεού, αφού πιστεύουμε ότι θα μας σώσει. Τους Ιουδαίους, η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους, τους εθνικούς, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Η απόφαση της Συνόδου απεστάλει στις εκκλησίες και έτσι κόπηκε ο ομφάλιος λόρος που συνέδεε την εκκλησία με τη συναγωγή, το παλιό με το νέο, το νόμο με τη χάρη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, ο χριστιανισμός δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια Ιουδαϊκή αίρεση. Τον αναγκαλισμό των δύο Αποστόλων όπως τον βλέπουμε στην εικόνα τους, η εκκλησία μας πρόβαλε τη σύζευξη της πίστεως και των έργων. Με άλλα λόγια, είδε τους Αποστόλους αυτούς ως σύμβολο και τύπο της παραδόσεώς της. Υπήρξε και υπάρχει ακόμη σε ορισμένους η άποψη ότι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι ακολουθούν διαφορετικές παραδόσεις και εκφράζουν διαφορετικές θεολογίες. Ο Απόστολος Πέτρος, λένε, τονίζει τα έργα ως δρόμο σωτηρίας, γεγονός που τον σχετίζει περισσότερο με την Ιουδαϊκή παράδοση, και ο Απόστολος Παύλος τονίζει κυρίως την πίστη. Άρα είναι ο ρηξικέλευτος και ο αληθινός χριστιανός. Τον Πέτρο είδαν πολλοί ως πρότυπο της θεολογίας του Ρώμαιο-Καθολικισμού, η οποία πράγματι υπερτονίζει τα καλά έργα εις βάρος συχνά της πίστεως, και τον Παύλο από την άλλη σχέτισαν με τον Προτεσταντισμό, ο οποίος υποβαθμίζει τα έργα υπέρ της πίστεως. Για εμάς τους Ορθοδόξους όμως, μια τέτοια διασπασμένη κατανόηση της θεολογίας των Αποστόλων αυτών αποτελεί μεγάλη πλάνη. Και τούτο γιατί οι δύο Απόστολοι εκφράζουν την ίδια τελικώς θεώρηση της πίστεως. Δεν προβάλλει άλλον Χριστό ο Πέτρος και άλλον ο Παύλος. Και οι δύο καταθέτουν την ίδια εμπειρία,
την εν Χριστώ σωτηρία, για την οποία και οι δυο έδωσαν με μαρτυρία.

μυστηρικό τρόπο τη ζωή τους. Το Πνεύμα του Θεού άλλωστε που τους φώτιζε ήταν και είναι πάντοτε το ίδιο. Όταν ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, τονίζει την πίστη ως προϋπόθεση της σωτηρίας, εξαγγέλει την κοινή μαρτυρία και των άλλων Αποστόλων προεξάρχοντος του Πέτρου, κατά την οποία ναι μεν ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, αλλά η πίστη αυτή εκφράζεται με τα έργα της πίστεως, με τη μετάνοια δηλαδή του ανθρώπου και με τον καρπό της πίστεως, την αγάπη. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, κατά την συνοπτική διατύπωσή του, που σημαίνει ότι τότε η χριστιανική πίστη ζωντανεύει και ενεργοποιείται όταν ακολουθεί τον δρόμο της αγάπης. Πρόκειται για διαφορετική διατύπωση της διδασκαλίας και του Αποστόλου Ιακώβου, κατά την οποία η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Διαφορετικά, η πίστη μόνη μπορεί να θεωρηθεί και ως δαιμονική, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουση και φρύτουση. Έτσι, πίστη και έργα πίστεως συμπορεύονται στην χριστιανική παράδοση, ενώ οποιαδήποτε διάσπαση της πίστεως από τα έργα ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της συγχύσεως της ψυχής και του διασπασμένου νου των αιρετικών. Η εσωτερική δηλαδή διάσπαση, την οποία ζουν οι αιρετικοί λόγω της ενεργούσας μέσα τους αμαρτίας, τους οδηγεί και στο να βλέπουν διασπασμένη τη θεολογία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με άλλα λόγια, και στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η ψυχολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος για την κατανόηση του κόσμου προβάλλει στην πραγματικότητα τον ίδιο του τον εαυτό, αυτό που ζει το προεκτείνει και προς τα έξω. Στην πιθανή ένσταση ότι ιστορικά υπήρξε κάποια σύγκρουση των πρωτοκορυφαίων, όταν ο Απόστολος Παύλος, τότε που ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησε κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Και σε αυτό το σημείο νομίζουμε ότι μπορούμε να εντάξουμε μια θαυμάσια μελέτη του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Ζήση, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο του πατρός, όπου γίνεται λόγος για κάποιες ερμηνευτικές παρεκκλήσεις στις νεοελληνικές μεταφράσεις αυτής της περίφημης φράσης του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος ειν». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το γεγονός της Αντιοχίας μεταξύ Πέτρου και Παύλου, λέγει ότι αν διαβάσει κανείς το χωρίο επιφανειακά, απλοϊκά, χωρίς να εμβαθύνει, τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Παύλος κατηγορεί τον Πέτρο ως υποκριτή, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την εκδοχή, και αυτή η κατηγορηματική απόρριψη έκανε και εμάς, λόγω της αγάπης και εμπιστοσύνης που έχουμε προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να προσέξουμε τα όσα σημαντικά λέγει. Αντίθετα, βρίσκει σε αυτό το γεγονός να κρύβεται η μεγάλη σύνεση και των δύο ανδρών που ωφελεί τους ακροατές. Πολλοί των απλώς αναγιγνωσκόντων του τίτωρητών της επιστολής νομίζουσε του Πέτρου τον Παύλον κατηγορήν υπόκρισιν, αλλού κέστη ταύτα ούκ έστιν, άπαγε. Πολύν γαρ ευρύσομεν και του Πέτρου και του Παύλου την σύνεσιν εγκεκριμένην εντάφθα προς την των ακουόντων ωφέλιαν. Το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποδεικνύει εν πρώτης ότι δεν είναι δυνατόν να άλλαξε πραγματικά στάση ο Απόστολος Πέτρος από φόβο προς τους εκπεριτομείς. Παραθέτει πολλά περιστατικά που δείχνουν την παρησία και την αφοβία του Πέτρου και πριν από την Ανάσταση, αλλά ιδιαίτερα μετά από αυτήν. Μπροστά σε φανατισμένους Ιουδαίους με φωνικές διαστάσεις και με ενωμένους που ζητούσαν να τους κατασπαράξουν, τόλμησε πρώτος να υψώσει φωνή και να πει ότι ο Σταυρωθής ανελήφθη και βρίσκεται τώρα στους ουρανούς. Και δεν είναι το ίδιο να ανοίξει κανείς μια κλεισμένη πόρτα και να βάλει αρχή σε ένα πράγμα με το να δείχνει κατόπιν θάρρος, αφού έγινε η αρχή. Αυτός λοιπόν που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του μπροστά σε τέτοιο μανιασμένο όχλο, πώς μπορούσε κάποια στιγμή να υποκριθεί? Αυτός που μαστιγώθηκε και δέθηκε και δεν δέχθηκε να μειώσει ούτε κατελάχιστον την παρησία του, και αυτός στην αρχή του κηρύγματος, στο κέντρο των Ιεροσολύμων, όπου υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος, πώς θα ήταν δυνατόν μετά από τόσα έτη στην Αντιόχεια, όπου δεν υπήρχε κίνδυνος και ο ίδιος ήταν πλέον πασίγνωστος και δοξασμένος, να φοβηθεί τους εξιουδαίων χριστιανούς? Αυτός που δεν φοβήθηκε τους ίδιους τους Ιουδαίους στην αρχή και μέσα στην πρωτεύουσά τους,
ως τα φοβόταν μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα σε ξένο τόπο. Αυτούς που άφησαν τους Ιουδαίους και έγιναν χριστιανοί. Μετά από το ισχυρό πράγματι αυτό επιχείρημα συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτά που συνέβησαν στην Αντιόχεια δεν στρέφονται εναντίον του Πέτρου, αλλά εξυπηρετούν άλλον σκοπό. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρόσωπα όποια κι αν ήταν. Ήθελε να διασώσει την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Είναι κατηγορηματικός και αποφθεγματικός ο Χρυσόστομος επ' αυτού. Δεν στρέφεται ο Παύλος εναντίον του Πέτρου. Δεν κατηγορεί τον Πέτρο. Έτσι φαίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Και για να μην υπάρχουν στη συνέχεια ερωτήματα και απορίες, αναλαμβάνει ο Ιερός Πατήρ να εξηγήσει τα λεγόμενα. Εξηγεί λοιπόν επαναλαμβάνοντας κάποιες θέσεις του ότι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα επέτρεπαν την περιτομή. Συνεχώρουν περιτέμνεστε. Γιατί δεν ήταν εύκολο συνολικά αθρώων να αποσπάσουν τους εξιουδαίων από την τήρηση του νόμου. Όταν όμως ήλθαν στην Αντιόχεια δεν έθιξαν το ζήτημα, αλλά ζούσαν χωρίς διακρίσεις με τους εξεθνών χριστιανούς, το οποίο έπρατε τότε και ο Πέτρος. Όταν ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα κάποιοι εξιουδαίων χριστιανοί και τον είδαν να συμπεριφέρεται διαφορετικά, δεν συνέχισε αυτήν την στάση φοβούμενος μήπως τους πληγώσει, αλλά άλλαξε οικονομώντας με αυτό δύο πράγματα. Αφενός να μην σκανδαλίσει τους εξιουδαίων χριστιανούς και αφετέρου να δώσει στον Παύλο εύλογη πρόφαση για επίπληξη. Γιατί αν αυτός που κήρυτε στα Ιεροσόλυμα δεχόμενος την περιτομή άλλαξε στην Αντιόχεια, θα φαινόταν στους εξιουδαίων ότι το πράττει γιατί φοβάται τον Παύλο και θα τον κατηγορούσαν ότι δεν είναι σταθερός αλλά πολύ εύκολα αλλάζει. Πράγμα που θα προκαλούσε όχι μικρό σκάνδαλο. Στον Παύλο όμως που γνώριζε με σαφήνεια αυτήν την αλλαγή και την αιτία της, δεν θα προκαλούσε καμία υπόνοια. Γιατί γνώριζε με ποια πρόθεση, με ποια γνώμη γίνονταν όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Παύλος επιπλήττει και ο Πέτρος το ανέχεται. Ώστε βλέποντας οι εξ Ιεροσολύμων μαθητές ότι ο διδάσκαλός τους κατηγορείται και σιωπά, δεν αντιδρά, να αλλάξουν και αυτοί ευκολότερα. Γιατί αν χωρίς να γίνει αυτό τους προέτρεπε ο Παύλος να αλλάξουν, δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Τώρα όμως που πήρε αφορμή για αυστηρότερη επιτίμηση, προξένησε μεγαλύτερο φόβο στους μαθητές του Πέτρου, ο οποίος μάλιστα δεν αντιδρά, δεν αντιλέγει. Αν αντέλεγε, θα είχε δίκιο να κατηγορήσει κανείς τον Παύλο ότι ανατρέπει το θεϊκό σχέδιο. Ενώ τώρα βλέποντας ότι ο Παύλος επιτιμά και ο Πέτρος σιωπά, εφοβούντο πολύ οι εξιουδαίων χριστιανοί. Γι' αυτό και με αυστηρότητα μεταχειρίζεται τον Πέτρο. Συνεχίζει την ανάλυση του ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι οι συνετοί μπορούν να καταλάβουν ότι δεν επρόκειτο περί διαμάχης των δύο Αποστόλων αλλά περί οικονομίας. Ειδικώς δε για τη φράση «κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν», εκτιμά ότι το κατεγνωσμένος δεν εκφράζει τη γνώμη του Παύλου. Ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος, αποδοκιμασμένος όχι από τον Παύλο αλλά από τους άλλους. Ο Παύλος, όπως είπαμε, γνώριζε την πρόθεση του Πέτρου, ότι δηλαδή υποχώρησε μπροστά στους Ιουδαίζοντες, όχι από φόβο αλλά για να μην τους σκανδαλίσει και για να δώσει αφορμή στον Παύλο να τον ελέγξει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ότι για τον λόγο αυτό ο Πέτρος δεν ήταν κατεγνωσμένος από τον Παύλο, γιατί αν ήταν δεν θα δίσταζε να τα πει. Υποστηρίζει μάλιστα ότι και το καταπρόσωπον αντέστην, δηλαδή η φανερή ενώπιον όλων επίπληξη του Πέτρου, ήταν σκηνοθετημένη, σχεδιασμένη, σχήμα ειν, όπως αναφέρει ο Μέγας Ιερός Πατήρ. Διότι αν ήταν αληθινή διαμάχη και αίρης, δεν θα την φανέρωναν μπροστά στους μαθητές τους, γιατί θα τους σκανδάλιζαν. Επειδή όμως έκριναν ότι θα ήταν ωφέλιμη μια φανερή διαμάχη τους για το θέμα αυτό, την σχεδίασαν και την πραγματοποίησαν. Και όπως ο Παύλος υποχώρησε στα Ιεροσόλυμα, έτσι και αυτοί υποχωρούν στην Αντιόχεια. Δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η στάση του Πέτρου χαρακτηρίζεται ως υποκρισία, ως υπόκρισιν, γιατί πρέπει να φαίνεται αληθινός ο έλεγχος. Δεν ήθελε να φανερώσει, να αποκαλύψει ότι όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Εφαρμόζοντας το σχέδιο, ο Πέτρος συνυποκρίνεται ως αμαρτάνων,
για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες βλέποντας το διδάσκαλο να σιωπά. Χτυπά τον Πέτρο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Αν λέγει ο μεγάλος ερμηνευτής, επέπλητε ο Παύλος ευθέως τους Ιουδαίζοντες, θα γανακτούσαν και θα τον περιφρονούσαν, γιατί δεν είχαν καλή γνώμη γι' αυτόν. Όταν όμως βλέπουν τον διδάσκαλο, τον Πέτρο να επιτιμάται και να σιωπά, ούτε να παραβλέψουν τα λεγόμενα μπορούσαν, ούτε να διατυπώσουν αντίλογο. Στο τέλος αυτής της αναλύσεως που περιλαμβάνει και τη συνέχεια των όσων είπε ο Παύλος, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ουσιαστικώς ήταν μια παρένεση όλα, αλλά παρουσιάστηκαν ως επίπληξη για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Επανερχόμενος δε παρακάτω στο θέμα, επαναλαμβάνει ότι δεν τα είπε αυτά ο Παύλος για να διορθώσει τον Πέτρο, αλλά για να ελέγξει τους Ιουδαίζοντες. Ούτινιν Πέτρον διορθούμενος ταύτα λέγει, αλλά εδημέν προς εκείνον ο λόγος αποτείνεστε τους δε μαθητάς ήλεγχεν. Οι νεότεροι ερμηνευτές όμως, συνεχίζει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, δεν ακολουθούν την ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων. Μετά από την παρατεθής ανάλυση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των μεταταύτα ερμηνευτών, σχηματίζει κανείς σταθερή και αναμφίβολη γνώμη ότι η επίπληξη του Παύλου προς τον Πέτρο στην Αντιόχεια δεν ήταν αληθινή και κατηγορία για κάποια παράβαση, για κάποιο σφάλμα, για κακή συμπεριφορά του Πέτρου, αλλά προσχεδιασμένο από τους δύο συμβάν, ώστε επιτιμωμένο του Πέτρου να διορθωθούν όχι ο Πέτρος, που δεν ήταν αξιόμεμπτος ή αξιοκατάκριτος, αλλά οι ελθόντες από τα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίζοντες. Η ενδεδειγμένη ερμηνεία είναι η ακόλουθη. Η επίπληξη ήταν σχεδιασμένη λοιπόν, πλασματική. Δείχνει ότι ο Πέτρος ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος όχι από τον Παύλο, αλλά από τους Ιουδαίζοντες, και εν πάση περιπτώσει το αξιοκατάκριτος και αξιόμεμπτος ούτε φιλολογικά δικαιολογείται ως ερμηνεία του κατεγνωσμένους. Γισμένα τα υπομνήματα όπως του μακαριστού Τρεμπέλα, είναι δυνατόν στις υποσημειώσεις να ερμηνευθούν τα πράγματα με κάποια σχόλια, όπως συνήθως γίνεται. Στις δε νεοελληνικές μεταφράσεις όπου δεν υπάρχουν υποσημειώσεις, μπορεί με αστερίσκους στα δύσκολα σημεία να δίνονται εξηγήσεις στο τέλος του βιβλίου, όπως επίσης γίνεται. Είναι απολύτως πιστική, θα λέγαμε, και θεοφώτιστη η επιχειρηματολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το επεισόδιο της Αντιοχίας. Για πολλούς λόγους, φιλολογικούς και πνευματικούς, ο αναμφισβήτητα καλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου βρισκόταν πιο κοντά στο πνεύμα των όσων έγραφε ο Παύλος από τους σημερινούς ερμηνευτές. Δεν υπήρχε λόγος να επιπλήξει και μάλιστα με τόση σφοδρότητα τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος με παραδειγματική παρησία και τόλμη μετά την Ανάσταση αντιμετώπισε τους ίδιους τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα, αλλά πρωτοστάτησε εκεί και στην επίλυση του θέματος της στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου από τους εξεθνών χριστιανούς έναντι των εξ-Ιουδαίων χριστιανών. Θα φοβόταν τώρα μακριά από το κέντρο του Ιουδαϊσμού στην Αντιόχεια. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είχε υποχωρήσει στα Ιεροσόλυμα και οικονόμησε και αυτό τα πράγματα εκεί με το να δεχθεί να υποβληθεί σε περιτομή ο Τιμόθεος και ο ίδιος σε καθαρμούς και αγνισμούς. Ήταν λοιπόν και αυτός κατεγνωσμένος. Συνεννοήθηκαν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων να γίνει αυτός ο έλεγχος και η επίπληξη, όχι γιατί πράγματι ο Πέτρος στην εκτίμηση του Παύλου ήταν κατεγνωσμένος, αλλά για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Αυτός είναι και ο λόγος, η ολοφάνερη δηλαδή συνεργασία και συμφωνία των δύο Αποστόλων, για τον οποίο σύνολη η ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων ακολουθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως θα έπρεπε να πράττει και η νεότερη ορθόδοξη ερμηνευτική. Από την ανάλυση που κάναμε, καταλήγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, προκύπτει και ένα άλλο συμπέρασμα για το ευρέως συζητούμενο θέμα της ανάγκης να μεταφραστούν τα γεωγραφικά και τα άλλα κείμενα της λατρείας, με το επιχείρημα ότι με τη μετάφραση θα κατανοούν οι πιστοί τα λεγόμενα. Η απλή μετάφραση χωρίς ερμηνεία και ανάλυση βοηθάει ελάχιστα στην κατανόηση. Επομένως, τα ερμηνευτικά κηρύγματα και μαθήματα αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα της κατανοήσεως και όχι οι μεταφράσεις. Θαρούμε ήταν απαραίτητη αυτή η αναφορά. Σε αυτή την φράση από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου
Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν. Έχει πολλάκις παρερμηνευθεί αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου και έχουν χτιστεί πάνω της πολλοί μύθοι και ελάχιστες πραγματικότητες. Νομίζουμε ότι αυτή που ο Ιερός Χρυσόστομος και το μελήρητο στόμα του μέσα από αυτήν την πολύ προσεκτική μελέτη, νομίζουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, το μελήρητο στόμα του και τα θεοφώτιστα λόγια του, τα αναντίλεκτα, αποκαθιστούν στο έπακρο αυτήν την κάπως παρεξηγημένη, παρερμηνευμένη να το πούμε, συνάντηση των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια. Το συμπέρασμα είναι ένα και πάνω σε αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε την όποια ωφέλεια παραχθεί από την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πως δεν έπαψαν ποτέ οι πρωτοκορυφαίοι να συνεργάζονται, να συνεννοούνται και να συνοικονομούν το πίμνιο που ο Κύριος τους τους εμπιστεύτηκε. Με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη αγάπη, με ανυπόκριτη αγάπη. Δεν ήταν αξιοκατάκριτος λοιπόν ο Πέτρος. Ήταν κατηγορημένος. Έτσι μεταφράζεται και έτσι πρέπει να ερμηνεύεται το κατεγνωσμένος. Ήταν κατηγορημένος από τους Ιουδαίζοντες και σε αυτούς και μόνο αποσκοπεί η εντέχνως προσχεδιασμένη αυτή διαμάχη, φαινομενική διαμάχη των δύο τους. Του μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη από το βιβλίο του «Λογική λατρεία» για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των δύο μεγάλων και κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού, του Πέτρου και του Παύλου, εορτάζει τη μνήμη η Εκκλησία. Προς αυτούς τους δύο μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει το οφειλόμενο. Προς τους δύο αυτούς μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστα μεγάλη συμβολή τους στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας. Στις εικόνες τους ζωγραφίζονται οι δύο Απόστολοι να κρατούν την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται με ένα μικρό βυζαντινό ναό. Γιατί και δύο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν πράγματι οι στήλοι και οι ακρογωνιαίοι λήθοι, επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το ιερό ίδρυμα της Εκκλησίας του Χριστού και συνημμένοι και οι δύο σε μία εορτή, εικονισμένοι σε μία εικόνα, συμβολίζουν την ενότητα της πίστεως, την ενότητα της Εκκλησίας που απετελέστη από ετερογενή στοιχεία, την περιτομή, τους Εβραίους προς τους οποίους εστράφει το ιεραποστολικό έργο του Πέτρου και τα έθνη, τους ειδωλολάτρες, για τον εκχριστιανισμό των οποίων κοπίασε ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής εορτής των δύο κορυφαίων, όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου, ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετακομίζει τα οστά του στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Και ήταν τόσο επιτυχής η συζυγή αυτή, ώστε πολύ γρήγορα η εορτή αυτή έγινε παγκόσμιος, εορταζομένη εν πάσες τες κατατόπων Αγίες του Θεού Εκκλησίες. Οι άλλες εορτές των Αποστόλων και η μνήμη του θανάτου τους επισκιάστηκαν από τη νέα εορτή. Γι' αυτό και σπάνια θα βρει κανείς ναό τιμόμενο στο όνομα ενός μόνο από τους δύο κορυφαίους και εικόνα που να εικονίζει τον έναν μόνο από αυτούς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει πόλη ή χωριό που να μην έχει ναό ή παρεκκλήσιο επωνόματι των δύο μεγάλων Αποστόλων. Άπειρες είναι οι εικόνες τους. Κοινή η τιμή, κοινή η προσκύνηση. Κοινός ο εορτασμός. Όπως κοινό ήταν το έργο τους και κοινή η αποστολή τους και κοινή η δόξα τους. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τα μεγάλα βήματά τους για την κατάκτηση της Οικουμένης.
ως πήραν τη σημαία του Χριστού, το σταυρό και τον περιήγαγαν στα πέρατα του κόσμου, μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της αυτοκρατορίας, τη Ρώμη. Θα δεις το βιβλίο των πράξεων τους αγώνες και τα παθήματά τους, αλλά και τα περίλαμπρα τρόπαιά τους. Τα ίχνη τους σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια τους. Τα ωραία πόδια των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, τη σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο, η υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης τους. Ποια φυλακή ουκ έσχεσε δέσμιον, ποια διεκκλησία ουκ έχησε ρήτορα. Δαμασκός μέγα φρονή επί σύ Παύλε, η δεγάρσες και ληστέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμενή και αυτή κομπάζει. Αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα, αλλό Παύλε Απόστολε. Το καύχημα της οικουμένης προφθάσας ημάς στήριξον. Και γύρω από τα ενθυμήματα αυτά της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή, όσες δεν είχαν την τιμή όπως οι Ρώμοι να κατέχουν τα ιερά τους λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος είχε να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του μεγάλου Αποστόλου του, του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν τη φυλακή, όπως τους Φιλίππους, αλλού το βήμα όπως τη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης όπως το βήμα του Γαλλίων ως την Κόρινθο, αλλού το βράχο που πάτησαν τα πόδια του και κήρυξαν τον λόγο όπως τον Άριο Πάγο στην Αθήνα, αλλού το λιμάνι στο οποίο αποβιβάστηκε όπως τους καλούς λιμένες της Κρήτης και στην Λίνδο, αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και τερατουργίες όπως στη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο που φώνευσε δια προσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα αυτό είναι μύθος. Δείχνει συμβολικά πώς αντελήφθη ο λαός στο δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου, την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο που καταδιωκόμενος κατέφυγε στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά το 15ο αιώνα ο Σιμεών που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πρώτης αλώσιος της πόλεως αυτής από τους Τούρκους το 1430, μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων ο λίθος πάνω στον οποίο δέθηκε και ραβδίστηκε ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού εορτασμού όπως ετελείτο τότε στη Θεσσαλονίκη μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρασε τελείτο χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία. Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το λιτανία και ψάλλοντες τα ιδιόμελα της λιτής έφθαναν στο ναό του Αγίου Παύλου, το συγκυμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου, ένθα και ο λίθος ενώ έτυψαν αυτόν. Στο λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος στανηθείς πριν το λίθο, είναι γεράβδον αφορήτου σεκίας. Ξεστής δε τανίν, μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γέρα». Για αυτούς λοιπόν τους δυο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει, παρατηρεί το συναξάριο της ημέρας, παρά τη μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς. Τον μεν έναν τον μακάρισε και πέτρα τον ονόμασε, επάνω στην οποία είπε ότι θα ιδρύσει την εκκλησία του, για τον άλλον είπε ότι θα γίνει το σκεύος της εκλογής του και ότι θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον τυράννων και βασιλέων.

Πέτρε θείον άρμα χερουβικών, ουράνιε Παύλε, όχι μάται σεραφικών. Η πύρινος γλώσσα του θεανθρώπου λόγου, πυρός με της γεέννης απολυτρώσαστε.

της πίστης μας ο ασπασμός. Αυτή η αγκαλιά των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, έτσι όπως εικονίζεται σε όλες τις θαυμαστές και τόσο ευλογημένες απεικονίσεις τους, πάντα θα τους θωρούμε μαζί. Με αυτό το σύν που μας δίδαξαν, αυτό το σύν που μας κράτησε, αυτό το σύν που ξέρει να αποφεύγει την όποια κακοδοξία, τον όποιο εξοραϊσμό, την όποια ανίερη υποχώρηση. Είναι αυτοί οι δύο που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και Απόστολος Παύλος εκ δεξιών. Ποτέ οι ναοί που αφιερώνονται δεν αφιερώνονται μόνο στον ένα από τους δυο τους. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους, όπου κι αν τον συναντάμε. Πάντα θα συμπορεύονται αυτοί οι δύο και πάντα θα δίνουν απαντήσεις αυτούς που αμφισβητούν το συν και το ομοθυμαδόν τους. Πάντα θα διαψεύδουν και με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη και ανυπόκριτη αγάπη θα μας δείχνουν το δρόμο για τη συμπόρευση μέσα στην Μητέρα Εκκλησία, με μία ψυχή που δεν διασπάται, δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται. Είναι μία η ψυχή, η Ορθόδοξη, όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της, Πέτρο και Παύλο, τους θείους κήρυκες της Ευσεβίας, τα έμψυχα ρήθρα της αυθαρσίας και των δογμάτων των ουρανίων, τους εκφάντορες, των Αποστόλων, των θείων, τους πρωτόθρονους, τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκες, τους διδασκάλους της οικουμένης.

0: Εμείς καλούμαστε να τους μιμηθούμε στις παρυφές της μνήμης τους, γιατί τιμή Αγίων είναι η μίμηση των Αγίων. Η μίμηση της συμπόρευσης και της κοινής ομολογίας. Και να θυμόμαστε πάντα και να παίρνουμε παράδειγμα για ενδοσκόπηση, για αυτομεμψία, για ταπείνωση. Να θυμόμαστε πάντα ακόμα κάτι σπουδαίο, την μετάνοια και των δυο τους. Μέχρι την τελευταία τους πνοή, μέχρι το μαρτυρικό τους τέλος. Δεν πέρασε μέρα που ο Απόστολος Πέτρος πικρά να μην έκλαψε, θυμούμενος την τριπλή του άρνηση. Λέγεται πως όποτε άκουγε πετεινό να λαλεί, θυμόταν και έκλαιγε πικρά, όπως εκείνη την πρώτη φορά. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος δεν πέρασε μέρα που να μην αυτομέμφεται, για να μην αυτό αποκαλείται έκτρωμα, και να λέγει πως δεν είναι αυτός άξιος να ονομάζεται Απόστολος, αφού εδίωξε πριν την σωτήρια πορεία του προς την Δαμασκό, εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητρός του και των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τας ασθενείς μου. Ένε και πνεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνω τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από όντων.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιεργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Ο Σύλλογος Φίλων Ιερού Ναού Πάντων των Κρητών Αγίων σας προσκαλεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πάντων των εν Κρήτη Διαλαψάντων Αγίων στην κορυφή γυριστή δυτικά των Ασιτών. Η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις 10.30.

0: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 309. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεησεώς μου. Και ανοίγαγε με εκνάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος. Και έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου. Και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κοινών, ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί εσάς η Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ εστί τις ομοιωθήσωτες. Απήγγυλα και ελάλησα, επληνθήθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ούκη θέλησας, σώμα δε κατηρτίσομοι. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ούκ ήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκου, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού. Του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και το νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνην εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου ου μη κολλήσω Κύριε εσύ έγνους. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ου κέκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους συκτηρμούς από ημού. Το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσκον με κακά, όνου και στην αριθμούς. Κατέλαβον με η ανομία μου και ουκ δινήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε εις το βοήθησέ μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα, οι ζητούντες την ψυχή μου. Το εξάρε αυτή, αποστραφήσαν ως τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάστοσαν παραχρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν οι ψη πάντες συζητούντες σε Κύριε και υπάντωσαν διαπαντός μεγαληθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις Κύριος φροντιή μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εί και σου όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 40. Μακάριος ο σινιών επί πτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επεκλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έτρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εισεπορεύεται του ειδήν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε ανομίαν εαυτού. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί του αυτού. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου. Κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεν το κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος ουσί προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινε επ' εμέ τερνισμόν. Σίδε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρόσο επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από τη αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο.

Ψαλμός 41. Ον τρόπο επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον

Έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα πτήματά σου επ' εμέ διήλθουν. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, δια τι μου επελάθουν και οι νατής και θροπάζουν πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθράστε τα οστά μου, ονίδιζον με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, εινατί περίληπος η ψυχή μου, και εινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Ψαλμός 42. Κρίνων με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνους ούχος ίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου είναι ατί απόσωμε και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύουμε εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγον με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσον με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω με εσύ εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγελαν ημίν έργων. Ο εργάσου εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρεψεν και κατεφύτευσας αυτούς. Εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ουγάρ εν τη ροφέα αυτών εκληρονόμησα γήν και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ειβδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλές μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβου. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονόματί σου εξουθενώσουμεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξου με ελπιώ και η ρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλην την ημέραν και εν το ονόματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νιν είδε απόσου και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις

την ημών. Απέστρεψα σημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες σημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα σημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρα σημάς. Απέδου το λαό σου άνευ τιμής και ούκην πλήθος εν της αλλαλάγμασιν ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμόν και χλεβασμόν της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνησιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέραν η εντροπή μου κατενόπιόν μου εστί και η εσκήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ουκ επελαθώ μεθάσου και ουκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου. Και ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσα σημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρας ημών προς Θεόν αλότριον. Ουσί ο Θεός εξετήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή η πνής Κύριε, ανάστηθη και μία πόση εις τέλους. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γην η γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και εν του ονόματός σου.

Αγαπητοί μου, αφού κάναμε λόγο για την ιστορία του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, αλλά και για το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, όμως και για τα προσκυνήματα που βρίσκονται στην Αγία Αυλή, ήρθε η ώρα να εισέλθουμε εντός του, να γνωρίσουμε εσωτερικά τον ιερότερο χριστιανικό ναό του κόσμου. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε το ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα δεν είναι άλλος παρά να θέσουμε ως οδηγό μας ένα αγιοταφύτη πατέρα. Με τη συνδρομή λοιπόν του καλού και αγαπητού μας συνεργάτη κυρίου Γεωργίου Αλβανού, λαμπαδαρίου του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, αλλά και καθηγητού βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, θα φιλοξενήσουμε και στην σημερινή μας εκπομπή τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

θα αφαιθούμε νοητά στο μελήρητο και αληθινό του λόγο. Και εκείνος με την αγάπη του, αλλά και με την εμπειρία του, θα μας πάρει από το χέρι και θα μας βάλει μέσα στο ναό της Αναστάσεως.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό που για ακόμη μία φορά είστε μαζί μας. Ζητούμε την ευχή σας και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Χριστός Ανέστη, Πάτερ Ιωάννη, για σας και όλους τους ακροατές σας του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Ευχαριστώ και πάλι το σεβασμότατο Αρχιεπίσκοπο, αγαπητό και σεβαστό Κρήτης κύριο Ειρηναίο, και σας προσωπικά για την τιμή που μου κάνετε να σας πω την εμπειρία μου στα Πανάγια Προσκυνήματα. Στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μου είχαμε κάνει λόγο για τα προσκυνήματα εξωτερικά του Ναού της Αναστάσεως. Είχαμε φτάσει μέχρι την αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Ίσως να σας είχα πει ότι πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως, καθώς είμαστε στην αυλή, αριστερά μερικά μέτρα πριν είναι η θύρα της Εκκλησίας, είναι η πόρτα της Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι εκκλησία του Πατριαρχείου που εδώ και αιώνες την έχει δώσει το Πατριαρχείο, την έχει παραχωρήσει το Πατριαρχείο στο ελληνοορθόδοξο αραβόφωνο ποίμνιό του, για να τελεί εκεί τις ακολουθίες του και τις λειτουργίες του στην αραβική γλώσσα, επειδή η χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο Ναό της Αναστάσεως για να αντιληπτεί σε περισσότερους είναι ελληνική, και ανάλογα με το εκκλησίασμα είναι και αραβική, η ρωσική, μετά και η ρουμανική, ανάλογα με το εκκλησίασμα. Πάντως στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου του πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες από το αραβόφωνο ποίμνιο του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, από την ενορία δηλαδή του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, και την αναφέρω και για το λόγο ότι είναι ο ναός, είναι εκκλησία η οποία συνδέει την αγιοταυτική αδελφότητα, η οποία είναι πάνω, την αγιοταυτική αδελφότητα, την αδελφότητα του Αγίου Τάφου, η οποία είναι εδώ στο Πατριαρχείο, την θέση στην περιοχή από την οποία και σας μιλώ τώρα, από το 516 μετά Χριστόν, από τις μέρες του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία, και έχουμε εμείς μέσω των βαθμίδων του Αγίου Ιακώβου, από τα σκαλοπάθια του Αγίου Ιακώβου, έχουμε εσωτερική πρόσβαση. Είμαστε η μοναδική εκκλησία που έχουμε αυτή την ευλογία, αυτή τη χάρη, να έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς τον Ναό της Αναστάσεως. Από τις βαθμίδες αυτές του Αγίου Ιακώβου, μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, κατεβαίνει ο Πατριάρχης το Μέγα Σάββατο κάθε έτους για την τελετή του Αγίου Φωτός, και μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου έρχεται ο αρχιερεύς. Ο Σάκης έχει νυχτερινή λειτουργία το Ναό της Αναστάσεως. Ο Ναός της Αναστάσεως κλείνει κάθε βράδυ με ένα ιδιαίτερο τυπικό, με μια ιδιαίτερη τάξη, στην οποία κύριο ρόλο, βαρύνοντα ρόλο, έχει ο Έλληνας μοναχός, ο οποίος δίδει τη σκάλα από το εσωτερικό του ναού, μέσα από μια θηρίδα της μεγάλης θύρας, της μεγάλης πύλης του ναού, το θυρωρό που έχει ορίσει το Πατριαρχείο εδώ και αιώνες για το κλείσιμο και το άνοιγμα της θύρας. Έλεγα όμως ότι ο ναός ανοίγει τα μεσάνυχτα για τη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία πολλοί από τους ακροατές σας θα έχουν παρακολουθήσει. Ο Σάκης κατέρχεται αρχιερέας από τον Άγιο Ιάκωβο, τότε για τον αρχιερέα ανοίγει η πύλη και ανοίγει και για τους πιστούς για να μετάσχουν στη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι πιο μεγάλη ευλογία που έχουμε στη ζωή μας, γιατί είναι η Θεία Λειτουργία είτε στο Γολωθά είτε στον τάφο του Χριστού, στον τόπο στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και στον τόπο στον τάφο από τον οποίο αναστήθηκε. Προχωρώντας από την αυλή του Ναού της Αναστάσεως και από την θύρα του Αγίου Ιακώβου, λίγα μέτρα μπροστά μας και πριν από την είσοδο, έχουμε την κολόνα η οποία έχει τη σχισμή και η οποία είναι εκείνη από τον τόπο εκείνο και από την κολόνα εκείνη που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου, δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή ποιος, νομίζω το 16ο αιώνα, όταν είχαμε πρόβλημα με τους Αρμενίους για την τελετή του Αγίου Φωτός, μετέδωσε από εκεί με θαυματουργικό τρόπο το άγιο Άγιο Φως στους πιστούς. Και για όλους μας αποτελεί μια ευλογία η τελετή του Αγίου Φωτός που έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και οπωσδήποτε μια ευλογία και να βλέπουμε ή να πιάνουμε, να αγγίζουμε την κολόνα αυτή πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως από τη μεγάλη πύλη τώρα, η οποία είναι πύλη νότια και η οποία είναι πύλη η οποία, την οποία άνοιξαν οι σταυροφόροι τον 10ο αιώνα. Η πύλη του Ναού της Αναστάσεως προηγουμένως ήταν από Ανατολάς. Τον 10ο αιώνα οι σταυροφόροι άνοιξαν αυτή την πύλη και παραμένει. Μόλις εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως από την πύλη, σε 2-3 μέτρα μπροστά μας είναι το πρώτο προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως, το πρώτο προσκύνημα που ατενίζουμε. Είναι η πέτρα της Αποκαθυλώσεως, είναι ο λίθος της Αγίας Αποκαθυλώσεως, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον τόπο στον οποίο τοποθέτησαν το σώμα του Κυρίου μετά την αποκαθήλωση, όταν το καταβίβασαν από το Σταυρό ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες, και το άλυψαν εκεί με αρώματα και το τύλιξαν με συνδόνα και το έθαψαν στο εγγύς μνημείο, το κενό μνημείο στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί, όπως μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Εκεί μετά την αποκαθήλωση που έγινε το εσπέρας της Παρασκευής και μετά την επάλυψη του Κυρίου με αρώματα και την τήληξη του με συνδόνα, ενταφίασαν τον Κύριο στο κενό μνημείο, το κενό με αλφαγιώτα, γιατί μέχρι στιγμής κανείς δεν είχε ενταφιαστεί εκεί ουδέποτε ουδής ετέθη, και τον ενταφίασαν εκεί για την Παρασκευή των Ιουδαίων, που σημαίνει αυτό ότι την Παρασκευή και μέχρι σήμερα κάθε Παρασκευή αρχίζει το Σάββατο των Ιουδαίων από την Παρασκευή, και έπρεπε πριν να αρχίσει το Σάββατο, όταν άρχιζε το Σάββατο δεν μπορούσαν να επιτελέσουν εργασία ούτε ενταφιασμό, και γι' αυτό λοιπόν πριν να αρχίσει το Σάββατο, γι' αυτό και λέει για την Παρασκευή των Ιουδαίων, ενταφίασαν το σώμα του Κυρίου στο μνημείο αυτό, και πέρασαν οι τρεις ημέρες έως την Κυριακή, λία πρωί τιμιά Σαββάτων. Τι θα πει λία πρωί τιμιά Σαββάτων? Δηλαδή πάρα πολύ νωρίς την Αυγή, η μία του Σαββάτων είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Είναι η Κυριακή, η οποία μέχρι σήμερα και στην εβραϊκή γλώσσα και στην αραβική λέγεται ως πρώτη, δηλαδή λέγεται Yom Rishon ή Ahad, δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ σε εμάς τους χριστιανούς, λόγω του Κυρίου, του Αναστάντος Κυρίου, λέγεται Κυριακή. Γιατί λέμε Κυριακή και μετά λέμε Δευτέρα. Πώς λέμε Δευτέρα αφού δεν λέμε πρώτη? Γιατί εμείς οι χριστιανοί με το ονομάσαμε την πρώτη ως ημέρα Κυρίου, επειδή είναι η μέρα του Αναστάντος Κυρίου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι το πρώτο προσκύνημα της Αποκαθυλώσεως, στο οποίο υπάρχουν και κανδύλες, περισσότερες εμάς των Ορθοδόξων, ανάλογα με τα δικαιώματα τα οποία απέκτησαν μετά και τα άλλα δόγματα τα οποία ήρθαν μεταγενέστερα, και εκεί γίνονται και οι προϋπαντήσεις ή του Πατριάρχου ή του Αρχιερέως, κυρίως του Πατριάρχου. Ως Άκης έχουμε μεγάλες ή μικρές παρησίες. Παρησία λέμε στην γλώσσα την προσκυνηματική, ή στη γλώσσα την καθεστωτική, ή στη γλώσσα την τυπική του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μία μεγάλη ορτή στην οποία υπάρχει έτσι μεγάλη παρουσίαση της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι η παρησία της Κυριακής Ορθοδοξίας, είναι η παρησία της Σταυροπροσκυνήσεως, η παρησία της εορτής των Βαΐων κλπ. Τώρα, κάναμε λόγο για το προσκύνημα της αποκαθυλώσεως. Η αποκαθύλωση συνδέεται με το Γολγοθά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για αποκαθύλωση εάν δεν μιλήσει κανείς για το Γολγοθά. Γιατί ο Κύριος αποκαθυλώθηκε από το Σταυρό. Τι θα πει αποκαθυλώθηκε? Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος καθυλώθηκε, προσυλώθηκε στο Σταυρό. Δηλαδή εκκρεμάστη, υψώθηκε στο Σταυρό και καθυλώθηκε με τους ύλους. Δηλαδή με τους ύλους, με τα κρυφιά. Και ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο αυτό του Γολγοθά, όπως λέγεται αλλιώς, κρανίου τόπος, ο οποίος ήταν περιοχή έξω της πόλεως, δεν επιτρεπόταν εντός της πόλεως να γίνει θανατική εκτέλεση, έπρεπε να είναι έξω της πόλεως. Γι' αυτό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, οδήγησαν τον Κύριο ύστερα από τον Άννα και τον Καϊάφα και ύστερα από την παράδοσή του από τον Πόντιο Πιλάτο στο πλήθος και στους στρατιώτες, τον οδήγησαν δια της οδού του μαρτυρίου έξω της πύλης του Τείχους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και εκεί έπαθε, ως άνθρωπος, δηλαδή σταυρώθηκε και υπέφερε επί του σταυρού και υπέφερε θάνατο εκουσίως για μας, για τη σωτηρία μας, τη λύτρωσή μας, την ελευθερία μας, και ως άνθρωπος απέθανε επί του σταυρού και ετάφη και τριήμερος ανέστη ο Θεός Πατήρ και η Θεία Φύση του Χριστού ανέστησε τον Ιησού, τον άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Κύριος ανέστη εκ νεκρών, εσταυρώθη στο Γολγοθά και καθυλώθη επί του σταυρού, και από το σταυρό, από το Γολγοθά, αποκαθήλωσαν το σώμα του ο Ιωσήφ από Αρημαθίας και οι μυροφόρες γυναίκες, και όπως είπαμε το τοποθέτησαν κάτω στο χώρο της αποκαθυλώσεως για να το αλείψουν με αρώματα, όπως είπαμε, και για να το ενταφιάσουν όπως το ενταφίασαν. Από την αποκαθήλωση ανεβαίνουμε πάνω στο Γολγοθά, που είναι το υψηλότερο σημείο του όλου λόφου του Γολγοθά. Δεξιά στρίβουμε και ανεβαίνουμε, έχει δύο ανόδους, έχει δύο βαθμίδες για να ανεβεί κανείς, και εκεί στο Γολγοθά φαίνεται ο βράχος του Γολγοθά. Βλέπουμε τον Κύριο εσταυρωμένο ως βασιλέα της δόξης. Ο Κύριος στο σταυρό του και στην αδυναμία του για μας είναι ο βασιλεύς της δόξης, διότι ο Κύριος έπρεπε παθήν αυτά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και εισήλθεν στην δόξαν αυτού, δηλαδή εισήλθε στη δόξα του δια του σταυρού, και δεξιά του Κυρίου είναι η μήτερ του, η Θεοτόκος, και αριστερά ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάννης, και μας ενθυμίζει αυτό τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι πριν να πει ο Κύριος το τετέλεστε, είπε στον Ιωάννη ιδού η μήτερ σου και στη Θεοτόκο ιδού ο Υιός σου, και από εκείνης της στιγμής παρέλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια, και η Αγία Τράπεζα είναι εστημένη επάνω στο βράχο του Γολγοθά, και κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει οπή στην οποία εμείς προσκυνούμε, διότι μέσα στην οπή αυτή ήταν η βάση του Σταυρού του Κυρίου, και στο βράχο αυτό βλέπει κανείς και τη σχισμή η οποία έγινε λόγω του σεισμού, διότι γένετο κατά τη Σταύρωση του Κυρίου σεισμός μέγας και πέτρια σχίστησαν και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο. Και από εκεί, από τη σχισμή αυτή του βράχου του Γολγοθά, έτρεξε το θεήρι το αίμα του Κυρίου, το ζωπιό αίμα του Κυρίου, και εκεί κάτω στη βάση του βράχου του Γολγοθά ευρύχε το κρανίο του Αδάμ, το κρανίο του γενάρχη μας, του προπάτωράς μας, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι εκεί ο Νόα είχε ενταφιάσει τον προπάτωρα, τον προπάτωρά μας, τον Αδάμ. Το αναφέρουν αυτό πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, και εκεί το αίμα του Κυρίου απέπλυνε τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του Αδάμ από το προπατωρικό αμάρτημα και από όλες τις αμαρτίες τους όλων των γενεών, όλων των εποχών, και από όλα τα εγκλήματα και τα ανομήματα, εφόσον υπάρχει μετάνοια, εφόσον προστρέχουμε στον Κύριο, ο οποίος έχει ανοιχτές τις αγκάλες του επί του Σταυρού και μας καλεί όλους. Και το παρεκκλήσιο αυτό, το οποίο είναι κάτω από το Γολγοθά, ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αδάμ, για το λόγο που σας είπα ότι εκεί ήταν ενταφιασμένος ο Αδάμ. Γι' αυτό και στην εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου, στους πόδας του Κυρίου, υπάρχει το κρανίο ενός ανθρώπου, είναι το κρανίο του Αδάμ, το οποίο απέπλυνε από τον προπατορικό ρήπο, από την προπατορική αμαρτία, το αίμα του Χριστού. Δεξιά του παρεκκλησίου του Αδάμ είναι το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, είναι το αρχαιότερο κτίσμα του Ναού της Αναστάσεως, με βυζαντινά αρχιτεκτονικά στοιχεία και άλλα μεταγενέστερα του 7ου αιώνα επί της εποχής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μοδέστου, και εκεί είναι το σεμνό αλλά τόσο σημαντικό γραφείο του εκάστοτε σκευοφύλακος του Ναού της Αναστάσεως, του νυν γέροντος Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως Ισιδώρου, και εσωτερικά του γραφείου υπάρχει το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή φυλάσσονται λείψανα πάρα πολλών Αγίων της Εκκλησίας, και φυλάσσεται τμήμα του Τιμίου Ξύλου μέσα σε εικόνα του Σταυρού, φυλάσσεται τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Σταυρό του Κυρίου, το οποίο είναι κοιμήλιο της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και το οποίο η Εκκλησία συχνά παραχωρεί σε άλλες εκκλησίες οι οποίες το ζητούν για ευλογία και για ενδυνάμωση των πιστών και για παρηγορία και ανακούφιση και ενίσχυση.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο Γολγοθά, στον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου, λίγο να μιλήσουμε για το Σταυρό του Κυρίου, για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος και στα Ευαγγέλια και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όργανο, είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός Πατήρ και ο Υιός του Ιησούς Χριστός ευδόκησαν να μας σώσουν. Ο Θεός Πατήρ παρέδωσε το Χριστό εις θάνατο και ο Χριστός εκουσίως εδέχτη το θάνατο αυτό για να μας σώσει. Η σωτηρία μας δεν γινόταν με κάποιο άλλο πρόσωπο, ούτε με δίκαιο, ούτε προφήτη, ούτε με κάποιο άλλο μέσο, παρά μόνο με το Σταυρό. Ο Άγιος Μάξιμος το θαυμάσιο θεολογικό του έργο, κάπου από ό,τι θυμάμαι λέγει, μετά το Σταυρό του Χριστού, τα φαινόμενα πάντα δείτε Σταυρού, χρειάζονται Σταυρό. Και ο Σταυρός του Κυρίου, από τότε που σταυρώθηκε ο Κύριος, αποτελούσε και αποτελεί σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι Ιουδαίης σκάνδαλο και Έλληση μορία. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, όσοι δεν πίστεψαν τότε και όσοι δεν πιστεύουν σήμερα, έχουν πρόβλημα, έχουν δυσκολία να κατανοήσουν πως ο Χριστός, ως ο Υιός του Θεού και ο Θεός, πως ως ο Μεσσίας τον οποίον ανέμενα ως λυτρωτή, μπορεί να πάσχει επί του Σταυρού. Δεν δέχονται δηλαδή την αδυναμία του Σταυρού. Γι' αυτό και οι ειρωνίες και οι εμπαιγμοί του Χριστού και στο σπίτι του Άννα και του Καϊάφα και στο Πρετόριο, αλλά και στον τόπο της Σταυρώσεως, του Γολγοθά. Οι ειρωνίες προσβλητικές για το πρόσωπο του Χριστού και του Θεού. Λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να καταβείς από το Σταυρό, να σε δούμε και να πιστέψουμε. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Δηλαδή δεν μπορούν να δεχτούν το Σταυρό ως μυστήριο. Και οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, θεωρούσαν το Σταυρό ως μορία. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για τη μορία του κηρύγματος, δηλαδή να μου επιτραπώ να πω για την ανοησία του κηρύγματος, έτσι το θεωρούν. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος ότι για μας τους πιστούς είναι δύναμη Θεού η σωτηρία. Δηλαδή κατανοούμε το μυστήριο του Σταυρού και για μας αυτό αποτελεί δύναμη για ελπίδα, για ζωή, για σωτηρία και για αιώνια ζωή μετά τον φυσικό θάνατό μας. Τούτο δηλαδή είναι το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο σώζει τον άνθρωπο, ο οποίος το δέχεται. Ο Χριστός με το Σταυρό του καλεί και αυτούς ακόμα που δεν τον δέχονται, αλλά δεν εκβιάζει κανένα, δεν εκβιάζει την ελευθερία κανενός. Αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να δεχτεί το Σταυρό και να σωθεί δια του Σταυρού. Και έχουμε παράδειγμα χαρακτηριστικό γι' αυτό, τους δύο ληστές. Διότι οι δύο ληστές που συσταυρώθηκαν μαζί του, ο ένας δεν επίστεψε, ο ένας ύβριζε το Χριστό. Και ο άλλος επίστεψε στο Χριστό και του λέει, γιατί ομιλείς έτσι, εμείς υποφέρομαι άξια ονεπράξαμε. Είμαστε ληστές και ληστέψαμε. Ούτως όμως όχι. Λοιπόν, και ομολόγησε το Χριστό, ομολόγησε το Χριστό, επίστεψε στο Χριστό και γι' αυτό ο Χριστός του είπε τότε «Σήμερο με τεμού έσυν τη βασιλεία μου». Και ο ληστής είναι ο πρώτος ο οποίος εισήδε στον παράδεισο, γι' αυτό και στα στροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής λέγεται για τον ληστή, τον πιστεύσαντα ληστή, ότι επίησε κλίδα, χρησιμοποίησε δηλαδή ως κλειδί για τον παράδεισο, τη μετάνοιά του και την ομολογία του. Έτσι δύο λόγια φτωχά και ταπεινά από τα πολλά που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη στους Πατέρες Εκκλησίας για το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Κάναμε λόγο για το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως του εκάστοτε γέροντος και βοφύλακος και κάναμε λόγο και για το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή για το θησαυροφυλάκιο λειψάνο μπορούμε να το πούμε, γιατί έχει πολλά λείψανα Αγίων και έχει και το σταυρό, έχει τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ευρέθη στον τόπο του Γολγοθά και θα κάνουμε λόγο γι' αυτό και μπορούμε και τώρα να κάνουμε λόγο, εφόσον μιλήσαμε τώρα για το Σταυρό του Χριστού. Είπαμε ότι ο Γολγοθάς ήταν εκτός της πόλεως, ήταν υπαίθριος χώρος, η περιοχή του Γολγοθά και αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ στο Πατριαρχείο δεν εκατοικείτο τότε. Ο Χριστός σταυρώθηκε στην περιοχή του Γολγοθά, η περιοχή αυτή παρέμεινε ακατοίκητη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, οι Ρωμαίοι
ίδρυσαν ειδωλολατρικούς ναούς στον τόπο της Σταυρώσεως και της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου για να εξαφανίσουν από τη μνήμη των χριστιανών τους τόπους αυτούς και τα γεγονότα που έγιναν σε αυτούς. Επέτυχαν όμως το αντίθετο, διότι οι χριστιανοί γνώριζαν ότι εκεί που είναι τα αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών, εκεί είναι και ο τόπος του θανάτου του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού και ο τόπος της Ταφής και της Αναστάσεως του. Και από το 33 μετά Χριστό μέχρι και το 326 που ήρθε η Αγία Ελένη σταλμένη από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστό στην οίκαια της Βιθνίας, και μετά που ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριος μίλησε στο Μέγα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατούσε στα προσκυνήματα και στο Γολγοθά, δηλαδή για το ότι είχαν αναγερθεί οι ειδωλολατρικοί ναοί, το 326 απέστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Αγία Ελένη και ήρθε εκείνη και οδηγήθηκε εκεί σε αυτόν τον τόπο λόγω των ρωμαϊκών μνημείων που υπήρχαν, αλλά υπήρχαν και τα μέλη της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, της μικρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, εκείνο που είχαν πιστέψει και αποτελούσαν τη μικρή Εκκλησία των Ιεροσολύμων, οι οποίοι γνώρισαν και οδήγησαν την Αγία Ελένη εκεί και η οποία βρήκε τον τόπο που είχε τοποθετηθεί ο Σταυρός και βρήκε και τον τάφο στον οποίο είχε ταφεί ο Χριστός. Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς έγινε αυτό? Υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, και αυτοί οδήγησαν εκεί την Αγία Ελένη. Και η Αγία Ελένη στη δεκαετία του 326-336, σύμφωνα με πληροφορίες αρχαιολογικές και ιστορικές, εκκλησιαστικών συγγραφέων και άλλων, έκτισε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό, τον πρώτο μεγάλο ναό της Χριστιανοσύνης, στον οποίο λατρευόταν ελεύθερο ο Θεός των Χριστιανών, ο Χριστός, ύστερα από το διάταγμα που έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, με το οποίο ανεγνώριζε ελεύθερη τη χριστιανική θρησκεία, ανεγνώριζε την ελευθερία των χριστιανών να σέβονται και να λατρεύονται το Θεό τους. Γι' αυτό το μέγα έργο του ο Μέγας Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος και ορτάζεται ως Άγιος. Εκεί λοιπόν η Αγία Ελένη έκτισε αυτόν τον ναό και προσκύνημα του ναού αποτελεί και ο τόπος της Ευρέσεως του Σταυρού. Κάναμε λόγο, εκτός από άλλα προσκυνήματα και θα αναφερθούμε και σε άλλα, πρώτο μεγάλο προσκύνημα είναι ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος, για τον οποίο θα μιλήσουμε. Δεν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει Ανάσταση χωρίς Σταυρό, και Σταυρός έγινε για να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά μέσα στο ναό της Αναστάσεως και πίσω από το Γολγοθά είναι το σπήλαιο, το παρεκκλήσιο και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Μήνου Σταυρού. Είναι εκεί όπου η Αγία Ελένη είπε σε εργάτες και έκαναν ένα σκαφές και βρήκαν τους σταυρούς των δύο ληστών και του Χριστού του Ιδίου, και όταν γεννήθηκε το ερώτημα ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού, τοποθέτησαν τους τρεις σταυρούς το σώμα μιας ασθενούς γυναικός, και ένας από αυτούς τους σταυρούς θεράπευσε τη γυναίκα αυτή, και αυτό ήταν το σημείο για την Εκκλησία ότι αυτός ήταν ο σταυρός του Χριστού, τον οποίον εφύλαξαν, ο οποίος φυλάσσεται ως κοιμήλιο, γιατί ο σταυρός που ήταν πριν ξύλο καταδίκης και κατάρας έγινε ξύλο σωτηρίας και ευλογίας και ζωής. Είπαμε ότι φυλάσσεται τμήμα του τιμίου ξύλου στο γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, το οποίο παρέχει με ευχαρίστηση και χαρά η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και σε άλλες εκκλησίες για αγιασμό των πιστών. Λοιπόν, είπαμε ότι πίσω από το Γολγοθά και κάτω από το Γολγοθά προς ανατολάς ανατολικότερα, αλλά εντός του ναού, είναι το προσκύνημα της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, στο οποίο κατέρχεται κανείς από ένα μεγάλο αριθμό βαθμίδων και φτάνει κάτω μέχρι και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει να ήταν πριν λατομείο, γιατί φαίνεται ότι είναι λαξευμένο, ότι είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, και εκεί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το δικαίωμα μία φορά το χρόνο κατά την 14η Σεπτεμβρίου να κατερχόμαστε και να κάνουμε τη λιτανία του Τιμίου Σταυρού, να κάνουμε δηλαδή την ύψωση του Τιμίου Σταυρού εκεί στον τόπο στον οποίο βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Στο ναό μέσα και εσωτερικά στο ναό, αλλά εξωτερικά του καθολικού του Ναού της Αναστάσεως, του τμήματος του Ναού της Αναστάσεως που ονομάζεται το Καθολικό, υπάρχουν ορισμένα παρεκκλήσια, τα οποία παρεκκλήσια είναι αφιερωμένα εις μνήμην γεγονότων
πριν από το πάθος του Κυρίου ή κατά το πάθος του Κυρίου. Να τα πάρουμε με την εξής σειρά. Εξερχόμενοι από τον τόπο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, εξερχόμενοι, εάν στρίψουμε λίγο αριστερά και πάμε προς το παρεκκλήσιο του Αδάμ, πριν να πάμε στο παρεκκλήσιο του Αδάμ, έχουμε ένα προσκύνημα το οποίο είναι αφιερωμένο, όπως βλέπουμε και από την εικόνα, στον ακάνθινο στέφανο, τον οποίο φόρεσαν στο Χριστό στο χώρο του Πρετορίου. Και φαίνεται αυτό από την εικόνα του Χριστού, εστεμένο με τον ακάνθινο στέφανο, και είναι αφιερωμένο και στο γεγονός της φραγγελώσεως, της μαστεγώσεως του Κυρίου, γιατί έχει εκεί τμήμα της κολώνας που πιστεύει ότι είναι κολώνα στην οποία προσδέθηκε ο Κύριος και μαστιγώθηκε στο πρετόριο. Εάν τώρα συνεχίσουμε όπως κάνουμε και τις λιτανίες εμείς οι Ορθόδοξοι όταν έχουμε λιτανία και πάμε δεξιά, έχουμε ένα παρεκκλήσιο το οποίο έχει και κάγκελα μπροστά, και αυτό είναι παρεκκλήσιο που έχουν σήμερα οι Αρμένοι, διότι δεν έχουμε τα κυριότερα και τα περισσότερα δικαιώματα εμείς στο ναό της Αναστάσεως, αλλά όχι όλα, διότι διαμορφώθηκε μετά μια κατάσταση επειδή ήρθαν και τα άλλα δόγματα, είτε Αρμένοι είτε Φραγκισκανοί, και προσπάθησαν με πολλά μέσα, άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα, να αποκτήσουν δικαιώματα εις βάρος των Ορθοδόξων, και τα οποία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σήμερα δέχεται ως το λεγόμενο status quo, δηλαδή υπάρχουσα κατάσταση, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατό μια ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανικών δογμάτων στο ναό της Αναστάσεως, χωρίς εντάσεις και χωρίς φιλονικίες.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία παύση στον υπέροχο λόγο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κυρίου κυρίου Αρίσταρχου, αφού θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ. Την επόμενη φορά ο Σεβασμιότατος θα συνεχίσει την ξενάγησή του στο Ναό της Αναστάσεως από το σημείο ακριβώς που τον διακόψαμε. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου αλλιώς λεγότανε κλωστοί. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν και είναι χριστιανοί που ασκούσαν ή συνεχίζουν και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κρυφά, ενώ δημοσίως και φανερά ασκούσαν και ασκούν κάποια άλλη θρησκεία. Όμως, στον Πόντο, σύμφωνα με πηγές και μαρτυρίες, υπήρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί κατά τον 19ο και ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτοί αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επίσημα το 1856, εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του Σουλτανικού Διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν, που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σχηματίστηκαν διεθνείς επιτροπές που κατέγραφαν τους κρυπτοχριστιανούς υπό την επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως χριστιανοί. Το 1857 είχαν απογραφεί 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρα χωριά. Οι Οθωμανικές αρχές, θορυβημένες από το γεγονός, σταμάτησαν την απογραφή και έλαβαν μέτρα εναντίον όσων είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως χριστιανοί. Το χειρότερο μέτρο ήταν η επιστράτευση, που ισοδυναμούσε με θάνατο, καθώς οι κρυπτοχριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως αρνησή θρησκή στα στρατόπεδα. Έτσι, πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Το 1910 η Νεοτουρκική Βουλή επανέλαβε την αναγνώριση των κρυφών χριστιανών, αλλά η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε εμπόδισε τους τελευταίους από το να επωφεληθούν από την αναγνώριση. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Στοιχεία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου υπάρχουν στα κρατικά, βρετανικά και ρωσικά αρχεία. Μια καλή περιγραφή των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων του Πόντου, που συχνά αναφέρονται ως σταυριώτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν και ζούσανε ένα δράμα. Παρίστεραν εξωτερικά τους Μωαμεθανούς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά μυστικά ζούσαν ως Ορθόδοξοι. Ήταν ένα δράμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή απόδειξη της χριστιανικής συνείδησής τους. Τι κι αν κάτοικοι χωριών στον Πόντο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως Μωαμεθανοί. Παράλληλα, σε ερημικά και εγκατελειμμένα παρεκκλήσια, όπου οι ιερείς ντυμένοι δερβίσιδες που ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να εξυπηρετούν κρυφά τις θρησκευτικές ανάγκες των κρυπτοχριστιανών, έψαλαν την Θεία Λειτουργία, κοινωνούσαν και εξομολογούνταν. Τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία τους δικούς τους ανθρώπους, που πολλές φορές τους ενταφίαζαν κρυφά.
Έτσι, ένας χόντζας πίστευε ότι στο χωριό Κρόμνη οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αφού όπως έλεγε 10 χρόνια δεν είδα ούτε μια κηδεία. Τι κι αν πήγαιναν υποχρεωτικά στα τζαμιά για το τακτικό ναμάζι. Εκεί μέσα μυστικά και σιωπηρά η προσευχή τους ήταν χριστιανική. Μεγάλη δύναμη έπαιρναν από τις εικόνες που φύλαγαν μέσα στα αμπάρια και στα σεντούκια. Τι κι αν πήγαιναν παντού. Όσο πιο κρυφά γινόταν και με πολλές δυσκολίες, όταν μπορούσαν έκαναν ορθόδοξο γάμο και βάφτιζαν τα παιδιά τους χριστιανόπουλα. Όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μην φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού. Υπάρχει μια μαρτυρία. Το καιρό της παραμονής μου στην Κερασούντα με επισκέφτηκε ο μουσουλμάνος Σουλεϊμάν. Εάν αυτός δεν επέμενε τόσο πολύ να μου μιλήσει, εγώ θα νιώμουν να τον δεχτώ, γιατί δεν είχα ούτε καιρό ούτε διάθεση να λογομαχώ με ένα μουσουλμάνο πάνω σε θέματα του Κορανίου. Όταν όμως ο ψευτοιερωμένος μουσουλμάνος Σουλεϊμάν με πληροφόρησε ότι συγχρόνως είναι και Έλληνας, ιερέας με το όνομα Παρθένιος, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό είχα αποφασίσει να με ενοχλήσει. Αυτός με παρακάλεσε ως χριστιανός να τον βοηθήσω, να βγει από μια τρομερά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Τη βοήθεια τη χρειάζομαι εγώ», μου είπε ο γέρος, και ένα χοντρό δάκρυ κύλησε στα άσπρα μακριά και μεταξωτά γένια του. «Εμένα δεν μου έμεινε πολύ καιρός να ζήσω και μπορώ να συνεχίσω κρυφά να υπηρετώ τον δικό μου Θεό έτσι όπως τον υπηρετώ σχεδόν 70 χρόνια. Εγώ όμως έχω μια κόρη, την οποία μπροστά στον κόσμο τη φωνάζω Φατιμέ. Όμως όταν είμαστε οι δυο μας, τη σφίγγω στο στήθος μου, τη χαϊδεύω και τριφορά προφέρω το όνομά της, Σοφία. Εγώ πρέπει να γλιτώσω το αγνό αυτό πλάσμα. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί και δεν μπορώ πολύ καιρό ακόμη να αρνούμε να τη δώσω στους μουσουλμάνους που άκουσαν πολλά για την ομορφιά της. Μεταξύ τους υπάρχουν και παντοδύναμοι μουσουλμάνοι. Εγώ νιώθω ότι δεν θα επιζήσω εκείνη τη μέρα όταν ο Τούρκος θα την παντρευτεί, θα κλείσει τον άγγελό μου στο χαρέμι του. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε την καημένη μου Σοφία και έναν συγγενή συνοδότης και αυτός χριστιανός να περάσουν στην Κριμαία, στην Τυφλίδα ή σε κάποια άλλη χριστιανική χώρα. Τα λόγια του γέρου με συγκίνησαν βαθιά και εγώ βιάστηκα να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπε η θέση μου για την κόρη του ιερέα Παρθένιου. Σήμερα 60 χωριά της Τραπεζούντας, κυρίως στην περιοχή του Όφη, ζουν σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Φανερά ανήκουν στο Ισλάμ. Σε δημόσια μέρη μιλούν τουρκικά. Αφανέρωτα όμως λατρεύουν τον Χριστό. Στο σπίτι μιλούν ελληνικά που τα έμαθαν από τους προγόνους τους και ο καθένας έχει 2 ονόματα. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάζεται με ένα άσπρο ή πράσινο τουρπάνι και ονομάζεται Μεχμέτ ή Σελίμ, το βράδυ ενώνεται με τους ομοθρίσκους και δέονται οικευτικά προς τον αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν ελληνικά και ονομάζονται Πέτρος ή Γιώργος ή Σιμεών. Η αξία της πίστης των κρυπτοχριστιανών του Πόντου είναι μεγάλη, γιατί τη διατηρούν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, με υπομονή να μην εγκαταλείψουν το σωτήρα, με επιμονή
μέχρι τέλους μαζί του, με αναμονή της δικής του παρουσίας. Και δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε τις αντοχές τους. Πρόκειται στην ουσία για μαρτύριο αφανούς ορθόδοξης μαρτυρίας. Ομολογούν το Χριστό, όχι με το στόμα, αλλά με το πνεύμα, και ζουν πνευματικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες δεν τα χάνουν, και όταν αλλεπάλληλες δοκιμασίες τους χτυπούν, ξέρουν πού να καταφύγουν και από πού να αντλήσουν δύναμη. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν εκείνοι από τους Ρωμιούς που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναγκάστηκαν να ασπαστούν την Ισλαμική θρησκεία, διατηρώντας παράλληλα μέσα στην ψυχή τους τη χριστιανική πίστη. Οι Πόντιοι αποκαλούσαν τους κρυπτοχριστιανούς κλωστούς, δηλαδή επανεχριστιανισμένους. Μισοί χριστιανοί και μισοί μουσουλμάνοι. Διπιστοί, γιατί πίστευαν και στο Χριστό και στον Αλλάχ. Βέβαια, μετά την πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας στις Τραπεζούντας το 1461, εξισλαμίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι έφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες του Πόντου, Σινόπη, Σαμσούντα, Κωτίωρα και Ρασούντα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποντιακών επαρχιών Κολονίας και Νικόπολης, καθώς και η Λαζή. Η προσχώρησή του στον Ισλαμισμό οφειλόταν είτε στο φόβο, είτε στη βία, είτε στην ανάγκη, είτε από συμφέρον. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κοινωνικοθρησκευτική ομάδα που λίγο πολύ την ύπαρξή της τη γνώριζαν οι Μωαμεθανοί. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εμφάνισης των κρυπτοχριστιανών, αυτός γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μετά την κατάληψη μιας περιοχής από τους Τούρκους, ξεκινούσε και διαδικασία του εξισλαμισμού της. Ανάμεσα σε εκείνο το τμήμα των κατοίκων που εκμουσουλμανίζονταν πλήρως και στο άλλο που έμενε για πάντα χριστιανικό, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προτιμούσαν την αποκριφία. Η συμπεριφορά τους αυτή οφειλόταν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Κυρίως όμως εξηγείται η στάση τους αυτή από το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί χωρίς τη θέλησή τους να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία κράτησε ανεκτική στάση στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους κρυπτοχριστιανούς, να τους τονώσει ηθικά και να συντηρήσει την ελπίδα για την επιστροφή τους. Κατά κανόνα, οι εκκλησιαστικοί φορείς ενθάρρυναν τους κρυπτοχριστιανούς να υπομένουν την ιδιότητά τους και προσπαθούσαν να μετριάσουν τις τύψεις συνειδήσεώς τους. Μάλιστα, ο δεσμός των κρυφών χριστιανών με τον εκάστοτε επίσκοπο χειροτονούσε κρυπτοχριστιανούς παπάδες και τα μοναστήρια της περιοχής τους συνέβαλε στο να διατηρούν την πίστη τους. Όταν κάποιος είχε ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό όνομα, αυτό σήμαινε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Το πρώτο ήταν το επίσημο του όνομα, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποιούσε μόνο σε χριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνήθως και τα δύο έμοιαζαν ηχητικά μεταξύ τους, όπως Ηλίας και Αλής. Οι κρυφοί χριστιανοί τηρούσαν πιστά τους τύπους της μουσουλμανικής θρησκείας, ώστε να μην προκαλούν σχόλια και περιέργειες. Συμπροσεύχονταν με τους Μωαμεθανούς στα τζαμιά, λέγοντας όμως μυστικά

Τα μνημόσυνα των νεκρών τα ψυχοσάββατα και την παραμονή των θεοφανίων αφού ετοίμαζαν τα κόλυβα. Φιλούσαν σε κρυφά ντουλάπια και αμπάρια τις Άγιες εικόνες, τα καντήλια και τα ιερά σκεύη. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: για τους κρυπτοχριστιανούς. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή με κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Ο μέγας πατριώτης και αθωνίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, σαν γύρισε από την πόλη των ονείρων του εκείνο το Πάσχα του 1953, δεν έχανε ευκαιρία να διηγείται τον πόνο και τα δάκρυα των κρυπτοχριστιανών που γνώρισε ως πνευματικός στα μυστικά δώματα του Πατριαρχείου. Μεγάλη Τετάρτη πρωί του είπαν εμπιστευτικός ότι στο επάνω παρεκκλήσιο που συνέχεια από τον κεντρικό ναό τον περιμένουν κάποιοι ξένοι από μακριά για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Πράγματι, στο ημίφος του υπερώου διέκρινε δεκαριά άνδρες χωρικούς οι οποίοι στο αντίκρισμά του έβαναν όλοι τους μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε σε διάλεκτο ποντιακή «Είμαι χριστιανή πάτερ, ασομπόντο και λαλεύομεν τα πόδα σου». Να εξομολογούμε και να μεταλάβομεν σήμερον και απέσ να λέομεν στην αγιοσύνη σου ντο θέλομεν ένα κι άλλον. Ευτυχώς που ο γέρο Γαβριήλ είχε συναναστραφεί πριν πολλά χρόνια με ποντίους πρόσφυγες στη Μακεδονία και καταλάβαινε κάπως τη γλώσσα τους. Έτσι έμαθε από τους εξομολογούμενους ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο το χωριό τους είναι κρυπτοχριστιανοί, ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι και στο κρυφό είναι χριστιανοί και Έλληνες και περιμένουν να τους γλιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Ότι στα φανερά λέγονταν Χασάνιδες και Μεμέτιδες και τα πραγματικά τους ονόματα είναι Γιορίκας, Ανάστας, ότι έχουν έναν δικό τους δίθεν χόντσα, αλλά ούτε περιτομή κάνουν, ούτε ραμαζάνια και μπαϊράμια. Ότι πριν από την ανταλλαγή έπαιρναν παπά από γειτονικά χριστιανικά χωριά και στα κρυφά τους βάπτιζε, τους στεφάνωνε, τους λειτουργούσε τις μεγάλες γιορτές και μεταλάμβαναν. Ότι τώρα δεν υπάρχει πουθενά παπάς και έρχονται αναγκαστικά στην πόλη λίγοι-λίγοι δίθεν για δουλειές και γίνονται χριστιανοί. Μετά την εξομολόγηση έμειναν σύμφωνοι να ξαναπάνε αργά το βράδυ με τις γυναίκες τους μαζί και τα παιδιά και μέσα στη νύχτα μυστικά να γίνει η βάπτιση των παιδιών. Έτσι και έγινε. Το βράδυ, σαν ησύχασε ο κόσμος, ήλθανε όλοι με τις οικογένειές τους τμηματικά και με προφυλάξεις, εξομολογήθηκαν και οι γυναίκες και κοντά στα μεσάνυχτα έγινε στο παρεκκλήσι η βάπτιση, το μύρωμα και ο εκκλησιασμός των παιδιών. Ο λειτουργός πνευματικός γέρον Γαβριήλ λαβών τα Άγια εκφωνεί. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ανάστας. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρέσα. Μετά το νεοβάπτισμα τον πλησιάζουν οι δυο γεροντότεροι και του λένε «Α τώρα πάτερ, να λέω με σέναν κι άλλον τεμέτερον τας δουλείας». Σε μέτερον το χωρίον πομπάν και έχομεν, ανάστασιν και ξέρομεν, αδάστα 30 χρονίας, ντο ψιν να δίωμε σον Θεόν Πάτερ. Τα παιδεία μου νε αντρεύουν χωρίς ποπάν, στεφανώματα και μπορούμε να εφτάμε. Πάσχα έρτεν Πάτερ και κανείς μας Ανάσταση και θα εφτάει. Να ακούμε το Χριστός Ανέστη και επ' εκεί ας πεθάνομεν. Στις μέρες μας το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού αποκαλύπτεται και συζητιέται όλο και περισσότερο. Τούρκοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα στην Τουρκία ταινία μεγάλου μήκους με θέμα τους Χριστούς κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Τουρκάλες με μαντήλες και φερετζέδες ανάβουν κεριά σε εκκλησίες της πόλης και κάνουν τάματα σε Αγίους. Τούρκοι αλεβίτες κρατάνε κομποσκήνια και ανάβουν στις τελετές τους θυμιάματα και λαμπάδες. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αγαπητοί ακροατές, έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, με εκλεκτό καλεσμένο, να μιλήσουμε για το Πάρκινσον. Το Πάρκινσον και την τρεμούλα του Πάρκινσον. Αυτά συνήθως εμφανίζονται μαζί. Είναι ένα από τα συμπτώματα που κυρίως ενοχλεί. Ενοχλεί διότι κάνει τον άνθρωπο μη λειτουργικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα έχουμε τον καλό φίλο και γιατρό κύριο Πατρικαλάκη σήμερα πάλι μαζί μας, να μας τα εξηγήσει ακριβώς.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Πατρικαλάκη, νευρολόγο, ο οποίος μας έχει κάνει τη χάρη και έχει βγει σε αρκετές εκπομπές δικές μας, εξηγώντας κάθε φορά όλα τα ερωτήματα που έχουμε στον τομέα του και δίδοντας μας απαντήσεις σε θέματα που αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κύριε Πατρικαλάκη, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Σας χαιρετούμε και εμείς και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε που για μια ακόμα φορά μας κάνατε την τιμή και είστε μαζί μας.
1: Είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε διάφορα νοσήματα, να τα πούμε λίγο πιο απλά και να γίνουν κατανοητά σε όλο τον κόσμο στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά κύριε Πατρικαλάκη, να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας δεν είναι άλλο παρά τρεμούλα και Πάρκινσον.
1: Όχι, το θέμα μας σήμερα είναι τρεμούλα,
0: ναι.
1: Η διαφορά της με το Πάρκινσον.
0: Ναι, τρεμούλα και Πάρκινσον, οι διαφορές.
1: Και επίσης θα μιλήσουμε για το λεγόμενο σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τον ιδιοπαθή τρόμο και για το restless leg σύνδρομο και για το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οι ακροατές μας θα ακούσουν λίγο τώρα αυτούς τους τίτλους και θα είναι μαζί με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Κι όμως, αναλύοντας τα συμπτώματα και το σύνδρομο αυτό, θα καταλάβουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και πάρα πολύ κοινό και τα δύο πραγματάκια.
0: Όλος ο κόσμος τρέμει από τα νεύρα του συγκίσως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από τη λεγόμενη τρεμούλα. Ωραία την είπες, τρεμούλα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη λοιπόν είναι πολύ διαδεδομένο αυτός ο ιδιοπαθής τρόμος. Συναντάμε πάρα πολύ συχνά έτσι, γεροντάκια τα οποία τρέμει το χέρι του στην ουσία. Και πολλές φορές βέβαια τρέμει και το κεφάλι. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι Πάρκινσον, γιατί στο Πάρκινσον έχουμε και άλλα προβλήματα που είναι κυρίως κινητικά. Δηλαδή η βάδιση, το περπάτημα βλάπτεται πολύ στο Πάρκινσον, το οποίο δεν βλάπτεται στον ιδιοπαθή τρόμο, βλάπτεται στο Πάρκινσον και πολλά άλλα πραγματάκια. Έχουμε δυσκινησία, βραδυκινησία, ο παρκινσονικός είναι πολύ σιγανός σε όλες του τις κινήσεις, ενώ εδώ στην ιδιοπαθή τρεμούλα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και επίσης υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην τρεμούλα του Πάρκινσον από την ιδιοπαθή τρεμούλα, από τη γεροντική τρεμούλα δηλαδή που λέμε. Η γεροντική τρεμούλα είναι μια τρεμούλα η οποία εμφανίζεται κατά την κίνηση του χεριού. Γι' αυτό και λέγεται τρόμος τελικού σκοπού. Δηλαδή ο τρόμος της κίνησης στην ουσία είναι. Ενώ η τρεμούλα του Πάρκινσον συνήθως εμφανίζεται όταν το χέρι είναι ακίνητο. Δηλαδή το ακουμπάμε κάπου και αρχίζει και τρέμει ποιος, ο δείκτης στο Πάρκινσον. Η ιδιοπαθή λοιπόν τρεμούλα είναι αυτή η τρεμούλα η οποία μας κάνει να μην μπορούμε να πιούμε εύκολα τον καφέ μας. Τρέμει το φιζανάκι όταν πάμε να το βάλουμε στο στόμα μας. Ή δεν μπορούμε να πιούμε εύκολα το νερό μας. Ή δυσκολευόμαστε με το κουτάλι να πιούμε τη σούπα μας, ας πούμε. Το κουταλάκι παίζει. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Η αιτία λοιπόν αυτής της τρεμούλας ποια είναι. Η αιτία της τρεμούλας αυτής είναι κυρίως κληρονομική. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με γονίδια τα οποία έχουν να κάνουν με οικογένειες, δηλαδή που τρέμουν. Το μεταβιβάζουμε ας πούμε από τον πατέρα, το γιο, από τη μαμά κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αιτιολογίας της τρεμούλας. Όμως μερικές φορές εμφανίζεται και χωρίς να έχουμε κάποιο κληρονομικό. Έτσι. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι αυτή η τρεμούλα, δηλαδή στο χέρι κυρίως και στο κεφάλι καμιά φορά, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε μικρά παιδιά. Έτσι. Έχουμε δει ας πούμε στην πολιετή καριέρα μου έχω δει και με παιδιά 14-15 χρονών να έχουν ιδιοπαθή τρεμούλα, έτσι, και να την έχουν αναπτύξει πολύ νωρίς στην ηλικία τους. Συνήθως όμως αυτή γίνεται εμφανής μετά το 65ο της ηλικίας, μετά το 60-65ο της ηλικίας. Να πούμε τώρα, εκτός τώρα, έχουμε λοιπόν την κληρονομικότητα κυρίως αυτό, να πούμε τώρα και ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που αυξάνουν την τρεμούλα μας, που την κάνουν να φαίνεται πιο πολύ στην ουσία. Ποια είναι, όπως είπατε προηγουμένως κύριε Τσικριτσάκη, είναι τα νεύρα. Τρέμω από τα νεύρα μου. Όταν λοιπόν νευριάσουμε και θυμώσουμε, τι γίνεται? Αυξάνεται η αδρεναλίνη μας και αυτή αυξάνει το έμβρος της ταλάντωσης της τρεμούλας και την κάνει να φαίνεται πιο δυνατή. Έτσι, και γίνεται πιο εμφανής. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας. Μετά, αν πίνουμε πολλούς καφέδες, αυτό μας κάνει και τρέμουμε πολύ πολύ περισσότερο. Ειδικά οι καφέδες που έχουν πολύ ψηλά ποσοστά σε καφέινη. Και το τσάι επίσης το κάνει αυτό, το μαύρο τσάι βέβαια. Έτσι. Και εδώ θα πούμε και κάτι άλλο που δεν είναι πολύ γνωστό. Τα φάρμακα του αναπνευστικού. Δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, τύπου χαπ ας πούμε, και παίρνουν αυτά τα κλασικά φάρμακα για τη χαπ, το αερολίν, το μπεροβέν, το ατροβέν, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά τα φαρμακάκια κάνουν μια σημαντική αύξηση της τρεμούλας. Αυτή λοιπόν η σημαντική αύξηση της τρεμούλας είναι από τα φάρμακα τα πνευμονολογικά. Δηλαδή έχουμε ένα γονίδιο το οποίο δουλεύει, μας κάνει μια μικρή τρεμούλα, παίρνουμε και αυτά τα φαρμακάκια, την αυξάνουμε πολύ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα αυτά, έτσι. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να τα παίρνουμε γιατί είναι απαραίτητα, ναι, για το αναπνευστικό. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι ας πούμε παραδείγματος χάρη είναι ο θυροειδής, ξέρω εγώ, σε ένα υπερθυροειδισμό, έτσι, εμφανίζεται τρεμούλα. Δηλαδή, να δούμε ένα νεαρό παιδί που δεν είχε, έτσι, και ξαφνικά εμφανίζει μια τρεμούλα, το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε είναι ο θυροειδής, να δούμε, γιατί ο υπερθυροειδισμός μας κάνει τρεμούλα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα νοσήματα, αλλά που, ας πούμε, παραδείγματος χάρη και μια κλίση κατά πλάκας μπορεί να μας κάνει τρεμούλα, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο, έτσι. Συνήθως είναι κληρονομικής φύσεως, δηλαδή αυτές οι τρεμούλες είναι οι δευτεροπαθείς λεγόμενες, του υπερθυροειδισμού, της κλίσης κατά πλάκας, σε ορισμένες δυστονίες, έτσι, αλλά αυτά είναι σπάνια νοσήματα. Συνήθως η τρεμούλα είναι κληρονομική, χωρίς να έχει από πίσω της κάποιο σοβαρό νόσημα, έτσι, πρωτοπαθής, να το πούμε έτσι. Τώρα, τι κάνουμε για τη θεραπεία αυτής της τρεμούλας?
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Όταν δούμε ένα ασθενή ο οποίος τρέμει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι αν μπορεί να κάνει τις δουλειές του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός με την τρεμούλα που έχει κάνει τις δουλειές του, μπορεί να φάει, μπορεί να πιει, για τον άντρα, αν μπορεί να ξεριστεί, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη κλπ. Μπορεί να βιδώσει μια βίδα με ένα κατσαβίδι, τότε δεν παρεμβαίνουμε καθόλου. Δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Επειδή η τρεμούλα αυτή δεν θεραπεύεται, ούτε προλαμβάνεται στην ουσία. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή το οποίο να προλάβουμε, ας πούμε, αυτή την τρεμούλα, να μην εξελιχθεί στην ουσία. Άρα λοιπόν δεν δίνουμε κάποια θεραπεία. Όταν όμως βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να φάει τη σούπα του με το κουτάλι του, χύνεται, δεν μπορεί να πιει το καφέ του, έτσι, τότε εκεί μπορούμε να παρέμβουμε με μια φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη και να μειώσουμε σημαντικά αυτή την τρεμούλα. Έτσι, απλώς η φαρμακευτική αγωγή αυτή είναι εφόρου ζωής και γι' αυτό θα πρέπει να δίνει μια βοήθεια στον άνθρωπο αυτό, έτσι. Γιατί πολύ συχνά έρχονται, ας πούμε, οι ασθενείς μας στο νευρολογικό ιατρείο και έχουν μεν μια τρεμούλα, η οποία όμως στην ουσία δεν τους προσδίδει κάποια αναπηρία, κάποιο χάντιπα. Δηλαδή μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Απλά είναι αισθητικά, δεν θέλουν να φαίνονται ότι τρέμουν. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι εντάξει, δεν θα πρέπει να κουράρουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και τα φάρμακα έχουν ένα κόστος. Οπότε διαζούμε το κόστος και το όφελος των φαρμάκων.
0: Ακόμα και όταν είναι σε μικρή ηλικία, όπως μας προείπατε ύστερα.
1: Ακόμα και όταν είναι σε μικρή ηλικία, ναι, και εκεί σκεφτόμαστε να δώσουμε το φάρμακο. Ναι. Σε νεαρές ηλικίες βέβαια πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά, να κάνουμε διαφοροδιάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς. Δηλαδή μην τυχόν έχουμε κάποιο άλλο νόσημα που προκαλεί τρεμούλα. Π.χ. ας πούμε και η νόσο του Wilson. Είναι η λεγόμενη παρτοφακοειδής εκφύλιση. Αλλά εντάξει, αυτά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και πολύ τους ακροατές μας. Ναι, ακόμα και τότε, δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο δεν, ναι μεν τρέμει, αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα στο να εκτελέσει όλες ας πούμε τις δουλειές του, τότε σαφέστατα δεν δίνουμε φάρμακο, έτσι. Αν όμως δεν μπορεί, τότε θα δώσουμε κάποιο φαρμακάκι.
0: Πολύ καλό, και νομίζω ότι βάζει κάποια πράγματα στη θέση του ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε. Γιατί όντως βλέπουμε ανθρώπους που τρέμουν, δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον, δεν ξέρουμε αν δεν είναι σύμπτωμα του Πάρκινσον, δεν ξέρουμε τέτοιο. Οπότε εξηγώντας μας αυτές τις διαφορές, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το άλλο μας το σύμπτωμα, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών, όπως προείπαμε, που ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν είναι.
1: Ναι. Δεν είναι καθόλου
0: αστείο.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πάσχει από αυτό και δεν ξέρει τι να πει, δεν ξέρει πώς να το κάνει, δεν ξέρει. Καταρχάς, να ενημερώσω σε κάτι τους ακροατές μας, κύριε Τσικριζάκη, το σύνδρομο των ανήσυχων κνημών είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει καταταχθεί τώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πριν δεν υπήρχε σαν νοσολογική οντότητα στα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: μάλιστα.
1: Κάτι καινούριο δηλαδή. Έτσι. Τώρα, το σύνδρομο αυτό είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει να κάνει κυρίως με μία δυσάρεστη αίσθηση των ποδιών, κατά την κατάκληση όμως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που είναι για το σύνδρομο των ανήσυχων κνημών. Όταν ξαπλώνουμε, μερικές φορές τα μεσημέρια ή μερικές φορές, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές τα βράδια, τότε αρχίζει και μία υφέρπουσα έτσι συντοματολογία στα πόδια, κάτι σαπόνος, κάτι σαρεύμα που διαπερνάει τις κνήμες και μία ανίκητη έτσι ας πούμε τάση να κινήσουμε τα πόδια. Όταν λοιπόν σηκωθούμε πάνω όρθιοι και αρχίσουμε να κάνουμε 2-3 βηματάκια, τότε περνάει αυτή η δυσάρεστη αίσθηση. Αυτή όμως φαντάζεστε ότι δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στον ύπνο αυτών των ανθρώπων. Δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, δεν τους αφήνει να ξεκουραστούν. Έτσι φανταστείτε κάθε φορά που θα ξαπλώσεις να έχεις αυτό το πράγμα και να σε σηκώνει και να θες να περπατάς κλπ. Είναι βασανιστικό θα έλεγα έτσι. Καμιά φορά πολύ σπάνια παρατηρείται και στα χέρια. Έτσι. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι πονάνε αλλά δεν πονάνε, ένα εσωτερικό πόνο, ένα εσωτερικό μούδιασμα, ένας εσωτερικός ηλεκτρισμός, κάπως έτσι τον χαρακτηρίζουν, είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάνει και κινείς ας πούμε τα πόδια, κάνεις έτσι απότομες κινησούλες τις κνήμες κυρίως κινείς για να φύγει αυτός ο πόνος. Και εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Έτσι. Εμφανίζεται επίσης και στις έγκυες γυναίκες, εμφανίζεται μετά από τη χρόνια χρήση αντικαταθλιπτικών, αλλά κυρίως είναι και σχεδόν μάλλον γονιδιακό το θέμα μας. Πολύ συχνά έχει να κάνει με διάφορες συνήθειες, δηλαδή αν πίνουμε αλκοόλ πριν να κοιμηθούμε, αυτό το επιδεινώνει. Αν πίνουμε καφέινη πριν να κοιμηθούμε, επίσης το επιδεινώνει. Και μερικές φορές έχει να κάνει με τη λεγόμενη διαταραχή του ύπνου, αυτή την υπνοβασία. έτσι, καμιά φορά όταν έχουμε το σύνδρομο των ανήσυχων κοιμών, έχουμε και αυτή την υπνοβασία. Δηλαδή, υπνοβάτες που λέμε, έτσι, σπάνια σύνδρομα αυτά βέβαια, αλλά δεν είναι και ανύπαρκτα. Τώρα, εδώ επειδή έχουμε μια σημαντική διαταραχή του ύπνου, αξίζει τον κόπο να το κουράρουμε αυτό το σύνδρομο. Έχει λοιπόν ένα πολύ καλό φαρμακάκι, το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο νευρολόγος, και αυτό το σύνδρομο το φτιάχνει κατευθείαν. Δηλαδή με ένα χαπάκι, το οποίο δεν έχει και καθόλου παρενέργεια, δεν έχει τίποτα, το πίνεις και δεν έχει κανένα πρόβλημα μετά. Σταματάει κατευθείαν αυτή η ιστορία. Και φυσικά, αν είναι φαρμακευτικός, ας πούμε, φαρμακευτικός ο λόγος ο οποίος το επιδεινώνει αυτό το σύνδρομο, κυρίως τα αντικαταθλιπτικά που λέμε και κάτι άλλο, και ό,τι μέσα τη βιώσει κλπ., τότε πρέπει να κάνουμε διακοπή των συγκεκριμένων φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το σύνδρομο των ανήσυχων μνημών.
0: Ένα αστείο όνομα για ένα μη αστείο πρόβλημα, αγαπητέ μου.
1: Ναι, ναι, και η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι εμφανίζονται με αυτό το σύνδρομο, όλο και περισσότεροι καταγράφονται με αυτό το σύνδρομο των ανήσυχων κλιμών.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό...
1: Φυσικά δεν έχει κάποια επιβάρυνση για την υγεία, έτσι. Κυρίως είναι ο ύπνος ο οποίος επιβαρύνει, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον άνθρωπο.
0: Βέβαια, άμα δεν ξεκουράζεσαι, άμα δεν
1: ξεκουράζεσαι,
0: βγαίνουν άλλα προβλήματα. Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Είπαμε δύο σύνδρομα σήμερα, τα οποία ενώ είναι αθώα, φαίνονται αθώα, ταλαιπωρούν αρκετό κόσμο. Και όπως μας είπατε, και μικρές ηλικίες πλέον. Δεν είναι δηλαδή μόνο πλέον των 60, των 70 ετών, ώστε να πεις...
1: Όχι, το σύνδρομο των ανήσυχων κοιμών εμφανίζεται σε νεαρές ηλικίες, εννοείται βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν... Εγώ θέλω να δώσουμε μία κατεύθυνση στον κόσμο μας, μία κατεύθυνση σε αυτούς που μας ακούνε, ότι πώς ξεκινάμε, βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Αρχίζει κάτι, μία κατάσταση η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Εκεί που δεν τρέμαμε, τρέμουμε. Εκεί που βράδυ κοιμόμασταν καλά, πλέον δεν κοιμόμαστε, ενοχλούμαστε, πρέπει να σηκωθούμε. Όλο αυτό... Νομίζω ότι πρέπει να μας κρούσει ένα καμπανάκι. Πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγαλώνει.
1: Εννοείται, φυσικά. Αλλά...
0: Αυτό.
1: Και θα πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε και στον νευρολόγο μας κατευθείαν. Έτσι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα νευρολογικά μας ζητήματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί να μας δώσει λύση.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, να ρωτήσω ουσιαστικά, είναι πώς θεωρείτε ότι εγώ πρέπει να ξεκινήσω, δηλαδή κάθε πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε, πώς πάμε στον παθολόγο μας, πώς πάμε και μας μετράνε την πίεση, πώς πάμε και μετράμε το ζάχαρο, μία φορά το χρόνο, μία φορά τα δύο χρόνια, μία φορά τα πέντε χρόνια. Δεν θα πρέπει να μπει στη συνήθειά μας και ο νευρολόγος για όλα αυτά?
1: Μετά τα 60-65 οπωσδήποτε.
0: Θεωρώ, ναι, παρόλο που θα πρέπει πλέον να έχουμε μέσα στην ατζέντα μας και τον νευρολόγο μας για το check-up μας, ώστε να προλάβουμε κάποια πράγματα και να είδατε αυτό που μου είπατε, δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα χαπάκι χωρίς παρενέργεια, το παίρνει, σταματάει το τρέμουλο.
1: Τίποτα. Σταματάει και είσαι μια χαρά. Αυτό. Και είσαι καλά και πάει αυτό, το ξεχνάς.
0: Αυτό μέχρι να το καταλάβει όμως ο άλλος μπορεί να έχει τυραννιστεί ήδη 2 χρόνια, 3 χρόνια.
1: Αλήθεια είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς στο ιατρείο και όντως μετά από χρόνια βρίσκουν την υγεία τους και λένε, μα αν είναι δυνατόν, κάθαμε τόσα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρέπει λοιπόν να μπει. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει πάρα πολλά να δώσει, η οποία έχει πάρα πολλά προσφέρει και προσφέρει, και θα πρέπει να είναι και αυτή μέσα στην ατζέντα μας.
1: Βέβαια, σίγουρα, ναι.
0: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να είναι τα συμπτώματα τόσο σοβαρά και τα προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι εξαιρετικά πολύτιμος, γιατί σας πιέζουν καθημερινώς οι ασθενείς σας και χαιρόμαστε που μοιράζεστε το χρόνο αυτό μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι πάντα να διευκολύνουμε τους ασθενείς και τους ακροατές μας να καταλάβουν πολλά πραγματάκια.
0: Για μία ακόμα φορά, πού μπορούμε να σας βρούμε?
1: Μπορείτε να με βρείτε στο ιατρείο μου, στο ιδιωτικό μου ιατρείο, στο κέντρο του Ηρακλείου και στο ΙΚΑ, κατόπιν ραντεβού.
0: Ένα τηλέφωνο, μία διεύθυνση, κάτι.
1: Το τηλέφωνο μου στο ιατρείο είναι 22-34-32, 2810 φυσικά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: με δύο σύνδρομα αρκετά διαδεδομένα στο γενικό πληθυσμό και με λύσεις οι οποίες ακούσατε, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος». Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, αναφέρατε κάπου πως την εποχή του Σόλωνα τρεις καταδιωκόμενοι από τις αρχές κατέφυγαν ως σε άσυλο στο ναό της Αθηνάς. Έμειναν εκεί για να είναι ασφαλισμένοι. Αργότερα τους έπεισαν να δεχτούν να γίνει η δίκη τους. Πριν όμως φύγουν από το ναό, έδωσαν μια κλωστή στο άγαλμα της Αθηνάς και προχωρούσαν απλώνοντάς την ώστε να θεωρηθεί πως βρίσκονται κάτω από τη Θεία Προστασία και έτσι να μην τους πειράξει κανείς. Κάποια στιγμή όμως δεν πρόσεξαν και η κλωστή κόπηκε. Όρμησαν τότε οι εχθροί τους και τους σκότωσαν. Να κάνουμε εφαρμογή της ιστορίας. Οι κατάδικοι είμαστε εμείς. Ο ναός εικονίζει το θρόνο του Θεού. Οι εχθροί της ψυχής μας γύρω πολύ και το νήμα είναι ο σωτήριος δεσμός της πίστης που μας ενώνει με το Θεό. Αλίμονό μας αν σπάσει αυτός ο ιερός σύνδεσμος. Αλίμονό μας αν χάσουμε την πίστη μας.
1: Από ό,τι κατάλαβα για την πίστη θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή. Πείτε μας λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος για εκείνο το χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Τι έλεγε, ας ξεκινήσουμε έτσι.
0: Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο άνθρωπος αν θέλει να μην βασανίζεται πρέπει να πιστέψει στο χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς αντιληφθεί πως μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε, τότε βρίσκει το Θεό. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη. Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους, γιατί το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση, το να πιστεύουμε δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, γιατί αλίπητα μας τεινάζει ξαφνικά στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση δένεται με τον εαυτό του, παλεύει μόνος του και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ο Χριστός, λέει ο γέροντας, ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε ανόητα μερικοί σήμερα, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύεις στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. Να πιστεύεις, δεν λέει και το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε πιστεύεις, αλλά εννοούσε πιστεύεις στο Θεό. Πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός. Ζητούσε τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύεις στο Θεό και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στο Θεό. Να πιστεύω ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει, να με κάνει καλά. Μερικοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε «Ο άνθρωπος κρύβει μεγάλες δυνάμεις μέσα του και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του». Αγαπητοί ακροατές, το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του μόνο έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό. Ένα και το αυτό είναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όταν με θαύμα γίνει ένας άνθρωπος καλά λένε πως έγινε καλά γιατί το πίστευε μέσα του, όχι γιατί πίστευε πως ο Θεός θα τον κάνει καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι. Να το πω κάπως διαφορετικά. Έγινα καλά όχι με τη δύναμη του Θεού αλλά γιατί πίστεψα πως θα γίνω καλά. Πίσω από αυτή την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός «πιστεύεις» με το δικό τους πιστεύω. Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι θα σου πούν μετά να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα. Γι' αυτό ακούς κάτι συνθήματα, πάτησέ τους, σύντριψέ τους για να πετύχεις. Έτσι ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει.
1: Γιατί ενώ με πίστη πολλές φορές ζητούμε κάτι από το Θεό, εκείνος δεν μας το δίνει?
0: Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι οι απαντήσεις που σας δίδω είναι αυτά που έλεγε ο γέροντας για τη συγκεκριμένη κάθε φορά ερώτηση. Λέει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος: 14 ολόκληρα χρόνια προσευχόμουνα και ζητούσα από το Θεό να βοηθήσει κάποιο πνευματικό παιδί μου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός έκανε ό,τι του ζητούσα τόσα χρόνια. Υπομονή λοιπόν πρώτα και έχει ο Θεός. Όμως πιστεύουμε και ζητούμε. Εντάξει, αν δεν έχουμε ταπείνωση ή υπάρχει προδιάθεση υπερηφάνειας, τότε δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεως, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα σε ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη χωρίς αμφιβολία, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά γεγονότα μικρά στην αρχή και ύστερα μεγαλύτερα που θα τον κάνουν να πιστέψει περισσότερο από όσο πιστεύει, θα τον κάνουν να γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα μυστήρια του Θεού και της Εκκλησίας από κοντά, μπορεί να γίνει θεολόγος, μπορεί να αρχίσει να θεολογεί κιόλας, γιατί αυτά τα θεία μυστήρια δεν τα πιάνει με το μυαλό μόνο, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Προσέξτε όμως, παιδιά μου, λέει ο γέροντας, για να ζήσει κανείς τα μυστήρια του Θεού πρέπει να απεκδηθεί τον παλιό αμαρτωλό άνθρωπο, να τον ξεχάσει και να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση την προπτωτική, να έχει αθωότητα και απλότητα, να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει πέρα για πέρα, να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Φτάνει δε κανείς στην κατάσταση αυτή όταν στενοχωρείται και υποφέρει, όταν ακούει πως ο συνάνθρωπός του, ο διπλανός του δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού.
1: Μάλιστα. Όταν τώρα πιστεύει κανείς με την ψυχή και την καρδιά του στο Θεό, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας κατάστασης?
0: Αν έχει πραγματική πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε ένα ποταμό, αν έχει χτίσει το σπίτι του και βρέξει και κάνει πλημμύρα και ο ποταμός κατεβάσει πολλά νερά, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη το Θεό, ο ποταμός θα γυρίσει ανάποδα. Θυμάστε το «Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω». Πρέπει όμως να έχει τόση και τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε ότι έγινε θαύμα, άδειασε δηλαδή η θάλασσα και την οργώνουν με τραχτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται, αν έχει πραγματική πίστη, δεν πάει να δει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει πως όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία Δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνο ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού.

0: Αλήθεια, κύριε Γιάννη, μου φέρατε στο νου με τα προηγούμενα εκείνο που λέει ο ποιητής μας Γεώργιος Βερίτης. Πίστη έχεις όταν όσο αλόγιστο και πλάνο ο νου σου κι αν τα ξέρει, προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα και στροφελιά το μεσημέρι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια και έχουν άγχος. Πού αποδίδεται αυτό?
1: Έλεγε ο γέροντας, ασφαλή σου βρε παιδάκι μου στο Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες. Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία.
0: Θα μας πείτε τώρα τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη και στην αγάπη?
1: Τα πρωτεία τα έχει η πίστη. Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό για να αγαπήσουμε το Θεό πρέπει να πιστέψουμε το Θεό. Η θερμή πίστη στο Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού το συνάνθρωπό μας. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Μετά την αγάπη προς το Θεό έρχεται η θυσία. Και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να λοιπόν, κάνω μια θυσία όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίδει τόσες ευλογίες. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η αδιαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται πραγματικά κανείς πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο γέροντας Παΐσιος τόσο αγαπούσε που προσευχόταν ακόμη και για τους δαίμονες. «Εσύ Θεός είσαι», λέει σε προσευχή του, «και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». «Αγάπη, αγάπη, αγάπη», υπερχείριζε η καρδιά του γέροντα από αγάπη. Χινόταν έξω και έφθανε να αγαπά ακόμη και τους δαίμονες που χιλιάδες φορές τον είχαν πειράξει και τον είχαν βασανίσει.
0: Στην ερώτηση «θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν», τι απαντούσε ο γέροντας?
1: «Είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και θα επέμβει ο Χριστός», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Είπε κάποτε σε κάποιους που ισχυρίζονταν πως ήταν άπιστοι. Ο προφήτης Ισαΐας λέει πως αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν. Μια φορά πάλι τους είπε, «Βλέπετε τα αστέρια? Αυτά δεν είναι βιδωμένα. Κάποιος τα κρατάει εκεί πάνω. Και εκείνος είναι ο δημιουργός και χτίστης των απάντων. Για το δημιουργό όσα είπαν οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες και μετά πίστεψαν στο Χριστό και μαρτύρησαν. Σε μερικούς έκοβαν τη γλώσσα ώστε να μην μιλάνε για το Χριστό, μα και με κομμένη τη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία τους. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Πολλοί ασιτές στην έρημο που δεν έχουν ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε «Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπερ ημών». Και ξέρετε, παρουσιάζονται οι Άγιοι μετά και τους φανερώνουν και το όνομά τους. Κοιτάνε ύστερα οι ασιτές το ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη την ημέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Όλα, τα πάντα δείχνουν την ύπαρξη του Θεού και θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν σε Εκείνον.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά. Πρέπει να είναι ωραία. Ας τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για να χαίρεται πραγματικά κανείς, πρέπει να πιστεύει και να αγαπά. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη ασφάλεια που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Ύστερα, η πίστη στο εγώ μας, η αυτοπεποίθηση δηλαδή ότι μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα στη ζωή, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, μπορεί να μας καταστρέψει. Και ακόμη, όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Χωρίς εμού, ούδι είναστε ποιήν ουδέν. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε από το πόστο της. Ας έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο τέλος του διαλόγου του Χριστού με τους μαθητές του, ενός διαλόγου ο οποίος μας απέδειξε από τη μία μεριά ότι ο Χριστός είναι ο άρτος του ουρανού και από την άλλη ότι ο Χριστός δεν κρατά με το ζόρι κοντά του τους μαθητές, όπως γενικότερα τον κάθε χριστιανό. Το ερώτημα του Κυρίου στο στίχο 67 είναι σκληρό. Είπεν ο Ιησούς στις 12, «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν?» Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Γνωρίζοντας ο Χριστός ότι πολλοί τον εγκατέλειψαν ακριβώς λόγω του δύσκολου δρόμου, τον οποίον ο Χριστός όχι μόνο ο ίδιος επέλεξε για τον εαυτό του ως Υιός του Θεού, αλλά και πρόβαλε ως μήνυμα για τον κόσμο, ότι η πίστη είναι μεν απλή, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί θυσία, απαιτεί αγάπη, απαιτεί σχέση με τον Πατέρα και κυρίως υπέρβαση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και της επιθυμίας του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω στη γη. Υπέρβαση της ύλης ή αλλιώς του σαρκικού φρονήματος. Θα θέλαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ορισμένα πράγματα για τον τρόπο που ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο και τον τρόπο κυρίως που αντιδρά ο άνθρωπος σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό φαινόμενο από την πλευρά του συναισθήματος. Γιατί η αντίδραση των μαθητών στα λόγια του Χριστού είναι μια αντίδραση συναισθηματική από τη μία μεριά και από την άλλη πολλές φορές ο άνθρωπος εξαιτίας του συναισθήματός του ή πιστεύει στο Θεό ή τον αρνείται, αλλά όχι όμως εξ όλης της υποστάσεώς του, μέσα από όλο του το πρόσωπο, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά κυρίως μέσα από το συναίσθημα. Και όχι μόνο αυτό, αυτού του είδους η στάση η συναισθηματική έχει να κάνει γενικότερα με την νοοτροπία του ανθρώπου που τον κόσμο τον βλέπει συναισθηματικά και όχι ολοκληρωμένα. Θα πείτε, είναι κακό να είναι κανείς συναισθηματικός? Έχουμε συναισθήματα. Η Εκκλησία ενοχοποιεί τα συναισθήματα του ανθρώπου. Αυτό θα ήταν αμαρτία να το σκεφτεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, από την άποψη ότι και τα συναισθήματα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης ή αλλιώς αυτού που ονομάζουμε ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι η θεολογία μας μιλά για το πρόσωπο ως τον κατεξοχήν χαρακτηρισμό και του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός υπάρχει ως πρόσωπο, όχι μόνο ένα αλλά τρία πρόσωπα. Ως προς την ουσία είναι μία η ουσία του Θεού. Οι υποστάσεις όμως του Θεού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο Θεός φανερώνεται και δρά και λειτουργεί, είναι τρία τα πρόσωπα του Θεού. Όχι προσωπία με την έννοια ότι φανερώνεται άλλοτε ο Θεός ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός, άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα, αλλά τρεις ξεχωριστές υπάρξεις, υποστάσεις. Είναι όπως είναι ο άνθρωπος, μόνο που ο άνθρωπος είναι μυριοπρόσωπος. Αυτό σημαίνει ότι ως προς την ουσία και ο άνθρωπος είναι μιας ουσίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό με τον απλούστατο τρόπο ότι γεννιόμαστε με τον ίδιο τρόπο, μεγαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, ζούμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε τις ίδιες ανάγκες όλοι οι άνθρωποι, πεινάμε, διψάμε, υποφέρουμε, κρυώνουμε, θέλουμε να ξεκουραστούμε, έχουμε τον έρωτα μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά είμαστε ξεχωριστά πρόσωπα. Άλλος είμαι εγώ, άλλος είναι ο άλλος, άλλος είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και κοινά συνάμα. Κοινά είναι η ανθρώπινη φύση. Διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός. Άλλα μάτια έχω εγώ, άλλα έχει ο άλλος. Άλλο σχήμα προσώπου, άλλο χρώμα πολλές φορές. Άλλα γονίδια.
Πέρα από ορισμένα βασικά που είναι ολόιδια, έχω και τα ξεχωριστά μου γονίδια ή τέλος πάντων υφίστα με επιδράσεις γονιδιακές από τον εσωτερικό μου κόσμο που είναι διαφορετικές από τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός, ξεχωριστός, ένας, να το πούμε έτσι, μικρός θεός. Με θήτα, μικρό. Μικρός θεός από την άποψη ότι η υπόστασή του δεν θα επαναληφθεί. Το πρόσωπό του δεν θα επαναληφθεί. Τα συναισθήματα, αγαπητοί ακροατές, έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέμε αυτό για να τονίσουμε κάτι. Ότι ακόμη και τα συναισθήματα εξαγιάζονται από την Εκκλησία και από τον Θεό. Το συναίσθημα είναι μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Πηγάζει και από την βούληση, την θέληση θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, αλλά και την επιθυμία. Και έχει βεβαίως και νοητικό, παύλα εγκεφαλικό περιεχόμενο. Αν εξετάζαμε την ψυχή με την αρχαιοελληνική της έννοια, με την περίφημη τριμερή διάκριση, νοητικό, θυμοειδές, επιθυμητικό, το συναίσθημα θα ήταν κυρίως στην έννοια του θυμοειδούς. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη και η ψυχολογία και η νευρολογία και γενικότερα η ιατρική μας υποδεικνύει ότι τα συναισθήματα έχουν την έδρα τους στον εγκέφαλο, που σημαίνει στο νοητικό μέρος της ψυχής. Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο του ανθρώπου και όχι η καρδιά, όπως παλαιότερα νομίζαμε. Η καρδιά βεβαίως είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Όμως ο νους, το κεφάλι, είναι αυτό που τι κάνει, δίνει ζωή στον άνθρωπο. Με την έννοια δίνει συνείδηση, υπόσταση, οντότητα. Η καρδιά οδηγεί τον άνθρωπο στην επιβίωση. Χωρίς να χτυπάει η καρδιά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς να λειτουργεί ο εγκέφαλος, ο άνθρωπος, αν λειτουργεί η καρδιά, μπορεί να ζήσει. Ιδίως με τα σύγχρονα ιατρικά μέσα. Αλλά χωρίς καρδιά δεν υπάρχει υπόσταση, πρόσωπο που να μπορεί να επιβιώσει. Τα συναισθήματα όμως, αγαπητοί ακροατές, έχουν την έδρα τους και αυτά στον εγκέφαλο. Είναι γεννήματα του θυμοειδούς, όπως μας λέγαν παλαιότερα, αλλά και της βουλήσεως. Συναίσθημα είναι κάτι που έχει να κάνει με τις βαθύτερες επιθυμίες του ανθρώπου. Είναι αυτό που μεταφράζεται σε χαρά, λύπη, ειδονή, οδύνη, πικρία, απελπισία ή και αγάπη. Το συναίσθημα είναι κάτι που ουδής μπορεί να το περιφρονήσει. Και γι' αυτό η Εκκλησία του αγιάζει και αυτό. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός συναισθηματικής ανάγκης του ανθρώπου, της επιθυμίας του ανθρώπου για ασφάλεια. Ασφάλεια τόσο σε αυτόν τον κόσμο, που ο άνθρωπος χρειάζεται να αναφέρεται σε μια δύναμη που θα του δώσει το δικαίωμα να επιβιώσει ή να πετύχει τους σκοπούς του, δηλαδή να ευχαριστηθεί, να απολαύσει και να αποφύγει την οδύνη, τον πόνο, την απελπισία. Πολλές φορές η πίστη είναι καρπός ευσυγκινησίας. Βλέπουμε τι έπαθε ο Χριστός για τον άνθρωπο και η καρδιά μας ή ο νους μας καλύτερα συγκινείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, η πίστη μας να παρουσιάζει μεταπτώσεις. Αν τα συναισθήματά μας είναι έντονα, είναι έντονη και η πίστη. Αν η χαρά για την πρόοδο στη ζωή μας είναι μεγάλη και δεν έχουμε πολλές δυσκολίες, τότε πιστεύουμε. Ενίοτε πιστεύουμε και όταν έχουμε πολλές δυσκολίες και λυπούμαστε στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί τότε ακριβώς αισθανόμαστε την ανάγκη για ασφάλεια. Και αυτήν τη συναισθηματική
αλλά και προσωπική ανάγκη, μας την καλύπτει η πίστη και η θρησκεία. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας συγκρούεται το συναίσθημα και η λογική. Κάτι μας μπρόχνει να ακολουθήσουμε είτε το Θεό, είτε ορισμένα περιστατικά, είτε πρόσωπα στη ζωή μας, ή κάποια ιδέα που μας διακατέχει. Αλλά ο νους μας αντιστέκεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου συναισθήματα, αλλά είναι στήριοι ορθολογιστές. Μετράνε τα πάντα με τη λογική του ένα και ένα κάνουν δύο. Υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία λογική επάνω τους, αλλά άγονται και φέρονται από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Τα συναισθήματα πολλές φορές γεννούνται από τα αισθήματα. Η πείνα, η δίψα, ο πόνος, ο κόπος είναι αισθήματα, γεννήματα δηλαδή των αισθήσεων. Αν τσιμπήσω το χέρι μου, θα πονέσω. Αυτός ο πόνος είναι ένα αίσθημα το οποίο πηγάζει από την αίσθηση της αφής. Ο πόνος όμως, εκτός από αίσθημα, μπορεί να γίνει και συναίσθημα, δηλαδή κατάσταση μόνιμη στη ζωή μου, όπου τι, χρησιμοποιώ και τις άλλες ψυχικές μου δυνάμεις, είτε για να τον εκλογικεύσω και να τον αντέξω, είτε για να παραδοθώ. Και ο πόνος μου γεννά λύπη, ο πόνος μου γεννά απελπισία, ή ο πόνος άλλοτε μου γεννά χαρά. Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για την ζωή των μαρτύρων και των ασκητών. Οι ασκητές και οι μάρτυρες είχαν έντονο το αίσθημα του πόνου στη ζωή τους. Αυτό όμως δεν τους γεννούσε απελπισία, αλλά χαρά. Γιατί ετάφτιζαν τον πόνο όχι με μια μαζοχιστική αντίληψη ότι πονώ και υποφέρω για να περάσω καλά στην άλλη ζωή, αλλά διάλεγαν τον πόνο και ήταν επιλογή τους όταν έμπαιναν στο δίλημα με τον Χριστό ή μακριά από Αυτόν. Γι' αυτό βλέπουμε στα μαρτυρολόγια το θάρρος και την δύναμη ιδίως των μεγάλων Αγίων της πίστεώς μας, των μεγάλων μαρτύρων, οι οποίοι δεν υπολόγιζαν κανένα αίσθημα πόνου, αλλά μεταποιούσαν αυτό το αίσθημα σε συναίσθημα χαράς και κοινωνίας με τον Θεό. Και αυτό το συναίσθημα γινόταν και γίνεται, αγαπητοί ακροατές, υπαρξιακή κατάσταση που καταξιώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Πλημμυρίζει δηλαδή την ανθρώπινη ύπαρξη και καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο που δεν μπορεί να ζήσει άνευ της κοινωνίας με τον Θεό. Και δεν ζει πλέον ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά μέσα του ζει ο Χριστός, όπως πολλές φορές έχει επισημάνει στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Δεν είναι η πίστη του μάρτυρα ή του ασκητή συναίσθημα. Ξεκινάει από ένα τέτοιο συναίσθημα, αλλά τι γίνεται? Γίνεται κατάσταση που καταξιώνει το πρόσωπο του ασκητή ή του μάρτυρα. Με μια άλλη κουβέντα, το πρόσωπο του Αγίου της Εκκλησίας μας. Το πρόσωπο, αγαπητοί ακροατές, έχει και αισθήματα και συναισθήματα και ανάγκες και ανασφάλειες και αρετές και αμαρτίες. Από μόνο του τίποτα δεν καταξιώνει το πρόσωπο. Το πρόσωπο αποκτά υπόσταση πραγματική όταν κοινωνεί είτε με τον Θεό είτε με τον πλησίον ή και με τους δύο. Το συναίσθημά μου μπορεί μεν να είναι καλό ή κακό, εγώ το γνωρίζω, αλλά
δεν μπορεί να εκφραστεί παραπέρα και δεν παίρνει υπόσταση αν δεν κοινωνήσω αυτό μου το συναίσθημα, τον πόνο, την χαρά, την λύπη, την αγάπη, τον έρωτα, είτε με τον Θεό, είτε με τον πλησίον, είτε και με τους δύο. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει νόημα ως ύπαρξη όταν σχετίζεται. Και μία από τις μεγάλες αμαρτίες εντός εισαγωγικών της εποχής μας είναι ότι έχει καταστρέψει την ουσία της σχέσης όταν την περιορίζει σε μια στενά ειδονιστική αντίληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μνήματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τη συναισθηματική προσέγγιση του Θεού. Μια προσέγγιση που όταν είναι μερική, ο Χριστός την απορρίπτει. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα της εποχής μας είναι το γεγονός ότι έχει απολυτοποιήσει το συναίσθημα ή το έχει μετατρέψει σε καθαρά σκοπό ειδονής για τον άνθρωπο. Το συναίσθημα, αν απολυτοποιηθεί, γίνει θεσμός ή γίνει μοναδικό κριτήριο στην ανθρώπινη κοινωνία ή στην ανθρώπινη ύπαρξη, κατόπιν θα μεταστραφεί σε θύρευση της ειδονής και άρνηση της οδύνης. Όμως η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, μιλάει ξεκάθαρα για αυτήν την ισορροπία του ανθρωπίνου προσώπου και πάνω απ' όλα για την καταξίωσή του μέσα στην οντολογική πραγματικότητα της σχέσης είτε με το Θεό, είτε με τον συνάνθρωπο ή καλύτερα και με τους δύο. Ο Χριστός αγιάζει τα συναισθήματά μας. Δεν θέλει όμως τα κίνητρά μας να είναι συναισθηματικά ή καλύτερα μόνο συναισθηματικά. Διότι όταν τα κίνητρά μας είναι μόνο συναισθηματικά, τότε στην ουσία τι κάνουμε? Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ανελεύθερες οι επιλογές μας σε ό,τι έχουν να κάνουν με ζητήματα πίστης. Γιατί όταν το συναίσθημα θα φύγει ή θα, το πούμε έτσι, θα είναι προδομένο από το γεγονός ότι το θέλημα του Θεού δεν θα συμβαδίζει με το δικό μας θέλημα, το τέστητο συναίσθημά μας, τότε εύκολα θα εγκαταλείψουμε τον Θεό. Επίσης, η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου οδηγεί στην κυριαρχία της άγνοιας και όχι της θεογνωσίας. Άγνοια για το Θεό φέρνει η συναισθηματικότητα, ενώ η θεογνωσία προϋποθέτει κοινωνία γνώσεως αλλά και ταυτόχρονα ισορροπίας νου και καρδιάς. Είπαμε στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, ότι η επιστήμη σήμερα μιλά για τον εγκέφαλο ως κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Εκκλησία έχει πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα εδώ και αρκετούς αιώνες, συγκεκριμένα από τον 12ο αιώνα και μετά. Βεβαίως από τον 4ο και 5ο αιώνα ήδη είχαν ξεκινήσει αυτά τα μηνύματα, αλλά τον 12ο και 13ο αιώνα καθιερώθηκαν και θεολογικά από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Εκκλησία μιλά για την νοερή προσευχή, την προσευχή του νοός, του νου του ανθρώπου, που όμως τι γίνεται? Μεταφέρεται από το νου στην καρδιά. Γιατί η καρδιά είναι το κέντρο της επιβίωσης, αλλά γίνεται και το κέντρο της ζωής, της Χριστοζωής. Ο χριστιανός ο οποίος καταφέρνει, ο ασκητής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα ο κάθε χριστιανός, που καταφέρνει χάρη στην αγάπη του να επικαλείται συνεχώς το όνομα του Θεού, βρίσκεται αργά ή γρήγορα σε διαρκή κοινωνία με τον αγαπημένο. Γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, στο κάλεσμα του ερωτευμένου ανθρώπου και μεταφέρεται από το νου στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Η νοερή προσευχή γίνεται καρδιακή τότε, αγαπητοί ακροατές, και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε Χριστό άνθρωπο, σε Θεάνθρωπο κατά χάριν. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συνενώνει στο πρόσωπό του την Θεία και την ανθρώπινη φύση και παράλληλα μας δείχνει ότι είναι δυνατή η ανθρώπινη θέωση. Ο άνθρωπος ο οποίος καλεί τον Χριστό όχι μαγικά αλλά με τον κόπο, την επιλογή του και τον έρωτά του, έχει τις δυνατότητες όταν καθαριστεί πνευματικά να δει τον Θεό, να βιώσει την θεωρία Και τότε τι γίνεται? Αγιάζεται ολόκληρος, και ο νους και η καρδιά του, και το συναίσθημα και η λογική του, και το θέλημά του γίνεται θέλημα του Θεού. Αυτή η πίστη, αγαπητοί ακροατές, που συνδυάζει την ισορροπία ανάμεσα στο νου και την καρδιά, την λογική και τον συναίσθημα, είναι μια πίστη γνήσια. Αυτή η πίστη προϋποθέτει γνώση και όχι άγνοια. Γι' αυτό ο Χριστός, αφού γνωρίζει στους μαθητές του ποιος πραγματικά είναι, τους διαλύει αυτήν την συναισθηματική κατάσταση να είναι κοντά του, επειδή είναι καλός, κάνει θαύματα, τους αγαπά. Και τους λέει, θα είσαστε κοντά μου επειδή ξέρετε ποιος είμαι, όπως και εγώ γνωρίζω ποιοι είσαστε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σταματήσει και θα θέσει αυτό το σκληρό ερώτημα σε αυτούς. Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και αυτό το ερώτημα θα το θέσει και στον καθέναν από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Και το θέτει κάθε ώρα και στιγμή. Μήπως θέλετε να φύγετε από κοντά μου? Γιατί το πρόβλημά μας τελικά, αγαπητοί ακροατές, είναι να ξέρουμε γιατί πιστεύουμε. Αν δεν γνωρίζουμε σε ποιον Χριστό πιστεύουμε και γιατί πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε θα αγόμεθα και θα φερόμεθα από τα συναισθήματά μας, τα οποία δεν είναι ασφαλής οδηγός και για την πίστη και για την κοινωνία με τον Θεό, αλλά και για τη σχέση με τον πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο, και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

στεγή. Ο ξανατέλων χόρτων της κτίνης και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, το ξαγαγίν άρτων εκ της γης. Και ένωσε φρένει καρδιά ανθρώπου, τη λαρίνε πρόσωπον, ενελαίο και άρτος καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσα τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του Λιβάνου ως εφύτευσας. Εκεί σε ρουθένω σε εύση, το ερωδίου οικία γη ταυτών. Όρεται υψηλά της Ελάφης, πέτρε καταφυγή της Λαγωής. Επί της Ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθους κόντους και αγένα τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα αθρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμενη, τώρα πας και ζητήσε παρά το Θεό βρόσθεν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στις μάνδρες αυτών και θα στήσονται. Εξελέμψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθεται έργο σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης πληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά, όνοκος είναι αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασε μπέζει ναυτή. Πάντα προς έπρος διωκώσει, δούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο στη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστηρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται, αντανελίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινήσει το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου του αιώνα, εμφραθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει ο απτόμενος, τον ωραίων και καπνίζονται. Άσε το κοινό τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ιδενθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν εμφραθίσω με το Κυρίου. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνεμε, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθε κότο και γένα τον ίξ. Όσοι μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και έχεις ένας ανένων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.

Γενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπερεπρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό.

είπομεν, μιμήτη των ανδρικών συγγονισμένων έκλεκτων, επενέτη των μαρτύρων των Αγίων αψευδή, αλήπτην αρετής προς επανάληψην, ζωγράφω της του βίου ματαιότης.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου Δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση καιρείς, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηγούς, ή ο κόσμος σε δοξά.

0: Καταξί όσων κύριε τη πέρατα, αυτή είναι αμαρτία του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο κύριε τέλειος ηφημάς, καθάπερ λυπήσαμε νεψέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδοξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδεσον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε τέλειος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρίκι, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και έχεις ένα στον αιώνα να μην.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών των Κυρίων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Αντιλαβούς όσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Νην απολύσεις τον τόλο σου δέσποτα κατορήμασιν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμή μου το στηριόν σου, ετοί μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και εις ώρας θέλων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτες χώρους των ασθενομίες ημών. Άγιε επίσκεψε οικείας της ασθενείας ημών, ένα και τραυματών σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και εις ώρας θέλων αμήν. Πάτερ ημών ο Υιός της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιού σου, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις φυλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις μας υπερασμών, αλλά ρίσ' μας και του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αείτη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαχίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
1: Ο Σύλλογος Φίλων Ιερού Ναού Πάντων των Κρητών Αγίων σας προσκαλεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πάντων των εν Κρήτη Διαλαψάντων Αγίων στην κορυφή γυριστή δυτικά των Ασιτών. Η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις 10.30.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 3 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 324 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λυκίνιο στη μάχη της Ανδριανούπολης.
1: Το 458 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Άγιος Ανατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
0: Το 1815 οι Άγγλοι συλλαμβάνουν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη ενώ προσπαθεί να διαφύγει από τη Γαλλία.
1: Το 1826 οι Τούρκοι ξαναρχίζουν την πολιορκία της Αθήνας.
0: Σαν σήμερα το 1840 με τη συνθήκη του Λονδίνου οι μεγάλες δυνάμεις επαναφέρουν στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου την Κρήτη.
1: Το 1882 η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη επιτυγχάνει την ψήφιση νόμου για την αποξήρανση της Κοπαΐδας. Θα χρειαστούν 50 χρόνια ώσπου το 1931 να ολοκληρωθεί.
0: Το 1883 γεννιέται στην Τσεχία ο Φραντς Κάφκα, ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Από τα πλέον γνωστά έργα του, η Δίκη.
1: Το 1884 εγγενιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε μία μικρή εφημερίδα που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customer's Afternoon Letter».
0: Σαν σήμερα, το 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη.
1: Το 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και ιδρυτής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Το 1922 επιστρατεύονται όλοι οι Έλληνες έφεδροι της Μικράς Ασίας που υπηρέτησαν στο στρατό λιγότερο από 2 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση αποδέχεται την αυτονόμηση της Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1966, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, θεμελιώνεται στο προάστιο της Γενέβης Σαμπεζή το πνευματικό κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μια ζωντανή ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά της Ευρώπης, με σκοπό να εκφράζει μέσα από τη λατρεία, τη θεολογία και την οικουμενική δραστηριότητά του το πνεύμα και το φρόνημα του Οικουμενικού Θρόνου.
1: Το 1972 Πακιστάν και Ινδία υπογράφουν κοινή συμφωνία ειρήνης με αμοιβαία αποχώρηση των στρατευμάτων τους.
0: Το 1981 εγκαινιάζεται το Κέντρο Δοκιμών και Ερευνών της ΔΕΗ στην Παλίνη.
1: Σαν σήμερα το 1990 η Κυπριακή Δημοκρατία υποβάλλει αίτηση για ένταξή της στην ΕΟΚ.

Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία του να γίνει αυτή η εκδήλωση και καλά θα κάνουμε όταν έχουμε καλούς ιερείς και καλούς δεσποτάδες να τους βοηθάμε στο έργο τους και να προσευχόμαστε για αυτούς. Γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και θέλουν τη στήριξή μας. Για να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Σεβασμιότατο για την αγάπη του και την ευλογία που έδωσε να γίνει αυτή η ομιλία. Πρώτον και δεύτερον την σεβαστή και ρώτησα για την αγάπη της και την πρόσκληση που έκανε για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ ανάμεσά σας και να έχω τη χαρά να προσκυνήσω και εγώ σήμερα στη γιορτή της Παναγίας μας, η οποία, όπως λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, είναι η ζωοδόχος πηγή. Είναι η πηγή που γέννησε τη ζωή. Και η ζωή μας είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός μας έπλασε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ο Χριστός μας έπλασε για να ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς έκανε και τη ζωή ωραία. Είχα φιλοξενήσει κάποτε, εγώ μένω σε κελί, δεν μένω σε μοναστήρι, και είχα φιλοξενήσει στο κελί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μια μοναχοκόρη. Τι χαρά έχουν οι γονείς να βλέπουν το κορίτσι να μεγαλώνει, να τελειώνει το σχολείο του, να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, η κοπέλα σπούδασε ιατρική. Παίρνει το πτυχίο της, μου λέει ο πατέρας, ο Θεός μας ευλόγησε πραγματικά, βρήκε ένα καλό παιδί, αποφασίσανε και να παντρευτούν και ετοιμάσανε τα του γάμου. Όλο το σπίτι γεμάτο λουλούδια, όλο το σπίτι γεμάτο προετοιμασίες και χαρές και τρεχάματα, το νηφικό απάνω στο κρεβάτι, ανεβαίνει η κοπέλα που την άλλη μέρα θα παντρευτεί να διορθώσει μια κουρτίνα και πέφτει νεκρή. Οι γιατροί είπανε αλλεργικό σοκ. Την άλλη μέρα την εντύσανε νύφη, την εβάλανε στο φέρετρο και την εθάψανε. Και όλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τον γαμπρό που ήθελε να πέσει και αυτός μέσα στον τάφο. Και λέω τώρα, αν είναι να τελειώνει έτσι η ζωή, τι νόημα έχει? Γιατί να γεννηθεί αυτή η κοπέλα? Δεν είναι ζωή αυτό. Ζωή είναι ένα άλλο αντρόγινο που είχα γνωρίσει από τη Θεσσαλονίκη, τρεις ευτυχισμένοι, νεαρούλιδες και οι δύο, και εκείνος και εκείνη. Γέροντα, κάντε καμιά προσευχή, είπα, δώστε το όνομα και σ' άλλους πατέρες να κάνουμε και ένα παιδάκι, γιατί ήταν μερικά χρόνια παντρεμένοι και παιδάκι δεν κάνανε. Και τα άβλεπα τα παιδιά και τα χαιρόμουν. Κάνανε προσευχή οι πατέρες, μένει έγκυος η κοπέλα, πλέανε στη χαραγένα, αυτό είναι η ζωή. Ένα νεαρό αντρόγινο να τους βλέπεις και να τους χαίρεσαι. Μια μάνα έτοιμη να αποκτήσει το όνειρό της, ένα παιδάκι που πάντα ήθελε και στον τελευταίο μήνα πηγαίνει στο νοσοκομείο η γυναίκα να γεννήσει και μαζί με το μωράκι που γέννησε της βγάλανε και όλα τα σπλάχνα γιατί είχε ένα καρκίνο που είχε απλωθεί παντού και δεν μπορούσε να γίνει εγχείρηση πριν και ο πατέρας ο νεαρός να φωνάσει και να χτυπιέται. Νίκο, να πες στο Θεό ότι έκανε λάθος. Εγώ είμαι ο κακός. Εμένα να πάρει. Πες του να πάρει εμένα. Το κορίτσι μου δεν πείραξε άνθρωπο. Πες του ότι τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα. Χωρίς μάνα δεν μεγαλώνουν. Και να φωνάσει. Πες του να πάρει εμένα να αφήσει το κορίτσι μου. Αλλά ο Θεός πήρε την νεαρή μητέρα. Τι ζωή είναι αυτή? Όταν είπανε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος, ο Χριστός δεν είπε μη στενεχωριέστε, είναι καλύτερα εκεί που πήγε.
Για προσέξτε τι έκανε. Τον ανέστησε τον Λάζαρο, τον ξανάφερε εδώ σε τούτη τη ζωή. Όταν αργότερα είδε μια μάνα που πήγαινε να θάψει το παιδί της και έκλαιγε και από πίσω όλος ο κόσμος να κλαίνε και συναντήσαν τον Χριστό, ο Χριστός δεν τους παρηγόρησε. Δεν παρηγόρησε τη μάνα που πήγαινε να θάψει το παιδί της. Δεν της είπε γλίτωσε από τα βάσανα αυτού του κόσμου, το παιδί σου μη στεναχωριέσαι, είναι καλύτερα εκεί που πήγε. Τι έκανε. Το ανέστησε το παιδί και το ξανάφερε πάλι πίσω, εδώ, σε τούτο τον κόσμο, σε τούτη τη ζωή. Γιατί είναι ωραία αυτή εδώ η ζωή. Δεν τον θέλησε ποτέ ο Θεός τον θάνατο. Ο Θεός δεν θέλησε να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ο θάνατος είναι έξω από το σχέδιο του Θεού. Το λέει η Αγία Γραφή. Θεός θάνατον ούχε ποιήσε. Σοφία Σιράχ 1.13. Τον επέτρεψε, λέει η Εκκλησία μας, η να μην το κακόν αθάνατον γίνεται. Για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Ένας κακός άνθρωπος, ένας εγκληματίας. Ο Θεός είναι κάτι, ο θάνατος, το θάνατος είναι κάτι ξένο από τη ζωή μας. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Είναι φυσιολογικό να μην θέλουμε να πεθάνουμε. Λέει νεκρός είναι ακολουθία. Είναι ή ο αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη του σώματος. Τι αγώνα έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέμουσα λέει άπρακτα καθηγητεύει. Στρέφει τα μάτια στους αγγέλους και παρακαλάει και δεν μπορεί να την βοηθήσει. Χωρίς αποτέλεσμα. Δεν την βοηθάει κανένας άγγελος. Προς τους ανθρώπους τα σχήρα σε εκτείνωσα και ούκεινο βοηθών. Απλώνει τα χέρια στους ανθρώπους η ψυχή και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να την βοηθήσει την ώρα του θανάτου. Ο θάνατος είναι εχθρός της ζωής και πρέπει να φύγει από τη μέση. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Τότε ο θάνατος είναι και το αντίθετο του Χριστού, ο οποίος είναι η ζωή. Ή ο Χριστός πρέπει να λείψει ή ο θάνατος πρέπει να καταργηθεί. Γιατί ο θάνατος είναι εχθρός όλων. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Είναι εχθρός μας ο θάνατος. Αν όμως είναι έτσι, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι παράξενο. Εάν ο θάνατος είναι κάτι τόσο κακό, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που θέλανε να πεθάνουν από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μέχρι σήμερα. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ αναλύσε, θέλω να πεθάνω. Γιατί? Εμίλια το αποθανή είναι κέρδος. Για μένα το να πεθάνω είναι κέρδος. Γιατί? Αφού ο θάνατος δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού, αφού είναι κάτι τόσο κακό. Μέχρι τους πρώτους μάρτυρες είχαν πιάσει δύο κοριτσάκια, την Αγία Βιβία Περπέτωα και την φίλη της, η Φιλικητάτη. Η Φιλικητάτη ήταν έγκυος, 19 χρονών ή 20 χρονών η μία, 18 η άλλη. Η 20χρονη Βιβία είχε μόλις γεννήσει. Η φιλεναδούλα της ήταν έγκυος. Της πιάσανε επειδή ήταν χριστιανές. Αφού ήσουν χριστιανός, ήσουν εγκληματίας και έπρεπε να σε εκτελέσουν. Και τις καταδικάζουν σε θάνατο να τις πετάξουν στα θηρία. Και να πηγαίνει ο πατέρας της στη φυλακή και να κλαίει και να χτυπιέται. Δεν λυπάσαι τα άσπρα μου γένια, της λέει. Δεν λυπάσαι τη μάνα σου. Δεν λυπάσαι όλες που μας αφήνεις. Θυσίασες τη δουλειά μου, είσαι τον Χριστό. Δεν μας λυπάσαι όλους. Δεν λυπάσαι ούτε αυτό που γέννησες τώρα. Εκείνη όχι. Θεωρούσε κέρδος το να πεθάνει για τον Χριστό. Και η φιλενάδα της να κλαίει και να χτυπιέται γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν να την εκτελέσουν. Ο Ρωμαϊκός νόμος ήταν σε αυτό πολύ εξειδικευμένος. Εάν η γυναίκα ήταν έγκυος, δεν έπρεπε να την εκτελέσουν, γιατί δεν έφταιγε σε τίποτα να πεθάνει μαζί της και το έμβριο που κυοφορούσε και το παιδί που είχε σαν σπλάχνα της. Έπρεπε πρώτα να γεννήσει και μετά θα τη σκοτώνανε. Και να κλαίει τώρα η μικρότερη.
Γιατί εγώ να μην πεθάνω για τον Χριστό. Εσείς θα φύγετε, έλεγε στη φιλενάδα της και στους άλλους, είδα μια παρέα 5-6 άτομα. Και εμένα θα με αφήσετε πίσω. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε και για μένα να με λυπηθεί ο Θεός. Και προσευχόντουσε. Για ποιο πράγμα? Και τους άκουσε ο Θεός. Τι έγινε? Γέννησε αυτή τη νύχτα. Και την άλλη μέρα πήγε και αυτή να πέσει στα θηρία μαζί με τους άλλους όλο χαρά. Και ήταν σε τέτοια χαρά που όταν χτύπαγαν τα θηρία, ένα σταύρο χτύπαγε με τα κέρατα την Βιβλία Περπέτουα και την είχε κομματιάσει, την πέταξε στη μέση της αρένας πάνω στην άμμο, εκείνη ενστικτοδός έκανε ένα τρομερό πράγμα που δεν θα σκεφτόταν ποτέ κανείς να το γράψει αν δεν το έβλεπε. Τράβηξε το φουστάνι της για να σκεπάσει το πόδι της για να μην δούνε τη γύμνια της. Εκεί πέθαινε και σκεφτότανε να μην γίνει αιτία να σκανδαλιστούν οι άλλοι. Και σήμερα οι γυναίκες δείχνουν όχι τα πόδια τους, χωρίς να τους ρίξει κανείς σε θηρία, για να δούμε πόσα θηρία υπάρχουν και σε τι πράγματα υποχωρούν. Τελικά δεν πεθάνουν οι κοπέλες, τις βγάλανε έξω, τις λυπήθηκε ο κόσμος επειδή ήταν μητέρες και ρώταγε η Αγία Περπέτουα πότε θα μας ρίξουν στα θηρία. Και κατάλαβε ότι την είχαν ρίξει μόνο όταν είδε ότι, ήταν ήδη κομματιασμένη. Πεθάνανε την επόμενη μέρα και οι δύο στα θηρία. Όλο χαρά. Γιατί αφού ο θάνατος είναι κάτι τόσο κακό. Και ο Απόστολος Παύλος να θέλει να πεθάνει και η Αγία Περπέτουα να θέλει να πεθάνει και ένας επίσκοπος Αντιοχίας μερικά χρόνια μετά. Ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας σπουδαίο μυαλό, αν δεν τον είχαν συλλάβει, ποτέ δεν θα είχαμε μάθει ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Τον συλλάβανε στη Συρία. Τον συλλάβανε, τον πηγαίνανε να τον ρίξουν στα θηρία στη Ιταλία, στη Ρώμη και κινητοποιήθηκαν παντού οι χριστιανοί να τον εγκλητώσουν. Και αυτός σας στέλνει γράμματα. Μην με εμποδίζετε να γεννηθώ. Αυτοί θέλουν να τον γλιτώσουν και εκείνος ήθελε να πεθάνει. Και όταν τον επετάξανε τελικά στα θηρία, τον ακούσανε να λέει «Τώρα αρχίζω να ζω». Τι συμβαίνει? Μέχρι σήμερα, πριν λίγα χρόνια ήταν στο Άγιον Όρος ένας φοβερός ασκητής Ιωσήφ, του οποίου ο τάφος είναι στη Νέα Σκήτη, εκεί που είμαι και εγώ. Κάλεσε τα καλοκαίρια του, μου λέει ένα καλοκαίρι του, ζει ακόμα, και μας λέει ολοχαρά, μου είπε η Παναγία, θα έρθει να με πάρει την ημέρα της γιορτής της, τον 15 Αύγουστο. Ωραία, αρχίζει η ολονυχτία, ξημερώνει ο 15 Αύγουστος. Και ήταν ο παππούς όλο χαρά, τι παππούς, δηλαδή ούτε 60 χρονών δεν ήταν, μικρότερος από 60 χρονών, 59 χρονών. Όλο χαρά έτοιμος να πεθάνει. Ο ήλιος ανέβαινε και αυτός ακόμα ζούσε. Ανέβαινε ο ήλιος και αυτός ακόμα ζούσε. Και άρχισε να στεναχωριέται. Τι έγινε? Αφού η Παναγία είπε ότι θα με πάρει. Γιατί είμαι ακόμα εδώ? Τον είδαμε λέει που στενεχωριότανε και του λέμε μη στενεχωριέστε Γιώργα. Θα κάνουμε εμείς ποποσκινάκια και θα φύγετε. Θα προσευχηθούμε και θα φύγετε. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Εμείς λέμε κάνε καμιά προσευχή να γίνω καλά. Κάνε καλά ποποσκίνη να μου χαρέσει ο Θεός ζωή να ζήσω. Και εκείνη κάνε ποποσκίνη για να φύγει. Σε μια στιγμή μου λέει ο υποτακτικός του, ο οποίος ζει ακόμα, βλέπουν το πρόσωπό του να λάμπει και τους φωνάζει να πάρουν την ευχή του. Τρέχουμε όλοι, λέει, παίρνουμε την ευχή του και λέει φεύγω, αναχωρώ, ευλογείται, όλα τέλειωσαν. Κλείνει τα μάτια του, ανάσανε δύο φορές και κοιμήθηκε. Κυριολεκτικά κοιμήθηκε. Αυτό ήταν. Εάν συμβαίνει κάτι, τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε? Τι δεν καταλαβαίνουμε? Αν ο θάνατος είναι κάτι τόσο φοβερό, κάτι τόσο φρικτό, τότε αυτοί που αναφέραμε τώρα, γιατί θέλανε να πεθάνουμε? Τι δεν έχουμε καταλάβει που κατάλαβαν εκείνοι? Προσέξτε, ένα πράγμα δεν έχουμε καταλάβει που εκείνοι το είχαν καταλάβει. Ότι δεν έχει τέλος η ζωή μας. Αυτό είναι κάτι που λίγο το σκεφτόμαστε και ακόμα λιγότερο το καταλαβαίνουμε.
Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε, δεν θα πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε. Απλώς αλλάζει μορφή ο τρόπος ζωής μετά. Όπως όταν είμαστε στην κοιλιά της μητέρας μας, ζούσαμε μια μορφή ζωής. Ήμασταν ευτυχισμένοι εκεί μέσα, μέσα στη ζεστασιά της κοιλιάς της μητέρας μας. Άλλος φρόντιζε για μας, άλλος μας προστάτευε, άλλος μας πρόσεχε. Ήμασταν ευτυχισμένοι εκεί. Δεν θέλει το έμβριο να βγει από εκεί που είναι. Και έρχεται η ώρα που μέσα από ένα στενό πέρασμα, με κλάματα, με πόνο, με φωνές, έρχεται σε τούτο τον κόσμο. Ερχόμαστε σε τούτο τον κόσμο. Και είμαστε και εδώ ευτυχισμένοι. Και δεν θέλουμε και από εδώ να φύγουμε. Και όμως, αν μας λέγανε, ξαναγυρίστε μέσα στην κοιλιά της μάνας σας, κανείς δεν θα ήθελε. Κι ας ήμασταν ευτυχισμένοι τότε. Να είσαστε σίγουροι ότι όπως τότε δεν θέλαμε να φύγουμε από εκεί και ήρθαμε εδώ, έτσι θα έρθει πάλι η ώρα που ας είμαστε ευτυχισμένοι εδώ, ας μη θέλουμε να φύγουμε από εδώ, πάλι μέσα από ένα στενό πέρασμα το στόμιο του τάφου, πάλι μέσα από κλάματα και φωνές, θα γεννηθούμε στη συνέχεια της ζωής. Να είστε σίγουροι ότι όπως τώρα δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην κοιλιά της μητέρας μας και ας είμαστε ευτυχισμένοι τότε, έτσι και όταν περάσουμε στο μετά, με τίποτα δεν θα θέλουμε να ξανάρθουμε εδώ και ας είμαστε ευτυχισμένοι τώρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα είναι η ζωή μετά. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει? Ούτε όταν ήμασταν στην κοιλιά της μητέρας μας μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς είναι τούτη η ζωή. Πώς να μιλήσεις ένα έμβριο για το φως, για τα λουλούδια, για τα χρώματα, για την αγάπη, για τους φίλους, για τα τραγούδια? Τι μπορεί να καταλάβει? Τίποτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχουνε? Και εδώ κυοφορούμαστε, σχηματιζόμαστε να γίνουμε στη μορφή του Χριστού. Και όταν γίνουμε όπως θέλει ο Χριστός, θα έρθει η ώρα και θα γεννηθούμε. Και μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πώς είναι το μετά, αλλά από την εμπειρία που ήδη έχουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Δεν υπάρχει θάνατος. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αθάνατοι. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε, θα υπάρχουμε. Δεν θα πάψουμε να υπάρχουμε. Πεθαίνουμε μονάχα σε μια περίπτωση. Όταν αποκοβόμαστε από εκείνον που είπε «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Ξέρετε τι εντύπωση μου έχει κάνει? Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που πεθάνανε μακριά από την Εκκλησία, που δεν κοιμήθηκαν χριστιανικά. Ενώ ερχόμαστε σε επαφή με όσους κοιμηθήκαν μέσα στην Εκκλησία. Και δεν εννοώ τους Αγίους, ενώ στην καθημερινή ζωή. Σε ένα νησί είναι μια γυναίκα, νεαρή μητέρα, πολυτεκνία, έχει αρκετά παιδιά. Ευλαβέστατη, αγράμματη είναι, δεν ξέρει πολλά από εκκλησία και από τα δόγματα της εκκλησίας μας, αλλά πιστή, εκκλησιάζεται πάντα, αρρωσταίνει, πηγαίνει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πεθαίνει. Υπάρχουν δύο πιστοποιητικά θανάτου. Ένα του γιατρού του νοσοκομείου και ένα του γιατρού στο χωριό του νησιού που την πήγανε για να τη θάψουν. Και λέει τώρα ο πνευματικός της ότι πεθαίνοντας αυτή η γυναίκα βρέθηκε στη βασιλεία των ουρανών μέσα σε ένα απέραντο λευκότατο φως. Παραλείπω πάρα πολλά από την περιγραφή που κάνει αυτόν που είδε η γυναίκα. Και φτάνω σε ότι μέσα σε αυτό το φως της έγινε μια παράδοξη, μια παράξενη υποδοχή. Την υποδεχτήκανε μια ευσεβής και θεοσεβής μοναχή, ξακουστή για την αρετή της όσο ζούσε στο νησί, και ένας αγαθούλης άντρας.
που εδώ κάτω στον κόσμο, λόγω της αγαθότητάς του, ήταν ο περίγελος και η κοροϊδία των ανθρώπων του χωριού. Τον πείρασαν, τον κοροϊδεύαν, τον έβριζαν και τα δίθεν καλά παιδιά, ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων, όχι μόνο έκαναν τα ίδια, αλλά και του πόταγαν ντομάτες, σκουπίδια και άλλες βρωμιές. Πεθαίνοντας όμως, ο Παρπαθανάσης βρέθηκε στον παράδεισο. Υποδέχτηκαν λοιπόν την γυναίκα αυτή, την νεαρή μάνα, ένας επίγειος άγγελος, η μοναχή και ένας μάρτυρας, ο Παρπαθανάσης. Και λέω μάρτυρας, γιατί μαρτύριο υπήρξε η ζωή του πάνω στη γη. Και αφού η γυναίκα απείλαυσε αισθήσει ψυχής και χωρίς χορτασμό τα κάλλη του παραδείσου, ζήτησε να παραμείνει για πάντα εκεί. Η απάντηση της μοναχής ήταν «Δεν εξαρτάται από μας τίποτα, θα σε πάμε στον Ιησού Χριστό». Εκείνος θα αποφασίσει. Όμως για κοίταξε, εκεί βλέπεις και της δείχνει στον ουράνιο θόλο εκατομμύρια καντήλια. Και ανάμεσα σε όλα της λέει «Βλέπεις εκείνο το καντήλι» και της έδειξε κάποια ανάμεσα στα μέτρητα που υπήρχαν. «Είναι το δικό σου και όπως βλέπεις είναι γεμάτο λάδι. Δεν ήρθε λοιπόν ο καιρός». Αφού όμως επιμένεις, είπε η μοναχή, ας πάμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον δίκαιο κριτή. Και κάτω από τις άπειρες και γλυκύτατες και πανεφρόσινες εκείνες αγγελικές δοξολογίες, προχωρούσανε μέσα στον παράδεισο. Παραλείπω το τι άλλα είδανε, φτάσανε στον θρόνο που ήταν ο Χριστός και της λέει ο Χριστός, πέσανε κάτω, τον προσκυνάνε, τα παραλείπω όλα αυτά και της λέει ο Χριστός, όχι, θα γυρίσεις πίσω. Και ξαφνικά βρέθηκε πάλι στο σημείο που την είχαν υποδεχτεί ο Παρπαθανάσης και η μοναχή. Και της λέει, άκουγε τους αγγέλους να ψέλνουν συνεχώς την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών. Τέλειωναν και ξανάρχισαν και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή αμέτρητες φορές. Μέχρι που φτάσαν εκεί όπου την πρωτοσυναντήσαν. Εν τω μεταξύ την είχε μάθει το Πάτερ ημών. Τώρα που φεύγεις και επιστρέφεις πίσω, τη σύλληψη μοναχή, πρέπει να μάθεις και το πιστεύω. Διότι μέσα σε αυτό κρύβεται η ουσία και η αλήθεια της πίστεώς μας. Η αλήθεια της Εκκλησίας, του Σταυροθέτους και Αναστάτως εκ νεκρών Ιησού Χριστού. Και σε αυτό το σημείο η νεαρή μητέρα Κατερίνα ανοίγει τα μάτια και βλέπει ότι είναι μέσα στο φέρετρο με τα χέρια σταυρωμένα, μια εικόνα απάνω, σκεπασμένη με λουλούδια και να φωνάζει δυνατά «Πιστεύω εσένα Θεό, πιστεύω εσένα Θεό» και σηκώνεται. Φανταζόσαστε όλοι τι έγινε. Από αλλού έτρεξε ο άντρας της, από αλλού φύγε τα παιδιά της, από αλλού σκορπίστηκαν οι γείτονες. Εκείνη πετάει τα λουλούδια από πάνω της και λέει «Ελάτε να σας διηγηθώ». Ζει ακόμα. Ένας φιλοξένησε έναν άνθρωπο από την Αθήνα. Είχε κοιμηθεί ο πατέρας του. Μου λέει, η μάνα μου ήταν κατάκητη στο κρεβάτι και την εφρόντισα. Η κόρη μου σπουδάζει στην Πάτρα. Μια νύχτα, η κόρη του βλέπει στον ύπνο της τον παππού. Τον πατέρα του ανθρώπου που τα λέει. Και της λέει, θα πεις στον πατέρα σου τώρα που θα ξυπνήσεις να μη στεναχωρηθεί, γιατί απόψε θα πάρω τη γιαγιά. Να μη στεναχωρηθεί, γιατί θα την πάρω και θα την έχω μαζί μου και θα είμαστε καλά. Και εκεί που κοιμόμουν, λέει ο άνθρωπος, χτυπάει το τηλέφωνο. Ανοίγω τα μάτια, σκοτάδι, πρωί. Τρόμαξα. Κοιτάζω από την Πάτρα. Τι έγινε? Φοβήθηκε ότι κάτι έγινε στην κόρη του. Σηκώνει το τηλέφωνο. Μπαμπά, τι κάνει, η γιαγιά είναι καλά? Καλά είναι, κορίτσι μου, κοιμάται. Είσαι σίγουρος? Μια στιγμή περίμενε. Τρέχω στο κρεβάτι, η μάνα μου κοιμότανε. Κοιμάται, λέει. Είσαι σίγουρος? Γιατί το λες εσύ, λέει. Είδα απόψε τον παππού και μου είπε να σου πω να μην στεναχωρηθείς, θα έρθει εκείνος και θα την πάρει και θα είναι μαζί. Να μην στεναχωρηθείς. Τρέχει αυτό στην μάνα του, πραγματικά είχε κοιμηθεί η γιαγιά. Να πως ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν φύγει σκέφτονται για μας. Αν το βλέπω ο ίδιος το όνειρο, θα έλεγα βγήκε από το προσυνείδητό του, πόναγε τη μάνα του, ήθελε να φύγει με το ειδικό ρητο στην Πάτρα. Ένας φιλοξένησε έναν άλλο. Όταν έκανε αυτή την ομιλία στην Αθήνα ήταν και ο ίδιος στην ομιλία. Ταξιτζής, μια μέρα μου λέει, παίρνω μια κοπέλα από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέρως Βενιζέλος, ερχόταν από το εξωτερικό. Και την πάω σπίτι της, στην Καλλιθέα.
Στον δρόμο συζητάγαμε. Πολύ έξυπνη κοπέλα, πολύ μορφωμένη. Πραγματικά χαιρόσουν να συζητάς μαζί της. Φτάνουμε στο σπίτι, κοιτάζει το ταξίμετρο η κοπέλα, λέει, μια συμβούλα, ανοίγει το πορτοφόλι, δεν φτάνε τα λεφτά, δυο λεφτά, λέει, περιμένε. Κατεβαίνει κάτω, την βλέπω, λέει, μπαίνει στην πόρτα και περίμενε. Να του φέρει τα λεφτά. Περίμενε. Τι έγινε, ξεχάστηκε. Από τις χαρές που την βλέπουν, δεν την αφήνουν να ξαναβγεί. Κατεβαίνω, λέει, χτυπάω την πόρτα. Ανοίγει μια γυναίκα και βγαίνει με μαύρα. Λέει, τι θέλετε, συγγνώμη, λέει, τίποτα, τα χρήματα θέλω για να φύγω. Ποια χρήματα, λέει εκείνη, για την κόρη σας που έφερα από το αεροδρόμιο. Ποιον έφερες από το αεροδρόμιο, την κόρη σας, λέει, που μπήκε τώρα μέσα. Βγάζει μια στριβιά γυναίκα, κάνει μεταβολή, μπαίνει μέσα. Ο άνθρωπος τρόμαξε. Και μην της είπα τίποτα και έπαθε τίποτα κακό και έτρεξε κι αυτός μέσα. Και πέφτω πάνω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μου έβαλε τις φωνές. Τι της είπες, Χριστιανέ μου, τι της έκανες, δεν μας αφήνεις τον πόνο μας σήμερα, μέρα που είναι. Με συγχωρείτε, ρε κύριε, δεν σας ξέρω. Τίποτα δεν θέλω, τα λεφτά για να φύγω. Ποια λεφτά, λέει εκείνος. Το αγόγι για την κόρη σας που έφερα από το αεροδρόμιο. Ποιον έφερες από το αεροδρόμιο, την κόρη σας που μπήκε πριν από λίγο μέσα. Τον κοιτάζει ο άντρας, με κοιτάζει, λέει. Μετά κοιτάζει δίπλα, γυρνάω και εγώ το κεφάλι δίπλα να δω τι κοιτάζει. Ένα τραπέζι, πάνω στο τραπέζι ένας δίσκος με κόλλημα και πάνω η φωτογραφία της κοπέλας. Λέει, τι εννοείται. Τι λες, Χριστιανέ μου, λέει. Σήμερα έχουμε το μνημόσυνο για τα 2 χρόνια από το θάνατο της κόρης μας. Για σταθείτε. Το μυαλό μας να δουλεύει. Να μην δεχόμαστε εύκολα ό,τι ακούμε. Γιατί να το δεχτεί ο άνθρωπος. Λέει, τι θέλετε να πείτε. Με συγχωρείτε ότι κουβάλησα από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ μια πεθαμένη, είστε στα καλά σας, λέει. Με κλειστό το στόμα νομίζετε ότι ήρθαμε μέχρι εδώ. Δεν μιλάγαμε όταν ήρθαμε τόση ώρα διαδρομή. Εάν αυτή που έφερα δεν είναι η κόρη σας, λέει στη μητέρα, πώς θα ήξερα ότι εγώ, ότι τώρα εσύ τακτοποιείς περιουσιακά σου στοιχεία με τον τάδε, δεν θυμάμαι ποιον είπε, στην πάρω. Με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει στον πατέρα, αν αυτή που έφερα δεν είναι η κόρη σου, πώς θα ήξερα εγώ ότι εσύ τώρα τακτοποιείς

Ποιος ήταν αυτός που έκλαιγε μαζί με τους γονείς? Από αυτά που είπαμε, είδαμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Αλλά πώς είναι τότε η ψυχή μετά το θάνατο? Πώς είναι, πώς αισθάνεται? Προσέξτε, θυμόμαστε. Η μνήμη δεν σβήνει. Θυμόμαστε τα πάντα. Έχουμε τη μνήμη μας. Έχουμε συνείδηση το ότι υπάρχουν. Μου λέει ένας φαρμακοποιός από τον Πειραιά, μια μέρα του λέει ένας, θα σου το πω γιατί θέλω σε κάποιον να το πω. Δεν το λέω σε άλλους γιατί θα με κοροϊδέψουν. Όταν με πήγανε, με ναρκώσανε στο νοσοκομείο και με πήγανε για την εγχείρηση και με βάλανε στο χειρουργείο, πέθανε και έβλεπα τον εαυτό μου από το ύψος του γλώμπου του ταβανιού, τους γιατρούς να βλαστημάνε, τις νοσοκόμες να τρέχουνε πανικόβλητες γιατί τους έμεινε στα χέρια, αλλά εγώ ζούσα. Του λέει ο φίλος μου, δηλαδή πώς αισθανόσουνες, τι έβλεψες? Έβλεπα τα χέρια μου, όπως τα βλέπουμε εμείς τώρα όταν κοιτάμε. Περιέγραψε τον θάλαμο του χειρουργείου. Είχε συνέστηση ότι έχει κάποιο σχήμα. Διατηρούμε τη μνήμη μας. Διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας εκεί που πάμε. Κατά κάποιο ανεξήγητο τρόπο, εκεί που θα πάμε θα γνωριζόμαστε. Όπως είμαστε εδώ, τη μορφή που έχουμε εδώ θα έχουμε και εκεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς και το γιατί. Αλλά ξέρετε, όταν άρχισε να εμφανίζεται στη Μυτιλήνη ο Άγιος Ραφαήλ, η Αγία Ειρηνούλα, όλη αυτή η παρέα των Αγίων, και φωνιζόντουσαν τους άλλους ανθρώπους μέρα μεσημέρι, όχι μόνο στον ύπνο τους και στο ξύπνιο τους, λέει μια γυναίκα, περιγράφει τον Άγιο Ραφαήλ, ήταν ψηλός, με ψαρά μαλλιά, ομορφάντρας, με όμορφα γκρίζα μάτια. Μετά από μήνες δίνει την ίδια περιγραφή και ένας άντρας, με αυτή την ασήμαντη λεπτομέρεια, είχε όμορφα γκρίζα μάτια. 6 αιώνες μετά το θάνατό του, ο Άγιος Ραφαήλ εμφανιζόταν με συγκεκριμένη μορφή. Αυτό μας το λέει και ο Χριστός βέβαια. Αλλά επειδή δεν κοιμόμαστε μόνο στο κρεβάτι, κοιμόμαστε και όρθιοι, κοιμόμαστε και καθιστοί, κοιμόμαστε και όταν ακούμε, μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό πετάει, κοιτάμε και το μυαλό φεύγει, διαβάζουμε και το μυαλό είναι αλλού, έτσι και δεν προσέχουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Πού μας το λέει ο Χριστός, ότι εκεί θα γνωριζόμαστε μεταξύ μας? Ήταν λέει ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος πέρναγε καλά, ο φτωχός έτρωγε από τα περισσεύματα του τραπεζιού του πλουσίου, ήρθε η ώρα και πεθάνανε και οι δύο, και ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος. Και ο Λάζαρος βρίσκεται στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο, ο πλούσιος βρέθηκε στην κόλαση να καίγεται από τη φωτιά, να έχει καεί η γλώσσα του, βλέπει τον φτωχό Λάζαρο στην αγκαλιά του Αβραάμ, λέει στον Αβραάμ, στείλε σε παρακαλώ τον Λάζαρο να στάξει λίγες σταγόνες νερό δροσιά στα χείλη μου, στη γλώσσα μου, γιατί καίγομαι. Του λέει ο Αβραάμ, αυτό που λες δεν γίνεται, είναι αδύνατο, γιατί εσύ απείλαψες τα αγαθά σου στη ζωή σου, τώρα δεν σου χρωστάμε τίποτα. Αυτός εδώ δεν απείλαψε τίποτα και εκτός αυτού του λέει χάσμα μέγα εστήριξη, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσά σας. Και τι λέει ο πλούσιος, τότε επέτρεψέ μου να γυρίσω για λίγο πίσω στη γη γιατί έχω αδέρφια, να τους πω τι συμβαίνει, να μην έρθουν και αυτά εδώ. Και λέει ο Αβραάμ, έχουν τους προφήτες και τη γραφή, ας μάθουν από αυτούς. Τι μας λέει ο Χριστός εδώ? Ανάμεσα στα εκατομμύρια νεκρών, ο πλούσιος γνώρισε τον φτωχό που ήταν έξω από την πόρτα του. Ο Λάζαρος είχε τα χαρακτηριστικά του. Όπως τον θυμότανε, έτσι ήταν. Τι άλλο μας λέει ο Χριστός εδώ? Ότι ο πλούσιος που πέθανε έχει τη μνήμη του. Θυμάται τα αδέρφια που άφησε πίσω. Έχουμε τη μνήμη μας. Θυμόμαστε. Έχουμε τα χαρακτηριστικά μας και γνωριζόμαστε. Μια γυναίκα ρώστησε από καρκίνο, έχει 3 παιδιά, μου έδωσε ο πατέρας το όνομά της να το μνημονεύουμε. Τελικά

ουσιαστικά κοιμήθηκε. Ο ένας γιος της ήταν 9 χρονών όταν κοιμήθηκε η μάνα του και μου λέει ο πατέρας του, έρχεται ο μικρός 9 χρονών και μου λέει, μπαμπά, απόψε ήρθε η μαμά και με πήρε και έλαβε και πήγαμε εκεί που μένει. Πού, λέει ο πατέρας, σε ένα μέρος που είχε δέντρα, λουλούδια, σπίτια, ωραία, ένα ήταν δικό της με κήπο που τον επότιζε και είχε και πουλάκια που κελαδούσαν. Είδες, λέει ο πατέρας, που η μανούλα σου είναι σε καλό μέρος για και να μην στεναχωριέσαι. Έτσι είναι. Να πάμε κι εμείς εκεί. Φυσικά δεν πίστεψε τίποτα από ό,τι του είπε ο μικρός. Το άλλο βράδυ πάλι τα ίδια. Την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Μπαμπά, ήρθε η μαμά και με πήρε. Και πήγαμε πάλι εκεί που ήταν. Και πάλι, και πάλι, και πάλι. Οπότε άρχισε, λέει, να μου κινείται η περιέργεια. Τι όνειρα είναι αυτά που βλέπει. Στην αρχή λέει, παρηγοριέται, ορφανό. Είναι τη μάνα που έχασε, τι θα βλέπει, τη μάνα που έχασε. Αλλά βλέποντας να επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα, άρχισε, λέει, να τον ερωτάω από περιέργεια. Έχει βουνά, έχει βουνή η μαμά. Όχι. Όλα είναι ίσια. Έχει ήλιο. Όχι. Αλλά όλα είναι πολύ φωτεινά. Δεν μπορούσε, λέει, να καταλάβω τι συμβαίνει. Λέει ο μικρός μια άλλη μέρα, μπαμπά, η μαμά με πήγε εκεί που ήταν η γιαγιά και ο παππούς και έλαμπαν πιο πολύ η γιαγιά και ο παππούς από τη μαμά και είχαν πιο μεγάλο σπίτι και πιο φωτεινό. Ήταν μακριά? Όχι, ο μικρός. Συνέχισε τώρα να ρωτάω. Μου λέει, είχα βγει από τα ρούχα μου. Τι ρούχα φοράνε? Πολύ μακριά. Τι χρώμα έχουν? Άσπρα. Τι παπούτσια φοράνε? Δεν βλέπω τα παπούτσια γιατί σκεπάζονται από τα ρούχα. Τι χτένισμα έχει η μαμά? Δεν μπορούσε να καταλάβει ο πατέρας τι σημαίνει. Λέει, δεν μπορώ να δω γιατί το πρόσωπό της λάμπει πολύ. Αυτό για 10 μέρες κοντά. Και μια μέρα του λέει, τον ερώτησε τι λένε, αν ακούει τι λένε. 1000 πράγματα και σε μια στιγμή λέει, μπαμπά, η μαμά δεν έχει σημάδια στην κοιλιά της από τις εγχειρήσεις που είχε κάνει γιατί είχε καρκίνο. Και τον ερωτάω, μου λέει, πάλι είδες στην κοιλιά της? Όχι, λέει, μου το είπε η ίδια. Αυτό να το προσέξουμε όλοι οι αγιογράφοι όσοι κάνουν εικόνες. Να μην κάνουμε τους αγίους με σημάδια από αναπηρίες που είχαν εδώ στη γη. Μην κάνουμε τις εικόνες τους αγίους με γυαλιά, ούτε με ακουστικά βαρεκοίες. Αυτά δεν χρειάζονται εκεί. Θα τους αγιογραφούμε όπως τους έκανε ο Θεός. Κάποιο σημάδι, μια καμπούρα, ξέρω εγώ, σαν χαρακτηριστικό ατομικό, ναι. Αλλά αν μας χρειάζονται γυαλιά και εκεί που πάμε, καλύτερα να μην πάμε. Ως που μια μέρα του λέει, μπαμπά, η γιαγιά Σταυρούλα είναι πιο ψηλή από τον παππού. Εκεί, λέει, παρέλυσα. Εκεί, λέει, μου λέει, πραγματικά τρόμαξα. Δεν την είχε δει τη γιαγιά του ποτέ, ούτε τον παππού. Παρ' όλα αυτά, το λογικό κλωτσάει, δεν μπορεί να τα δεχτεί. Όλα αυτά είναι κόντρα στη λογική. Ακούγονται σαν παραμύθια. Ο ένας τα ζει, αλλά ο άλλος τα ακούει. Σκέφτηκα μήπως έχει δει καμιά φωτογραφία και στη φωτογραφία φαινόταν ότι η γιαγιά ήταν πιο ψηλή από τον παππού. Μπαμπά, είδα και ένα παιδάκι. Πώς ήτανε? Πιο κοντό από μένα, με λαχρινό, με μαύρα ίσια μαλάκια, εκεί που έδωξε να λιποθυμίσει. Του περιέγραφε τον αδερφό του, τον αδερφό του πατέρα, που είχε σκοτωθεί στην κατοχή 6 χρονών. Είχε πεθάνει στην κατοχή 6 χρονών και του περιέγραφε, λέει, τον Λουκά, τον μικρό μου αδερφό. Μια μέρα τον είχε πάει στον Άγιο Νεκτάριο. Ακούμπησε το κεφαλάκι του στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, όπως κάνουν πολλοί, ακούνε, λέει, κάτι θορύβους, και εκεί τον φέρνει ο Άγιος Νεκτάριος και τον επηγαίνει στη μητέρα του. Κοιμήθηκε, σε έκσταση έπεσε το παιδάκι. Βλέπει τον Άγιο Νεκτάριο να τον πηγαίνει στη μητέρα του. Η μητέρα του ξαφνιάστηκε. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν θα τη φανταζόταν ποτέ το παιδί να την πει. Τα χάσε η μητέρα, ξαφνιάστηκε. Γιατί?
γιατί τις άλλες φορές έπαιρνε εκείνη το παιδί. Τώρα της το πήγε ο Άγιος και δεν το περίμενε και τα έχασε που τον είδε. Του έδωσε συμβουλές, με πήρε στην αγκαλιά της, άλλες φορές μόνο το κράταγε από το χέρι. Ποτέ δεν το είχε πάρει αγκαλιά. Αλλά τώρα ήταν η τελευταία φορά. Του έδωσε συμβουλές να πει σε αυτούς που ζούσανε και του λέει τώρα πήγαινε. Και ξαναβρέθηκε πάλι σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κοιτάξτε, να μην μας σκανδαλίζουν αυτές οι περιγραφές. Όταν ακούμε ότι εκεί έχει κήπους, έχει δέντρα, έχει πουλάκια, είναι όμορφα, πώς αλλιώς να μας περιγράψουν μια όμορφη κατάσταση. Μας περιγράφουν με εικόνες που μπορούμε και τις αναγνωρίζουμε και τις καταλαβαίνουμε. Λέμε στην κόλαση θα έχει καζάνια και φωτιές από κάτω και εμείς θα βράζουμε μέσα. Μακάρι να ήταν έτσι. Πολύ χειρότερα θα είναι. Αλλά δεν μπορούν να μας το πούνε. Η φωτιά μας φωνάει, τη φωτιά γνωρίζουμε, για φωτιά μας μιλάνε. Μα δεν θα είναι τέτοια φωτιά σαν αυτή που ξέρουμε. Θα είναι μια άλλη φωτιά πολύ πιο φοβερή που δεν θα σβήνει ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Θα είναι μια φωτιά που θα καίει και πνεύματα. Θα καίει και τον διάβολο που είναι πνεύμα. Αλλά πώς να μας τα πούνε αυτά και μας λένε για καζάνια και φωτιές. Δεν μπορούν να μας τα πούνε αλλιώς και χρησιμοποιούν τέτοιες εικόνες. Να μην μας καταλύσουν αυτές οι περιγραφές. Εμείς να πιάνουμε το νόημα που θέλουν να μας μεταδώσουν. Είπαμε λοιπόν ότι διατηρούμε τη μνήμη μας, έχουμε αυτοσυνειδησία, διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας, θα γνωριζόμαστε, θα θυμόμαστε και το τρίτο. Τι θα γίνεται, τίποτα, θα περιμένουμε. Θα είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Όλοι όσοι έχουν φύγει τώρα περιμένουμε. Τι? Προσέξτε, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανένας Άγιος δεν είναι στον Παράδεισο. Κανένας κολλασμένος δεν είναι ακόμα στην κόλαση. Γιατί? Περιμένουν και οι Άγιοι και οι κολλασμένοι τα σώματά τους. Στο Παράδεισο θα πάμε με το σώμα, δεν θα πάει μόνο η ψυχή. Στην κόλαση θα πάμε με το σώμα, δεν θα πάει μόνο η ψυχή. Περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος ημών, λέει η Αγία Γραφή. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να κάνει η ψυχή χωρίς το σώμα, για να σωθεί μόνο η ψυχή. Τι μπορεί να κάνει η ψυχή για να πάει μόνο εκείνη στο Παράδεισο? Ο Θεός δημιούργησε άνθρωπο από σώμα και ψυχή. Δεν δημιούργησε ψυχές. Όταν περιγράφει ο Χριστός την τελική κρίση και λέει «Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου πηγαίνετε στη Βασιλεία του Θεού που ετοίμασε πρώτων αιώνων γιατί ήμουν πεινασμένος και μεταΐσατε γυμνός και με ντύσατε στη φυλακή και με επισκεφτήκατε» και του λένε «Πότε το κάναμε αυτό, αφού το κάνετε λέει σε έναν αυτούς στο οχού, σε μένα το κάνατε». Ναι, αλλά πώς θα πάει η ψυχή στη φυλακή αν δεν περπατήσουν τα πόδια? Πώς θα δείξει η ψυχή το φτωχό αν δεν απλωθούν τα χέρια? Πώς θα δείξει την αγάπη σου στον άλλον αν δεν ανοίξει το στόμα σου να μιλήσει και αν δεν κινηθούν τα χείλη? Τι γίνεται χωρίς το σώμα? Ούτε η Θεία Λειτουργία, ούτε τα μυστήρια. Αν δεν πει ο παπάς τις ευχές, αν δεν κινηθεί η γλώσσα και τα χείλη, τι θα κάνει η ψυχή μόνη της? Αν δεν απλώσει τα χέρια να κάνει το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα του Χριστού, τι θα κάνει η ψυχή μόνη της? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνη της η ψυχή, γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η ψυχή μόνη της. Είναι ξεκάθαρη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας αυτό. Λέει ο Κύριος, ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Θα δώσει ζωή σε αυτά τα σώματα που πεθαίνουν. Δι το θνητόν τούτο, το φθαρτό τούτο ενδύσεται αφθαρσία. Ετούτο που φθείρεται να γίνει για πάντα άφθαρτο. Το θνητόν τούτο ενδύσεται αθανασία. Ετούτο που πεθαίνει να γίνει αθάνατο. Είπαμε και πιο μπροστά ότι είμαστε αφηρημένοι. Είναι ένα από τα πιο γνωστά άρθρα στο σύμβολο της πίστεώς μας. Τι λέμε? Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Περιμένουμε την ανάσταση των νεκρών σωμάτων. Γι' αυτό θα πενθούμε τους και κοιμημένους μας, αλλά σαν χριστιανοί, με μέτρο. Ξέρουμε
ότι ζούνε, ξέρουμε ότι μας ακούνε, ξέρουμε ότι μας βλέπουν, ξέρουμε ότι μας θυμώνται. Θα λυπηθούμε. Ένα σκυλάκι χάνεις, ένα γατάκι χάνεις και στεναχωριέσαι. Δεν θα πονέσεις που χάνεις τον άνθρωπό σου. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αδελφοί, που θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων. Δεν θέλω να αγνοείτε για αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Ή να μην λυπήσετε καθώς και οι λυπήμοι έχονται σε ελπίδα. Για να μην λυπόσαστε σαν τους άλλους που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Δεν λέει να μην λυπόσαστε. Λέει να μην λυπόσαστε σαν τους άθερους, σαν τους άπιστους. Θα λυπηθούμε, αλλά μέχρι σε ενό σημείο. Όταν βλέπουμε όμως ότι κάποια, γιατί συνήθως οι γυναίκες πατάνε αυτή την πεπονόφλουδα, παρασύρονται, και ένα χρόνο φοράει μαύρα και κλαίει και χτυπιέται, και δεύτερο χρόνο και τρίτο χρόνο, τότε όχι. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν κλαίει αυτόν που έφυγε. Κλαίει τον εαυτό της που έμεινε μόνη της. Είναι εγωισμός. Δεν κλαίει αυτόν που έχασε. Κλαίει τον εαυτό της που δεν έχει κάποιον να την βοηθήσει. Και αυτό είναι υπερηφάνεια. Για τον άλλον θα κλάψεις με μέτρο. Από εκεί και πέρα πια κλαις για τον εαυτό σου και είναι αμαρτία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα πενθούμε, αλλά όχι σαν τους άλλους που δεν ξέρουν ότι θα ξανασυναντηθούμε. Είπαμε πως οι ψυχές είναι τώρα σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση αναμονής και προγεύονται περιμένοντας τα σώματά τους. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Δεν έγινε ακόμα η Δευτέρα Παρουσία, η Ανάσταση των νεκρών, η τελική κρίση. Δεν έχουν γίνει ακόμα για να πει ο Χριστός εσύ από εκεί, εσύ από εκεί. Όλοι είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Μέχρι τότε οι κεκοιμημένοι που βρήκανε παρησία, θάρρος, παρησία το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, θάρρος στο Θεό, βοηθάνε εμάς, όλοι οι Άγιοι μπορούν να μας βοηθήσουν και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Πώς? Θα σας πω μόνο τέσσερις τρόπους για να τελειώνουμε. Πρώτον, με 40 λίτρα. Μόλις κοιμηθεί κάποιος, αμέσως το όνομα στον παπά, στο μοναστήρι, ένα τηλέφωνο. Θα δώσουν το όνομα και θα αρχίσει 40 λίτρα. Λειτουργία 40 μέρες για τον κεκοιμημένο. Γι' αυτό πρόσφερε το αίμα του Χριστός. Είναι οι άνθρωποι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Ποιο είναι το περισσό, το περισσότερο από τη ζωή? Η ενηχριστό ζωή. Μου έκανε εντύπωση πόσο όμορφη είναι η ευχή όταν βγάζει ο παπάς από το πρόσφορο μερίδες που θα μπουν μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα του πρόσφορου για να γίνουν σώμα Χριστού και λέει «Απόπλυνον Κύριε τα σαμαρτίας των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου ζώντων και τεθνεώτων το αίμα τί σου το τιμίο. Πρεσβείσεις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων». Πρώτο 40 λίτρο. Δεύτερο, προσευχές. Κομποσκήνη. Όταν κοιμηθεί κάποιος, να του κάνουμε κάθε βράδυ ένα κομποσκινάκι. Αυτό το 33 ράκι που έχουμε στο χέρι, το βραχιονάκι. Κύριε Σου Χριστέ, θα λέμε μνήστητη, θυμίσου, τις ψυχές του δούλου σου τάδε, λέμε το όνομα. Και μετά, μνήστητη, μνήστητη, μνήστητη, μνήστητη, μνήστητη. Σε κάθε μνήστητη τραβάμε και ένα κόμπο. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Κάντε το. Ας μην το καταλαβαίνετε, ας μην το πιστεύετε. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Δεν είναι κόπος. Ούτε ένα λεφτό δεν είναι. Δευτερόλεπτο είναι να φέρει στην πόρτα ένα 33 ράκι. Αν έχετε πολλούς, θα έχετε τα ονόματα γραμμένα σε ένα χαρτί και θα λέτε «Κύριε Σου Χριστέ, μνήσετε τις ψυχές των δούλων σου» και διαβάζετε τα ονόματα. Όταν τα τελειώσετε όλα, θα πείτε πάλι «Μνήσετε, μνήσετε, μνήσετε, μνήσετε, μνήσετε, μνήσετε». Στην πράξη θα τα δείτε αυτά. Αν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς. Αν είναι αλήθεια ή αν είναι παραμύθια. Η πίστη μας είναι ζωή. Άμα δεν τα ζήσουμε, δεν θα τα γνωρίσουμε. Δεν μπορεί το μυαλό να τα καταλάβει. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι έτσι. Είναι στο Πήλιο, είναι ένα βουνό πάνω από το Βόλο, ένα μοναστήρι. Ήταν μια ηγουμένη Αγία. Μεγάλη Αγία. Μεγάλη Αγία ηγουμένη. Μεγάλη Αγία. Πόσοι Άγιοι υπάρχουν που δεν τους ξέρουμε. Κοιμήθηκε η ηγουμένη, τώρα λόγω του τάφου της πηγαίνουν για προσκύνημα πάρα πολλοί κόσμος. Μια καλογριούλα κοιμήθηκε ο πατέρας της. Άρχισε να προσεύχεται κάθε βράδυ με ένα κομποσχήνι. «Κύριε Σου Χριστέ, μνήστε τις ψυχές του δούλου σου τάδε». Μνήστε, μνήστε, μνήστε, μνήστε. Και της βάζει ο διάλογος στο μυαλό
μια φράση που δεν υπάρχει ακριβώς έτσι στην εγγεγραφή, αλλά κυκλοφορεί ευρέως. Και από μια άποψη είναι σωστή. Δεν είναι σωστή. Εν το άδει, που και στη μετάνοια. Και λέει, όπου ήταν να πάει ο πατέρας μου πήγε. Αν ήταν να πάει στον παράδεισο, πήγε στον παράδεισο. Αν ήταν να πάει στην κόλαση, πήγε στην κόλαση. Τι κάθομαι τώρα και κάνω εδώ. Τι κάθομαι και κάνω. Όπου ήταν να πάει, πήγε. Και σταμάτησε να κάνει την προσευχή, το κομποσκήνι. Ένα βράδυ είχε νυχτώσει, ερχόταν κάποιος καθυστερημένος στο μοναστήρι. Το κελί της Κελογρούλας είναι από την έξω πλευρά του μοναστηριού. Βλέπει τον άνθρωπο, βγαίνει από τον δρόμο, έρχεται προς το παράθυρό της. Κατάλαβε, θέλει να τη ρωτήσει από πού να μπει. Κράτησε ένα φακό ο άνθρωπος. Φτάνει κάτω από το παράθυρό της και τότε είδε ότι δεν ήταν φακός, ήταν ένα φαναράκι που κουνιότανε. Το σηκώνει ο άνθρωπος το φαναράκι και καθώς το σηκώνει, το φως χτυπάει το πρόσωπο και βλέπει τον πεθαμένο πατέρα της και της λέει, μόνο ετούτο είχα και μου το έσβησες και είμαι σκοτάδι. Μόνο ετούτο είχα και μου το έσβησες. Μου λένε οι Κελογρούλες, τρομάξαμε να τη συνεφέρουμε. Σήκωσε όλο το μοναστήρι στο πόδι από τις φωνές. Τρεις μέρες δεν μπορούσε να συνέλθει. Κάντε το κουμποσκηνάκι. Όλη η πίστη μας είναι κόντρα στη λογική. Τα δεχόμαστε γιατί τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Η πίστη μας δεν είναι φιλοσοφίες και θεολογίες. Είναι ζωή. Ο δεύτερος τρόπος, είπαμε, είναι η προσευχή. Ο τρίτος τρόπος, τα μνημόσυνα. Γιατί να κάνω μνημόσυνα. Γιατί να κάνω μνημόσυνα. Πέθανε ένας παπάς εδώ στις Σέρες. Πήγανε, τον εθάψανε. Λέει η εκκλησία να κάνουμε μνημόσυνα στις τρεις μέρες, στα Ιάμερα, στα 40, στο χρόνο, στα ψυχοσάββατα. Στα τρίμερα πήγαινε στο κημητήριο να κάνουν το μνημόσυνο για τον παπά. Πίσω στο σπίτι είχαν μείνει μερικές γυναίκες και ετοιμάζανε τα κεράσματα. Και είχε μείνει και το εγγονάκι του. Αφού με λέει την πόρτα να ανοίγει, στον κάτω όροφο, είναι διόροφο το σπίτι, υπάρχει ακόμα. Και κλείνει. Και του λέει μια γειτονισσα, πήγαινε πουλάκι μου να δεις ποιος ήρθε. Κατεβαίνει ο πιτσιρίκος κάτω και μένει κόκαλο. Μέσα στο σπίτι ο πεθαμένος παπάς, ο παππούς μου, βαστάζει ολόκληρος νερά, σαν να τον είχαν βουτήξει στα νερά και κάτω στο πάτωμα να έχει γίνει μια λίμνη από τα νερά. Και καθώς μένει ευρώντητος ο μικρός, του λέει με την αφέλεια που έχουν τα μικρά, παππού, δεν πέθανες. Παππού, τι νερά είναι αυτά. Και λέει ο παπάς, τώρα που θα γυρίσουν από το κημητήρι, να τους πεις ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα από τα μαρτύρια που πέρασα αυτές τις τρεις μέρες. Τώρα λυτρώθηκα. Τώρα γλίτωσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά δεν είναι νερά. Είναι υδρότας αγωνίας από τα μαρτύρια που έζησα αυτές τις τρεις μέρες. Κάνει μεταβολή, βγαίνει έξω, τρέχει ο μικρός στην πόρτα, ούτε παπάς υπήρχε ούτε τίποτα. Εκείνη την ώρα γυρνάγανε από το κινητήρι. Έλεγε ο άνθρωπος, όποιος ζει τώρα και μας τα λέει, δεν έμεινε ούτε ένας, όταν τους είπε τι συνέβη, που να μην βάλει το δάχτυλο κάτω στο νερό και να το βάλει στα χείλη τους. Ήταν αρμυρό, ήταν υδρότας. Μου λέει ο νεαρός πατέρας που έθαψε τη μάνα, μεγάλωνε το μικρό, μόνος του και κλέποντας. Κάθε βράδυ, λέει, πήγαινα στο κημητήρι να ανάψω το καντήλι στο κορίτσι μου. Τον μικρό δεν τον έπαιρνα, δεν ήθελα να γνωρίσει τέτοιο μέρος. Αλλά μετά από 2 χρόνια, μόνο λες είχε αρχίσει να μιλάει το μικρό, νωρίτερα, λέω, ας τον πάρω. Και αυτό μια πραγματικότητα στη ζωή είναι, ας γνωρίσει κι αυτός. Τον παίρνει, τον αφήνει μια στιγμούλα εκεί, μόλις μπήκανε στο κημητήρι, για πρώτη φορά ο μικρός σε τέτοιο μέρος, και πάω, του λέει, κάτσε το πουλάκι μου να φωνάξω τον παπά. Ψάχνω να βρω τον παπά, βρήκα τον παπά, γυρνάμε, πουθενά ο μικρός. Το τι τρόμο πήραμε. Παναγία μου, κλέψανε το παιδί, τόσα γίνονται. Μην το πήρανε για μεταμόσχευση οργάνων, μην το πήρανε και γίνονται φρικτά πράγματα. Αρχίσαμε να φωνάζουμε πανικόβλητοι και εγώ και ο παπάς. Φωνάζουμε, τίποτα, μιλιά. Τρέχουμε μέσα στο νεκροταφείο σαν τρελή.
Βασιλιάς τι τα πήγα προς τον τάφο, λέει της γυναίκας μου και την άλλη. Δεν υπήρχε φωτογραφία στον τάφο. Ο μικρός είχε ανέβει απάνω στον τάφο και χόρευε από τη χαρά του και κάποιον αγκάλιασε και κάποιον φύλαγε. Και φώνεσε, μαμάκα, μαμάκα, μαμάκα, μαμάκα. Παρέλυσαν και ο παπάς και ο πατέρας. Όχι να διαβάσει το όνομα, δεν ήξερε ο μικρός. Πρώτη φορά βρέθηκε εκεί. Να χαινεύει απάνω στον τάφο της μητέρας του, να αγκαλιάσει κάτι που έβλεπε μόνο αυτό, να φυλάει κάποιον που έβλεπε μόνο αυτό και να φωνάζει μαμάκα, μαμάκα, μαμάκα και να κλαίω εγώ, λέει ο πατέρας, να κλαίει και ο παπάς και να λέει ο πατέρας, κορίτσι μου με βλέπεις, κορίτσι μου εμένα με βλέπεις. Λοιπόν, 40 λίτουργο, προσευχές, μνημόσυνα και το τελευταίο. Να κάνουμε ελεημοσύνες για τις ψυχές εκείνων που κοιμηθήκαν. Ούτε αυτό το καταλαβαίνουμε. Είπαμε ότι όλη η πίστη μας είναι κόντρα στη λογική. Τα ζούμε και τα ξέρουμε. Έγινε ένα τροχαίο στον Πειραιά, σκοτώθηκε μια κοπηλίτσα 19 χρονών. Ένας θείος της τρελάθηκε από τον πόνο. Να κλαίει και να χτυπιέται και να φωνάζει και να βρίζει τον Θεό. Και ήταν από τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία. Αλλά πηγαίνουμε από συνήθεια. Αγνοούμε χοντρά βασικά πράγματα. Γιατί να το κάνει ο Θεός αυτό? Γιατί να την αφήσει να γεννηθεί? Αν ήταν να πεθάνει 19 χρονών, γιατί να γεννηθεί? Καλύτερα να μην γεννιότανε. Πιο πολύ φόνος αυτός παρά οι γονείς του κοριτσιού. Ίσως είναι ανίποτρος, ίσως δεν έχει παιδιά, την αγαπούσε και έπαθε σοκ που την έχασε. Μια μέρα, μετά από λίγο καιρό, πήγαινε σπίτι του. Στο Κερατσίνι είναι παραλιακό. Ένας ψαράς είχε βγάλει ψάρια. Πάρε πατριώτη, φρέσκα ψάρια, μοσχοβολάδε. Άσε με, λέει εκείνος, δεν θέλω. Είχε τον πόνο του με την ανεψιά του που είχε χάσει. Πάρε, πού θα βρεις τέτοια ψάρια, μοσχοβολάδε, θάλασσα, άσε με, δεν θέλω. Πάρε, πού θα βρεις, κοίταξε μεγάλη από τον πόνο, τσαντισμένος ο άνθρωπος. Για να ξεφορτωθεί τον ψαρά, σκέφτηκε, θα πάρω ένα για την ψυχή της Κατερίνας. Παίρνει ένα ψάρι για να γλιτώσει από τον ψαρά, πάει παραπέρα, το δίνει σε μια οικογένεια φτωχή και έφυγε, πήγε σπίτι του. Μετά από καιρό συναντιέται έναν φίλο, με ένα φίλο του. Γεια σου, τι κάνεις, καλά. Χωρίσανε. Γυρνάει ο φίλος και του λέει, άμα αν θα το ξέχναγα. Γυρνάει ο θείος, λέει, τι είναι. Χτες βράδυ είδα στον ύπνο μου την ανιψιά σου την Κατερίνα και μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Μέχρι σήμερα δεν του είχε κλείσει το στόμα. Δεν το φώναξε να πει ότι το άκουσε ο ψαράς και το είπε παραπέρα. Το σκέφτηκε. Θα πάρω ένα για την ψυχή της Κατερίνας και το έκανε για να ξεφορτωθεί το ψαρά. Το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Με τι τρόπο οι ελεημοσύνες που κάνουμε βοηθάνε τον κεκοιμημένο, δεν τον ξέρουμε. Ότι τον βοηθάνε όμως, να πως το ξέρουμε. Είναι συμπίστη μας. Είναι ζωή, είναι τρόπος ζωής. Αν δεν κάνεις αγώνα να εφαρμόσεις αυτά που είπε ο Χριστός, δεν θα γνωρίσεις τίποτα. Δεν είναι ότι λυπόμαστε τα 5, 10, 20 ευρώ που θα δώσουμε στον παπά για το κόλλημα. Για τσιγάρα δίνουμε πολύ περισσότερα και για καλλυντικά γυναίκες ακόμα περισσότερα. Ο εγωισμός είναι που κλωτσάει. Και δεν τα κάνουμε και μπαίνουμε στην τύφλα μας. Έκανε η γυναίκα τα κόλλημα στις 3 μέρες. Έκανε στις 9 μέρες. Μετά από καιρό λέει, ήμουν εξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον άντρα μου και περιμέναμε να κοιμηθούμε. Ο άντρας μου δίπλα κάτι διάβαζε. Και εκεί που ήμουν και εγώ μισοχωμένη κάτω από τα ρούχα, ακούω τη μάνα μου να με φωνάζει. Αναστασία, με ξέχασες. Πάγωσα. Έμεινα κίνητη, κόκαλο. Σηκώθηκανε τρίχες μου, δεν κουνήθηκα. Μην καταλάβει τίποτα ο άντρας μου από δίπλα και με αρχίσει στο δούλεμα, γιατί αυτός ήταν εντελώς άθεος. Γιατί να το δεχτώ? Επειδή μου το λέει εκείνη. Δεν λέω ότι είναι απατεώνας. Ρε, δεν μπορεί να εξαπατήθηκε η ίδια. Δεν μπορεί να ήταν η φαντασία της. Δεν μπορεί να βγει και από το υποσυνείδητό της. Φυσικά και μπορεί. Τόσες φορές νομίζουμε ότι κάποιος μας φώναξε και γυρνάμε
και δεν είναι κανένας. Δεν μπορεί να βγει και από τη φαντασία της. Γιατί να το δεχτώ? Να δουλεύει το μυαλό σας. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια, δεν μπορούμε να πιστεύουμε ακόμα. Πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να ξέρουμε. Δεν μπορούσε να είναι η φαντασία της. Αν δε, που δεν ήταν η φαντασία της, πώς το ξέρω? Που πετάγεται τρομαγμένος ο άντρας της από δίπλα και της λέει, δεν άκουσες τη μάνα σου πως σε φώναξε? Να, πως ξέρω ότι δεν ήταν η φαντασία της. Πραγματικά, η άλλη μέρα ήταν τα 40 και δεν είχε κάνει κόλλημα. Να, πως ξέρω ότι αυτή η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν 40 μέρες περίμενε τα κόλλημα. Με τι τρόπο? Οι προσευχές που διαβάζει ο παπάς στα κόλλημα πάνε ότι βοηθάει τον πεθαμένο, δεν το ξέρω. Ότι τον βοηθάνε όμως, να πως το ξέρω. Να πως ξέρω ότι αυτή η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν 40 μέρες διατηρεί τη μνήμη της, θυμάται, πέρασαν 40 μέρες. Γνωρίζει, είδε την πόλη, μπήκε μέσα, τους δρόμους, περπάτησε, γνώρισε το σπίτι της κόρης της, μπήκε μέσα, περπάτησε στο διάδρομο, μπήκε στην κρεβατοκάμερα, είδε την κόρη της, μίλησε στην κόρη της. Να πως ξέρω ότι και την ημέρη μας βλέπουν. Εσείς που με ακούτε, μπορείτε να λέτε, ωραία παραμύθια μας λέει. Εγώ που την ακούω, μπορώ να το αμφισβητήσω και να πω, και πού ξέρω ότι είναι έτσι όπως μου το λέει. Εκείνη που το ζήσε, μπορεί να πει, δεν έγινε. Αυτή είναι η πίστη μας. Μάθετε εσείς προσωπικά από πρώτο χέρι και κάντε και τα μνημόσυνα και τις προσευχές και τα σαρανταλίτουργα και τις ελιμοσύνες. Αλλά φυσικά ισχύει αυτό που λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας. Τι λέει? Ό,τι καλό θέλησε να σου κάνουν οι άλλοι για σένα, να κάνουν για σένα μετά το θάνατό σου, προσευχές, ελιμοσύνες κλπ. Καλύτερα κάντο εσύ για σένα από τώρα. Είναι καλύτερα να μη δεθείς, να βρεθείς ελεύθερος εκεί που θα πας, παρά να βρεθείς δεμένος και να περιμένεις από τους άλλους πίσω να κάνουν για σένα αυτά που δεν έκανες εσύ για σένα. Αυτά γνωρίζαν οι Άγιοι που προαναφέρουμε και επιθυμούσαν τον θάνατο. Γνωρίζαν τον λόγο του Κυρίου που είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ να λύσει, θέλω να πεθάνω και εσύ Χριστό είναι. Γι' αυτό έλεγε ένας άλλος Άγιος, ο Ισάκος Ήρος, Κύριε, αξίωσόν με, μισήσε τη ζωή μου, αξίωσέ με να μισήσω τη ζωή μου, για την ζωή μου, την εσύ, για να ζήσω τη δική σου ζωή. Γιατί ξέρουν ότι αυτό που λέμε θάνατος δεν είναι παρά ένα πέρασμα από το τώρα στο μετά, από το εδώ στο εκεί. Ένα πέρασμα. Η λέξη πέρασμα στα εβραϊκά λέγεται Πάσχα. Αυτό θα πει Πάσχα. Πέρασμα. Περνάμε από εδώ στη ζωή. Από το στόμιο του τάφου στη ζωή. Η εν Χριστώ ζωή, λέει ένας Άγιος Θεσσαλονικιός, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι ένα δέντρο που έχει τις ρίζες και τον κορμό εδώ και τα δέντρα και τους καρπούς εκεί. Και αυτό μας το αποδεικνύουν οι Άγιοι που μετά τόσα χρόνια από την κίνησή τους εμφανίζονται και μας μιλάνε. Άρα, ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Η μεγαλύτερη απόδειξη πως ό,τι είπε ο Χριστός είναι αληθινό, είναι οι Άγιοι. Αν ο Χριστός ήταν πατεώνας, αν αυτά που είπε δεν ήταν αλήθεια, και εκείνοι που πεθάναν για εκείνον θα είχαν σβήσει, θα είχαν εξαφανιστεί. Αφού ζουν όμως ακόμα, επειδή πιστέψανε και ζήσανε για αυτά που είπε ο Χριστός, άρα είναι αλήθεια. Γι' αυτό ο διάβολος μισεί τους Αγίους περισσότερο από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός έζησε το καιρό εκείνο και μπορείς αν θέλεις να τον αμφισβητήσεις. Αλλά οι Άγιοι ζουν το καιρό ετούτο και είναι ανάμεσά μας και τους βλέπουμε και δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε. Γι' αυτό ο διάβολος ξεσηκώνει τον κόσμο εναντίον των Αγίων και χτυπά και τους πιστούς και την πίστη των πιστών. Ο διάβολος τη δουλειά του. Εμείς τη δική μας. Θα λέμε με τον Απόστολο, θα λέμε το Κύριε σου Χριστέ λεσέ με και Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, και με τον Απόστολο Παύλο που λέει πού σου άδει τον οίκος, πού είναι άδει η νίκη σου, πού σου ανέστη Χριστός, πού σου θάνατε το κέντρο, πού είναι θάνατε το κεντρίο σου που μας σκότωνες όλους. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασε δαίμονες, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Αυτή την Ανάσταση εύχομαι να ζήσουμε όλοι συν πάση
της Αγίας μαζί με όλους τους Αγίους. Αμήν. Να εύχεστε όπως είμαστε τώρα παρεούλα εδώ, να είμαστε και εκεί πάνω. Εδώ θα έρθει η ώρα που θέλουμε, δεν θέλουμε, θα χωρίσουμε. Εκεί πάνω να μην δεν χωρίσουμε, που θα είναι για πάντα στους αιώνες των αιώνων. Να εύχεται και σε βασίλη Γερόντισσα, να μας ελπιθεί όλους ο καλός Θεός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, την φετινή χρονιά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα πρωτότυπο βιβλίο που συνδυάζει την θεολογία με την μητρότητα και ειδικότερα το ιερό ταξίδι της κοίησης. Η εκπομπή απευθύνεται σε μητέρες, υποψήφιες μητέρες, γυναίκες εν γέννη, αλλά και άνδρες που επιθυμούν να εμβαπτιστούν στα ιδιαίτερα νοήματα της διαδικασίας έως τη γέννηση μιας ανθρώπινης ζωής. Σε κάθε εκπομπή θα ερχόμαστε σε επαφή και με το επόμενο μέρος του βιβλίου έως ότου εσύ ως το ολοκληρώσουμε. Σας προσκαλώ να κάνουμε μαζί αυτό το όμορφο ταξίδι.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τη συγγραφέα μας. Η Λάουρα Γιάνσον είναι ορθόδοξη χριστιανή, βοηθός μητρότητας, εκπαιδεύτρια του Κετού και μητέρα. Ζει και γράφει εκεί που η μητρότητα συναντά την πίστη. Πήρε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη θεολογία και τη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει όμως ζήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Σερβία, τη Γερμανία και τα νησιά Φίτζη. Από το 2005 έχει οδηγήσει πλήθος εγγύων μητέρων στον δρόμο της μητρότητας και μαρτυρεί με δέος ότι στην πορεία κοιλιά και ψυχή αυξάνονται και μεγαλώνουν ταυτόχρονα.

Ας δούμε την αφιέρωση του βιβλίου. Μας λέει η συγγραφέας, αυτό το βιβλίο τιμά τη μνήμη δύο οραματιστριών. Της κατασάρκα προγόνου μου Ruth Miriam Hone, που μου ονειρεύτηκε συγγραφέα, και της προγόνου μου κατά το πνεύμα της δικαίας Ελισάβετ, που σε μια κυοφορούσα κοιλία είδε τον Κύριό της. Το βιβλίο ξεκινά με την προσευχή της Εγγύου προς την Παναγία. Από τον παρακλητικό κανόνα εις την Παναγία την εγκυμονούσαν εις ειδώρας μοναχής, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθεού Μεγάρων.

Εγκυμονούσα δέσποινα, Μαρία Θεοτόκε. Η συλλαβούσα εν γαστρή των πάντων βασιλέα. Παρά στη θύμη δέομαι την γαστρή εχούση. Και δόρισε έμι σύνεσιν και του Θεού των φόβων, την χάριν και το έλεος και την βοήθειά σου, έως αν φθάσω ευχερός εις το κετού την ώραν. Ευγνωμονούσα τον Θεόν των δόνταμι μη πεδίων, και τούτο μεταγέννησιν αξίωσον με φέριν εν το ναό και ύστερον καλώς ανατραφήνε, ή να Θεόν δοξολογεί εν χείλεσιν καρδίας. Αυτό γαρ πρέπει η τιμή και δόξα εις αιώνας. Αμήν.

Ας δούμε τον πρόλογο του βιβλίου από τη συγγραφέα. Ξεκινάμε την ισπανική παροιμία που λέει «Αν περπατάς, μαζεύεις θησαυρούς σου».

Πολλά ταξίδια κάνουμε στη ζωή μας. Άλλοτε είναι μια σύντομη διαδρομή μέχρι το απέναντι κατάστημα, άλλοτε μακρά περιήγηση στους τόπους που έζησε η οικογένεια. Μια κουραστική μετακίνηση με τη συγκοινωνία, αλλά και ένα στοχαστικό περιδιάβασμα σε λαδυρίνθους. Ξεκινάμε για πεζοπορίες, εκδρομές, οδύσσιες πραγματικές, μαραθώνιους, σαφάρι, εξορμήσεις και αποστολές. Και η εγκυμοσύνη ένα ταξίδι είναι. Δυναμικό, αλλά και αργόσυρτο και κουραστικό. Πορεία μάλλον, παρά τρέξιμο. Πορεία και προσκύνημα μέσα από ευρύ πνευματικό τοπίο. Ηλιγκιώδεις κορυφές και απόκοσμες κοιλάδες. Ζόρικες αναρριχήσεις, αλλά και δροσιστικά αριάκια. Κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στην Αγία Πόλη, τον προορισμό μας, εκεί που θα συναντήσουμε και θα συνοδεύσουμε στον κόσμο μια νέα μορφή της Θείας Εικόνας, το μωρό μας. Από την εμπειρία, όπως και από κάθε μακρύ ταξίδι, θα αναδυθούμε διαφορετικές. Έχουμε στρογγυλέψει, έχουμε πονέσει, έχουμε ξενυχτήσει, αλλά έχουμε αυξηθεί και πνευματικά. Η πολύπλοκη διαδικασία με την οποία ο Θεός δημιουργεί νέα ζωή μέσα μας κυριολεκτικά μας μαλακώνει, μας ταπεινώνει, μας χαροποιεί και μας κάνει να ζούμε για τον άλλον. Ακόμη και οι δοκιμασίες της εγκυμοσύνης μπορούν να θεωρηθούν ως έλεος, ένα δώρο. Μια διαδικασία με την οποία μας αγγίζει ο Θεός, βοηθώντας μας να προετοιμάσουμε την καρδιά μας για να εισέλθουμε στις δυσκολίες του γονεϊκού ρόλου. Με τον τρόπο αυτόν, η φυσική ημέρα με την εμπειρία της εγκυμοσύνης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε όπως θα χρειαστεί να είμαστε. Εν τέλει, η εγκυμοσύνη μπορεί να γίνει ταξίδι για τη Βασιλεία, μονοπάτι σωτηρίας. Ρίχνοντας βέβαια μια ματιά γύρω μας, ποτέ δεν θα λέγαμε ότι η εγκυμοσύνη αποτέλεσε αίτημα υψηλών απαιτήσεων. Αντιθέτως, η θεώρησή της είναι οφειλμιστική. Περισσότερο μια διεκπαιρεωτική διαδικασία, παρά πορεία με ιερό σκοπό. Σε μια εποχή που μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστικές σακούλες, παύλα εντός εισαγωγικών μήτρες, για να φτάσουν τα αρνιά στην ορίμανση, οι μητέρες είναι απλά εκολαπτήρια. Και η εγκυμοσύνη είναι μια άβολη περίοδος που καθίσταται αναγκαία απλώς λόγω έλλειψης τεχνολογικών λύσεων. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μας εκδηλώνει ποικίλα συναισθήματα σχετικά με την κοίηση. Μας χαϊδολογούν, μας κανακεύουν, μας βρίσκουν χαριτωμένες. Η μητέρα, όπως το θέτει κάποιος λόγιος, στη σύγχρονη κουλτούρα πέφτει σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ εξειδανίκευσης και υποτίμησής της. Αλλά πολλοί νιώθουμε ότι η εγκυμοσύνη είναι κάτι παραπάνω από εξετάσεις ούρων, χάπια, πολυβιταμινών και φυλλώδη λαχανικά, άρα κάτι παραπάνω από κουνιστές πολυθρόνες, ροδαλά μάγουλα και λαστιχένια παπάκια. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε σαν μια συλλογή εκστατικών με καύσιμο την οκετοκίνη στοχασμών κατά την πρώτη δική μου εγκυμοσύνη. Καθώς γέμισα σωματικά, γέννησα και τάιζα το μωρό μου, ένιωθα τον κόσμο να έχει ανοίξει διάπλατα για μένα. Γοητεύθηκα από το νόημα, το συμβολισμό και την ποίηση που ανακάλυπτα στον πυρήνα της εμπειρίας της γέννας. Κάποια θέματα όπως ο θάνατος και η ανάσταση, η αύξηση και η σμίκρινση, το σθένος και η αδυναμία, έρχονταν και ξανάρχονταν μέσα από το κορμί, την εσωτερική μου ζωή, τη γραφή, τον φυσικό κόσμο και την παράδοση της Εκκλησίας. Άρχισα να βλέπω το κυοφορούν σώμα μου ως θεολογία εν κινήσει και το ταξίδι της εγκυμοσύνης ως ενσάρκωση της πορείας της ψυχής προς τον Θεό. Παράλληλα, πάλευα. Ήθελα να νοηματοδοτήσω τον αγώνα, να ξέρω ότι οι θυσίες μου άξισαν τον κόπο, αλλά και να γίνω γενναιότερη. Λαχταρούσα να βρω στήριξη, τρυφερότητα και επιβεβαίωση της κλίσης μου.
και μπορεί να ήμουν εγώ αυτή που θα διένυα την απόσταση μέχρι τη γέννηση του παιδιού μου. Ήθελα όμως να ξέρω ότι ως μητέρα δεν ήμουν σε αυτό μόνη μου, αλλά αποτελούσα μέρος ενός ευρύτερου όλου. Καθώς προχωρούσα, ένιωθα στο πλευρό μου την παρουσία και άλλων γυναικών. Όχι μόνο τις δεκάδες εκατομμυρίων ανά τον κόσμο που κυοφορούσαν ταυτόχρονα με εμένα, αλλά και μια κοινότητα επιτόκων που απλώνονταν σε όλο το εύρος του χρόνου και της ιστορίας της σωτηρίας. Με κύκλωνε ένα ολόκληρο νέφος σκαπανέων, αλπινιστών, χαρτογράφων και παλέμαχων οδηπόρων. Άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου σαν έναν από αυτούς, έναν ατρόμητο ταξιδευτή που μάζευε το κουράγιο τους για να ολοκληρώσει η ιερή αποστολή. Αφότου άρχισα να εργάζομαι ως βοηθός μητρότητας, ντούλα στα αγγλικά, άρχισα να συνοδεύω άλλες γυναίκες καθώς πορεύονταν το δικό τους ιερό μονοπάτι. Ο όρος ντούλα, που σημαίνει σκλάβα, είναι ένα καινούργιο όνομα για έναν παλιό ρόλο. Η βοηθός μητρότητας είναι παραστάτρια στον τοκετό. Υποστηρίζει τις οικογένειες που μεγαλώνουν με τη γέννηση παιδιών, με πρακτικούς, συναισθηματικούς, πνευματικούς, φυσικούς και πληροφοριακούς, αν και όχι ιατρικούς, τρόπους. Σε έναν δεδομένο τοκετό, είμαι εκεί για να βοηθήσω την πελάτησά μου να κάνει ένα μπάνιο, να καθησυχάσω τον σύζυγο ή τον σύντροφό της, να την βοηθήσω να εντοπίσει τις σωστές ερωτήσεις που θα κάνει στους γιατρούς, να υποστηρίξω το σώμα της στη θέση που έχει επιλέξει για τον τοκετό, να φέρω τα μαξιλάρια και τον πρώτο της θελασμό ή απλώς να αγρυπνώ στο πλάι της. Επειδή ο τοκετός, η ζωή και ο Θεός βιώνονται μόνο σχεσιακά, έχω επιλέξει να γεμίσω το βιβλίο αυτό με ιστορίες. Το υλικό του το άντλησα από τη δική μου προσωπική εμπειρία κοιήσεων, τοκετών στο σπίτι και θυλασμού 4 παιδιών και ενός 5ου που αποβλήθηκε, και από τα 15 χρόνια δουλειάς με άλλες μητέρες. Μέρος του υλικού μου αποτελεί πανανθρώπινη εμπειρία. Κάθε άνθρωπος πάνω στη γη έχει μια μάνα. Καθένας γεννήθηκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι όλοι είστε ακριβώς σαν εμένα. Ως βοηθός μητρότητας έχω παρασταθεί σε πληθώρα γυναικών την ώρα που κάθε μια με το δικό της τρόπο έφερνε παιδί στον κόσμο. Ως εκπαιδεύτρια τοκετού έχω ασχοληθεί με τα μοναδικά ζητήματα που κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει πριν από μια νέα άφιξη. Ξέρω ότι ακόμη και αν έχεις βάλει πλώρη για τον ίδιο προορισμό, ο δρόμος σου θα είναι διαφορετικός, αλλά απολύτως εξίσου αυθεντικός όσο και ο δικός μου. Είτε περιμένεις το πρώτο σου παιδί, είτε το 5ο, το βιβλίο αυτό είναι για σένα. Είναι για σένα είτε έχεις ενθουσιαστεί, είτε νιώθεις ταπεινωμένη που είσαι έγκυος. Είναι για σένα είτε καταλήξεις σε κεσαρική, είτε σε φυσιολογικό τοκετό, είτε σε οτιδήποτε ενδιάμεσα.

0: Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν διάφορες περιγραφές της ανθρώπινης φυσιολογίας και των ιατρικών δεδομένων. Δεν είμαι φαρμακολόγος, νεογνωλόγος, ειδική στην ιατρική του θυλασμού ή κάτι παρόμοιο, αλλά ως εκπαιδεύτρια του κετού έχω περάσει πολλά χρόνια σταχυολογώντας από έρευνες ειδικών στις αντίστοιχες επιστήμες. Η κατανόηση των σύνθετων μηχανισμών της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του θυλασμού είναι τοπία, κατά περίεργο τρόπο, αρκετά αχαρτογράφητα και συνεχώς εξελισσόμενα. Οπότε μερικά από όσα θα διαβάσετε εδώ μπορεί να έχουμε τον καιρό ξεπεραστεί. Εν τω μεταξύ, η δική μου προσπάθεια ήταν να θεμελιώσω όλες μου τις περιγραφές στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Το βιβλίο αυτό δεν στοχεύει στο να προσφέρει ιατρική ή πνευματική συμβουλευτική. Έτσι, αν κάτι από όσα διαβάσετε εδώ σας κινήσει το ενδιαφέρον, παρακαλώ μιλήστε με τον πνευματικό σας ή τον γιατρό σας που σας γνωρίζουν προσωπικά. Αυτό στο οποίο πράγματι στοχεύει το βιβλίο αυτό είναι να γίνει ένας πνευματικός οδηγός για την πορεία σας. Διαιρεί το ταξίδι σε στάδια και κάθε κεφάλαιο αφορά μία εβδομάδα της εγκυμοσύνης σας. Κάθε εβδομάδα έχει το δικό της θέμα, το οποίο ελπίζω ότι θα αποδειχθεί σχετικό με το συγκεκριμένο πεδίο που διασχίζεται την εποχή εκείνη, βοηθώντας να βρείτε το δρόμο σας και να απολαύσετε τη θέα. Διαιρεί το ταξίδι σε φάσεις και κάθε κεφάλαιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ενότητας. Η ενότητα, καλωσορίζοντας μια νέα πραγματικότητα, εβδομάδες 6η έως 9η, αρχίζει να ασχολείται με τη σημασία ενός θετικού τεστ εγκυμοσύνης και ρωτά πώς η κάθε μια μας μπορεί να κάνει την καρδιά της και όχι μόνο τη μήτρα της έναν φιλόξενο τόπο για να μεγαλώσει το μωρό της. Από την 10η έως την 17η εβδομάδα, καθώς η διστακτικότητα του πρώτου τριμήνου δίνει τη θέση της στη μεγαλύτερη σιγουριά του δεύτερου, η ενότητα κυοφορώ εξετάζει μερικά θεμελιώδη μοτίβα της εμπειρίας αυτής. Κατόπιν, στον ενοιολογικό πυρήνα της πορείας, τα σύμβολα του τοκετού, εβδομάδες 18η έως 20η, εξετάζουν την βασική διδασκαλία περισσοτηρίας, τι σημαίνει αναγεννημένος και τι μας λέει αυτό για τη σημασία των πράξεών μας ως γυναικών που φέρνουμε καινούρια ζωή στον κόσμο. Παραμονές του τρίτου τριμήνου, πρώτα ψηλαφούμε κάποιους φόβους που πολλές γυναίκες έχουν καθώς πλησιάζει η ώρα του τοκετού, μετά αναπτύσσουμε τα αντίδοτα των φόβων, ερευνώντας τον σκοπό των φόβων αυτών στη ζωή μας ως χριστιανών. Και είναι η ενότητα «Φόβοι για τον τοκετό», εβδομάδες 21η έως 23η, και «Στήριξη για τον τοκετό», εβδομάδες 24η έως 27η αντίστοιχα. Στην ενότητα «Γίνομαι γονέας», εβδομάδες 28η έως 33η, ρίχνουμε μία ματιά στην μετά τον τοκετό περίοδο, αντλώντας από την Ιερά Παράδοση κάποια βοηθητικά στοιχεία που θα χρειαστούμε για να ανθίσει η ζωή μας με ένα μικροσκοπικό βρέφος. Τέλος, η ενότητα «Ετοιμάζομαι για τον τοκετό», εβδομάδες 34 έως 37, μας φέρνει στο τέλος του εννεάμηνου, παρουσιάζοντας την συμβολική μορφή των αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα μας στο κατώφλι της μητρότητας. Δεν είναι το βιβλίο που θα καταβροχθήσουμε, αλλά μάλλον εκείνο που θα αναμυρικάσουμε αργά-αργά. Διαβάζοντας ένα κεφάλαιο ανά εβδομάδα, θα το έχεις να σε συνοδεύει μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας σου. Αν οποιαδήποτε στιγμή το ταξίδι σου τελειώσει απροσδόκητα, θα βρεις ένα παράρτημα που ασχολείται με την απώλεια εγκυμοσύνης στο τέλος του βιβλίου. Ιδού πώς φαντάζομαι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το βιβλίο εβδομάδα προς εβδομάδα. Σε φαντάζομαι να κάθεσαι κάπου βολικά, με ένα ζεστό ρόφημα, ίσως και με κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, μια συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα. Την ώρα της εκπομπής μας δηλαδή. Αρχίζοντας με την προσευχή εγκυμονού σας, που βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου, ελπίζω ότι θα βρεις τον χρόνο να αφομοιώσεις το εβδομαδιαίο κεφάλαιο. Παρότι μπορεί να σου πάρει μόνο 15 λεπτά να το διαβάσεις, Ίσως παρατηρήσεις ότι το θέμα του θα ανακύπτει όλη την εβδομάδα. Καθώς οι σκέψεις σου οριμάζουν, ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσεις τις ερωτήσεις προς συζήτηση που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου ως έναυσμα για να εμβαθύνεις ακόμη περισσότερο ή να κρατήσεις ημερολόγιο. Αν έχεις κάποια φίλη που είναι και αυτή έγκυος ταυτόχρονα με σένα, τόσο το καλύτερο. Θα ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι συντροφιά. Εύχομαι, μας λέει η συγγραφέας μας, Λάουρα Γιάνσον, με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, η εγκυμοσύνη σου να μετατραπεί σε πράξη προσευχής. Μακάρι η Αγία Γη του Τοκετού να αποβεί γόνιμη, καθώς παραθέτεις τον εαυτό σου, το παιδί σου και πάσαν την ζωή σου, Χριστό το Θεό ημών.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 13. Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο. Ουγαρές την εξουσία ημί υπό Θεού. Εδεούσε εξουσία υπό του Θεού τεταγμένε εισήν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν. Ιδέ ανθεστικότε σε αυτής κρίμα λείψονται. Οι γαράρχοντες ούκ εις φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε μη φοβήστε την εξουσίαν, το αγαθόν ποιεί, και έξι έπαινον εξ αυτής. Θεού γαρδιάκονος εστίσει εις το αγαθόν. Εάν δε το κακόν ποιείς, φοβού. Ούγαρική την μάχεραν φορεί. Θεού γαρδιάκονος εστίνην σοργήν, έκδικος το των κακών πράσοντι. Διο ανάγκη υποτάσσεσθε, ουμόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν. Δια τούτο γάρ και φόρου στελείται. Λειτουργεί γάρ Θεού η σύνη σε αυτό τούτο προσκαρτερούντες. Απόδοτε ουν πάση τα σοφυλάς, το των φόρων των φόρων, το τέλος το τέλος, το των φόβων των φόβων, το την τιμήν την τιμήν. Μηδενή μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλους. Ο γάρ αγαπών των έτερων νόμων πεπλήρωκε. Το γάρ ου μηχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου κεπιθυμήσεις και ή της ετέρα εντολή, εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Η αγάπη των πλησίων κακόν ου καργάζεται, πλήρωμα ου νόμου η αγάπη. Και τούτο ειδότες των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνο εγερθήνε, νυν γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμεν. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικεν. Αποθόμεθα ουν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έρηδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Κεφάλαιο 13. Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από τον Θεό. Και αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από το Θεό. Έτσι λοιπόν, όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός. Και όσοι αντιστέκονται, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους. Οι άρχοντες δεν προκαλούν φόβο σε όποιον κάνει το καλό, αλλά σε όποιον κάνει το κακό. Θέλεις εσύ να μην φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλό και θα σε επενέσει η εξουσία, γιατί είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι, γιατί η εξουσία δεν κρατάει χωρίς λόγο το σπαθί. Το Θεό υπηρετεί και γίνεται όργανο της οργής του, για να τιμωρήσει όποιον κάνει το κακό. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεστε, όχι μόνον για να αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας. Γι' αυτό να πληρώνετε τους φόρους, αφού οι άρχοντες που φροντίζουν για την ίσπραξή τους είναι υπηρέτες του Θεού. Να αποδίδετε σε όλους ό,τι τους οφείλετε. Το φόρο και το δασμό σ' όποιον οφείλετε φόρο και δασμό, το σεβασμό και την τιμή σ' όποιον οφείλετε σεβασμό και τιμή. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλετε πάντοτε ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλον, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Γιατί το μη μηχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλον. Η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως,
Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες και η φθόνη. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 14. Τον δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε, μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Ως μεν πιστεύει φαγήν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα αισθεί. Ο αισθείων των μη αισθείοντα μη εξουθενήτω, και ο μη αισθείων των αισθείοντα μη κρινέτω. Ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβετο. Σι τι σι ο κρίνων αλότριον ικέτην, το ιδίο Κυρίως τίκη υπίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρέστην ο Θεός τι σε αυτόν. Ως μεν κρίνει ημέραν παρημέραν, ως δε κρίνει πάσαν ημέραν. Εκάστος εν το ιδίο νοή πληροφορίστο. Ο φρονών την ημέραν Κυρίω φρονεί, και ο μη φρονών την ημέραν Κυρίω ου φρονεί, και ο αισθείων Κυρίω αισθεί, ευχαριστεί γαρ το Θεό, και ο μη αισθείων Κυρίω ουκ αισθεί, και ευχαριστεί το Θεό. Ουδείς γαρ ημών εαυτό ζει και ουδείς εαυτό αποθνίσκει. Εάν τε γαρ ζώμεν, το Κυρίω ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίω αποθνίσκομεν. Εάν τε ουν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Εις τούτο γαρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν, είνα και νεκρών και ζώντων κυριεύσει. Σύ δε τι κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και σύ τι εξουθενείς τον αδελφόν σου, πάντες γαρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού. Γέγραπτε γαρ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμεί κάμψει παν γόνι, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό. Άρα ουν έκαστος ημών περί εαυτού λόγων δώσει το Θεό. Μη και τι ουν αλλήλους κρίνουμεν, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το μη τι θένε πρόσκομα το αδελφό εις σκάνδαλον. Είδα και πέπισμε εν Κυρίω Ιησού, ότι ουδέν κοινών δι' αυτού, ή μη το λογιζομένο τι κοινων είναι εκείνο κοινών. Ή δε διαβρώμα ο αδελφός σου λυπείται, ουκέτι κατά αγάπην περιπατής, μη το βρωματί σου εκείνον απώλυε, υπερού Χριστός απέθανεν. Μη βλασφημείς το ούν ημών του αγαθών. Ουγαρεστίν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Ο γάρ εν τούτης δουλεύων, το Χριστό ευάρεστος το Θεό και δόκιμος της ανθρώπης. Άρα ούν τα της ειρήνης διώκομεν και τα της οικοδομής της εισαλλήλους. Μη ένε και εν βρώματος κατάλληλε το έργο του Θεού. Πάντα μεν καθαρά, αλλά κακόν το ανθρώπο το διαπροσκόματος αισθείονται. Καλόν το μη φαγήν κρέα, μη δε ποιήν ίνων, μη δε ενώ ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενή. Σι πίστην έχεις, κατά σε αυτόν έχει ενώπιον του Θεού. Μακάριος ο μη κρίνωνε αυτόν ενώ δοκιμάζει. Ο δε διακρινόμενος εάν φάγει κατακέκριται, ότι ούκ εκπίστεως. Παν δε ο ούκ εκπίστεως αμαρτία εστίν. Το δε δυναμένο ημάς στηρίξε κατά το Ευαγγέλιόν μου και το κήρυγμα Ιησού Χριστού, κατά αποκάλυψην μυστηρίου χρόνης αιωνίης εσηγημένου, φανερωθέντος δεν είν διατεγραφών προφητικών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού εις επακοήν πίστεως, εις πάντα τα έθνη γνωριστέντος, μόνο σοφό Θεόδια Ιησού Χριστού, ο η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο 14. Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνετε τις απόψεις του. Για παράδειγμα, ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει απ' όλα, ενώ κάποιος άλλος που έχει ασθενική πίστη τρώει μόνο χόρτα. Αυτός που τρώει απ' όλα, ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει. Και εκείνος που δεν τρώει, ας μην κατακρίνει εκείνον που τρώει, γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένον υπηρέτη? Μόνο ο Κύριος του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον στηρίξει. Άλλοι κάνουν διάκριση ανάμεσα στις μέρες, ενώ άλλοι τις θεωρούν όλες ίδιες. Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει σωστό. Όποιος τιμάει μια ορισμένη μέρα, το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Και όποιος δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα, κι αυτός το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Το ίδιο όποιος τρώει απ' όλα. Τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον Κύριο, αφού ευχαριστεί το Θεό όταν τρώει. Μα κι όποιος δεν τρώει απ' όλα, για να τιμήσει τον Κύριο δεν τρώει. Γι' αυτό ευχαριστεί και αυτός το Θεό.
Κανένας μας άλλωστε δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο και όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού. Πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Γιατί λοιπόν εσύ, ο ασθενικός στην πίστη, κατακρίνεις τον αδερφό σου? Και εσύ, ο ισχυρός στην πίστη, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Εγώ ο ζωντανός Κύριος το λέω, πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού. Καθένας μας λοιπόν θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ας σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδιο στον αδερφό. Ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτε από μόνο του ακάθαρτο. Μόνο για αυτόν που πιστεύει στην ύπαρξη ακάθαρτων τροφών, γι' αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές. Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιος αδερφός σου χριστιανός, δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη. Γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές, οδηγείς στην καταστροφή έναν αδερφό για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Μη γίνεστε αφορμή να δυσφημείτε αυτό που για σας είναι αγαθό. Μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος υπηρετεί με αυτά το Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή Του. Ας επιδιώκουμε λοιπόν ότι φέρνει την ειρήνη και ότι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του συνόλου της Εκκλησίας. Ας μην γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι καθαρά, κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους όταν τα τρώει. Το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να αδυνατίζει η πίστη του αδερφού σου. Εσύ έχεις ισχυρή πίστη? Έχε την, αλλά να την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μακάριος εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή. Όποιος όμως πιστεύει στη διάκριση των τροφών, αν φάει κάτι απαγορευμένο θα αισθανθεί ένοχος, γιατί δεν έπραξε κατά την πίστη του. Και ότι δεν προέρχεται από την πίστη του είναι αμαρτία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έχει τη δύναμη να σε ενισχύει στην πίστη με το Ευαγγέλιο που κηρύττω για τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό αποκαλύπτεται ένα μυστικό που έμενε για πολλούς αιώνες κρυμμένο και φανερώθηκε τώρα. Οι προφήτες είχαν μιλήσει στη Γραφή για αυτό το μυστήριο που ο αιώνιος Θεός πρόσταξε να γνωστοποιηθεί στις μέρες μας σε όλα τα έθνη για να το ακούσουν και να πιστέψουν. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες ο μόνος σοφός Θεός που ο Ιησούς Χριστός μας τον έκανε γνωστό. Αμήν. Προς Ρωμαίους κεφάλαιον 15. Οφείλομεν δε ημίς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν. Έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντος επέπεσον επ' εμέ. Ως αγάρ προεγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, είναι αδια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, ή να ομοθυμαδών εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς εις δόξαν Θεού. Λέγω δε Χριστόν Ιησούν διάκονον γεγενείστε περιτομής υπεραληθείας Θεού, εις το βεβαιώσετε σε επαγγελίας των Πατέρων,
Τα δε έθνη υπερελαίους δοξάσε τον Θεόν καθώς γέγραπτε. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το ονόματί σου ψαλώ και πάλιν λέγει εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού και πάλιν ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη και επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί και πάλιν Ισαΐας λέγει έστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχιν εθνών επ' αυτό έθνη ελπιούσιν ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης εν το πιστεύειν εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Πέπεις με δε αδελφοί μου, και αυτός εγώ περί ημών, ότι και αυτοί με εστί εστέ αγαθοσύνης, πεπληρωμένη πάσης γνώσεως δυνάμενη και αλλήλους νουθετήν. Τολμηρότερον δε έγραψα ημίν αδελφοί από μέρους, ως επαναμιμνίσκομεν ημάς δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού, εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις τα έθνη, ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού, ή να γέννηται η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη εν πνεύματι Αγίω. Έχουν καύχησιν εν Χριστώ Ιησού τα προς τον Θεόν. Ούγαρ τολμήσω λαλήντι, ο νου κατριργάσα το Χριστός διεμού εις επακουήν εθνών λόγο και έργο. Εν δυνάμει σημείων και τεράτων, εν δυνάμει πνεύματος Θεού, ώστε με από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι του Ηλυρικού πεπληροκαίνε το Ευαγγέλιον του Χριστού. Ούτω δε φιλοτιμούμενον ευαγγελίζεσθε, ούχο που ονομάστη Χριστός, ή να μη επαλότριον θεμέλιον οικοδομώ, αλλά καθώς γέγραπτε, εις ούκαν ιγγέλοι περί αυτού όψονται, και η ούκα κυκώα σε συνήσουση. Διότι ενεκοπτόμην τα πολλά του ελθύν προς ημάς. Νινί δε μικέτη τόπον έχων εν της κλίμαση τούτης, επιποθίαν δε έχων του ελθύν προς ημάς από πολλών ετών, ως εάν πορεύομαι εις την Σπανίαν, ελεύσομαι προς ημάς. Ελπίζω γάρδια πορευόμενος θεάσαστε ημάς και ηφημών προπεμφθήνε εκεί, εάν ημών πρώτον από μέρους εμπλιστώ. Νινί δε πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ διακονών της Αγίης. Ευδόκησαν γάρ Μακεδονία και Αχαΐα, κοινωνίαν την άπειήσαστε εις τους πτωχούς των Αγίων των εν Ιερουσαλήμ. Ευδόκησαν γάρ και οφειλέται αυτόν εισήν. Η γάρ της πνευματικής αυτών εκοινώνησαν τα έθνη, οφείλουσι και εν της αρχικής λειτουργήσε αυτής. Τούτο ούν επιτελέσας και σφραγισάμενος αυτής των καρπών τούτων, απελεύσομαι διημώνης στην Σπανίαν. Είδα δε ότι ερχόμενος προς ημάς εν πληρώματι ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού ελεύσομαι. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσας θέμη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεόν, ή να ριστώ από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία και ή να η διακονία μου εις Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτος γέννηται της Αγίης, ή να εν χαρά ελθώ προς ημάς δια θελήματος Θεού και συναναπαύσομαι ημίν. Ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο 15. Όσοι έχουμε δυνατή πίστη οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε μας. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστή στον πλησίον ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε, και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτό του, αλλά, όπως λέει η Γραφή, οι ύβρις όσων σέβριζαν, Θεέ, έπεσαν πάνω μου. Να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις Γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η Γραφή, θα στηριχτεί η ελπίδα μας. Ήθε ο Θεός που χαρίζει την υπομονή και την ενθάρρυνση να σας δώσει την ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Έτσι όλοι μαζί με μια φωνή θα δοξάζετε το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως δέχτηκε και εσάς ο Χριστός για να δοξάζετε ο Θεός. Και εννοώ το εξής. Ο Ιησούς Χριστός έφτασε ως το σημείο να γίνει υπηρέτης του Ιουδαϊκού λαού για να αποδειχτεί πως ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του. Στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους προπάτορές μας και χάρη σε αυτόν δόξασαν το Θεό για την ευσπλαχνία του και οι άλλοι λαοί. Όπως λέει η Γραφή «Γι' αυτό θα σε υμνήσω Κύριε ανάμεσα στους άλλους λαούς και θα ψάλω το όνομά σου». Και σε άλλο σημείο λέει «Χαρείτε μαζί με το λαό του Θεού και οι άλλοι λαοί». Αλλού πάλι λέει
Υμνείτε τον Κύριο όλα τα έθνη, δοξάστε τον όλοι οι λαοί. Και ο Ισαΐας λέει κι αυτός: θα έρθει ο απόγονος του Ιεσέ, θα εμφανιστεί για να εξουσιάσει λαούς. Σε αυτόν θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εγώ προσωπικά, αδερφοί μου, είμαι βέβαιος πως εσείς είστε όλο καλοσύνη, γεμάτοι από την απαραίτητη γνώση και μπορείτε να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, αν σε μερικά σημεία της επιστολής τόλμησα και σας έγραψα πιο έντονα, το έκανα μόνο σαν υπενθύμηση, με το θάρρος που μου δίνει το χάρισμα που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός, να κηρύττω τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο, ενεργώ ως ιερέας του Θεού, για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτη από το Θεό, αγιασμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Χάρη στον Ιησού Χριστό μπορώ λοιπόν να έχω καύχηση για το έργο του Θεού που κάνω. Άλλωστε δεν θα τολμήσω να αναφέρω τίποτε παραπάνω από όσα έκανε ο Χριστός μέσω εμού, για να δεχτούν οι διάφοροι λαοί το Ευαγγέλιο, με λόγια και με έργα, με μεγάλα σημεία και θαύματα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με την κηρυκτική δράση μου, γέμισε με το Ευαγγέλιο του Χριστού όλος ο χώρος από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. Πάντοτε όμως φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμη ακουστεί το όνομα του Χριστού, γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής. Θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Αυτή η δραστηριότητα με εμπόδισε πολλές φορές να έρθω σε εσάς. Τώρα όμως δεν έχω άλλο χώρο δραστηριότητας σε αυτά εδώ τα μέρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχω την επιθυμία να έρθω σε εσάς, πηγαίνοντας για την Ισπανία. Ελπίζω λοιπόν, όταν θα περάσω από τη Ρώμη, να σας δω και να με κατεβοδώσετε για τη συνέχεια του ταξιδιού, αφού πρωτήτερα χορτάσω από την παρουσία σας, έστω και για λίγο. Για την ώρα έχω να κάνω ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρω τα βοηθήματα στους πιστούς. Γιατί οι πιστοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας έκαναν με πολύ αγάπη έναν έρανο για τους φτωχούς της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Έδειξαν αγάπη. Η προσφορά τους όμως είναι και μια οφειλή που έχουν για τους Ιεροσολυμίτες. Όπως δηλαδή οι μη Ιουδαίοι πήραν μερίδιο από τα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν τώρα να τους συνδράμουν με τα δικά τους υλικά αγαθά. Μόλις λοιπόν τελειώσω με αυτή την αποστολή και παραδώσω επίσημα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τον καρπό του Εράνου, θα φύγω μέσω Ρώμης για την Ισπανία. Και είμαι βέβαιος πως όταν θα έρθω σε εσάς, θα έρθω με όλη την ευλογία του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ, αδερφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην αγάπη που δίνει το Άγιο Πνεύμα, να προσευχηθείτε κι εσείς θερμά για μένα στο Θεό. Προσευχηθείτε να με γλιτώσει από τους άπιστους Ιουδαίους και να κάνει επίσης η πιστή της Ιερουσαλήμ να δεχτούν ευχαρίστως αυτή μου την προσφορά. Έτσι, αν θέλει ο Θεός, θα έρθω χαρούμενος σε εσάς και θα απολαύσω τη συντροφιά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη να είναι μαζί σας. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 16. Συνίσθημι δε ημίν φίβην την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν και χρέες, ή να αυτήν προσδέξιστε εν Κυρίω αξίως των Αγίων και παραστείτε αυτή, ενώ αν ημών χρήζει πράγματι. Και γαράφτη προστά της πολλών εγεννήθηκε αυτού εμού. Ας πάσαστε πρίσκυλαν και ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, ήτινες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν, εις ούκ εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών και την κατοίκον αυτών εκκλησίαν. Ας πάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως έστην απαρχή της Αχαΐας εις Χριστών. Ας πάσαστε Μαριάμ, ή της πολλά εκοπίας εν εις ημάς.
ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ήτιν εσύ συνεπίσημοι εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας εν Χριστώ. Ασπάσαστε Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω. Ασπάσαστε Ουρβανών των συνεργών ημών εν Χριστώ και Στάχην των αγαπητών μου. Ασπάσαστε Απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Ασπάσαστε τους εκ του Αριστού Βούλου. Ασπάσαστε Ηρωδίωνα των συγγενή μου. Ασπάσαστε τους εκ του Ναρκίσου τους όντας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Τρίφαιναν και Τρυφώσαν τα Σκοπιώσας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Περσίδα την αγαπητήν ή της πολλά εκοπίας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού. Ασπάσαστε Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ερμάν, Πατρόβα, Ερμήν και τους συναυτής αδελφούς. Ασπάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέαν και την αδελφήν αυτού και Ολυμπάν και τους συναυτής πάντας Αγίους. Ασπάσαστε Αλλήλους εν Φιλήματι Αγίο. Ασπάζονται ημάς, Εκκλησία του Χριστού. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, σκοπήν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν είναι μη σε μάθατε ποιούντας και εκκλίνατε απ' αυτόν. Η γαρτιούτη το Κυρίο ημών Ιησού Χριστού ου δουλεύουσιν, αλλά τη εαυτόν κοιλία και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Η γαριμών υπακοή εις πάντας αφήκετο, χαίρον το εφημίν. Θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης, συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Ασπάζονται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομαι ημάς εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολή εν Κυρίω. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της εκκλησίας όλης. Ασπάζεται ημάς Αέραστος ο οικονόμος της πόλεως και Κούαρτος ο αδελφός. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο 16. Σας συστήνω την αδελφή μας τη Φίβη, που είναι διάκονος της Εκκλησίας της Κεχρεές. Σας παρακαλώ να τη δεχτείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε χριστιανούς, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη. Γιατί κι αυτή έχει βοηθήσει πολλούς και εμένα τον ίδιο. Χαιρετισμού στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ. Όχι μόνο εγώ, αλλά κι όλες οι εκκλησίες του μη Ιουδαϊκού κόσμου. Να δώσετε χαιρετισμούς και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Δώστε επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό μου Επένετο, τον πρώτο που έγινε χριστιανός στην επαρχία της Αχαΐας. Χαιρετίστε μου επίσης τη Μαριάμ, που τόσο κοπίασε για μας. Να μου χαιρετήσετε ακόμη τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Ο κύκλος των Αποστόλων τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση και έχουν γίνει χριστιανοί πριν από μένα. Χαιρετισμούς επίσης στον Αμπλία, που μαζί του με ενώνει η αγάπη του Χριστού. Χαιρετίστε μου ακόμα τον Ουρβανό, συνεργάτη μου στο έργο του Χριστού και τον αγαπητό μου Στάχη. Χαιρετισμούς στον Απελή, το δοκιμασμένο χριστιανό, και στους πιστούς από το σπιτικό του Αριστόβουλου. Να μου χαιρετήσετε τον ομοεθνή μου τον Ηρωδίωνα και τους χριστιανούς από το σπιτικό του Νάρκησου. Χαιρετίστε μου επίσης την Τρίφαινα και την Τρυφώσα, που κοπιάζουν για το έργο του Κυρίου. Το ίδιο χαιρετίστε μου και την αγαπητή Περσίδα, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έργο του Κυρίου. Χαιρετισμού στο Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό, και στη μητέρα του, που στάθηκε και δική μου μητέρα. Χαιρετισμού στον Ασύγκριτο, στο Φλέγοντα, στον Ερμή, στον Πατρόβα, στον Ερμά και στους χριστιανούς που είναι μαζί τους. Χαιρετισμούς επίσης στο Φιλόλογο και στην Ιουλία, στον Ιρέα και στην αδελφή του, στον Ολυμπά και σε όλους τους χριστιανούς της συντροφιάς τους. Χαιρετίστε το ένα στον άλλον με αδερφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Σας παρακαλώ αδερφοί να προσέχετε όσους δημιουργούν διχόνοιες και σύγχυση και διδάσκουν πράγματα αντίθετα με όσα έχετε μάθει. Τέτοιους ανθρώπους να τους αποφεύγετε,
γιατί δεν υπηρετούν τον Κύριό μας τον Χριστό, αλλά τα συμφέροντά τους, εξαπατώντας τους αφελείς με ηθικολογίες και ψευτοευλάβειες. Όλοι έχουν να λένε για την υπακοή σας στο Θεό. Χαίρομαι λοιπόν για σας. Σας θέλω όμως να είστε σοφοί για το καλό και ανυποχώρητοι στο κακό. Και ο Θεός της ειρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τον Σατανά και θα τον υποτάξει σε σας. Ας είναι πάντα μαζί σας η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχετε χαιρετισμούς από τον συνεργάτη μου τον Τιμόθεο και από τους ομοεθνείς μου Λούκιο, Ιάσονα και Σωσίπατρο. Σας στέλνω χριστιανικούς χαιρετισμούς και εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετά και ο Γάιος που φιλοξενεί εμένα και όλη την Εκκλησία. Επίσης έχετε χαιρετισμούς από τον Έραστο, τον Ταμεία της πόλης και από τον αδερφό Κούαρτο. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κιστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμος στο σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω, το καυτό μου το ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσει εμεί πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και ηχηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της αίρης σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ζει αν η δρόση. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους της δάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξεδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέησου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλείς δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Είναι ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο. Ο στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν Θεωρών Κύριε, Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμι ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνει ο κοινός εύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορεί του μίστης, χαιρε σύγγιης δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνι τον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δε να διδάξω. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένος τριμήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον εν τεγαστρή Μαρίας μας και θέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθωτοφόρων το ανήκει των θάρσους. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τη μάγη, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούντε αυτών δι αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν και δούλο έλαβε μορφή, να έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, και τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνου του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη, τούτο και Θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγει σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη είπε αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρόχη, φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιχιοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρότερη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γαρός Θεών θεωρηπάσει πρόσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυσα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδων παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν τη δάξα, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες εσκρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφέσου, χαίρε πιστού κυρίω ορμόζουσα. Χαίρε καλύκου ρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλια Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον ον δέδο κασιμήν της ιβώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ωρώ με την Αγία Εμπαρθένων. Το γάρα έλωνα απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρητους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.

0: Αγία Θεό, το και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτε, τε κούσε των πάντων Αγίων Υιώτα των Λόγων.
0: Υπέρ Αγία Θεό, το και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτε, τε κούσε των πάντων Αγίων Υιώτα των Λόγων.
0: Υπέρ Αγία Θεό, το και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούς ηλίτρος εκολάσεις του σύβοντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήριε, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγισε ημάς εις πειρασμό, να λαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και δες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλιντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, ήθεων λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων.

0: Τον χριστιανό των καταφύγιων, μην διαλύσει με τον αμαρτωλόν, τον εναγείτονε χρήση λογισμή και λόγη και πράξη συνόδων με αυτόν αχριώσαντα, και τη τον ειδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου. Και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτούν τον δόν εργά την δόκιμο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας τον εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προς σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη με δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε αϋπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύταξον μου υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνουν επίση και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και απαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Η καλύτερη εκδίκηση είναι η αγάπη. Όταν ένα χαρακτήρα θέλεις να τον μεταβάλεις, η δύναμη που τον μεταποιεί είναι η αγάπη. Όσιος, Αμφιλόχιος, ο Μακρής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου.
1: Ο Σύλλογος Φίλων Ιερού Ναού Πάντων των Κρητών Αγίων σας προσκαλεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πάντων των εν Κρήτη Διαλαψάντων Αγίων, στην κορυφή γυριστή δυτικά των Ασιτών. Η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις 10.30.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητοί γονείς και δαιμόνες, αγαπητοί απόφοιτοι και φίλοι του Κολεγίου Δελασάλ, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στην τρίτη συνάντηση, Monday Talk, που διοργανώνει το Κολέγιο Δελασάλ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και Λυκείου μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διαδικτυακές μας πλέον συναντήσεις έχουν γίνει θεσμός. Μας έχουν δώσει και ακόμα μας δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούμε με ανθρώπους όσο μακριά και αν βρίσκονται και να εμπνευστούμε από τα επιτεύγματά τους. Η σημερινή μας συνάντηση απευθύνεται κυρίως στα παιδιά μας, καθώς μόνα τους πλέον μπορούν και ερευνούν, αναζητούν τρόπους ψυχαγωγίας και ενασχόλησης και βρίσκουν διεξόδους μέσω του διαδικτύου, ειδικά όταν αυτό είναι το βασικό εργαλείο της εκπαίδευσής τους λόγω της πανδημίας. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο έχει ανοίξει νέους ορίζοντες πληροφόρησης και επικοινωνίας στη ζωή μας. Αλλά ταυτόχρονα ελοχεύουν σε αυτό και σοβαροί κίνδυνοι, ειδικά για παιδιά και εφήβους. Επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια και ιστότοποι έχουν εισβάλει στην καθημερινή πραγματικότητα της ιντερνετικής ζωής μας, κυρίως αυτής των ανηλίκων. Στην εποχή βέβαια της συνεχούς και διαρκούς ενημέρωσης, η παραπληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη όσο είναι και η αντίστοιχη πληροφόρηση. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση και ποιοτική επικοινωνία. Κάτι που θα επιδιώξουμε να προσφέρουμε σήμερα στο αγαπητό μας κοινό με τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Θα ήθελα όμως, πριν δώσω το λόγο στο καλεσμένο μας, να ευχαριστήσω θερμά τους χορηγούς της σημερινής μας εκδήλωσης. Την εταιρεία Olympia Electronics, τον Αθλητικό Σύλλογο Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, την ομάδα Omicron 3 Out of the Ordinary, επίσημο αντιπρόσωπο της LEGO Education για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εκπαιδευτικά κέντρα. Τέλος, θέλω να συγχαρώ τους μαθητές του κολεγίου μας για τις εύστοχες ερωτήσεις που μας έχουν ήδη υποστεί. Στο σχολείο μας λειτουργούμε μαζί και από κοινού, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Γι' αυτό καλωσορίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου και CEO της Olympia Electronics, τον κύριο Δημήτρη Λακασά. Κύριε Λακασά.
1: Καλησπέρα και αυτά, αγαπητοί κηδεμόνες και μαθητές και μαθήτες του σχολείου. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση, διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα «Ο δεκάλογος της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, τα ναι και τα όχι του διαδικτύου», από τον ίσως πιο έγκυρο και έγκριτο ομιλητή που θα μπορούσαμε να έχουμε εν Ελλάδη, τον στρατηγό Μανώλη Σφακιανάκη. Ο στρατηγός Μανώλης Σφακιανάκης είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, του CSI. Είναι ειδικός ερευνητής, αναλυτής του ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχει ιδρύσει και έχει αναδείξει το τμήμα ηλεκτρονικής δίωξης της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θα αναφέρω περισσότερα για το βιογραφικό του κ. Σφακιανάκη, γιατί αν το πράξω αυτό θα φάμε περισσότερο από το μισό της εκδήλωσης. Άλλωστε είναι γνωστός στο Πανελλήνιο. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τον αγαπημένο κοινό μας φίλο που έχουμε μαζί με τον στρατηγό, τον Σταύρο τον Γκουμεντάκη, ο οποίος μας έφερε σε επαφή για να είναι σήμερα ο στρατηγός κοντά μας. Θέλω να πω εκ μέρους όλου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία με το Κολέγιο Δελασάλ είναι πραγματικά ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί. Φέτος, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Παρόλα αυτά, εμείς τολμήσαμε και επιτύχαμε να έχουμε στις προηγούμενες ημερίδες συνολική τηλεθέαση 3.500 τηλεθεάσεις πριν και μετά την ομιλία, δηλαδή και τα downloads και στο επόμενο διάστημα κάθε ομιλίας. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Σφακιανάκης θα ξεπεράσει αυτά τα νούμερα λόγω της δημοφιλίας του. Οπότε δίνω το λόγο στο στρατηγό για να μας αναφέρει αυτό το τόσο κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα, στρατηγέ μου, όπου είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο, κυρίως για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα για εμένα προσωπικά και για το Ινστιτούτο μου, το CSI Institute, ένα Ινστιτούτο το οποίο έγινε την επόμενη μέρα που έφυγα από την αστυνομία, γιατί θα θεωρούσα ό,τι χειρότερο να έχω αστυνομία σπουδάσει, να έχω επενδύσει πάνω κάποια εκατομμύρια ευρώ και να φύγω από την αστυνομία και να τάξω χαρταετό, να πάρω μία σύνταξη και να τελειώσω. Ήταν για μένα ένα μεγάλο λάθος. Το σκέφτηκα δημιουργικά, το σκέφτηκα αλλιώς. Έτσι λοιπόν, Σάββατο έφυγα από την αστυνομία, Δευτέρα πρωί είχα κάνει την πρώτη ιδρυτική πράξη για το CSI, ένα Ινστιτούτο που κεφαλαιοποίησα όλη μου τη γνώση μέσα από το διαδίκτυο, για το διαδίκτυο και για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το CSI, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα Ινστιτούτο που βλέπει πολύ μακριά, είναι ένα Ινστιτούτο καινοτόμο, σκοπός του είναι να διαδώσει στη χώρα μας το διαδίκτυο, να μάθει στον κόσμο το διαδίκτυο, γιατί εάν κάνεις ένα γκάλωπ και ρωτήσεις 100 ανθρώπους, οι 80-85 θα σας πούνε ότι το διαδίκτυο το γράφει μια ανωτέρα δύναμη. Δεν ξέρουν τα απλά πράγματα ότι το διαδίκτυο το γράφουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι και γράφουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και παρουσιάζουμε ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε. Με απλά λόγια, νομίζω ότι το γράφει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δηλαδή είναι μια δύναμη από πολύ ψηλά που τα γράφει όλα αυτά. Έτσι λοιπόν οι απαταιώνες κάνουν πάρτι. Τους παρουσιάζουν πράγματα, θησαυρούς, bitcoin, κρυπτονομίσματα να γίνουν πλούσιοι όπως είναι οι πιο πλούσιοι του κόσμου να γίνουν. Να, κοίτα πώς έγινε ο Λάτσης πλούσιος. Ελάτε και εσείς εδώ με 250 ευρώ να σας κάνουμε πλούσιους. Ξέρετε πόσοι χιλιάδες Έλληνες δυστυχώς τώρα που μιλάμε είναι με ψυχοφάρμακα γιατί την πάτησαν στο διαδίκτυο από μια πάτη. Ξέρετε πόσοι χιλιάδες Έλληνες τώρα που μιλάμε είναι στον πάγο. Εντελώς. Και άμα λέμε στον πάγο, εννοούμε στον πάγο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε εκτός τόπου και χρόνου και είναι με δανεικά. Γιατί εμπιστεύτηκαν κάποιους ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στο διαδίκτυο και το γνωρίζουμε, άμεσα, α, λέει και τον ξέρουμε στον πόλεμο, από τα παλιά χρόνια. Βγάζουμε τα ισόψυχά μας. Μέγα λάθος. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει στη χώρα μας η κουλτούρα του διαδικτύου. Γι' αυτό κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα να μεταλαμπαδεύσουμε γνώση, να δώσουμε στον κόσμο μέσα από τις ακαδημίες μας όσο μπορούμε πιο πολύ τη γνώση του διαδικτύου, παράλληλα όμως και στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, η Ακαδημία του Μαθητή ήρθε για να διδάξει ρομποτική και κώδικα προγραμματισμό, γιατί, όπως είπε ο Ομπάμα, όποιος δεν γνωρίζει να γράφει κώδικα, οτιδήποτε σπουδές και να κάνει, δεν πρέπει να είσαι πληροφορικάριος για να μάθεις να γράφεις κώδικα και προγραμματισμό. Θα είσαι ανένταχτος στις κοινωνίες που έρχονται. Έτσι λοιπόν, αν ένας έχει ένα μεταπτυχιακό, ένα πτυχίο και εξειδίκευση σε κάποια γλώσσα και προγραμματισμό, θα έχει προτεραιότητα στη θέση που πάτε μαζί να διεκδικήσετε. Αυτά τα που Ομπάμα και όχι εγώ. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το μέλλον, μέσα από το CSI, τι έκανα, πρώτη μου, σε πρώτο επίπεδο, πρώτη μου δουλειά, να διδάξω στα παιδιά κώδικα και ρομποτική. Έτσι λοιπόν, οι ακαδημίες μου είναι γεμάτες, δωρεάν δίνομαι κώδικα και ρομποτική για όσα παιδιά ενδιαφέρονται και για όσα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να ξεχωρίσουν από τα άλλα. Υπάρχουν και τα άλλα παιδιά που τους αρέσει να είναι άνετα, ραπτά και δεν θέλουν πολλά πολλά. Οκ, σεβαστό και αυτό. Όμως, αν καλέ μου φίλε και φίλοι, τώρα που με ακούς, θες να ξεχωρίσεις από το κοπάδι, εγώ μιλάω απλά τη γλώσσα σας και θα με ακούσετε και πιο κάτω, θα πρέπει να υδρώσεις λίγο παραπάνω από τον διπλανό σου και να κάνεις καινοτόμα πραγματάκια και βηματάκια στη ζωή σου. Εάν δεν κάνεις καινοτόμες διαδικασίες σε αυτό που λέγεται σπουδές, θα είσαι κι εσύ ένας σαν τους άλλους. Αν το επιλέξεις, οκ. Και η άλλη μια χαρά είναι για μένα. Όμως, αν θες να ξεχωρίσεις από το κοπάδι, θα κάνεις πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά. Και αυτό είναι η τεχνολογία και η πληροφορική. Που κάποιοι δυστυχώς την έχουν δει με λοξό μάτι και κάποιοι δυστυχώς πάνε αντίθετα με την τεχνολογία. Δεν θέλουν καν να την ακούσουμε. Για μένα λάθος, αλλά είναι η άποψή τους που για μένα είναι σεβαστή. Έτσι λοιπόν, το CSI έχει ιδρυθεί για αυτούς τους λόγους, για να μεταλαμπαδεύει γνώση. Σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός, η χώρα μας, παράλληλα με τα καινοτόμα που δημιουργούνται τώρα από την κυβέρνηση, που γίνονται κάθε μέρα και κάτι παρουσιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, να μάθει και ο κόσμος να τα χειρίζεται αυτά. Γιατί χτίζομαι πραγματάκια, χτίζομαι εφαρμογές, αλλά αν θα κάνεις μια βόρτα στη γειτονιά σου, καταλαβαίνεις ότι χτίζομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν να τα κάνουν αυτά. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε βάσεις για να γνωρίσουν και οι άνθρωποι το διαδίκτυο όπως πρέπει, και πάνω απ' όλα να ξεχωρίσουν στο μυαλό τους δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι το διαδίκτυο ήρθε για να μείνει, άρα πρέπει να μάθουν να το χειρίζονται και δεν πρέπει να το αποφεύγουν. Και το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις μικρά παιδιά θα πρέπει να μάθεις το διαδίκτυο για να συμπορεύεσαι μαζί με τα παιδιά σου και όχι να τα αφήνεις δίπλα και να μην ξέρεις τι κάνουν τα παιδιά σου και να είναι σε άλλο κόσμο τα παιδιά σου και σε άλλο κόσμο εσύ. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα θα προχωρήσουμε μια ημερίδα που ευχαριστώ όλους τους ηθήνοντες του σχολείου και πάρα πολλά εσάς που με έχετε καλέσει σήμερα εδώ. Και το βασικότερο απ' όλα για μένα είναι ένα. Θέλω να σας δώσω και να σας μεταλαμπαδεύσω τη γνώση που μου δίδαξε η ελληνική αστυνομία. Είμαι από τους πρώτους, ο πρώτος που ακούμπησε το έγκλημα στην Ελλάδα στο διαδίκτυο, 1995, όταν το 1994 είχε έρθει το ίντερνετ, 95, και στη συνέχεια η ελληνική αστυνομία μου έδωσε όλα τα εφόδια και τα προνόμια να ιδρύσω τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος το 2011, μία διεύθυνση, και ενώ είμαστε οι τελευταίοι των ομοϊκανών στην Ευρώπη, πήγαινα και κρυβόμουν και μου έλεγαν πόσους έχεις, κύριε Σφαγιανάκη, και εγώ ήμουν μόνος μου και έλεγα είμαστε μια ομάδα. Τι να πω τώρα, ότι είμαι μόνος, το 96, 97, 98, όταν τον πρώτο τον πήρα τον 98. Και στη συνέχεια, λέω Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του υπουργού που είναι σήμερα, άκουσε την πρότασή μου, τη δέχτηκε και δημιουργήσαμε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, που αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες υπηρεσίες της Ευρώπης, τιμά την Ελλάδα, την ελληνική αστυνομία και παράλληλα έχει αξιωματικούς οι οποίοι είναι ξεχωριστοί στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία έχει τα οφίτσια. Το 2017 έφυγα με τιμή και δόξα, τιμούμε την ελληνική αστυνομία, είμαστε δίπλα τους, δίπλα στους αστυνομικούς που καθημερινά παλεύουν για μας. Τώρα θα μου πει κάποιος, μα υπάρχουν, έχουν γίνει διάφορα. Ξέρεις, όποτε λέω για την αστυνομία, μου λένε, μα το ένα, μα το άλλο. Υπάρχουν και αστυνομικοί οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες μέσα στην αστυνομία για να μαζεύουν αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για μένα η ελληνική αστυνομία είναι το Α και το Μ σε κάθε χώρα και στη χώρα μου είναι το Α. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι όλη η σπουδή πήγε στο CSI και το CSI σήμερα, με εκπρόσωπο εμένα, τον ιδρυτή του, είμαι εδώ για να σας δώσω τους κανόνες και για να σας δώσω τις εντολές του διαδικτύου. Έτσι προχωράμε σιγά σιγά στο διαδίκτυο, το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο, η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών και η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο είναι μέσα από το διαδίκτυο. Τώρα που μιλάμε πριν λίγα λεπτά, είδα μέσα στο διαδίκτυο 5 δισεκατομμύρια, 350 εκατομμύρια είναι ο αριθμός χρήστες και συνδέσεις. Άρα 2 δισεκατομμύρια μόνο δεν είναι. Οι υπόλοιποι είμαστε μέσα στη μεγαλύτερη κοινωνία αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό λέει πολλά. Φανταστείτε λοιπόν το διαδίκτυο για λίγα λεπτά να πέσει. Θα γίνει πανικό σε όλη την ανθρωπότητα. Όλα στηρίζονται πάνω στο διαδίκτυο. Τα πάντα όλα. Είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση μακράν από τις άλλες. Και το πιο δυνατό είναι ότι είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο. Φανταστείτε σπίτι-σπίτι, χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, πρωτεύουσα-πρωτεύουσα, κράτος και όλα τα κράτη μαζί στον κόσμο σε ένα απέραντο δίκτυο. Είναι το διαδίκτυο Internet, International Net. Αυτό πάνε να πει λέξη, Internet. Έτσι λοιπόν, το 70% πλάς αυτή τη στιγμή, ίσως και το 80% που μιλάμε, είναι συνδεδεμένοι μέσω μιας φορητής συσκευής. Είμαστε όλοι με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι και δεν το αφήνουμε με τίποτα, δεν το εγκαταλείπουμε με τίποτα. Αγκαλίτσαμε το κινητό μας και καλά κάνουμε, όμως όταν το έχει συνέχεια και ασχολείσαι μόνο με like και με παιχνίδια, τότε σου βγάζει μουσούρι και σου βγάζει απόνερα, που τα απόνερα αυτά έχουν να κάνουν με τον εθισμό στο διαδίκτυο, ό,τι χειρότερο υπάρχει σήμερα σε ασθένειες διαδικτυακές. Και πάμε στους 10 κανόνες, στους 10 κανόνες που έχουμε και πάμε στον πρώτο κανόνα που είναι ο κανόνας του διαδικτύου που μας λέει για τους ανθρώπους ότι πρέπει να έχεις φίλους στο διαδίκτυο, αυτούς που έχεις και στην πραγματική ζωή. Με απλά λόγια, στο διαδίκτυο πρέπει να κάνεις φίλους αυτούς που έχεις και στην πραγματική ζωή. Είναι ό,τι χειρότερο στο διαδίκτυο να κάνεις φίλους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός. Δηλαδή, πρέπει μέσα από το διαδίκτυο να ξέρουμε όλοι μας ότι δεν πάμε δεξιά και αριστερά. Δεν πάμε να βρούμε φίλους άλλους. Όποιος μας κάνει έτοιμα φιλίας δεν είναι το α και το ω. Πηγαίνουμε στο διαδίκτυο και δεν τον αποδεχόμαστε. Πόσους φίλους έχεις στο σχολείο, 30-40, οκ. Okay. Πόσους φίλους έχεις στη γειτονιά σου, άλλους 40-80, άντε να έχεις 100 φίλους. Όταν έχεις 5.000 φίλους, τα πράγματα αλλάζουν και τα πράγματα δυστυχώς έχουν να κάνουν με διαδικασίες οι οποίες είναι δύσκολες, γιατί οι φίλοι οι οποίοι θα έχεις στο διαδίκτυο και θα είναι παραπάνω από τους 100-150, θα μπορέσουν να σου προκαλέσουν δυστυχώς μεγάλη ζημιά, μεγάλο κακό. Έτσι λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι στο διαδίκτυο θα πρέπει να κάνεις φίλους αυτούς οι οποίοι θα είναι οι φίλοι σου κανονικοί. Δεν πηγαίνεις ποτέ ραντεβού στα τυφλά. Το ραντεβού στα τυφλά είναι ό,τι χειρότερο, γιατί κρύβει κινδύνους. Και δεν μπορώ να μην σας πω τη μικρή Σοφία, όπου η μικρή Σοφία πήγαινε το μεσημέρι με το που έφτανε από το σχολείο της και μιλούσε κρυφά με τον Ερμή. Ο Ερμής ήταν ο φίλος της, ο διαδικτυακός. Επί 1,5 χρόνο, 2, μιλούσε με τον Ερμή. Κάποια στιγμή θέλησε να φύγει έξω και θέλησε να κάνει τι? Να πάει εκτός οικίας. Εκτός οικίας, άμα λέμε εκτός οικίας, εννοούμε ραντεβού. Σοφούλα έφυγε, πήγε σε κεντρική πλατεία των Αθηνών, όπου στην κεντρική πλατεία των Αθηνών τι έκανε? Με απλά λόγια, γνώρισε τον Ερμή της. Ο Ερμής της ήταν ένας 80χρονος, καταϊδρωμένος, ηλικιωμένος, που ήρθε με ένα αυτοκίνητο χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν η μικρή να φύγει τρέχοντας, να την κυνηγάει ο 80χρονος, να την πιάσει, να προσπαθήσει να τη βάλει σε ένα βανάκι χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, αλλά υπήρχαν τρεις φίλοι της που τους είχε φέρει η ίδια η Σοφία στο ραντεβού για τυχόν εμπλοκή. Το αποτέλεσμα ήταν η Σοφία να σωθεί, να εντοπιστεί ο εν λόγω, ο οποίος απεδείχθη από που ήταν, όμως το αποτύπωμα που έχει το κορίτσι τώρα, όμως το αποτύπωμα που έχει τώρα η Σοφία μέσα της είναι κάτι που δεν περνάει. Ο φόβος, ο τρόμος, ο πανικός, η ταραχή, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν περνάει με τίποτα. Ναι μεν, το πιάσαμε, τελείωσε, όλα καλά, δεν είναι όμως καλά για το παιδί. Άρα αξίζει τον κόπο ένα ραντεβού στα τυφλά ραντεβού με ρίσκο τέτοιο που να σου σημαδέψει όλη τη ζωή? Πιστεύω όχι. Είναι τόσο όμορφα παιδιά γύρω μας και μπορείτε άνετα να γνωρίσετε ανθρώπους. Γι' αυτό σας λέμε ένα πράγμα μακριά από ραντεβού στα τυφλά. Επίσης ένα άλλο σημαντικό, ένας τρίτος κανόνας είναι μακριά από τα ψαρέματα, δηλαδή το phishing, το λεγόμενο phishing, ότι όλα τα καλούδια που μας δίνουν, τα τσάμπα καλούδια που μας βάζουν, πάρτε τραγούδια, πάρτε βίντεο δωρεάν, αυτά όλα θα ξέρετε ότι μέσα κρύβουν κακόβουλο λογιστικό, μέσα κρύβουν πολλά κακόβουλα και το αποτέλεσμα είναι το χειρότερο για όλους μας. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι παίρνοντας ένα κακόβουλο βίντεο που έχει μαζί του malware, στη συνέχεια ο υπολογιστής σου θα έχει πρόβλημα, ίσως ο υπολογιστής σου γίνει zombie και μέσα από τον υπολογιστή σου κάνουν πράξεις κακόβουλες και κάποιο πρωί έρθει η αστυνομία να σου πει τι έκανες τάθε μέρα, τάθε ώρα που εσύ δεν έχεις καμία σχέση. Άρα, με απλά λόγια, ό,τι τσάμπα πάρεις, είτε είναι software, είτε είναι antivirus. Είναι δυνατόν να σου φυλάει κάποιος το σπίτι σου, να σου φυλάει το σπίτι σου δωρεάν? Όχι βέβαια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε ότι τα κακόβουλα έχουν θέμα και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι μας παγιδεύουν. Υπάρχουν χιλιάδες τραγούδια, χιλιάδες ταινίες. 5 ευρώ το μήνα έχεις 10 εκατομμύρια τραγούδια, έλεος. Για ποιο λόγο εγώ να πάω να κατεβάσω? Παλαιότερα τα κάναμε όλοι. Όλη η Ελλάδα ήταν στον πανικό να κατεβάσει τραγούδια και ταινίες. Τώρα όμως με τις πλατφόρμες που έχουν βγει, να τις πούμε, βλέπετε το Netflix, βλέπετε το Spotify, βλέπετε το Playlist, βλέπετε το χιλιάδες. Το Netflix, η Earth έχει κάνει φοβερές ταινίες. Δηλαδή το Netflix είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες που υπάρχουν. Για ποιο λόγο εγώ να πάω να κατεβάσω ταινία μαϊμουδιάρα από το σκοτεινό διαδίκτυο, από κάπου που δεν ξέρω, και να περιμένω μετά ο υπολογιστής μου να είναι σωστός? Όχι βέβαια, ο υπολογιστής μου δεν είναι σωστός και ο υπολογιστής μου δυστυχώς έχει πρόβλημα. Γιατί όταν κάνεις σερφ σε ύποπτα μονοπάτια, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πάμε στο bullying. Το bullying μιλάμε που εκεί θέλει πολύ προσοχή. Θα ξέρετε κάτι, ότι πρέπει να προσέχουμε με ποιους μιλάμε, πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους μας και πάνω απ' όλα ό,τι βλέπουμε να μας προκαλεί πανικό, ταραχή, είναι πρόβλημα. Δεν θέλω να φτάσουμε σε περιπτώσεις που το bullying, το πείραγμα, το μετατρέπουμε σε bullying. Κάποιοι προσπαθούν να ποινικοποιήσουν το χαμόγελο των παιδιών μας. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Το bullying λοιπόν δεν είναι πείραξε ο Γιωργάκης στη Μαρία και δεν μιλάνε και παπά το παιδάκι μου τι έπαθε. Και έπαθε bullying. Έχει bullying σαν να είναι κάποια αρρώστια. Δεν έχει πάθει bullying το παιδάκι σου. Όλοι μας μεγαλώσαμε μέσα από παιχνίδι, μέσα από πανικό, από χαρά, από γέλιο, από κλάμα. Μαλώσαμε, κάναμε, ράναμε, το τι δεν κάναμε. Δεν μάθαμε τίποτα. Όμως, άλλο το παιχνίδι και άλλο η απειλή, η ταραχή και ο πανικός. Όποιος λοιπόν προκαλεί πανικό, ταραχή στα παιδιά μας και απειλή, αυτά όλα είναι αδικήματα. Θα πρέπει να τα βλέπουμε και θα πρέπει να μιλάμε με τους ανθρώπους μας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μιλάνε με τους γονείς. Είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη παιδιών και γονέων. Και πάνω απ' όλα είναι ό,τι καλύτερο να μπορούν τα παιδιά να έχουν τους γονείς τους δίπλα. Όταν έχει δεχθεί ένα μπούλινγκ σοβαρό ένα παιδί, καλό θα είναι να μιλήσει στον παπά και στη μαμά. Και στο δάσκαλο ακόμα. Και στο CSI δεχόμαστε πολλά μπούλινγκ. Όμως ο μπαμπάς και η μαμά είναι εκείνοι οι οποίοι παίζουν και καθορίζουν το όλο παιχνίδι. Και θα σας πω εντάχει μια εμπειρία, γιατί εμείς δεν είμαστε καθηγητές, είμαστε άνθρωποι ερευνητές, investigators είμαστε, ερευνητές του διαδικτύου, αυτό σπουδάσαμε. Δεν είμαι καθηγητής, θα λέω παραδείγματα. Μια εμπειρία μου λοιπόν με bullying έχει να κάνει με 4 μαθήτριες, όταν τη συγκεκριμένη στιγμή, κάποια στιγμή, ένα πρωινό και οι 4 μαθήτριες δέχτηκαν ένα email. Το email αυτό τι έλεγε? Το email: όποια, εάν έλθει στο σχολείο, θα σου σπάσω τα πόδια. Και ένα ψευδώνυμο, Κύρκος. Οι 4 μαθήτριες ταυτόχρονα, κάθε πρωί. Επί 20 μέρες. Ο διευθυντής μου φέρνει καταγγελία, ερευνούμε, ψάχνουμε και τι βρήκαμε? Ήτανε μία από τις 4 μαθήτριες η οποία τι είχε κάνει? Δεν την κάνανε παρέα και θεώρησε καλό ένα τρόπο για να την ξαναβάλουν στην παρέα τους οι 3 και να γίνουν 4, να κάνει αυτό με τα emails έτσι ώστε να την εντάξουν στην παρέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπορεί να γίνει το μπούλινγκ και ο πανικός και να μεταφερθεί σε 4 οικογένειες. Αυτό λοιπόν το αστιάκι, το παιχνίδι, αποδείχθηκε αστείο μετά, όμως ήταν ένας πανικός, ήταν μια απειλή. Και απεδείχθηκε ότι ήταν μια μαθήτρια από τις 4. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μπούλινγκ πρέπει να σου προκαλεί πανικό, ταραχή και απειλή ζωής. Πάμε στο πέμπτο κανόνα και θέλω να προσθέσω ακόμα για το μπούλινγκ, ότι η χώρα μας δεν έχει bullying όπως τα παρουσιάζουν κάποιοι. Εγώ ποτέ δεν λέω στατιστικά. Γιατί όταν βάλεις οποιοδήποτε παιδάκι βάλεις, εάν έχεις ποτέ δεχθεί πείραγμα, εάν έχεις ποτέ δεχθεί πίεση, όλα τα παιδιά έχουν πειραχθεί, όλα έχουν δεχθεί πίεση, όλα. Άρα δεν είναι bullying αυτό. Bullying είναι η απειλή ζωής, είναι ο πανικός, είναι η ταραχή, όλα αυτά τα οποία είναι ποινικό σχολάσιμα. Τα πειράγματα και όλα τα συναφή δεν είναι bullying. Άρα οι έρευνες δυστυχώς για εμένα και για εγκληματολόγους άλλους, ο κύριος Πανούσης, ο Γιάννης εγκληματολόγος, είχε πάρει με μένα την ίδια θέση ότι οι έρευνες του επίπεδου σε πείραξα, με πείραξε, σου έκανα και μου έκανες, δεν είναι έρευνες για bullying. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει προσοχή. Στη χώρα μας έχουμε υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα, πράγμα που σου δίνει χαρά, ένταση και δεν σου δίνει κατάθλιψη και πανικό για να κάνεις πράγματα αλότρια. Είναι ένας μεγάλος παράγον το κλίμα που ζούμε και όπως λένε είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο. Γι' αυτό το λόγο το μπούλικ είναι περιορισμένο και δεν είναι όπως είναι σε άλλες χώρες. Πάμε στο πέμπτο κανόνα που είναι τα fake news. Είναι ένα μεγάλο φαινόμενο, deep fake και fake news. Θα ξέρετε ένα πράγμα, ότι ό,τι διαβάζετε στο διαδίκτυο, ακόμα και σε πρώτου βεληνικού ιστοσελίδες, μέσα κρύβει πολλά ψέματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε, ψάξτε τις καλύτερες ιστοσελίδες να δείτε ότι λένε μέσα την ιστορία ότι με 250 ευρώ γίνεσαι πλούσιος. Πετρετζίκης. Διαβάστε την ιστορία του Πετρετζίκη τώρα. Το λέω επώνυμα και ευθέως. Ο άνθρωπος έχει βγει και το έχει διαψεύσει. Όσο το διαψεύει, απαταιώνες πιο πολύ βγάζουν την ιστορία του στον αέρα. Για να μπεις από αυτή την ιστορία, να δηλώσεις συμμετοχή, να γίνεις και εσύ πλούσιος. Αυτή τα μεγάλα σαλόνια όμως που διαφημίζουν τον Πετρετζίκη, που είναι απαταιωνιά μεγάλη, και που διαφημίζουν με 250 ευρώ θα σε κάνω πλούσιο, παίρνουν διαφήμιση. Καθένας που βάζει διαφήμιση και πληρώνω εγώ, δεν ελέγχει το site το μεγάλο, αν είναι ψέμα ή αλήθεια. Άρα διαβάζεις στις μεγάλες ιστοσελίδες, στις σοβαρές ιστοσελίδες, μέσα είδηση, όχι διαφήμιση, είδηση καταχωρημένη, πώς με 250 ευρώ θα γίνεις πλούσιος. Είναι απαταιωνιά μεγάλη, προσοχή, πάνω από 3.000 Έλληνες την έχουν πατήσει, έχουν δώσει γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ, έχουν χαθεί σε επενδύσεις τέτοιου τύπου. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ψέματα πολλά, fake news, πολλά στο διαδίκτυο. Μπορώ να σας μιλάω ώρες και μέρες για το φαινόμενο των fake news, το οποίο έχει μεταλλαχθεί σε deep fake, δηλαδή θα μιλάει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα βλέπετε ένα βίντεο να μιλάει ο Πρωθυπουργός ή να μιλάει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να λέει Μητσοτάκη, σ' αγαπώ. Κανονικά, το στόμα του να το λέει αυτός και να μην το λέει αυτός, να είναι deep fake, δηλαδή μετατρέπουν το στόμα με κινήσεις μέσα από τεχνητή νοημοσύνη και βλέπεις βίντεο που λένε άλλα για άλλα. Φανταστείτε λοιπόν εκλογές, παραμονή εκλογών και να βγουν στον αέρα τέτοια βίντεο. Ήδη το έκαναν deep fake στη Βασίλισσα της Αγγλίας, ήδη το έκαναν στον Ομπάμα. Ψάξτε λίγο deep fake, βάλτε τη Βασίλισσα και βάλτε τον Ομπάμα. Θα γελάτε ώρες και μέρες. Τι τους σκάρωσαν. Έτσι λοιπόν, προσοχή στα deep fake, προσοχή στους κανόνες αυτούς, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και πολλά παιδιά εσείς που τώρα είσαστε τελειόφοιτοι και παραδίδετε εργασίες και αν είσαστε στο IB πρέπει να δώσετε εργασίες στο εξωτερικό, μην πάρετε πηγές και είναι οι πηγές δυστυχώς με μπανάνα, μαϊμού. Προσοχή, γιατί άλλα γράφουν, άλλα εννοούν και άλλα είναι. Πάμε στον έκτο κανόνα, ο οποίος έχει να κάνει με τα password. Ένα θα σας πω. Όσο καλό password για να έχεις, όταν δεν έχεις firewall, δεν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου, δεν έχεις ασφαλίσει με cyber security την εταιρεία σου, μπήκαν μέσα με ένα link και στα πήραν όλα. Άρα για μένα αυτός ο κανόνας ισχύει μεν όταν έχεις καλή θωράκιση δε. Και ποιο σπίτι έχει firewall, ποιο σπίτι ελέγχει το διαδίκτυο, ποιο σπίτι έχει πάρει συσκευή που να φιλτράρει το διαδίκτυο για τα παιδιά του. Κανείς. Σπάνια στη χώρα μας. Γιατί πρέπει πρώτα να πάθεις και μετά να μάθεις. Έτσι λοιπόν, τα password είναι καλά για όσους φυλάσσουν τα του οίκου τους με εξειδικευμένες συσκευές. Και πάμε στο e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πώς αγοράζουμε, πώς ψωνίζουμε, τι κάνουμε. Όλη η αγορά με απλά λόγια είναι στο διαδίκτυο. Όλη η αγορά πλέον γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρκετά δισεκατομμύρια θα γίνουν φέτο μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και μισθωτικές κάρτες. Κοιτάζομαι πάντοτε να χρησιμοποιούμε κάρτες οι οποίες είναι προπληρωμένες. Κοιτάζομαι τα site που θα πάμε, να είναι site επώνυμα, που να είναι λειτουργικά και να σου φέρουν τα προϊόντα, να μην είναι απατεωνιές. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πολύ χαμηλές τιμές, θέλουν προσοχή από ποιο site είναι. Και ένα μυστικό θα σας δώσω απόψε. Από μένα είναι αυτό το μυστικό, από την εμπειρία και μόνο, ότι σε όποιο site δείτε πληρωμή μέσω PayPal, από εκεί να ψωνίζετε. Γιατί η PayPal έχει κάνει έρευνα στα site, έχει κάνει έλεγχο και έχει δει ότι το site είναι σοβαρό και έχει κάνει μαζί του, έχει συμπράξει να κάνουν δουλειά. Δηλαδή, να αγοράζεις μέσω της πύλης PayPal. Εγώ δεν σας λέω αγοράστε μέσω PayPal, αλλά σας λέω όπου υπάρχει το σήμα PayPal, το site γύρω στο 98% είναι καθαρό και καλό. Deep Web με δύο λέξεις, το σκοτεινό διαδίκτυο, 94% πληροφορίες είναι στο σκοτεινό και 6% σε αυτό που έχουμε εμείς. Εδώ για να μπεις γίνεσαι πρώτα ανώνυμος, είναι όλοι χωρίς ταυτότητα, χωρίς κουκούλα, γιατί στο κανονικό διαδίκτυο έχουμε όλη ταυτότητα, όλοι έχουμε επωνυμία και ταυτοποίηση, δηλαδή τώρα εμείς που καθόμαστε όμορφα, αναπαυτικά, ο κύριος Κουμεντάκης ο Σταύρος, ο κύριος Μιχερίνας ο Κώστας, καλοί μου φίλοι, ο στρατηγός, ο κύριος Μιχερίνας, ο εξαίρετος νομικός, ο κύριος Σταύρος Κουμεντάκης, έχουν πάρει ταυτότητα. Τώρα θα πεις κάποιος, τι ταυτότητα έχουν πάρει. Τη στιγμή που συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, πήραν ένα μοναδικό αριθμό. Αυτός ο αριθμός τους ακολουθεί πάντα. Αυτός ο αριθμός, ό,τι και να κάνουν τώρα μέσα στο διαδίκτυο, τους ακολουθεί. Και αν κάνουν κάτι περίεργο και διαταχθεί έρευνα, μετά από μήνυση, θα ταυτοποιηθούν βάσει του ίχνους. Το ίχνος αυτό μαζί με την ημερομηνία και την ώρα είναι η ταυτότητα του καθενός στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια ταυτότητα. Άρα ο καθένας μας στο διαδίκτυο, 5,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν 5,5 δισεκατομμύρια ταυτότητες. Παρ μέτρων άριστον, εδώ πέρα να ξέρετε ότι μία ώρα τη μέρα λέμε για τα παιδάκια να παίξουν είναι μια χαρά. Αλλά άμα το λέω γελάνε. Όταν ξεπεράσουμε τη μία και πάμε στις δύο, στις τρεις, στις τέσσερις ώρες, αρχίζουν τα πράγματα και γαλάνε, μπαίνουμε σε ένα mood που θέλουμε θεραπείες, θέλουμε ψυχολόγο, θέλουμε ψυχίατρο. Χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας είναι δυστυχώς άρρωστα. Είναι πάθηση ο ιντερνετισμός και ο εθισμός του διαδικτύου. Ό,τι χειρότερο, πιο δύσκολο από τον αλκοολισμό είναι ο ιντερνετισμός, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό προσοχή τα παιδιά μας. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το διαδίκτυο και έχουμε πολλά σπίτια που έχουν διαλυθεί και είναι αιτία το διαδίκτυο. Είναι ό,τι χειρότερο το διαδίκτυο. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο? Γιατί αυτή τη στιγμή το α και το ω σε κάθε άνθρωπο είναι ο εθισμός. Ο εθισμός πόσες ώρες είσαι μέσα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, με απλά λόγια, εσείς κάποιοι άνθρωποι, π.χ. όπως εγώ, που είναι η δουλειά μου μέσα από το διαδίκτυο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ είμαι τη μέρα 18 ώρες. Δεν παίζω, δεν έχω εθισμό στο παιχνίδι, δεν έχω εθισμό στην κοινωνική δικτύωση. Άρα, με απλά λόγια, δεν έχω εθισμό πουθενά. Αυτό είναι το good addiction. Είμαι εθισμένος γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά δεν είναι το bad addiction, είναι το good addiction. Αυτό θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί όταν ξεφύγουμε, τότε δυστυχώς είναι δύσκολο να επανέλθουμε. Εάν ξεφύγουμε, μιλάμε και πιστεύω στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο να το ελέγξουμε, τότε τα πράγματα είναι κάπως καλά. Εάν δεν ξεφύγουμε και το αφήσουμε και περάσουν εξάμηνο χρόνος, μπλα μπλα και πάμε παρακάτω, θα ξέρετε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και μετά από τον ψυχολόγο πάμε στον ψυχίατρο και πάμε σε θεραπείες και πάμε σε καταστάσεις δύσκολες και πολλά παιδιά τώρα που μιλάμε υποφέρουν. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω και δύο λέξεις ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει δύο κατηγορίες. Το ένα είναι το έγκλημα το οποίο είναι μέσω υπολογιστών και μόνο, το οποίο λέγεται computer crime, και το άλλο είναι το έγκλημα το οποίο γίνεται μέσω διαδικτύου και υπολογιστών. Αυτό έχει να κάνει με το έγκλημα στο διαδίκτυο, το cyber crime. Έτσι λοιπόν μέσα στο διαδίκτυο το έγκλημα έχει μεταλλαχθεί και από παραδοσιακό έχει γίνει όλο ηλεκτρονικό. Τι εννοούμε ηλεκτρονικό? Όλο το διαδίκτυο είναι γεμάτο έγκλημα. Τι εννοούμε εγκληματικές πράξεις? 2% είναι το κακό διαδίκτυο και 98% το καλό. Άρα οι εγκληματικές συμπεριφορές που μας φαίνονται τεράστιες είναι μόνο το 2%. Γιατί το διαδίκτυο έχει να μας δώσει τόσα πολλά που είναι αστήρευτες οι πηγές του. Είναι κάτι το οποίο δεν εξαντλείται με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο θέλει προσοχή το διαδίκτυο, να είμαι 2% μόνο, αλλά

σε ό,τι σας γυαλίσει κλικ να το αγοράσετε. Ψάξτε την αγορά. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Και πάνω απ' όλα τι, ένα SOS μεγάλο για εμένα, ότι στο διαδίκτυο ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι αντικείμενο, είτε είναι φύση, είναι οτιδήποτε. Θέλει προσοχή, γιατί μπορούμε να χάσουμε τα πάντα όλα. Έχουν καταστραφεί οικογένειες. Τώρα που μιλάμε, εγώ ξέρω προσωπικά εκατοντάδες οικογένειες που ό,τι είχαν το έχασαν. Είτε από το e-banking τους τα πήραν τα χρήματα από λογαριασμούς, είτε από επενδύσεις, και οι άνθρωποι είναι στον άσο. Δεν έχουν ένα ευρώ. Είναι όλοι με δανεικά. Πουλάνε κτήματα και σπίτια για να μπορέσουν να συνεφέρουν κι αν τα έχουν τα σπίτια και τα. Γι' αυτό το διατάφτα είναι ένα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το διαδίκτυο δεν είναι παιχνίδι και δυστυχώς η χώρα μου, εδώ που ζω και που ζούμε, μας δίνουν μια Φεράρι, τα κλειδιά, να μπούμε να την οδηγήσουμε, να την πάρουμε, χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Έτσι είναι η χώρα μας και ο χώρος που ζούμε. Γιατί κανείς δεν μας δίδαξε το διαδίκτυο. Προσπαθούμε μέσα από το CSI, προσπαθούν κάποιοι άλλοι σύλλογοι, αλλά είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Θα πρέπει το κράτος, θα πρέπει οι κυβερνήσεις δυναμικά να μπουν και στο κομμάτι, ο κόσμος να εξειδικευθεί και να μάθει τα του διαδικτύου. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, καλό είναι, καλό κάνει, και ένας φούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη, πλην όμως, να ξέρετε, πρέπει και εσείς να δώσετε πολύ προσοχή σε αυτά που λέμε και σε αυτά που λέγονται. Σας ευχαριστώ πολύ.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε με μία επιπλέον εκπομπή πάνω στον πρώτο τόμο από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, που αναφέρονται στους γονείς και στα παιδιά. Ο γέροντας συχνά αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη πηγή των ομιλιών αυτών, την οποία βέβαια εκείνος προσαρμόζει στα καθημάς. Λέει εδώ στη σελίδα 10, για όσους με ρωτάτε, το πρώτο τόμος είναι έκδοση Πανοράματος και ο δεύτερος τόμος είναι έκδοση Πανοράματος Θεσσαλονίκης, γονείς και παιδιά. Και οι δύο τόμοι έτσι τιτλοφορούνται, γονείς και παιδιά Α, γονείς και παιδιά Β. Το γονείς και παιδιά, ο πρώτος τόμος είναι θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, και το γονείς και παιδιά, το δεύτερο τόμος, είναι η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Εμείς είμαστε στον πρώτο τόμο, που έρχονται αυτοί οι δύο τόμοι σαν συνέχεια των τριών προηγουμένων τόμων των ομιλιών που αναλύσαμε του πατρός Σιμεών, έχουν να κάνουν με τις ψυχολογικές παραμέτρους του πνευματικού, της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, οι δυσκολίες δηλαδή που συναντάει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, προσπαθώντας να ζήσει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν, δίνοντάς μας πληροφορία, ο πατήρ Σιμεών στη 10η σελίδα του πρώτου τόμου, που είναι το τέλος του εισαγωγικού σημειώματος των επιμελητών, ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο

βιβλίο ως βοήθημα. Το πρώτο βιβλίο της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Μέσα στα κείμενα το αναφέρει «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής». Το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τις εκδόσεις Ερμής, στην Αθήνα το 1964. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είμαστε στην ομιλία που τιτλοφορείται «Το να είσαι γονέας είναι επάγγελμα». «Να μην απαλλάσσετε το παιδί από αναγκαίες εμπειρίες», λέει ο πατήρ Σιμεών. «Ας βοηθήσουμε το παιδί μας να προσαρμόσει την ιδιοσυγκρασία του στην κοινωνία. Ας βοηθήσουμε το ευσυγκίνητο παιδί, καθώς και το βίαιο παιδί, να υποφέρει τις διάφορες δοκιμασίες που είναι γι' αυτό οι επαφές με την οικογένεια και το σχολείο. Ας το αφήνουμε να αντιμετωπίσει τους αδελφούς του και τους συμμαθητές του, χωρίς να επεμβαίνουμε για να το σταματήσουμε ή να το προστατέψουμε». Πόσες φορές οι μητέρες ή οι πατέρες επεμβαίνουν σε κάτι τέτοια? Άφησε το παιδί. Ας του δώσουν και καμιά, δεν πειράζει, δεν θα καθεί ο κόσμος. Οπότε φτάσαμε στο σημείο λίγο έντονα να μιλήσει ο δάσκαλος στο παιδί, έρχεται ο γονιός και κάνει ολόκληρη φασαρία. Λοιπόν, πόσο εύκολα δηλαδή μπορεί ο δάσκαλος σήμερα από τη συμπεριφορά των γονέων να εντοπίσει προβλήματα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού? Δηλαδή, κάνουν τα παιδιά τους, αφενός με αυτό που λέμε και σε άλλη εκπομπή, να τους μιλάνε στον ενικό και με το μικρό τους όνομα. Καλά, στον ενικό είναι και η υγεία στο κάτω-κάτω. Μιλάμε στον πληθυντικό, στους γονείς μας. Αν και το είχα συναντήσει σπανίως κάποτε και αυτό, αλλά να φωνάζουμε τον πατέρα μας και τη μάνα με το μικρό τους όνομα. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ξεχνάει το παιδί ότι είναι παιδί και ο γονιός ότι είναι γονιός. Διότι είναι φιλαράκι από τα παλιά. Δεν είναι έτσι, είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Και μετά, κάνοντας όλα τα χατήρια στα παιδιά που τα θεωρούμε φίλους μας, έτσι, ξεχνούν την ηλικία τους, γίνονται ενήλικες πρώτης ώρας τους που απαιτούν, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί μας έχουν πάρει το θάρρος. Έχει χαθεί δηλαδή αυτό το υγιές πλέγμα σχέσεων γονέων και παιδιών. Και αργότερα παρουσιάζονται όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα, ειδικά στα παιδιά, που ο τρόπος συμπεριφοράς μας τα έκανε να ξεχάσουν ότι ήταν παιδιά. Δηλαδή δυσμόνησαν την παιδική τους ηλικία, δεν την έζησαν καθόλου. Και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς, οι γονείς. Δεν θα χαθεί ο κόσμος λοιπόν να φάει και καμιά κατραπακιά το παιδί, να πάρει μια στάση μόνο του και όχι να περιμένει πάντοτε κάποιος άλλος να κάνει τις δικές του δουλειές. Ας μην το απαλλάσσουμε από αυτές τις αναγκαίες εμπειρίες. Θα αποκτήσει έτσι την αρετή της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας, θα νιώσει την ανάγκη να υποτάσσεται στους νόμους. Ας προσέχουμε ωστόσο να μπορεί να τις υποφέρει και να μην συντρίβεται από αυτές. Καθώς παίζει ένα παιδί με τα αδελφάκια του ή με τα γειτονόπουλα, ή στο σχολείο με τους συμμαθητές, με τις συμμαθήτριες, μπορεί καμιά φορά να του κακοφέρνονται. Δεν πρέπει αμέσως να επεμβαίνει κανείς για να το προστατέψει. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν πρέπει να διαφορήσει κανείς τελείως, γιατί το παιδί πιθανόν να μην μπορεί να σηκώσει τις δυσκολίες που θα συναντήσει με τα αδελφάκια του, με τα γειτονόπουλα, στο σχολείο κτλ. Θα πρέπει, όπως λέει εδώ το βιβλίο, Σχολή Γονέων στο Παρίσι, όπως είπαμε, να ενθαρρύνουμε το παιδί, αν είναι ανάγκη, με λίγα λόγια, κάνοντάς το να νιώσει τη στοργή μας. Χρειάζεται να πει και αυτό κάτι, να αντιδράσει κατά κάποιον τρόπο παίζοντας με τα άλλα παιδιά, και όχι αμέσως να φωνάξει «Μαμά, με χτυπούν» και η μαμά να επεμβαίνει. Αν όμως είναι ανάγκη να επέμβει, δηλαδή αν όλα αυτά που έρχονται από τα αδελφάκια ή από τα άλλα παιδιά κατ' επάνω του, εναντίον του, πρόκειται να συντρίψουν το παιδί, τότε η μαμά πρέπει να επεμβαίνει ή ο παπάς, με έναν τρόπο όμως που να μην υποκαταστήσει το παιδί, αλλά απλώς να το ενθαρρύνει για να μπορέσει να δοκιμάσει αυτές τις εμπειρίες και να τις ζήσει κατά νορμάλ τρόπο, και επίσης να αντιδράσει μέσα στη ζωή κατά νορμάλ τρόπο. Αλλά αυτά για να γίνονται πρέπει να είναι κανείς εντάξει ο ίδιος ο πατέρας, η ίδια η μητέρα. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε για το bullying το οποίο γίνεται, έτσι,
από παιδιά με δυνατό ψυχισμό, θεωρητικά σε παιδάκια έτσι ελληματικού ψυχισμού, ψυχικής δυνάμεως, τα οποία εκμεταλλεύονται τα πρώτα, εκμεταλλεύονται τα δεύτερα, λοιπόν, και τα θυματοποιούν. Εκεί πρέπει να είναι τεχνίτης ο γονιός και κυρίως ο ίδιος να μην έχει τέτοιου είδους ψυχολογικά προβλήματα. Λέμε για κάποιον πως έχει κακό χαρακτήρα. Όταν αντικρίζει τα πράγματα από την κακή τους πλευρά, όταν είναι κακότροπος και καχύποπτος. Λέμε πως έχει καλό χαρακτήρα όταν μιλάει και ενεργεί ευγενικά. Για μας λοιπόν ο χαρακτήρας του είναι η συνηθισμένη του διαγωγή απέναντί μας. Η επίδραση των γονιών πάνω στις συνήθειες που αποκτάει το παιδί ασκείται τόσο με τη στάση που τηρούμε μπροστά του αντίκριση σε όλα τα πράγματα, όσο και με τη διαγωγή μας απέναντί του. Και θα εξηγήσει αυτά τα δύο.

Η στάση των γονέων απέναντι σε όλα τα πράγματα. Από τους πρώτους μήνες το παιδί δέχεται την επίδραση των φερσιμάτων μας και των πράξεών μας. Αν είμαστε ταραγμένοι, φωνακλάδες, αν κατεβάζουμε τα μούτρα, εύκολα θα αρχίσει και αυτό να είναι νευρικό και γκρινιάρικο. Αν είμαστε ήρεμοι, πιο εύκολα θα γίνει και αυτό πιο ήσυχο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το παιδί είναι αβέβαιο αντίκρι στον σκύλο που κάνει βόλτες γύρω του, στην κυρία που του λέει καλημέρα, στον ξαφνικό κρότο που κάνει η θύελα. Μας παρατηρεί. Πόσες φορές δεν μπορούμε να έρθουμε στη θέση του παιδιού, του μικρού παιδιού. Πώς νιώθει απέναντι στο σκύλο, όπως αναφέρει εδώ, ή απέναντι στη γειτόνισσα που παρουσιάζεται και λέει κάτι, ή απέναντι στη θύελα που λέγαμε και την άλλη φορά. Δεν ερχόμαστε στη θέση του παιδιού. Πώς τα βλέπει αυτά, πώς αντιδρά μέσα του, τι αισθήματα του δημιουργούνται. Δεν ερχόμαστε στη θέση του παιδιού και καμιά φορά συμπεριφερόμαστε σε κάτι τέτοια πράγματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Και απορούμε, παραδείγματος χάρη, γιατί φοβάται το παιδί, γιατί αρχίζει τα κλάματα και καθόλου απίθανο σε τέτοιες περιπτώσεις να αρχίσει κανείς να φέρεται με τέτοιον τρόπο στο παιδί, ώστε να το πληγώσει πιο πολύ από ό,τι πληγώνεται. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις το παιδί μας παρατηρεί. Αν μας βλέπει τρομαγμένους, εχθρικούς, θα κρυφτεί και θα στέκει φοβισμένο και μουτρωμένο. Αν μας βλέπει ήρεμους, χαρούμενους, διαχυτικούς, θα χαμογελάει, θα είναι σίγουρο και αξιαγάπητο και σιγά σιγά θα μορφοποιηθεί ο χαρακτήρας του. Η διαγωγή των γονέων απέναντι στο παιδί. Από τη γέννησή του επίσης, το παιδί αποκρίνεται στις χειρονομίες μας, στα βλέμματά μας, στα λόγια μας, δέχεται την επίδρασή τους, αποκτάει έτσι συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, μόλις γεννηθεί από τη μητέρα του, οφείλει να συνηθίσει στην πιο κρύα θερμοκρασία, από ό,τι είχε στο ενδομήτριο περιβάλλον, στο ζωηρό φως, στο να αναπνέει, στο να πίνει. Πρώτος σταθμός προς την ανεξαρτησία του και ίσως ο πιο οδυνηρός. Το πρώτο που έχει να κάνει το παιδί, μόλις πια ανεξαρτητοποιηθεί από τη μητέρα του, είναι ότι πρέπει να αρχίσει να τρώει μόνο του. Και γι' αυτό είναι ίσως ο πιο οδυνηρός σταθμός στη ζωή του παιδιού. Φυσικό είναι για πολλές εβδομάδες ο εθισμός αυτός να συνοδεύεται από συναισθήματα ανασφάλειας και αποκραυγές. Η μητέρα οφείλει ταυτόχρονα να ηρεμήσει αυτό το συναίσθημα με το απλόχερο δόσιμο της στοργής της, χωρίς πάντως, λυκνίζοντάς το αδιάκοπα μέσα στην αγκαλιά της, να το συνηθίζει στο να αναζητεί την ασφαλειά του στο μητρικό στήθος και στο να κλαίει για να το πετύχει. Και τα δύο αυτά γνωρίσματα του χαρακτήρα μπορούν να παραμείνουν μέσα του κάτω από διάφορες μορφές. Αργότερα, αν απαγορεύουμε στο παιδί μας να τραγουδάει γιατί αυτό μας εξαγριώνει, το απαγορεύουμε να τραγουδάει γιατί ενοχλεί εμάς, όχι γιατί κάνει κανένα κακό. Να παίζει κατά γης γιατί λερώνεται, το απαγορεύουμε. Να βλέπει τους συμμαθητές του για να μην αρπάξει τη γρήπη, την ηλαρά κτλ. Εάν κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, ο χαρακτήρας του θα γίνει λυπημένος ή αποθαρρυμένος ή απέναντίας αντάρτικος και ταραγμένος. Αν του επαναλαμβάνουμε πως δεν είναι ικανό για τίποτε, πως είναι καθυστερημένο σε σύγκριση με τα αδέρφια του ή τους συμμαθητές του, θα το κάνουμε άτολμο και ετερόφωτο. Δεν ξέρω, λέει ο πατήρ Σιμεών τώρα, αν υπάρχει γονέας ο οποίος δεν φέρθηκε κατά τέτοιο τρόπο στο παιδί του, δηλαδή που δεν είπε «Είδες την η αδερφή σου, είδες ο αδερφός σου πώς τα καταφέρνουν». Εσύ καθόλου δεν τα καταφέρνεις. Είδες η φίλη σου, ο φίλος σου. Το λέμε πολλές φορές αυτό. Αυτά τα λόγια για το παιδί είναι σαν ανέμακτες μαχαιριές. Εδώ με πλάγι για τυπογραφικά στοιχεία, έτσι, ο γέροντας παραθέτει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής» από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι, και πρέπει να σας λέω κι εγώ ποια τμήματα ανήκουν στο βιβλίο αυτό και ποιοι είναι οι σχολιασμοί του πατρός Σίμεων. Λέει λοιπόν το βιβλίο,
Αν για να εμπνεύσουμε την υπακοή το απειλούμε λέγοντάς του πως δεν θα το αγαπούμε, πως θα φωνάξουμε το χωροφύλακα ή τον εισπράκτορα του ηλεκτρικού να το πάρει, θα εξασφαλίσουμε ίσως μια στιγμή ησυχίας, μα για πολύ καιρό θα το κάνουμε ανήσυχο και δύσπιστο απέναντί μας. Αν αφού οικετέψουμε ένα παραχαϊδεμένο παιδί να μας αφήσει να εργαστούμε, του επιτρέπουμε να μας ενοχλήσει 10 φορές συνέχεια, διατυπώνοντας παράπονα κάθε φορά, θα το κάνουμε έναν ιδιότροπο δεσπότη, μα και ένα έμφοβο και ανήσυχο πλάσμα, όταν βλέπει πως μας λείπει το κύρος, που του είναι απαραίτητο να μας βλέπει ότι έχουμε κύρος. Γι' αυτό μιλάμε προηγουμένως και λέμε δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να μας φωνάζουμε το μικρό μας όνομα, τους γονείς. Λέει ο γέροντας, δεν είναι λίγοι οι πατέρες και οι μητέρες οι οποίοι λένε παραδείγματος χάρη στο παιδί, άφησε με τώρα, έχω δουλειά, θέλω να εργαστώ, πήρε να κάνεις και εσύ τα παιχνίδια σου. Και ενώ το λένε, που δείχνει ότι πήραν μια απόφαση, μπορεί το παιδί να πάει να τους διακόψει και πάλι και πάλι και πάλι και να του το επιτρέψουν αυτό. Πάει το κύρος σου, γονιέ. Δηλαδή ο μπαμπάς λέει κάτι και το ξελέει. Δεν μπορεί έτσι να σταθεί το κύρος του. Όχι βέβαια ότι θα ανοίξει μάχη κανείς με το παιδί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα του μιλήσει όταν θα πάει να ενοχλήσει τον πατέρα ή την μητέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα φερθεί θα πρέπει να είναι τέτοιος που να δώσει στο παιδί να καταλάβει. Τελεία και παύλα. Αυτό που λέχθηκε πρέπει να γίνει. Όχι, επαναλαμβάνω, ανοίγοντας πόλεμο, αλλά ευγενικά, σεβόμενος κανείς ακόμη και αυτό το μικρό παιδί. Φοβερή η ευθύνη για την αγωγή του παιδιού. Μας λέει λοιπόν το βιβλίο. Ο καλός ή ο κακός χαρακτήρας του παιδιού, οι μελλοντικές του αρετές και τα μελλοντικά του ελαττώματα είναι λοιπόν αποτελέσματα της δικής μας διαγωγής απέναντί του. Αυτό, λέει ο πατήρ Σιμεών, αν αληθεύει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν αληθεύει ότι πέρα από την ιδιοσυγκρασία που έχει κάθε παιδί, τον χαρακτήρα και γενικά την όλη προσωπικότητά του, εμείς τη δημιουργούμε, πρώτα οι γονείς και έπειτα οι δάσκαλοι και όσοι άλλοι έρχονται σε επαφή με το παιδί, τότε μπορούμε να φανταστούμε πόση φοβερή ευθύνη πέφτει στον καθένα μας όταν το παιδί μας έχει την Α ή τη Β αγωγή. Αν έχουμε πιστεί γι' αυτό βαθιά, αν έχουμε πιστεί ότι από τη δική μας διαγωγή, από τη διαγωγή που θα δείξουμε απέναντι στο παιδί διαπαιδαγωγείται και εκείνο, η στάση μας πιθανόν να αλλάξει κιόλας. Βέβαια, αν το καταλάβει κανείς αυτό καλά-καλά, μόλις γυρίσει στο σπίτι, τώρα δηλαδή, θα είναι πολύ διαφορετικός απέναντι στο παιδί του. Λέει το βιβλίο. Θα είμαστε πιο προβλεπτικοί, πιο ήρεμοι, πιο υπομονετικοί και πιο σταθεροί ταυτόχρονα. Η ευθύνη μας λοιπόν απέναντι του είναι μεγάλη. Με το νόημα αυτό, η ανατροφή των παιδιών μας πριν απ' όλα είναι τελειοποίηση της δικής μας διαγωγής των δικών μας συναισθημάτων. Η αγωγή των γονέων συνερείται με την αγωγή του παιδιού. Τρόπον την άλλη, ο πατήρ Σιμεών, όποια αγωγή έχει ο γονέας, τέτοια αγωγή θα δώσει και στο παιδί, το περιεχόμενό του δηλαδή. Βέβαια, λέει στο βιβλίο, το παιδί θα δεχτεί αρκετές κακές επιδράσεις από την αδεξιότητα των ξένων ή από γεγονότα που ξετυλίγονται έξω από μας. Τέτοια είναι η θέα τρομακτικών τοιχοκολλημάτων στην είσοδο των κινηματογράφων, μια αφήγηση που ακούεται στον δρόμο. Το παιδί ωστόσο θα υποφέρει από αυτά πολύ λιγότερο αν νιώθει μέσα του ασφάλεια και αν έχει εμπιστοσύνη σε μας. Θα μας τα ανακοινώσει και θα μπορέσουμε να το καθησυχάσουμε και να εξαφανίσουμε την ανεπιθύμητη εντύπωση. Λέει ο πατήρ Σιμεών, το παιδί επηρεάζεται πάρα πολύ όχι από τούτο ή από εκείνο που θα ακούσει, που θα δει, αλλά από ποιον θα ακούσει αυτό που θα ακούσει και σε ποιον θα δει αυτό που θα δει. Άμα το δει σε έναν αδιάφορο άνθρωπο, λίγη εντύπωση μπορεί να του κάνει. Αν όμως αυτό το ίδιο πράγμα, το κακό, το δει στον άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη, στον πατέρα, στη μητέρα, στον αδελφό, στο θείο, στη γιαγιά, στον παππού, η επίδραση θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι ανυπολόγιστη. Όσο περισσότερη επιρροή εξασκεί ένας μεγάλος πάνω σε ένα μικρό παιδί,
τόσο προσεκτικότερος πρέπει να είναι ειδικότερα σε αυτό το παιδί. Αν δηλαδή η μητέρα εξασκεί περισσότερη επιρροή από τον πατέρα στα παιδιά της, ακόμη περισσότερο βαρύνεται, ευθύνεται για την αγωγή των παιδιών. Αν ο πατέρας από την άλλη πλευρά εξασκεί περισσότερη επιρροή ή κάποια θεία καμιά φορά, τότε περισσότερο βαρύνονται για την αγωγή των παιδιών. Είναι μερικά παιδιά που πιο πολύ ακούν και επηρεάζονται από τη θεία παρά από τη μητέρα. Φοβερή ευθύνη φέρουν η θεία ή ο θείος ή άλλος συγγενής, χωνονός ή νονά καμιά φορά, ή ο δάσκαλος, μια καθηγητρία, μια κατηχήτρια, ο πνευματικός, ο εξομολόγος, όταν ενώ εξασκούν επιρροή, δεν προσέχουν τι επιρροή εξασκούν.

Λέει στο βιβλίο, απορροφημένοι από τις ασχολίες και από τις φροντίδες που ως ενήλικοι έχουμε, ξεχνούμε πως το παιδί εκτελεί κοντά μας μια εργασία διαφορετική από τη δική μας, μα ίσως πιο σημαντική. Καμιά φορά νομίζουν οι μεγάλοι ότι το παιδί τι παραπάνω έχει από το να παίξει, τι άλλο έχει από παιχνίδια. Τώρα μιλούμε για το μικρό που δεν διαβάζει ακόμη και νομίζουμε πως εμείς έχουμε πάρα πολύ σπουδαία εργασία, πολύ σπουδαιότερη από εκείνο. Έχει πιο σημαντική απασχόληση εκείνο, λέει ο συγγραφέας. Και τώρα εξηγεί. Οφείλει να μάθει το παιδί σε λίγα χρόνια να κοιτάξει, να πιάνει τα αντικείμενα, να τα μεταχειρίζεται, να στέκεται καθιστό επί τα όρθιο, να βαδίζει, να μιλάει, να συλλογίζεται. Όλες αυτές τις δουλειές, λέει ο πατήρ Σιμεών, το καημένο έχει να τις κάνει μέσα σε λίγο χρόνο. Ποιος όμως το προσέχει? Εμείς ίσα ίσα χαιρόμαστε μόνο κάθε επιτυχία, αλλά το τι τραβάει το καημένο? Συνεχίζει το άρθρο. Γι' αυτό πρέπει να ασκείται ακατάπαυστα το παιδί. Να τι λέμε εμείς με περιφρόνηση ότι είναι τα παιχνίδια του. Πατήρ Σιμεών, τα ονομάζουμε όλα αυτά τα πράγματα παιχνίδια, ενώ εκείνο κάνει τεράστιο αγώνα για να μπορέσει να ζήσει. Ήλθε ως άνθρωπος ξεχωριστός σε αυτόν τον κόσμο και ό,τι και να το κάνουμε εμείς οι άλλοι, τελικά αυτό είναι που θα μεγαλώσει, που θα αναπτυχθεί, που θα ζήσει, που θα βεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα στον κόσμο αυτό. Όσο και αν το αγαπούμε εμείς, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Αυτές τις δουλειές ίσως τις κάνει σαν παιχνίδι και εμείς τις βλέπουμε περιφρονητικά. Να τι εμείς λέμε με περιφρόνηση, λέει το άρθρο, ότι είναι τα παιχνίδια του, που μπορεί να συνίσταται στο να βγάζει το κλειδί από την κλειδαριά, έπειτα να το ξαναβάζει, να ανοιγοκλίνει άπειρες φορές μια πόρτα. Πατήρ Σιμεών, και επειδή αυτό μας εκνευρίζει, νομίζουμε ότι στο παιδί άλλο τίποτε δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα παρά λίγο ξύλο. Ενώ το παιδί κάνει και αυτό τη δουλειά του, μαγειρεύει και αυτό, αν θέλετε να πούμε, εκείνη την ώρα ή σκάβει. Λέει το άρθρο, δεν διστάζουμε να το απαγορεύουμε και όταν ακόμη δεν είναι βλαβερά, γιατί τα βρίσκουμε γελία, γιατί η επανάληψη της ίδιας χειρονομίας απαραίτητη σε κάθε μάθηση μας ενοχλεί. Πατήρ Σιμεών, επειδή μερικά πράγματα φαίνονται σε εμάς γελία, ανοίγει, κλείνει την πόρτα, ανοίγει, κλείνει την πόρτα, ή όπως είπα, βάζει και βγάζει το κλειδί, ή βάζει ένα ξύλο πάνω στο άλλο, πέφτουν αυτά, γίνεται θόρυβος, πάλι πετάγεται και τα βάζει. Επειδή λοιπόν μας φαίνονται γελία αυτά τα πράγματα ή ενοχλητικά, δεν λογαριάζουμε το τι υδρόταχη είναι για να πετύχει όλα αυτά. Το άρθρο. Όταν απέναντίας ανακατευόμαστε στα παιχνίδια του ή όταν θέλουμε να του μάθουμε κάτι, δεν το κάνουμε πολλές φορές για τη δική μας διασκέδαση ή για τη δική μας ευκολία, ακόμη για τη δική μας ματαιοδοξία και όχι για χάρη του. Πατήρ Σιμεών, καμιά φορά λέει ανακατεύεται κανείς τα παιχνίδια του παιδιού, θέλει να το βοηθήσει σε κάτι, αλλά αυτό τις πιο πολλές φορές το κάνουμε ακριβώς για τη δική μας ευκολία, για τη δική μας διασκέδαση ή ακόμη και για τη ματαιοδοξία μας. Λέει στο άρθρο, αποτελειώνουμε τον πύργο που αρχίσει να κτίζει, δένουμε το φιόγκο που πασχίζει αυτό να δέσει από ανυπομονησία ή από την επιθυμία να δείξουμε και έτσι το εμποδίζουμε να ασκηθεί. Πατήρ Σιμεών, μας πιάνει μια νευρικότητα, είναι η αλήθεια. Πάει να στήσει τον πύργο, δεν τα καταφέρνει, μπαίνουμε εμείς στη μέση να του στήσουμε τον πύργο. Ή θέλει να δέσει κάτι, δεν τα καταφέρνει και το δένουμε εμείς. Εκείνη την ώρα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Άρθρο. Θέλουμε να βαδίζει, να είναι καθαρό, πριν αποκτήσει τις δυνάμεις που χρειάζονται για την κυριαρχία στους μειώνες του. Θέλουμε να τρώει με το δικό μας τρόπο, να περπατάει με τη δική μας γρηγοράδα και όχι με τη δική του. Πατήρ Σιμεών. Εδώ μάλιστα, κάτω από το άρθρο υπάρχει ένα σκίτσο. Ένας πατέρας ρίχνει μεγάλα βήματα και τραβάει το καημένο το παιδί από πίσω. Άρθρο. Ενεργώντας έτσι, διαταράσουμε, επιβραδύνουμε την αύξησή του που θέλουμε του κάκου να επιταχύνουμε. Ελευθερία και κύρος. Συνεχίζουμε διαβάζοντας από το άρθρο αυτά που παραθέτει ο πατήρ Σιμεών.
Ξέρουμε σήμερα πως για να βοηθήσουμε το παιδί στην ανάπτυξή του, πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε αρκετή ελευθερία στις ενεργείες του και να το κάνουμε να νιώσει κάποια ασφάλεια που προκύπτει ιδίως από το κύρος και την επιρροή που ασκούμε επάνω του. Αντιπαραθέτουμε γενικά, εσφαλμένα όμως, την ελευθερία και την επιβολή σαν δύο αντίθετες μορφές αγωγής. Είναι απέναντίας δύο ανάγκες του παιδιού συμπληρωματικές. Οφείλουμε να αφήνουμε το παιδί ελεύθερο να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, να τρέχει έξω, να προτιμάει ή να μην προτιμάει να παίζει με το ντόμινο, να τρώει καρότα ή να φοράει ένα κόκκινο πλέκτο, κάθε φορά που αυτό δεν είναι κακό, μήτε για αυτό, μήτε για τους άλλους. Πατήρ Σημεών, εφόσον δεν είναι κακό και θέλει έτσι να κινηθεί ελεύθερα το παιδί, οφείλουμε να του το επιτρέπουμε. Άρθρο. Χρέος έχουμε να σεβόμαστε την ηλικία, διαφορετική για τον καθένα, που έχει την επιθυμία και τη δυνατότητα να περπατάει, να διαβάζει. Το παιδί όμως έχει ανάγκη να ασκεί την ελευθερία του στο πλαίσιο ορισμένων κανόνων, όχι ασυδοσία. Πατήρ Σημεών, εμείς πρώτα δεν πρέπει να του το επιτρέπουμε αυτό, αλλά και το παιδί έχει ανάγκη να μην κινείται μέσα σε ασυδοσία, αλλά να κινείται μέσα σε κανόνες, σε ορισμένους κανόνες. Άρθρο. Τους περιμένει από μας σαν ένα κυκλίδωμα τους κανόνες, στημένο για την ασφάλειά του, και έχει ανάγκη από τη δική μας εξουσία για να μπορεί να τους στηρεί. Πατήρ Σημεών, οι κανόνες αυτοί που θα βάλουμε στο παιδί είναι σαν κάγκελα μέσα στα οποία θα κινείται το παιδί. Άρθρο. Έχει παρατηρηθεί πως την εξουσία αυτή το μικρό παιδί τη δοκιμάζει φυσικά, πως υποτάσσεται βαθύτερα σε αυτήν και τούτο ακόμη και όταν για μια στιγμή λέει όχι στο καλεσμά μας. Πατήρ Σημεών, όταν πούμε κάτι στο παιδί μέσα στους κανόνες που έχουμε βάλει, μπορεί να πει όχι, αλλά κατά βάθος το παιδί τελικά υπακούει και τους θέλει, λέει, αυτούς τους κανόνες. Άρθρο, οι ροπές αυτές για εναντίωση είναι πολλές φορές μονάχα πείραγμα. Πατήρ Σημεών, θέλει να κάνει ένα πείραγμα το παιδί. Άρθρο, η προπάντων σε ορισμένες ηλικίες είναι μια απλή ανάγκη να εκφράσει την ανεξαρτησία του. Πατήρ Σημεών, αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε και στα μικρά παιδιά και στους μεγάλους. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, είτε όταν είναι μικρό παιδί είτε όταν είναι μεγάλος, έχει ανάγκη, είναι από τον Θεό βαλμένο μέσα του, να βεβαιώνει την ύπαρξή του, ότι υπάρχει, ότι ζει, ότι δεν μπαίνει κανείς μέσα στα οικόπεδά του, για να νιώθει έτσι ανεξαρτησία, ελευθερία, για να νιώθει αυτή τη βεβαιότητα. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτό. Ο Θεός που το έβαλε μέσα μας το σέβεται ιδιαίτερα αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει πλήρως να υποταχθεί στον Θεό, αλλά να υποταχθεί όχι σαν κάτι που πάει και σβήνει μέσα στο Θεό, αλλά σαν κάτι που υπάρχει και βρίσκει τη ζωή του στο Θεό. Δεν αναμειγνύεται με τον Θεό, ούτε εξαφανίζεται μέσα στο Θεό. Είδατε, τι ωραία πως μας προλαμβάνει ο πατήρ Σημεών εδώ από τα αιρετικά βιώματα. Έτσι, εξαφάνιση μέσα στο Θεό θα σημαίνει ότι είμαστε βουδιστές, ότι είμαστε ταοιστές, ξέρω εγώ. Έτσι, ανάμιξη με τον Θεό. Άπαξ και θα έλθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, έχει ανάγκη από αυτό ακόμη και το παιδί που είναι στην κούνια του. Όταν λοιπόν αυτά τα καμώματα που κάνει το παιδί, είτε από πείραγμα, είτε διότι θέλει να βεβαιώσει την ανεξαρτησία του, δεν τα παίρνουμε, λέει, στα σοβαρά, τότε το Κύριος μας μεγαλώνει. Καμιά φορά, αν τα παίρνουμε στα σοβαρά αυτά και μπερδευόμαστε με τα καμώματα του παιδιού, πάει το Κύριος μας. Άρθρο. Πολλές φορές εμείς είμαστε εκείνοι που μηδενίζουμε το Κύριος μας. Το χάνουμε όταν απαγορεύουμε ή όταν διατάζουμε ακατάπαυστα και χωρίς ανάγκη, ορίζοντας χίλιες λεπτομέρειες στο φέρσιμο του παιδιού, φοβερίζοντας με χίλιες τιμωρίες που δεν εκτελούμε. Πατήρ Σημεών, εκείνος που έχει κύρος ή που θέλει να έχει κύρος, θα πει αυτό που έχει να πει, αλλά όχι κάθε τόσο. Μα γιατί δεν το έκανες, κάντο. Και ξανά και πάλι, δεν μπορεί να σταθεί έτσι το κύρος του γονέα. Φανταστείτε να λέει στο παιδί του να φωνάζει με το μικρό του όνομα. Αναφέρει εδώ μερικά παραδείγματα. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας ή η μητέρα. Στάσου πιο ίσια, μη χαζεύεις έτσι, άσε ήσυχο το πυρούνι σου, αν συνεχίσεις θα σε χαστουκίσω. Πόσες φορές λένε τέτοια οι γονείς και καμιά φορά την ώρα του φαγητού, ενώ ιδιαιτέρως την ώρα που τρώει ο άνθρωπος δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις.
πόσο στοιχίζουν στα παιδιά αυτά. Αλλά και στον δρόμο, ακόμη και μέσα στο λεωφορείο, λένε τέτοια οι γονείς και δεν αφήνουν το παιδί ούτε να αναπνεύσει. Άρθρο. Το χάνουμε το κύρος ακόμη όταν θυμώνουμε, όταν παραπονιόμαστε, όταν συζητούμε πολλή ώρα. Το χάνουμε επίσης όταν μαλώνουμε, όταν φωνάζουμε, όταν επικρίνουμε ο ένας τον άλλον μπροστά στο παιδί. Προσέχουμε οι γονείς της φιλονικίας μας να μην είναι μπροστά στα παιδιά. Έτσι χάνουμε το κύρος μας 100%. Πατήρ Σιμεών. Λέει ο πατέρας στη μητέρα ή η μητέρα στον πατέρα μπροστά στο παιδί. Άφησε επιτέλους ήσυχο το παιδί, δεν ξέρεις πώς θα του φερθείς. Δεν αποκλείεται κάποιος από εσάς, ακούγοντας αυτά και θέλοντας να τα θέσει σε εφαρμογή, να πάει στο σπίτι και αν η μητέρα είναι εδώ να πει στον πατέρα, ή αν ο σύζυγος είναι εδώ να πει στη σύζυγο. Άφησε επιτέλους ήσυχο το παιδί, δεν ξέρεις πώς θα του φερθείς. Εμείς τα μάθαμε καλά. Και έτσι η φιλονικία σας μπροστά στο παιδί υποσυνειδήτως γίνεται έτσι ένας αγώνας ποδοσφαίρου που γίνεται μέσα στην καρδιά του. Ποιος θα βάλει πιο πολλά γκολ. Με αποτέλεσμα και το κύρος σας, οι γονείς να χάνετε, αλλά και το παιδί να δυσκολεύεται. Άρθρο. Χάνουμε το κύρος μας και όταν λογομαχούμε, όταν αλλάζουμε γνώμη. Πατήρ Σιμεών. Λέει κανείς το παιδί του, αυτή τη φορά μόνο σου το επιτρέπω. Και ενώ λέει ότι αυτή τη φορά μόνο του το επιτρέπει, που δεν έπρεπε να πει έτσι, το επιτρέπει και δεύτερη και τρίτη. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι το κύρος? Άρθρο. Χάνουμε το κύρος όταν είμαστε άδικοι, όταν δεν κρατούμε την υπόσχεσή μας, όταν λέμε κάτι όχι σωστό, όταν επικαλούμαστε την ηθική για να επιβάλλουμε κάτι που είναι σε εμάς ωφέλιμο. Αν ξαναβρεις τα ματογιάλια μου, θα είσαι καλό αγοράκι. Πατήρ Σιμεών. Ενώ όλο το βάρος πέφτει να βρεθούν τα ματογιάλια και όχι να είναι καλό το αγοράκι, λέει στο παιδί, θα είσαι καλό αγοράκι. Πόσα τέτοια ψεύτικα γίνονται κάθε μέρα. Καπηλεία δηλαδή της ηθικής για το δικό σου καλό. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι το κύρος του γονιού? Το παιδί βέβαια μπορεί να μην τα καταλαβαίνει διανοητικά, αλλά διαισθάνεται όμως ότι δεν στέκονται αυτά. Άρθρο. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί τρόποι για να χάσουμε το κύρος μας και αυτό είναι πάντοτε κάτι σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό για το παιδί μας παρά για μας. Διαπιστώνουμε απέναντίας πως το κύρος μεγαλώνει με μια ήρεμη και σιωπηρή υπομονετική και διαρκή σταθερότητα που συνοδεύεται από εμπιστοσύνη και στοργή. Βρίσκεται πολύ περισσότερο στη στάση, στον τόνο της φωνής παρά στις λέξεις τις ίδιες. Πατήρ Σιμεών, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λέξη θα χρησιμοποιήσει κανείς για να πει στο παιδί ότι έχει να πει, όσο τι στάση παίρνει εκείνη την ώρα και ποιος είναι ο τόνος της φωνής. Άρθρο. Και ας θυμούμαστε τούτο το βασικό σημείο. Το παιδί πρέπει να νιώθει πως ασκούμε την εξουσία μας για το καλό του και όχι για τη δική μας άνεση. Πατήρ Σιμεών, βέβαια, υπάρχουν πολλοί πατέρες, πολλές μητέρες που λένε «Παιδί μου, για το καλό σου όλα αυτά τα κάνω». Ναι, για το καλό του, αλλά το παιδί καταλαβαίνει ότι στο βάθος ενεργεί έτσι η μητέρα, ενεργεί έτσι ο πατέρας, γιατί αλλιώς χαλάει η άνεσή τους. Αυτά για σήμερα ως προς αυτό το θέμα.

Να διαβάσουμε πάλι από το βιβλίο από το οποίο διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι συλλογή άρθρων από το βιβλίο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», δυσκολίες γονέων στο Παρίσι. Λέει λοιπόν το άρθρο: «Όλα τα δοκιμάσαμε. Τίποτε δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Να ποια φράση συνοδεύει τις πιο πολλές φορές το παρουσίασμα του παιδιού που οδηγείται σε εμάς για εξέταση από τους γονείς του». Προφανώς κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ψυχίατρος να του γράφει το άρθρο, δεν αναφέρει ποιος είναι ο συγγραφέας. Είτε για ένα μικρό ψεύτη πρόκειται, είτε για ένα παιδί που βρέχει το κρεβάτι, είτε για ένα φυγάδα, είτε για ένα παιδί τεμπέλικο ή ταραγμένο. Φαίνεται πως πραγματικά έχουν μεταχειριστεί πολλές μεθόδους. Χωρίς αμφιβολία έχουν δοκιμάσει πάρα πολλές. Κι όμως, μας λένε οι γονείς, πρέπει να βρούμε μια λύση. Έχουν όμως αρκετά προσπαθήσει να κατανοήσουν. Πατήρ Σιμεών, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει παντού και πάντοτε. Οι γονείς δηλαδή που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους, μολονότι μερικές φορές μεταχειρίζονται και τον ένα τρόπο και τον άλλο τρόπο και τον άλλον, τελικά δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Ωστόσο όμως ζητούν μια λύση. Τα ελαττώματα του παιδιού, αναπλήρωση αισθήματος κατωτερότητος. Άρθρο. Για πολύ καιρό όλοι πίστευαν πως το παιδί γεννιέται ψεύτης ή ειλικρινής, τίμιος ή άτιμος, όπως γεννιέται με μάτια γαλανά ή μαύρα, με αυτιά μεγάλα ή μικρά. Όλοι σήμερα έχουν λυτρωθεί από αυτή την πλάνη. Πατήρ Σιμεών, είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά, ότι μερικοί νομίζουν πως το παιδί γεννήθηκε με το α ή β ελάττωμα. Γεννήθηκε ψεύτης ή ειλικρινής, τίμιος ή άτιμος και επομένως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και το αφήνουν έτσι. Ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Άρθρο. Τα ελαττώματα έχουν κάποια σημασία. Είναι πολλές φορές μια δοκιμή για αναπλήρωση μιας καταστάσεως που γίνεται αισθητή σαν κατάσταση κατωτερότητος. Πατήρ Σιμεών. Είναι δύσκολο όμως πράγμα να το καταλάβει κανείς αυτό. Πώς δηλαδή ένα παιδί μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να είναι νευρικό, ατίθασο, απίθαρχο, κινούμενο μόνο από μια διάθεση αναπληρώσεως. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πει μερικά πράγματα επάνω στον όρο αναπλήρωση. Αλλά αξίζει κάτι να πούμε και τώρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα και τα παιδιά. Όταν ένας υστερεί σε κάτι, δηλαδή κάτι του λείπει, και αισθάνεται ότι υστερεί και δεν θέλει να φαίνεται μπροστά στους άλλους ότι του λείπει αυτό το κάτι, τότε προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να το καλύψει αυτό. Δηλαδή, κάνει κάτι άλλο που κάνει τους άλλους να μην προσέχουν την έλλειψή του και κάνοντας αυτό είναι σαν να λέει: «Λόγω αυτής της ελλείψεως με θεωρείς ότι δεν είμαι τίποτε, αλλά να, είμαι κι εγώ κάτι». Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, τις πιο πολλές φορές, η προσπάθεια αναπληρώσεως είναι μια λανθασμένη προσπάθεια και οπωσδήποτε η εκδήλωση της αναπληρώσεως είναι ένα ελάττωμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που προσπαθεί κανείς να αναπληρώσει κάτι που του λείπει και η αναπλήρωση γίνεται κατά ένα νορμάλ, κατά ένα κανονικό τρόπο και αυτό δεν είναι ελάττωμα, δεν είναι σφάλμα. Ένα παιδί λοιπόν το καημένο, επειδή γεννήθηκε με μια κάπως ελλειπτική προσωπικότητα, καθώς παίζει με τα άλλα παιδιά του σπιτιού ή με τα παιδιά της γειτονιάς, βέβαια δεν μπορεί να σκεφτεί και πολλά πράγματα, αλλά όλο και καταλαβαίνει πως κάτι του λείπει και δεν είναι σαν τα άλλα τα παιδιά και αρχίζει μέσα του να δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος. Αυτό το αίσθημα μπορεί να δημιουργηθεί, όπως θα δούμε και πιο κάτω, και όταν ο πατέρας ή η μητέρα λένε σε ένα από τα παιδιά τους: «Δεν είσαι όπως η αδελφούλα σου», ή λένε στο κοριτσάκι: «Δεν είσαι όπως ο αδελφός σου», είσαι μια κόρη, ότι δεν είναι όπως οι άλλοι. Λέγοντας έτσι στο παιδί, το καταλαβαίνουν δεν το καταλαβαίνουν, καλλιεργούν ένα αίσθημα κατωτερότητος και το παιδί δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την περιφρόνηση, δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την ταπείνωση που του κάνουν οι δικοί του και επιτίθεται με έναν άλλο τρόπο για να αναπληρώσει αυτή την ταπεινωτική κατάσταση στην οποία το βάζουν. Σαν να θέλει να μεταμφιέσει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση. Όταν αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει κανείς, είναι επόμενο κάπως έτσι να ενεργεί. Θα πείτε, πώς ένα καιρό γινόταν χωρίς να τα σπουδάζουν? Γινόταν, όσο γινόταν βέβαια και τότε, με την αγάπη. Είπαμε, αν υπάρχει αληθινή αγάπη,
Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνει κανείς ένα παιδί. Ίσα ίσα η αγάπη που έχει η μητέρα θα την παρακινήσει, θα την κάνει να το προσέξει το παιδί και να λάβει όλα τα μέτρα της για να μην το πληγώσει περισσότερο. Φτάνει που είναι πληγωμένο. Μια μητέρα όμως που έχει αγάπη όχι καθαρή, αλλά αγάπη που ξεκινάει από ιδιοτέλεια, αγάπη που ξεκινάει από ένα συμφέρον, πάντοτε θα ενεργεί λανθασμένα και τελικά θάλασσα θα τα κάνει. Έτσι και το καημένο το παιδί θα βρει τον πελάτου και η μητέρα δεν θα έχει ησυχία. Άρθρο. Είναι λοιπόν πολλές φορές οι αταξίες του παιδιού, οι ψευτιές του, οι ανειλικρίνειές του και τα λοιπά μία δοκιμή για αναπλήρωση μιας καταστάσεως που γίνεται αισθητή σαν κατάσταση κατωτερότητος. Είναι επίσης πολλές φορές η αντίδραση σε έναν πόνο που προκαλείται είτε από μια οργανική αιτία είτε από μια κακή προσαρμογή στον γύρω κόσμο που δίνει στο παιδί την εντύπωση πως η αξία του δεν αναγνωρίζεται.

0: καλή προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο. Εγώ τα σκέπτομαι καμιά φορά. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Ίσως να πέφτω και έξω. Έχετε το και αυτό υπόψη. Μην τα παίρνετε όλα της μετρητής. Καμιά φορά παρασύρομαι χωρίς να το καταλαβαίνω ή χωρίς να το προσέξω και όταν έχω δούνε λαβίνη με παιδιά, σκέπτομαι και ενεργώ με τα παιδιά σαν να είναι μεγάλοι. Το παιδί δεν μπορεί να έλθει στο δικό μας κόσμο. Εμείς θα πάμε στο δικό του κόσμο. Έρχεται το παιδί σε αυτόν τον κόσμο που του είναι άγνωστος. Εμείς σκεπτόμαστε με το δικό μας το μυαλό και καθώς είναι άλλος 25, άλλος 30, άλλος 40, άλλος 80 ετών, έχουμε μια πείρα και νομίζουμε ότι και το παιδί κάπως έτσι τα ξέρει τα πράγματα όπως εμείς. Ενώ στο παιδί είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό πάει διαρκώς όπως οι αστροναύτες. Εκεί όλα είναι υπολογισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά βλέπετε την πρώτη φορά που πήγε ο αστροναύτης στη Σελήνη, έκανε ένα βήμα και του είπαν υπεύθυνοι από τη γη. Ακόμη ένα βήμα και για να δούμε. Έτσι λοιπόν πάει το παιδί και επομένως παντού συναντάει δυσκολίες, παντού συναντάει συγκρούσεις. Όταν οι γονείς δεν το βοηθούν να κάνει καλή προσαρμογή στον καινούριο αυτό κόσμο που έχει έλθει, το παιδί αγχώνεται και αγωνιά και αντιδράει ανάλογα. Είπαμε, καθένας έχει μέσα του την ορμή να ζήσει, την ορμή να υπάρχει. Πρέπει το παιδί να βεβαιώνει την ύπαρξή του σε αυτόν τον κόσμο. Είναι καθήκον του. Άρθρο. Εμείς οι ενήλικοι, ο γονείς οι δάσκαλοι που ερχόμαστε σε επαφή με το παιδί, έχουμε χρέος να ανεχόμαστε τα λαθεμένα του φερσήματα και να τα δεχόμαστε προκαταβολικά. Πατήρ Σημεών, εκ των προτέρων, πριν ακόμη κάνει το παιδί ένα σφάλμα, να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το σφάλμα που θα κάνει. Άρθρο. Ο ρόλος μας δεν συνίσταται στο να του διδάσκουμε αφηρημένες έννοιες. Η πιο σπουδαία πλευρά του έργου μας συνίσταται στο να του δίνουμε όλες τις δυνατότητες για μια καλή προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο. Ανήκοντας σε μια κοινότητα που θα πλαταίνει ακατάπαυστα, περνώντας από τον μικρό οικογενειακό κύκλο στο σχολείο, έπειτα στον κόσμο της εργασίας, το παιδί θα βρίσκεται διαδοχικά μπροστά σε πολύ διαφορετικά προβλήματα, σε δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και δεν θα είμαστε πάντα κοντά του για να το βοηθήσουμε να λύσει τα προβλήματά του και να ξεπεράσει τις δοκιμασίες του. Πατήρ Σημεών, δεν θα είμαστε πάντοτε μαζί του να του πούμε πάτα εδώ, πάτα εκεί. Και πρέπει να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί και να προχωρήσει κατά τέτοιον τρόπο που να μπορεί μόνο του να δίνει κάθε φορά όταν δεν είμαστε μαζί του μια λύση στο σχολείο, στο δρόμο και όπου αλλού. Πώς το παιδί δηλαδή θα μάθει να είναι ελεύθερο και όχι ασίδωτο. Ελεύθερο σημαίνει και υπεύθυνο, διότι ελευθερία ανεύθυνη δεν υπάρχει. Ελευθερία ασίδωτη δεν υπάρχει. Ελευθερία πάει πάντα μαζί με την ευθύνη. Η ελευθερία είναι πάντοτε υπεύθυνη. Και καμιά φορά όσοι είμαστε ευθυνόφοβοι λέμε τη σκέψη μας στους άλλους και πολλές φορές παρουσιάζουμε τα προβλήματά μας και λέμε στον άλλον, φτάνουμε στο σημείο να του πούμε, επειδή φοβόμαστε την ευθύνη, διάλεξε εσύ για μένα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε την ελευθερία της επιλογής. Να σου πει ο άλλος αυτό, κάνε αυτό και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ελεύθερα διαλέγουμε αυτό, αλλά αν αποτύχουμε την ευθύνη την έχει ο άλλος που μας είπε. Δεν μπορεί να προχωρήσω. Καμιά φορά πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάντα στο πνευματικό χαιρέτη βρες μου μια κοπέλα να παντρευτώ. Αυτός που το λέει αυτό δείχνει ότι δεν κάνει για γάμο και ότι φοβάται την ευθύνη του γάμου. Για να πέσει την παγίδα ο πνευματικός, αν δεν είναι ξύπνιος, να του πει πάρε αυτή την κοπέλα ή την άλλη, οπότε ο άλλος ελεύθερα τάχα της επιλέγει αυτό που του λέει ο πνευματικός και αν δεν πάει καλά την ευθύνη την έχει ο πνευματικός. Όχι, ελευθερία και ευθύνη πάνε μαζί. Τόσο ο πνευματικός όσο και ο γονιός πρέπει στο πνευματικό τέκνον ή ο γονιός στο παιδί να καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης. Δεν υπάρχει ελευθερία ανεύθυνη, ασίδωτη. Η ελευθερία είναι πάντοτε υπεύθυνη. Υπεύθυνα επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε. Άρθρο. Οφείλουμε λοιπόν από τη στιγμή της γεννήσεώς του σιγά σιγά να του επιτρέπουμε να αναπτύσσει τις ιδιότητες που χρειάζονται για την απόκτηση της ανεξαρτησίας του και της αυτονομίας του στο πλαίσιο των κανόνων της κοινωνίας, στους οποίους θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί χωρίς να υποφέρει. Τα κακά του φερσήματα, τα λάθη του, τα ελαττώματά του αποδεικνύουν κάθε στιγμή πως έχει ανάγκη από μας. Πατήρ Σημεών, όταν το παιδί κάνει ένα λάθος στο φέρσιμό του, στις ενέργειές του, στον τρόπο που μιλάει, αντί αυτό να μας εξοργίζει, αντί αυτό να μας κάνει να ανησυχούμε και μερικές φορές να εκδηλωνόμαστε κατά έναν βάρβαρο τρόπο, αυτά τα ελαττώματα, όλα αυτά τα λάθη του παιδιού να μας πείθουν όλο και περισσότερο ότι έχει ανάγκη από μας. Είναι, θα έλεγε κανείς, σαν το κουδούνι που χτυπάει και μας θυμίζει κάτι. Το λάθος του παιδιού είναι ένα κουδουνάκι το οποίο σαν να μας λέει: «Μπαμπά, μαμά, δεν έκανες ακόμη το καθήκον σου να με βοηθήσεις λίγο περισσότερο». Δεν είναι κουδούνι για να ετοιμάσει κανείς ράβδο, αλλά κουδουνάκι για να δείξει κανείς περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπάθεια και κατανόηση, για να βοηθήσει. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

χάρτινες εικόνες. Η μονίβα του πεδίου, έτους 1792-1802. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφές κάτω από την παράσταση. Η παρούσα ιερά και βασιλική μονή της Μεγής της Λαύρας του Βατοπεδίου εχαλκογραφήθη διεξόδων του Πανοσιωτάτου προηγουμένου της αυτής μονής κυρού Αρσενίου του εκ της νήσου Ζακύνθου. Είναι δωρεάν χαρίζεται της Ορθοδόξης Χριστιανής χάριν ευλαβίας. Εν έτη 1792 εν Βενετία, στο κατώτατο άκρο, η χαλκοχάρακτος αυτή ο θεατά γέγονεν δι' επιταγής του ως άνωθεν οράς. Αλλά επί προ της καταβολής

Διάφορα παρεκκλήσια και τη φιάλη. Πολυάριθμοι μοναχοί εξέρχονται από την πύλη της Μονής και ακολουθούν λιτανία που προχωράει προς τα πάνω. Αριστερά, δίπλα στην παραλία, ομάδα στρατιωτών στέκεται πλάι στον κοιμισμένο αυτοκράτορα Αρκάδιο, που σώθηκε από το ναυάγιο χάρη στην επέμβαση της Παναγίας. Η σκηνή του ναυαγίου παριστάνεται χαμηλότερα στη θάλασσα, που στην υπόλοιπη έκτασή της είναι γεμάτη με μικρά και μεγάλα πλεούμενα και ένα θαλάσσιο κήτος. Γύρω από το μοναστήρι υπάρχουν διάσπαρτα κελιά, παρεκκλήσια και περιβόλια. Τις πάνω γωνίες καταλαμβάνουν 4 εικονίδια με θέμα την Παναγία Εσφαγμένη, τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο και τον Άγιο Σάββα του Χιλανδαρίου. Στο κάτω τμήμα της εικόνας με φαρδιά ζώνη υπάρχει εκτεταμένη οκτάστηλη έμετρη διήγηση με την ιστορία του βατοπεδίου και στη μέση τα καλλιτεχνικά αρχικά ΑΒ του γνωστού τυπογράφου της Βενετίας Αντωνίου Βόρτολη. Πρόκειται για λεπτοδουλεμένη χάραξη δυτικής τεχνοτροπίας που βασίζεται σε 2 προγενέστερες χαλκογραφίες που τυπώθηκαν στη Βιέννη τα έτη 1744 και 1767. Η εκτύπωση του έργου έγινε το 1802, 10 χρόνια μετά τη χάραξη, επειδή ο αρχικός χορηγός προηγούμενος Αρσένιος πέθανε πριν προλάβει να πληρώσει το σχετικό κόστος, που τελικά το ανέλαβε ο δεύτερος χορηγός, Προκόπιος Καρτσιώτης.

Η Μονή Διονυσίου, έτους 1754, χαλκογραφία. Επιγραφή στο μέσον του κάτου περιθωρίου. Εν Βενετία, έτη το Σωτηρίο 1754. Το φρουριακό συγκρότημα του μοναστηριού στηρίζεται σε δυνατούς στίχους με επιμελημένη ισόδομη τυχοποιία, στους οποίους ανοίγονται πολεμίστρες από όπου ξεπροβάλλουν κανόνια. Ψηλότερα σχηματίζονται εξώστες και από πίσω διακρίνονται τα εσωτερικά κτίσματα της μονής. Ο επιβλητικός πύργος, το καθολικό, ο Άγιος Νικόλαος και το καμπαναριό με το ρολόι, η τράπεζα, η σύναξη και πιο πίσω οι Άγιοι Πάντες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τα παπαδικά κελία. Κάτω αριστερά πάνω από την πύλη της εισόδου υπάρχει παράσταση του προδρόμου, στον οποίο είναι αφιερωμένο το μοναστήρι. Ο κατηφορικός δρόμος που οδηγεί στην παραλία περνάει από το προσκύνημα και τα μαγαζιά και καταλήγει στον Αρσανά, όπου ένα μεγάλο ιστιοφόρο προσαράζει με τη βοήθεια του εργάτη που περιστρέφει ένας μοναχός. Στον περιβάλλοντα χώρο ανάμεσα σε αραιά δέντρα είναι διασκορπισμένα τα υπόλοιπα βοηθητικά κτίσματα της μονής. Αριστερά το λαδαριό, το βορδοναριό, το κημητήριο, το τσόσκι και το περιβόλι σχηματοποιημένο, και δεξιά, στο προσθάλασσαν μέρος, το καινούργιο σπίτι και ψηλότερα ο κήπος, επίσης σχηματοποιημένος, και οι Άγιοι Απόστολοι. Η παράσταση συμπληρώνεται από εικονίδιο του προδρόμου στην αριστερή πλευρά και από την τρίγλωση επιγραφή του τίτλου.

ελληνικά, λατινικά και σλαβωνικά. Ο άγνωστος χαράκτης έχει εργαστεί με επιμέλεια και καταφέρει να δώσει ένα ισορροπημένο σύνολο που διακρίνεται για τη μεγάλη ακρίβεια στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κτισμάτων. Το 1780 ακολούθησε νέα χάραξη του θέματος που διαφοροποιείται μόνο στις αφιερωτικές επιγραφές και στο διακοσμητικό πλαίσιο.

Η Μονή Σίμωνος Πέτρας, 20 Μαΐου 1868, Χαλκογραφία. Επιγραφές κάτω αριστερά. Η παρούσα νέα εικονογραφία της Ιεράς Σεβασμίας Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Κοινοβιακής Μονής Σίμωνος Πέτρας της εν το Αγίου Όρη Κειμένης, σεμνηνωμένηστε επωνόματι των Χριστού Γενεθλίων, εχαλκοχαράχθη διεξόδων της αυτής, επί ηγουμενίας νεοφύτου ιερομονάχου, εις νημόσυνον του αηδήμου κτήτορος ταύτης, Ιωάννου Ούγκλεση, βασιλέως Σερβίας και πάσης Ρωμανίας, εν Αγίου Όρη το Άθου, 1868 και 20 Μαΐου. Δίπλα η επιγραφή στα σλαβωνικά. Κάτω, στο διακοσμητικό πλαίσιο, εχαλκοχαράχθη διαχειρός Ιωάννου Κωνσταντίνου Λεσβίου. Στο μέσο της κεντρικής σύνθεσης, το πολυόροφο κτίριο της Μονής δεσπόζει με τον όγκο του, κτισμένο στην κορυφή του μεγάλου βράχου που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη επιφάνειά της εικονίζονται τα βασικά στοιχεία του γύρω από τη Μονή ορεινού τοπίου. Ο Μήλος, οι καμάρες του νερού, το Χαλκιαδίο, το Κημητήριο, ο Κήπος, το Προσκυνητάριο, ο Αρσανάς, το Κελί του Θεολόγου, το Σπήλαιο του Αγίου, ο Άγιος Δημήτριος. Την κεντρική σύνθεση επιστέφουν οι παραστάσεις του Ιδρυτίου Αγίου Σίμωνος της Γεννήσεως του Χριστού, στην οποία είναι αφιερωμένο το καθολικό, και της δεύτερης προστάτηδος Αγίας Μαγδαληνής. Από τις τρεις άλλες πλευρές την περικλείουν 10 εικονίδια με τις κύριες σκηνές του βίου του Αγίου. Το έργο χαρακτηρίζεται από ακρίβεια στις επιμέρους λεπτομέρειες της κεντρικής παράστασης, ενώ οι περιφερειακές σκηνές, αν και βαραίνουν το σύνολο, είναι σχεδιασμένες με απλότητα και αποδίδουν πιστά τις σχετικές περικοπές του συναξαρίου του Αγίου, ζωντανεύοντας τα μάτια του προσκυνητή τη θαυμαστή ιστορία του μοναστηριού. Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις χαλκογραφίες με θέμα τη Σιμωνόπετρα, έργο του γνωστού χαράκτη Ιωάννου Καλδί, του οποίου γνωρίζουμε 22 χαρακτικά των ετών 1858-1878. Σύμφωνα με καταγραφή σε κατάστοιχο λειψοδοσίας της Σιμωνόπετρας, η χάραξη του έργου έγινε πάνω σε σχέδιο του ζωγράφου Διονυσίου. Από τις επόμενες δεκαετίες υπάρχουν στα κατάστοιχα της Μονής πολλές σημειώσεις που αφορούν διαδοχικές παραγγελίες σε αγιορείτες, σταμπαδόρους και επανεκτυπώσεις αυτής της χαλκογραφίας, καθώς και άλλων χάρτινων εικόνων από πλάκες που κατήχε η Μονή. Οι καταγραφές αυτές μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς παραγωγής και διακίνησης των χαρακτικών.

Ο Άγιος Παντελεήμων, έτους 1810. Η σκήτη του Αγίου στον Άθο, χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Επιγραφή. Της ιεράς σκήτεως της του Αγίου του Παντελεήμονος συχνογραφία, της ενόρης του κατάθοκου τλουμούση ή συνδρομητών εξόδης, εχαράχθη επιμελία δε παρά των πατέρων της αυτής κήτεως. Στο περιθώριο κάτω αριστερά, στα σλαβωνικά, εχάραξεν ο μοναχός Θεοδόσιος, εικονογράφος, 1810 έτους. Η παράσταση χωρίζεται σε δύο ζώνες. Στην επάνω, ο Άγιος Παντελεήμων παριστάνεται ολόσωμος, κρατώντας τα σύμβολα του μαρτυρίου και της ιατρικής του τέχνης. Σταυρό, λαβίδα και κυβωτίδιο. Πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από τέσσερις σκηνές του βίου του. Α. Ο Άγιος παρησιάζεται εις τον Βασιλέα. Β. Ο Άγιος ιατρεύει των τυφλών. Γ. Η αποτομή του Αγίου. Και Δ. Ο Άγιος ανασταίνει τον νεκρό. Στην κάτω ζώνη απεικονίζεται η εξαρτημένη από τη Μονίκου τλουμωσίου σκήτη του Αγίου, με το Κυριακό, το Καπαναριό, τον Κημητηριακό Ναό και τις καλύβες της κήτης. Κάτω αριστερά στην αυλή του Καθολικού και πλάι στο ελαιοτριβείο της κήτης παριστάνεται τελετή αγιασμού. Ο χαλκογράφος μοναχός Θεοδόσιος Ρώσος μας είναι γνωστός από 7 έργα του που χαράχθηκαν στο όρο στην περίοδο 1807-1818. Πρόκειται για επιμελή χαράκτη που αποδίδει τα θέματα του με λαϊκό τρόπο.

Η Παναγία το Άξιο Νεστή, έτους 1866, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Αγιορητική απόδοση της εικόνας το Άξιο Νεστή του Πρωτάτου. Η Παναγία παριστάνεται ημίσωμη, γέρνει ελαφρά το κεφάλι προς το μέρος του Χριστού και τον υποβαστάζει με το αριστερό χέρι, ενώ με το άλλο πιάνει το δεξί του χέρι που κρατάει λιτάριο με τη δίγλωση επιγραφή «Πνεύμα Κυρίου», Ισαΐας, κεφάλαιο 61, στίχος 1. Στις πάνω γωνίες δύο άγγελοι παραστέκουν την Παναγία, κρατώντας ανοιχτά η λιτάρια με την αρχή του ύμνου «Άξιον εστίν» ο δεξιός στα ελληνικά και ο αριστερός στα σλαβωνικά. Το εξωτερικό πλαίσιο κοσμείται με ανθικό διάκοσμο στις γωνίες. Στο κάτω περιθώριο η επιγραφή «Έμπροσθεν της Αγίας Ταύτης εικόνους εξεφωνήθη υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ το Άξιο Νεστή». Και από κάτω η ίδια επιγραφή στα σλαβωνικά με την χρονολογία 1866. Η ιδιαίτερα επιμελημένη χάραξη με τη λεπτή απόδοση των χαρακτηριστικών της Παναγίας και του Χριστού, τις απαλές φωτοσκιάσεις και τις λεπτομέρειες στη διακόσμηση των στεμάτων και της καλύπτρας της Παναγίας εντάσσει τον ανώνυμο χαράκτη στους έμπειρους τεχνίτες των Καριών. Πρόκειται για το τελευταίο χρονολογημένο έργο σε μία σειρά 13 απεικονίσεων του θέματος, η παλαιότερη από τις οποίες είναι του γνωστού ζωγράφου και χαράκτη Χριστόφορου Ζεφάρ 1748. Ο μεγάλος αριθμός των χαράξεων οφείλεται στο γεγονός ότι το Άξιο Νεστή αποτελεί την εφαίστειο εικόνα του Πρωτάτου των Καριών, από όπου διέρχονταν όλοι σχεδόν οι προσκυνητές του Αγίου Όρους. Η αυθεντική εικόνα του Πρωτάτου είναι στον τύπο της Γλυκοφιλούσας με την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Καρεώτησα», ενώ στα ζωγραφικά αντίγραφα και στα χαρακτικά επικράτησε ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας του Κύκου με την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Ελεούσα».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ισχύτη των Ιβύρων, πρώτη εικοσαετία 19ου αιώνα, χαλκογραφία, μερικώς επιχρωματισμένη. Ο Πρόδρομος, ολόσωμος κατά μέτωπο, με μεγάλα φτερά, φοράει μιλωτή και ημάτιο, ευλογεί με το δεξί χέρι και με το αριστερό κρατάει σταυρό και λιτάριο. Στέκεται σε τοπίο ανάμεσα στο Κυριακό και τις καλύβες της Κήτης των Ιβύρων, η οποία του είναι αφιερωμένη. Η ανθική διακόσμηση του πλαισίου διακόπτεται στην κάτω πλευρά προς τα αριστερά, πιθανώς για να σχηματιστεί χώρος για το όνομα του χαράκτη, το οποίο πάντως δεν αναγράφεται. Στη Σκήτη των Ιβύρων χαράχθηκαν την περίοδο 1804-1820 τουλάχιστον 16 έργα από τον ιερομόναχο Παρθένιο Ζακύνθιου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι σκήτες της Αγίας Άνης, των Καυσοκαλυβίων και της Νέας Σκήτης. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η χαλκογραφία αυτή με τις χαλκογραφίες του Παρθενίου οδηγούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για δικό του έργο. Άλλωστε, ο ίδιος υπήρξε χορηγός μιας ακόμη χαλκογραφίας με θέμα τον Πρόδρομο και τη Σκήτη των Ιβύρων που χαράχθηκε στη Βενετία το 1793.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχή του πλουσίου. Έτους 1858, χαλκογραφία. Επιγραφή. Δαπάνη Φιλοθέου Ιερομονάχου, Χίρ Ευθυμίου Ιεροδιακόνου, 1858. Στην παράσταση δεσπόζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τα μεγάλα ανοιγμένα του φτερά. Φοράει πλούσια στρατιωτική στολή και μανδύα που ανεμίζει. Με μία κίνηση γεμάτη παλμό είναι έτοιμος να διαπεράσει με το σπαθί του το σώμα του φιλάργυρου πλουσίου, που χαροπαλεύει ξαπλωμένος σε χαλί στο πλακόστρωτο δάπεδο, ενώ συγχρόνως τον πατάει με τα δύο του πόδια και πιάνει με το αριστερό χέρι από τα μαγιά τη μικρή ημιγυμνή ψυχή του. Το κεφάλι του πλουσίου ακουμπάει σε μαξιλάρι, πάνω από το οποίο μικρός διάβολος κρατάει ένα μεγάλο πουγγί και ηλιτάριο με την επιγραφή «Ειδικός μου είσαι, ο φιλάργυρε». Ένας δεύτερος διάβολος στέκεται ανάμεσα στα πόδια του Αρχαγγέλου και λογχίζει τον πλούσιο με δώρη. Πιο πίσω, η οικογένεια και οι υπηρέτες του τον κοιτάζουν περίλυποι, ενώ στο βάθος διακρίνεται η πρόσωψη της πολυτελούς κατοικίας του. Πάνω, ο τίτλος του έργου στα ελληνικά και στα σλαβωνικά και κάτω στο πλαίσιο, η ευαγγελική περικοπή. «Πού συνάξω τους καρπούς μου ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Ο χαράκτης του έργου Ευθύμιος Ιεροδιάκονος, ιερομόναχος από το 1859, καταγόταν από τη Μυτιλίνη και είναι γνωστός από 14 έργα του, 1856-1859. Πρόκειται για καρεώτη χαλκογράφο που συχνά στις συνθέσεις του ενσωματώνει λαϊκά στοιχεία που δίνουν ένα προσωπικό ύφος στη δουλειά του. Πάνω στο ίδιο εικονογραφικό πρότυπο σώζονται ακόμα 7 τουλάχιστον χαρακτικά, από τα οποία τα δύο χαράκτηκαν την ίδια χρονιά 1858 με το εδώ παρουσιαζόμενο επίσης από καρεώτες χαράκτες τον μοναχό Αβέρκιο και τον Ιωάννη Καλδί. Οι επανειλημμένες χαράξεις αποδεικνύουν την ευρεία διάδοση του θέματος μεταξύ των πιστών.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για την οικογένεια, το γάμο και την αγωγή των παιδιών. Μιλήσαμε για την αγωγή των παιδιών και για τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις οικογένειες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα παιδιά της ιερατικής οικογένειας. Είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα για τη χριστιανική αγωγή. Όσοι παρατηρούν με προσοχή τη σύγχρονη κοινωνία, διαπιστώνουν ότι συχνά δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα για τη χριστιανική οικογένεια γενικότερα, αλλά και την ιερατική οικογένεια ειδικότερα. Βέβαια, σε κάθε εποχή υπήρχε αμφισβήτηση της χριστιανικής πίστης, ενώ παράλληλα η Εκκλησία πέρασε και από το καμίνι των διωγμών. Διαβάζοντας λόγου χάρη τα συναξάρια των Αγίων, παρατηρούμε ότι αυτά κοσμούνται και από βίους μικρών παιδιών, τα οποία μαρτύρησαν για τη χριστιανική πίστη και είναι γνωστά ως παιδομάρτυρες. Στις μέρες μας μπορεί να μην υπάρχουν διωγμοί και να επικρατεί η λεγόμενη θρησκευτική ελευθερία, αλλά δοκιμάζονται οι χριστιανοί με το μαρτύριο της συνειδήσεως. Πιο πολλά διλήμματα όμως και προκλήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ιερατικές οικογένειες. Ιδιαίτερα τα παιδιά των ιερατικών οικογενειών φορτίζονται αρνητικά από το κοσμικό φρόνημα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η φόρτιση αυτή γίνεται εντονότερη όταν προβάλλονται από τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης σκάνδαλα αναξίων κληρικών. Τα διλήμματα αυτά γίνονται πιο έντονα όταν δεν υπάρχει κατάλληλο κλίμα και ισορροπία στην ιερατική οικογένεια, ώστε να εξωστρακίζονται οι αρνητικές επιδράσεις και να διαμορφώνονται κώδικες υγιούς συμπεριφοράς και επικοινωνίας των παιδιών με το κοινωνικό περιβάλλον. Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια την ευλογία και τη χάρη που έχει η ιερατική οικογένεια, καθώς και όλη τη διοντολογία που αναπτύσσεται συχνά για τα ιδανικά και τις αρχές που πρέπει να τη διέπουν. Αυτά τα θεωρούμε αυτονόητα. Γι' αυτό και θα θέσουμε ένα γενικότερο προβληματισμό που μπορεί να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση και την επίλυση των πιεστικών προβλημάτων που συχνά αντιμετωπίζει η ιερατική οικογένεια. Η πρεσβυτέρα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι διαφορετική από τις άλλες μητέρες όπως νομίζουν ορισμένοι. Έχει και εκείνη τα ίδια όνειρα, τους ίδιους καημούς, τις ίδιες λαχτάρες και τις ίδιες ανησυχίες, αλλά και τις ίδιες ανάγκες που έχουν όλες οι μανάδες του κόσμου. Έχει επίσης την αγωνία για το δρόμο που θα πάρουν τα παιδιά της, διότι αυτό έχει πολλαπλό αντίκτυπο. Για την πορεία των παιδιών αφενός τα ενδεχόμενα σχόλια της κοινωνίας που στοχεύουν την οικογένειά της, αλλά και για το πρόσωπο του ιερέα συζύγου της αφετέρου. Για να μην μιλούμε θεωρητικά, θα αναφερθούν κάποια παραδείγματα, όπου θα φανούν πιο καθαρά οι διλημματικές καταστάσεις, αλλά και οι δυσκολίες, κυρίως της πρεσβυτέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η πρεσβυτέρα, αγαπητοί μας ακροατές, επομίζεται το μεγαλύτερο βάρος και την ευθύνη, αφού ο πατέρας εφημέριος λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, ενώ την Κυριακή, που οι άλλες οικογένειες βρίσκουν ευκαιρία να συναντηθούν ή να πραγματοποιήσουν κάποια εκδρομή, εκείνος είναι απασχολημένος με την ενορία και τους ενορίτες του. Ενώ δηλαδή σε μια οποιαδήποτε χριστιανική οικογένεια η προετοιμασία για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό μπορεί να γίνει πανηγύρι και αφορμή για τη συνοχή της, όταν μάλιστα συμμετέχουν στην προετοιμασία και οι δύο σύζυγοι, δεν συμβαίνει το ίδιο στην ιερατική οικογένεια. Και θα πούμε κάποια παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο. Ας σκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές, μαζί μια πολύτεκνη πρεσβυτέρα να προσπαθεί να ετοιμάσει τα παιδιά της για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό. Ο ιερέας σύζυγος έχει φύγει από τα χαράματα και απαιτεί η σύζυγος και τα παιδιά του να βρίσκονται νωρίς στην εκκλησία για να μην γίνονται σχόλια από τους ενορίτες. Είναι ενδεχόμενο να μένει επίσης μακριά από τον ναό και να φτάνει κάπως αργά στην εκκλησία. Εκεί αντιμετωπίζει τα βλέμματα των ενορητησών που μπορεί να κυμαίνονται από την αυστηρή επιτίμηση
λέγοντας «Τι ώρα είναι αυτή που έρχεται η παπαδιά», μέχρι το νύκτο έφτασε επιτέλους η καημένη. Στις απλές αυτές σκέψεις, αγαπητοί μας ακροατέ, ίσως κρύβεται και η εικόνα που δημιουργείται για τα παιδιά, τα οποία εισπράττουν τις αντιδράσεις του εκκλησιαστικού περιγύρου και για να επιβιώσουν, είτε οδηγούνται στην υποκρισία, είτε διακόπτουν τις σχέσεις τους με την ανορία. Υπάρχουν βέβαια και ιερατικές οικογένειες, αλλά και καλλιεργημένες πνευματικά ενορίες, στις οποίες τα πράγματα είναι πιο απλά. Ένα άλλο παράδειγμα. Τακτοποιώντας το δωμάτιο του μεγάλου της γιου, του εφήβου, η μάνα πρεσβυτέρα ανακαλύπτει ύποπτα στοιχεία. Ας πούμε περιοδικά για ροκ συγκροτήματα, αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα και διάφορα άλλα. Το αίμα της πρεσβυτέρας παγώνει και το μυαλό της πάει στο κακό. Ένας ολόκληρος κόσμος γκρεμίζεται μπροστά της. Το πρώτο από τα παιδιά της, που είχε αναθρέψει με τόση στοργή και αγάπη, που μεγάλωσε κοντά στον ιερέα πατέρα του και το ψαλτήρι, τώρα ενδιαφέρεται για άλλα ακούσματα και άλλες συμπεριφορές. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι οι καλοθελητές δίνουν άλοθη στην περίεργη συμπεριφορά του εφήβου. Τι κι αν είναι παπαδοπέδι, μπορεί να υπερβεί τους συνομιλίκους του τις εκτροπές. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, παίζει μεγάλο ρόλο η ψύχρεμη και με αγάπη αντιμετώπιση του εφήβου. Διότι συχνά, αντί να δούμε το παιδί ως πρόσωπο που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, προτάσουμε το τι θα πει ο κόσμος και χάνουμε μια άριστη ευκαιρία επικοινωνίας με την ένδειξη ειλικρινούς αγάπης και ανυστερόβουλο ενδιαφέροντος για το παιδί που αγωνίζεται να ανακαλύψει τον κόσμο και να διαμορφώσει τη ζωή του. Μια άλλη δυσκολία αφορά την πνευματική δυσπεψία των παιδιών των χριστιανικών οικογενειών γενικότερα και των ιερατικών ειδικότερα. Επειδή στα περιβάλλοντα αυτά ακούγονται πολλά για το Θεό, τους Αγίους, την κόλαση, τον Παράδεισο, το Διάβολο, αλλά και τις πνευματικές εμπειρίες χαρισματικών γεροντάδων, τα παιδιά στην αρχή μπορεί να ενθουσιαστούν, αλλά στη συνέχεια μπορεί να τα θεωρήσουν όλα αυτά παιδικά παραμύθια. Κατά την ενηλικίωση ενδέχεται να μην ασχοληθούν ξανά με τα θέματα της πίστεως, αφού όσα ακούσανε δεν είναι συμβατά με την κοινωνική πραγματικότητα ή δεν έχουν τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις για να τα αφομοιώσουν. Έτσι τα δέχονται μεν παθητικά στις μικρές ηλικίες, αλλά με το πέρασμα στην εφηβεία τα απορρίπτουν και αρνούνται να ασχοληθούν ξανά με τα θέματα αυτά. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται πνευματική βλάβη στις ψυχές των παιδιών. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη διάκριση και οξυδέρκεια στον τρόπο ανάπτυξης τέτοιων θεμάτων. Από όσα με συντομία υπόθηκαν λοιπόν, γίνεται φανερό ότι οι αρνητικές επιδράσεις που δέχονται τα παιδιά από το κοινωνικό περιβάλλον είναι πολλές. Κάποτε η οικογένεια και το σχολείο, αγαπητοί μας ακροατές, διαμόρφωναν τα πιστεύματα και τους χαρακτήρες των παιδιών. Υπήρχαν τα κοινωνικά και πολιτιστικά αυτονόητα, τα οποία δημιουργούσαν και το κατάλληλο κλίμα για την ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών. Σήμερα τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο. Όλα αμφισβητούνται και αμφισβητούνται και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αυθεντικός τρόπος ζωής και οικογενική αρμονία για να βρουν τα παιδιά το δρόμο τους, να δημιουργήσουν τα δικά τους αντισώματα και να αντέξουν στις έντονες αρνητικές πιέσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, αγαπητοί μας ακροατές, η ιερατική οικογένεια περιμένει κάποια βοήθεια από τη διοικούσα εκκλησία, η οποία μάλλον σε θεσμικό επίπεδο είναι λίγο υποτονική. Όλοι οι άλλοι οργανισμοί, τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ενδιαφέρονται για τη διευκόλυνση της οικογένειας του εργαζομένου. Ακόμη και οι αγροί έχουν ανάγκη τη λεγόμενη αγρανάπαυση. Πόσο μάλλον οι οικογένειες που δέχονται όλες τις παραπάνω πιέσεις. Γι' αυτό θα προτείναμε να δημιουργηθούν ευκαιρίες με υποδομές, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεγμάνης, και άλλα προγράμματα για τη βοήθεια της ιερατικής οικογένειας. Πρέπει να παραδεχθούμε
ότι ειδικά οι εξομολόγοι, πνευματικοί ιερείς, κουβαλάνε στην πλάτη τους πολλά πνευματικά βάρη και φτάνουν στην οικογένεια το βράδυ κατάκουποι. Χρειάζεται λοιπόν να έχει τη δυνατότητα ο ιερέας με την οικογένειά του να ξεκουραστεί από το βιαστικό τρόπο ζωής, να ανανεώσει τη σχέση με τη σύζυγο και τα παιδιά του και να αφιερωθεί με περισσότερη διάθεση στην ενορία του. Μια δεύτερη πρόταση που έγινε στο συνέδριο αυτό, όπως μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης, αφορά τις ευκαιρίες για τα παιδιά, που είναι κατασκηνώσεις, υποτροφίες, συναντήσεις επικοινωνίας, στήριξη ηθική και υλική κλπ. Ενώ λοιπόν η πρεσβυτέρα καλείται να είναι η ψυχή της οικογένειας, να ρυθμίζει τα πάντα, να διατηρεί τις ισορροπίες, να φροντίζει τα παιδιά, να στηρίζει τον σύζυγο ιερέα, να έχει παρουσία στην ενορία, να είναι συχνά και εργαζόμενη, μένει πνευματικά και ανθρώπινα ακάλυπτη. Δεν δίνονται ευκαιρίες ξεκούρασης και ανανέωσης και όχι σπάνια, θεωρείται εμπόδιο, διότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ιερέα σύζυγό της στο δρόμο της σωτηρίας του κόσμου. Ο σύζυγος ιερέας πάλι εγκλωβισμένος συχνά στις απαιτήσεις των ενωρητών του, που γίνονται συχνά παράλογες, ενώ θεωρεί ότι προσφέρει βοήθεια για τη λύση των προβλημάτων των άλλων, λησμονεί την ίδια του την οικογένεια. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι νέες κοπέλες είναι απρόθυμες να συνάψουν γάμο με κάποιον υποψήφιο κληρικό. Ίσως με όσα υπόθηκαν σε αυτό το δεκάλεπτο που είχαμε στη διάθεσή μας, δοθεί εντύπωση ότι μόνο προβλήματα αντιμετωπίζει η αρρωστική οικογένεια. Όχι βέβαια. Μετά από κόπο και μόχθο, έμπονη προσευχή, προσεκτική και διακριτική παρουσία στην ενορία, ο ιερέας και η οικογένειά του μπορούν να τύχουν όχι μόνο της αποδοχής της κοινωνίας, αλλά να γίνουν αφορμή έμπνευσης και για τις άλλες χριστιανικές οικογένειες. Η αγάπη του Θεού, αγαπητοί μας ακροατές, δίδεται πλούσια όταν εκείνη λειτουργεί με σύνηση και αφορά στο θέλημά του. Εκείνος που φροντίζει τα πετεινά του ουρανού και στολίζει τη γη με τα κρίνα του αγρού, δεν θα αφήσει απροστάτευτα τα παιδιά του. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Αφού λοιπόν μιλήσαμε για τα προβλήματα στις οικογένειες και στις ιερατικές και στις άλλες οικογένειες, θα μιλήσουμε λίγο για τον προβληματισμό που υπήρχε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο συμπόσιο αυτό, όπου συμμετείχα, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεγμάνης, γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν το έτος 2004 στη χώρα μας. Στους θεολογικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στους αγώνες αυτούς. Πολλοί στάθηκαν εντελώς αρνητικά απέναντί τους, ή διότι τους συνέδεσαν με τον αρχαίο παγανισμό και την ειδωλολατρεία, ή διότι υπολόγισαν τις δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα από τις υπέρογγες οικονομικές δαπάνες. Ή ακόμα, διότι θεώρησαν ότι το αθλητικό αυτό γεγονός έχει εμπορευματοποιηθεί και απαξιωθεί και επομένως απάδει προς το ασκητικό εκκλησιαστικό ήθος. Παράλληλα, υπήρξαν και νυφάλιες τοποθετήσεις, οι οποίες ανέδειξαν τα αρνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στους σύγχρονους αθλητικούς αγώνες, αλλά ταυτόχρονα φανέρωσαν και τη θετική τους επίδραση στην αγωγή της κοινωνίας. Οι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, παρά τις επιφυλάξεις τους, αποφάσισαν να συμμετάσχουν, ενθαρρύνοντας τους εθελοντές, παριστάμενοι σε αυτούς και φροντίζοντας παράλληλα για τη λειτουργία Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού για τις ανάγκες των αθλητών και ευρύτερα της Ολυμπιακής οικογένειας. Ο προβληματισμός λοιπόν δεν αφορούσε μόνο εκκλησιαστικούς και θεολογικούς κύκλους, αλλά και γενικότερα τους ανθρώπους του πνεύματος. Ανάλογος προβληματισμός για το θέμα αυτό υπάρχει και σε αυτό το συνέδριο στο οποίο συμμετείχα, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης. Τόσο για το γενικό θέμα, το οποίο επιλέχθηκε με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και για τις επιμέρους εισηγήσεις. Από την επικοινωνία μου με πολλούς συνέδρους, διαπιστώθηκε ότι ναι μεν αυτό έχει υψηλό επιστημονικό επίπεδο, αλλά λείπουν οι πρακτικές προεκτάσεις και η σύνδεση των εισηγήσεων με τις σύγχρονες ποιμαντικές ανάγκες. Και όλες οι τάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται και στους θεολογικούς κύκλους, είτε αυτές χαρακτηρίζονται ως προοδευτικές και ανανεωτικές ή ως συντηρητικές και παραδοσιακές, εκφράζουν μια ποιμαντική αγωνία. Πώς θα μεταφερθεί το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού στον σύγχρονο κόσμο? Πώς θα μεταφερθεί στην εποχή μας το μήνυμα περί της εν ημίν ελπίδος? Πώς η Εκκλησία θα διαλεχθεί με τον κόσμο χωρίς να αφομοιωθεί από Αυτόν? Πώς θα διαφύγει τον κίνδυνο της εκοσμίκευσης, συνδιαλεγόμενη με τα πράγματα του κόσμου? Οι προτάσεις που ακούγονται στο σημείο αυτό είναι ευρύτερα γνωστές και εκφράζονται μέσα από ορισμένους όρους, όπως λόγου χάρη επιστροφή στην παράδοση και στους πατέρες, μπροστά με τους πατέρες, προσαρμογή, ιστορικός συμβιβασμός και άλλα. Παράλληλα όμως, αγαπητοί μας ακροατές, υπάρχει και μια εσωτερική διαφοροποίηση μεταξύ των χριστιανών. Τα μέλη της Εκκλησίας δεν βρίσκονται όλα στην ίδια πνευματική κατάσταση. Υπάρχουν οι δυνατοί και οι ασθενείς στη πίστη, ενώ ορισμένοι διαθέτουν κάποιο πνευματικό χάρισμα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία κλιμάκωση. Άλλοι πιστεύουν από φόβο, άλλοι ως μισθωτοί περιμένοντας ανταπόδοση, ενώ άλλοι από αγάπη στο Θεό ως γνήσια τέκνα του. Η Εκκλησία, αγαπητοί μας ακροατές, δεν μπορεί να απορρίψει κανέναν. Χρειάζεται να νοηματοδοτήσει τον καθημερινό βίο των ανθρώπων, να συνθέσει διαφορετικές αντιλήψεις, να ορθοτομήσει τον λόγο της αλήθειας όχι με βάση τις ιδέες, αλλά με βάση τα πρόσωπα και τα πράγματα, αποφεύγοντας την περιπτωσιολογία. Ιδιαίτερα τα πράγματα της λατρείας, τα οποία είναι αισθητά και έχουν όνομα,
αποκαλύπτουν ορθοδόξως το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Σε αυτά δεν θα αναφερθούμε, γιατί έγινε αρκετός λόγος από άλλους συζητητές σε αυτό το συνέδριο. Θα μου επιτρέψετε όμως, λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλος Καλεκμάνης, να αναφέρω ένα παράδειγμα που αποτελεί και πρόταση προσληπτικής και όχι αντιθετικής χρήσης των πραγμάτων του κόσμου εκ μέρους της εκκλησιαστικής παράδοσης. Και αυτό είναι το παράδειγμα των Ολυμπιακών και των άλλων αθλητικών αγώνων και η σύγκρισή τους με τους πνευματικούς αγώνες. Διότι οι χριστιανοί της αρχαίας εκκλησίας γνώριζαν και προφανώς παρακολουθούσαν τους αθλητικούς αγώνες πριν αυτοί παρακμάσουν και καταργηθούν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά απευθυνόμενος προς τους ακροατές του: «Ολύμπια, πολύ πολλά και σημώνε θεάσαντο, και ούκε θεάσαντο μόνον, αλλά και σπουδαστέ και θαυμαστέ των αγωνιζομένων εγένοντο, ο μεν τούτου, ο δε εκείνου. Είστε ούν ότι και τα σημέρες των αγώνων και τα νύκτας εκείνας, διόλης νυκτός ο Κήρυξ ουδέν άλλο φροντίζει, ουδέν άλλο μεριμνά, ή όπως εξελθών μίας χειμωνήσει ο αγωνιζόμενος». Ας δούμε λοιπόν με συντομία ορισμένα σημεία για το πώς χρησιμοποιείται το γεγονός αυτό από τον Απόστολο Παύλο, τον Ιερό Χρυσόστομο και τον Μέγα Βασίλειο. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του κάνει λόγο για τους πολεμικούς και τους αθλητικούς αγώνες της εποχής του, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο διδαχής για τους πνευματικούς αγώνες των χριστιανών. Χρησιμοποιεί τα πολιτιστικά δεδομένα ως παραδείγματα για να μεταφέρει το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού με ζωντανό και άμεσο τρόπο στους ακροατές του. Ακόμη, οι δυσκολίες που συναντά στο αποστολικό έργο προϋποθέτουν τη σύγκρουση με τον Ιουδαϊκό νομικισμό αφενός και τη θρησκεία των ειδώλων αφετέρου. Έτσι οι χριστιανοί βρίσκονται εξ αρχής σε έναν διαρκή αγώνα. Γι' αυτό ο Παύλος θυμίζει στους Θεσσαλονικείς τις διώξεις που υπέστη στους Φιλίππους, αλλά και την τόλμη και την παρησία που ο ίδιος με τη βοήθεια του Θεού επέδειξε. Το θάρρος και η τόλμη λοιπόν αποτελούν συστατικά στοιχεία σε κάθε αγώνα. Από τους αθλητικούς θα πάμε στους πνευματικούς αγώνες. Καταρχήν λοιπόν ο αγώνας του χριστιανού μοιάζει με τους αθλητικούς αγώνες, αλλά και διαφοροποιείται από αυτούς. Για τη διεξαγωγή ενός αγώνα απαιτούνται στάδια, γυμναστήρια, παλέστρες, προπόνηση, προπονητές, άσκηση, κατάλληλη ενδυμασία, εγκράτεια και ετοιμότητα. Χρειάζονται ακόμα συναθλητές, αντίπαλοι, θεατές και φυσικά τα βραβεία. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Ούκ είδατε ότι εν στα δύο τρέχοντες πάντες μεν τρέχουσιν, εις δε λαμβάνει το βραβείον». Και προτρέπει: «Ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε. Τρέξτε λοιπόν», λέει, «να κατακτήσετε το βραβείο. Πας δε ο αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν ούν είναι αφθαρτών στέφανον λάβωσιν, εμείς δε άφθαρτον». Εν συνεχεία αποκαλύπτει τη δική του εμπειρία: «Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα. Με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το δουλαγωγώ από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος θα κριθώ ακατάλληλος». Ας θυμηθούμε και μερικά ακόμα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία προϋποθέτουν, αγαπητοί μας ακροατές, γνώση της διαδικασίας των αθλητικών αγώνων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για τους χριστιανικούς αγώνες. «Τον αγώνα τον καλό ηγώνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν, από εκεί τέμι ότις δικαιοσύνη Στέφανος...»

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητή μου, αφού κάναμε λόγο για την ιστορία του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, αλλά και για το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, όμως και για τα προσκυνήματα που βρίσκονται στην Αγία Αυλή, ήρθε η ώρα να εισέλθουμε εντός του, να γνωρίσουμε εσωτερικά τον ιερότερο χριστιανικό ναό του κόσμου. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε τον ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα δεν είναι άλλος παρά να θέσουμε ως οδηγό μας ένα αγιοταφύτη πατέρα. Με τη συνδρομή λοιπόν του καλού και αγαπητού μας συνεργάτη κυρίου Γεωργίου Αλβανού, λαμπαδαρίου του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, αλλά και καθηγητού βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών, θα φιλοξενήσουμε και στην σημερινή μας εκπομπή τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

θα αφαιθούμε νοητά στο μελήρητο και αληθινό του λόγο, και εκείνος με την αγάπη του αλλά και με την εμπειρία του θα μας πάρει από το χέρι και θα μας βάλει μέσα στο ναό της Αναστάσεως.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό που για ακόμη μία φορά είστε μαζί μας. Ζητούμε την ευχή σας και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Χριστός Ανέστη, Πάτερ Ιωάννη, για σας και όλους τους ακροατές σας του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Ευχαριστώ και πάλι το σεβασμότατο Αρχιεπίσκοπο, αγαπητό και σεβαστό Κρήτης κύριο Ειρηναίο, και σας προσωπικά για την τιμή που μου κάνετε να σας πω την εμπειρία μου στα Πανάγια Προσκυνήματα. Στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μου είχαμε κάνει λόγο για τα προσκυνήματα εξωτερικά του Ναού της Αναστάσεως. Είχαμε φτάσει μέχρι την αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Ίσως να σας είχα πει ότι πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως, καθώς είμαστε στην αυλή, αριστερά μερικά μέτρα πριν είναι η θύρα της Εκκλησίας, είναι η πόρτα της Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι εκκλησία του Πατριαρχείου που εδώ και αιώνες την έχει δώσει το Πατριαρχείο, την έχει παραχωρήσει το Πατριαρχείο στο ελληνοορθόδοξο αραβόφωνο ποίμνιό του, για να τελεί εκεί τις ακολουθίες του και τις λειτουργίες του στην αραβική γλώσσα. Επειδή η χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο Ναό της Αναστάσεως για να αντιληπτεί σε περισσότερους είναι ελληνική, και ανάλογα με το εκκλησίασμα είναι και αραβική, η ρωσική, μετά και η ρουμανική, ανάλογα με το εκκλησίασμα. Πάντως στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου του πρώτου Ιεράρχου του Ιεροσολύμων τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες από το αραβόφωνο ποίμνιο του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, από την ενορία δηλαδή του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ, και την αναφέρω και για το λόγο ότι είναι ο ναός, είναι εκκλησία η οποία συνδέει την αγιοταυτική αδελφότητα, η οποία είναι πάνω, την αγιοταυτική αδελφότητα, την αδελφότητα του Αγίου Τάφου, η οποία είναι εδώ στο Πατριαρχείο, στην θέση, στην περιοχή από την οποία και σας μιλώ τώρα, από το 516 μετά Χριστόν, από τις μέρες του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία, και έχουμε εμείς μέσω των βαθμίδων του Αγίου Ιακώβου, από τα σκαλοπάθια του Αγίου Ιακώβου, έχουμε εσωτερική πρόσβαση. Είμαστε η μοναδική εκκλησία που έχουμε αυτή την ευλογία, αυτή τη χάρη, να έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς τον Ναό της Αναστάσεως. Από τις βαθμίδες αυτές του Αγίου Ιακώβου, μέσω της εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, κατέρχεται, κατεβαίνει ο Πατριάρχης το Μέγα Σάββατο

λέξη «Ο Σάκης κατέρχεται αρχιερέας από τον Άγιο Ιάκωβο», τότε για τον αρχιερέα ανοίγει η πύλη και ανοίγει και για τους πιστούς για να μετάσχουν στη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι πιο μεγάλη ευλογία που έχουμε στη ζωή μας, γιατί είναι η Θεία Λειτουργία, είτε στο Γολωθά είτε στον τάφο του Χριστού, στον τόπο στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και στον τόπο στον τάφο από τον οποίο αναστήθηκε. Προχωρώντας από την αυλή του Ναού της Αναστάσεως και από την θύρα του Αγίου Ιακώβου, λίγα μέτρα μπροστά μας και πριν από την είσοδο, έχουμε την κολόνα η οποία έχει τη σχισμή και η οποία είναι εκείνη από τον τόπο εκείνο και από την κολόνα εκείνη που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου, δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή ποιος, νομίζω το 16ο αιώνα, όταν είχαμε πρόβλημα με τους Αρμενίους για την τελετή του Αγίου Φωτός, μετέδωσε από εκεί με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Φως στους πιστούς, και για όλους μας αποτελεί μια ευλογία η τελετή του Αγίου Φωτός που έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και οπωσδήποτε μια ευλογία και να βλέπουμε ή να πιάνουμε, να εγγίζουμε την κολόνα αυτή πριν να μπούμε στο Ναό της Αναστάσεως από τη μεγάλη πύλη τώρα, η οποία είναι πύλη νότια και η οποία είναι πύλη την οποία άνοιξαν οι σταυροφόροι τον 10ο αιώνα. Η πύλη του Ναού της Αναστάσεως προηγουμένως ήταν από Ανατολάς. Τον 10ο αιώνα οι σταυροφόροι άνοιξαν αυτή την πύλη και παραμένει. Μόλις εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως από την πύλη, σε 2 ή 3 μέτρα μπροστά μας είναι το πρώτο προσκύνημα στο Ναό της Αναστάσεως, το πρώτο προσκύνημα που ατενίζουμε, είναι η πέτρα της Αποκαθυλώσεως, είναι ο λίθος της Αγίας Αποκαθυλώσεως, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον τόπο στον οποίο τοποθέτησαν το σώμα του Κυρίου μετά την αποκαθήλωση, όταν το καταβίβασαν από το Σταυρό ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες, και το άλυψαν εκεί με αρώματα και το τύλιξαν με συνδόνα και το έθαψαν στο εγγύς μνημείο, το κενό μνημείο στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί, όπως μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Εκεί μετά την αποκαθήλωση που έγινε το εσπέρας της Παρασκευής και μετά την επάλυψη του Κυρίου με αρώματα και την τήληξη του με συνδόνα, ενταφίασαν τον Κύριο στο κενό μνημείο, το κενό με αλφαγιώτα, γιατί μέχρι στιγμής κανείς δεν είχε ενταφιαστεί εκεί ουδέποτε ουδής ετέθη, και τον ενταφίασαν εκεί για την Παρασκευή των Ιουδαίων, που σημαίνει αυτό ότι την Παρασκευή και μέχρι σήμερα κάθε Παρασκευή αρχίζει το Σάββατο των Ιουδαίων από την Παρασκευή, και έπρεπε πριν να αρχίσει το Σάββατο, όταν άρχισε το Σάββατο δεν μπορούσαν να επιτελέσουν εργασία ούτε ενταφιασμού, και γι' αυτό λοιπόν πριν να αρχίσει το Σάββατο, γι' αυτό και λέει για την Παρασκευή των Ιουδαίων, ενταφίασαν το σώμα του Κυρίου στο μνημείο αυτό, και πέρασαν οι 3 ημέρες έως την Κυριακή, λία πρωί τιμιά Σαββάτων. Τι θα πει λία πρωί τιμιά Σαββάτων? Δηλαδή πάρα πολύ νωρίς την Αυγή, η μία των Σαββάτων είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Είναι η Κυριακή, η οποία μέχρι σήμερα και στην εβραϊκή γλώσσα και στην αραβική λέγεται ως πρώτη, δηλαδή λέγεται Yom Rishon ή Ahad, δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ σε εμάς τους χριστιανούς, λόγω του Κυρίου, του Αναστάντος Κυρίου, λέγεται Κυριακή. Γιατί λέμε Κυριακή και μετά λέμε Δευτέρα. Πώς λέμε Δευτέρα αφού δεν λέμε πρώτη? Γιατί εμείς οι χριστιανοί μετονομάσαμε την πρώτη ως ημέρα Κυρίου, επειδή είναι η μέρα του Αναστάντος Κυρίου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι το πρώτο προσκύνημα της Αποκαθυλώσεως, στο οποίο υπάρχουν και κανδύλες, περισσότερες εμάς των Ορθοδόξων, ανάλογα με τα δικαιώματα τα οποία απέκτησαν μετά και τα άλλα δόγματα τα οποία ήρθαν μεταγενέστερα, και εκεί γίνονται και οι προϋπαντήσεις ή του Πατριάρχου ή του Αρχιερέως, κυρίως του Πατριάρχου. Ο Σάκης έχουμε μεγάλες ή μικρές παρησίες. Παρησία λέμε στην γλώσσα την προσκυνηματική, ή στη γλώσσα την καθεστωτική, ή στη γλώσσα την τυπική του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, μία μεγάλη ορτή στην οποία υπάρχει έτσι μεγάλη παρουσίαση της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι η παρησία της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

Είναι η παρουσία της σταυροπροσκυνήσεως, η παρουσία της εορτής των Βαΐων κλπ. Τώρα, κάναμε λόγο για το προσκύνημα της αποκαθυλώσεως. Η αποκαθύλωση συνδέεται με το Γολγοθά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για αποκαθύλωση εάν δεν μιλήσει κανείς για το Γολγοθά. Γιατί ο Κύριος αποκαθυλώθηκε από το Σταυρό. Τι θα πει αποκαθυλώθηκε? Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος καθυλώθηκε, προσυλώθηκε στο Σταυρό. Δηλαδή εκκρεμάστη, υψώθηκε στο Σταυρό και καθυλώθηκε με τους ύλους. Δηλαδή με τους ύλους, με τα κρυφιά. Και ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο αυτό του Γολγοθά, όπως λέγεται αλλιώς κρανίου τόπος, ο οποίος ήταν περιοχή έξω της πόλεως, δεν επιτρεπόταν εντός της πόλεως να γίνει θανατική εκτέλεση, έπρεπε να είναι έξω της πόλεως. Γι' αυτό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, οδήγησαν τον Κύριο ύστερα από τον Άννα και τον Καϊάφα και ύστερα από την παράδοσή του από τον Πόντιο Πιλάτο στο πλήθος και στους στρατιώτες, τον οδήγησαν δια της οδού του μαρτυρίου έξω της πύλης του τείχους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και εκεί έπαθε ως άνθρωπος, δηλαδή σταυρώθηκε και υπέφερε επί του Σταυρού και υπέφερε θάνατο εκουσίως για μας, για τη σωτηρία μας, τη λύτρωσή μας, την ελευθερία μας, και ως άνθρωπος απέθανε επί του Σταυρού και ετάφη και τριήμερος ανέστη ο Θεός Πατήρ, και η Θεία Φύση του Χριστού ανέστησε τον Ιησού, τον άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Κύριος ανέστη εκ νεκρών, εσταυρώθη στο Γολγοθά και καθυλώθη επί του Σταυρού, και από το Σταυρό, από το Γολγοθά, αποκαθύλωσαν το σώμα του ο Ιωσήφ από Αρημαθίας και οι μυροφόρες γυναίκες, και όπως είπαμε το τοποθέτησαν κάτω στο χώρο της αποκαθυλώσεως για να το αλείψουν αρώματα, όπως είπαμε, και για να το ενταφιάσουν όπως το ενταφίασαν. Από την αποκαθύλωση ανεβαίνουμε πάνω στο Γολγοθά, που είναι το υψηλότερο σημείο του όλου λόφου του Γολγοθά. Δεξιά στρίβουμε και ανεβαίνουμε, έχει δύο ανόδους, έχει δύο βαθμίδες για να ανεβεί κανείς, και εκεί στο Γολγοθά φαίνεται ο βράχος του Γολγοθά. Βλέπουμε τον Κύριο εσταυρωμένο ως βασιλέα της δόξης. Ο Κύριος στο σταυρό του και στην αδυναμία του για μας είναι ο βασιλεύς της δόξης, διότι ο Κύριος έπρεπε παθήν αυτά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και εισήλθήνει στην δόξαν αυτού, δηλαδή εισήλθε στη δόξα του δια του Σταυρού, και δεξιά του Κυρίου είναι η μήτερ του, η Θεοτόκος, και αριστερά ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάννης, και μας ενθυμίζει αυτό τους λόγους του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι πριν να πει ο Κύριος το τετέλεστε, είπε στον Ιωάννη ιδού η μήτερ σου και στη Θεοτόκο ιδού ο Υιός σου, και από εκείνη τη στιγμή παρέλαβε αυτήν ο μαθητής στα ίδια. Και η Αγία Τράπεζα είναι εστημένη επάνω στο βράχο του Γολγοθά, και κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει οπή στην οποία εμείς προσκυνούμε, διότι μέσα στην οπή αυτή ήταν η βάση του Σταυρού του Κυρίου, και στο βράχο αυτό βλέπει κανείς και τη σχισμή η οποία έγινε λόγω του σεισμού, διότι γένετο κατά τη Σταύρωση του Κυρίου σχισμός μέγας, και πέτρια σχίσαν και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο. Και από εκεί, από τη σχισμή αυτή του βράχου του Γολγοθά, έτρεξε το θεήρι το αίμα του Κυρίου, το ζωπιό αίμα του Κυρίου, και εκεί κάτω στη βάση του βράχου του Γολγοθά ευρύχε το κρανίο του Αδάμ, το κρανίο του γενάρχη μας, του προπάτορας μας, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι εκεί ο Νόα είχε ενταφιάσει τον προπάτορα, τον προπάτορά μας, τον Αδάμ. Το αναφέρουν αυτό πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, και εκεί το αίμα του Κυρίου απέπλυνε τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του Αδάμ από το προπατορικό αμάρτημα και από όλες τις αμαρτίες τους, όλων των γενεών, όλων των εποχών, και από όλα τα εγκλήματα και τα ανομήματα
εφόσον υπάρχει μετάνοια, εφόσον προστρέχουμε στον Κύριο, ο οποίος έχει ανοιχτές τις αγκάλες του επί του Σταυρού και μας καλεί όλους. Και το παρεκκλήσιο αυτό, το οποίο είναι κάτω από το Γολγοθά, ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αδάμ, για το λόγο που σας είπα ότι εκεί ήταν ενταφιασμένος ο Αδάμ. Γι' αυτό και στην εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου, στους πόδας του Κυρίου, υπάρχει το κρανίο ενός ανθρώπου, είναι το κρανίο του Αδάμ, το οποίο απέπλυνε από τον προπατορικό ρήπο, από την προπατορική αμαρτία, το αίμα του Χριστού. Δεξιά του παρεκκλησίου του Αδάμ είναι το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, είναι το αρχαιότερο κτίσμα του Ναού της Αναστάσεως, με βυζαντινά αρχιτεκτονικά στοιχεία και άλλα μεταγενέστερα του 7ου αιώνα επί της εποχής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μοδέστου, και εκεί είναι το σεμνό αλλά τόσο σημαντικό γραφείο του εκάστοτε σκευοφύλακος του Ναού της Αναστάσεως, του νυν γέροντος αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως Ισιδώρου. Και εσωτερικά του γραφείου υπάρχει το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή φυλάσσονται λείψανα πάρα πολλών Αγίων της Εκκλησίας, και φυλάσσεται τμήμα του Τιμίου Ξύλου μέσα σε εικόνα του Σταυρού, φυλάσσεται τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Σταυρό του Κυρίου, το οποίο είναι κοιμήλιο της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και το οποίο η Εκκλησία συχνά παραχωρεί σε άλλες εκκλησίες οι οποίες το ζητούν για ευλογία και για ενδυνάμωση των πιστών και για παρηγορία και ανακούφιση και ενίσχυση.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο Γολγοθά, στον τόπο της σταυρώσεως του Κυρίου, λίγο να μιλήσουμε για το Σταυρό του Κυρίου, για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος και στα Ευαγγέλια και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το όργανο, είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός Πατήρ και ο Υιός του Ιησούς Χριστός ευδόκησαν να μας σώσουν. Ο Θεός Πατήρ παρέδωσε το Χριστό εις θάνατο και ο Χριστός εκουσίως εδέχτη το θάνατο αυτό για να μας σώσει. Η σωτηρία μας δεν γινόταν με κάποιο άλλο πρόσωπο, ούτε με δίκαιο, ούτε προφήτη, ούτε με κάποιο άλλο μέσο, παρά μόνο με το Σταυρό. Ο Άγιος Μάξιμος στο θαυμάσιο θεολογικό του έργο, κάπου από ό,τι θυμάμαι λέγει, μετά το Σταυρό του Χριστού, τα φαινόμενα πάντα δείτε Σταυρού, χρειάζονται Σταυρό. Και ο Σταυρός του Κυρίου, από τότε που σταυρώθηκε ο Κύριος, αποτελούσε και αποτελεί σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι Ιουδαίης σκάνδαλο και Έλληση μορία. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, όσοι δεν πίστεψαν τότε και όσοι δεν πιστεύουν σήμερα, έχουν πρόβλημα, έχουν δυσκολία να κατανοήσουν πως ο Χριστός, ως ο Υιός του Θεού και ο Θεός, πως ως ο Μεσσίας, τον οποίον ανέμενα ως λυτρωτή, μπορεί να πάσχει επί του Σταυρού. Δεν δέχονται δηλαδή την αδυναμία του Σταυρού. Γι' αυτό και οι ειρωνίες και η εμπαιγμή του Χριστού και στο σπίτι του Άννα και του Καϊάφα και στο Πρετόριο, αλλά και στον τόπο της Σταυρώσεως, στο Γολγοθά. Οι ειρωνίες προσβλητικές για το πρόσωπο του Χριστού και του Θεού. Λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να καταβείς από το Σταυρό, να σε δούμε και να πιστέψουμε. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Δηλαδή δεν μπορούν να δεχτούν το Σταυρό ως μυστήριο. Και οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, θεωρούσαν το Σταυρό ως μορία. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για τη μορία του κηρύγματος, δηλαδή να μου επιτραπώ να πω για την ανοησία του κηρύγματος, έτσι το θεωρούνε. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος ότι για μας τους πιστούς είναι δύναμη Θεού η σωτηρία. Δηλαδή κατανοούμε το μυστήριο του Σταυρού και για μας αυτό αποτελεί δύναμη για ελπίδα, για ζωή, για σωτηρία και για αιώνια ζωή μετά τον φυσικό θάνατό μας. Τούτο δηλαδή είναι το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο σώζει τον άνθρωπο, ο οποίος το δέχεται. Ο Χριστός με το Σταυρό του καλεί και αυτούς ακόμα που δεν τον δέχονται, αλλά δεν εκβιάζει κανένα, δεν εκβιάζει την ελευθερία κανενός. Αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να δεχτεί το Σταυρό και να σωθεί δια του Σταυρού. Και έχουμε παράδειγμα χαρακτηριστικό γι' αυτό, τους δύο ληστές. Διότι οι δύο ληστές που συσταυρώθηκαν μαζί του, ο ένας δεν επίστεψε, ο ένας ύβριζε το Χριστό. Και ο άλλος επίστεψε στο Χριστό και του λέει, γιατί ομιλείς έτσι, εμείς υποφέρομαι άξια ονεπράξαμε. Είμαστε ληστές και ληστέψαμε. Ούτως όμως όχι. Λοιπόν, και ομολόγησε το Χριστό, επίστεψε στο Χριστό και γι' αυτό ο Χριστός του είπε τότε «Σήμερο με τεμού έσυν τη βασιλεία μου». Και ο ληστής είναι ο πρώτος ο οποίος είδε στον παράδεισο, γι' αυτό και στα στροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής λέγεται για τον ληστή, τον πιστεύσαντα ληστή, ότι επίησε κλίδα, χρησιμοποίησε δηλαδή ως κλειδί για τον παράδεισο, τη μετάνοιά του και την ομολογία του. Έτσι δύο λόγια φτωχά και ταπεινά από τα πολλά που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη στους Πατέρες Εκκλησίας για το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Κάναμε λόγο για το γραφείο του Ναού της Αναστάσεως του εκάστοτε γέροντος και βοφύλακος και κάναμε λόγο και για το λειψανοφυλάκιο, δηλαδή για το θησαυροφυλάκιο λειψάνων μπορούμε να το πούμε, γιατί έχει πολλά λείψανα Αγίων και έχει και το σταυρό, έχει τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ευρέθη στον τόπο του Γολγοθά και θα κάνουμε λόγο γι' αυτό και μπορούμε και τώρα να κάνουμε λόγο, εφόσον μιλήσαμε τώρα για το Σταυρό του Χριστού. Είπαμε ότι ο Γολγοθάς ήταν εκτός της πόλεως, ήταν υπαίθριος χώρος. Η περιοχή του Γολγοθά και αυτοί που είμαστε σήμερα εδώ στο Πατριαρχείο δεν εκατοικείτο τότε. Ο Χριστός σταυρώθηκε στην περιοχή του Γολγοθά. Η περιοχή αυτή παρέμεινε ακατοίκητη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Ρωμαίοι
ίδρυσαν ειδωλολατρικούς ναούς στον τόπο της Σταυρώσεως και της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου για να εξαφανίσουν από τη μνήμη των χριστιανών τους τόπους αυτούς και τα γεγονότα που έγιναν σε αυτούς. Επέτυχαν όμως το αντίθετο, διότι οι χριστιανοί γνώριζαν ότι εκεί που είναι τα αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών, εκεί είναι και ο τόπος του θανάτου του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού και ο τόπος της Ταφής και της Αναστάσεως του. Και από το 33 μετά Χριστό μέχρι και το 326 που ήρθε η Αγία Ελένη σταλμένη από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστό στην οίκη της Βιθνίας, και μετά που ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριος μίλησε στο Μέγα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατούσε στα προσκυνήματα και στο Κολοθά, δηλαδή από τότε είχαν αναγερθεί οι ειδωλολατρικοί ναοί, το 326 απέστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος την Αγία Ελένη και ήρθε εκείνη και οδηγήθηκε εκεί σε αυτόν τον τόπο λόγω των ρωμαϊκών μνημείων που υπήρχαν, αλλά υπήρχαν και τα μέλη της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, της μικρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, εκείνο που είχαν πιστέψει και αποτελούσαν τη μικρή Εκκλησία των Ιεροσολύμων, οι οποίοι γνώρισαν και οδήγησαν την Αγία Ελένη εκεί, και η οποία βρήκε τον τόπο που είχε τοποθετηθεί ο Σταυρός και βρήκε και τον τάφο στον οποίο είχε ταφεί ο Χριστός. Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς έγινε αυτό? Υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, και αυτοί οδήγησαν εκεί την Αγία Ελένη. Και η Αγία Ελένη στη δεκαετία του 326-336, σύμφωνα με πληροφορίες αρχαιολογικές και ιστορικές, εκκλησιαστικών συγγραφέων και άλλων, έκτισε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό, τον πρώτο μεγάλο ναό της Χριστιανοσύνης, στον οποίο λατρευόταν ελεύθερα ο Θεός των Χριστιανών, ο Χριστός, ύστερα από το διάταγμα που έδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, με το οποίο ανεγνώριζε ελεύθερη τη χριστιανική θρησκεία, ανεγνώριζε την ελευθερία των χριστιανών να σέβονται και να λατρεύονται το Θεό τους. Γι' αυτό το μέγα έργο του ο Μέγας Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος και ορτάζεται ως Άγιος. Εκεί λοιπόν η Αγία Ελένη έκτισε αυτόν τον ναό και προσκύνημα του ναού αποτελεί και ο τόπος της Ευρέσεως του Σταυρού. Κάναμε λόγο, εκτός από άλλα προσκυνήματα και θα αναφερθούμε και σε άλλα, πρώτο μεγάλο προσκύνημα είναι ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος για τον οποίο θα μιλήσουμε. Δεν τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει Ανάσταση χωρίς Σταυρό, και Σταυρός έγινε για να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά μέσα στο Ναό της Αναστάσεως και πίσω από το Γολγοθά είναι το σπήλαιο, το παρεκκλήσιο και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Μήνου Σταυρού. Είναι εκεί όπου η Αγία Ελένη είπε σε εργάτες και έκαναν ένα σκαφές και βρήκαν τους σταυρούς των δύο ληστών και του Χριστού του Ιδίου, και όταν γεννήθηκε το ερώτημα ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού, τοποθέτησαν τους τρεις σταυρούς το σώμα μιας ασθενούς γυναικός, και ένας από αυτούς τους σταυρούς εθεράπευσε τη γυναίκα αυτή, και αυτό ήταν το σημείο για την Εκκλησία ότι αυτός ήταν ο σταυρός του Χριστού, τον οποίον εφύλαξαν, ο οποίος φυλάσσεται ως κοιμήλιο, γιατί ο σταυρός που ήταν πριν ξύλο καταδίκης και κατάρας έγινε ξύλο σωτηρίας και ευλογίας και ζωής. Είπαμε ότι φυλάσσεται τμήμα του τιμίου ξύλου στο γραφείο του Ναού της Αναστάσεως, το οποίο παρέχει με ευχαρίστηση και χαρά η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και σε άλλες εκκλησίες για αγιασμό των πιστών. Λοιπόν, είπαμε ότι πίσω από το Γολγοθά και κάτω από το Γολγοθά προς ανατολά σε ανατολικότερα, αλλά εντός του ναού είναι το προσκύνημα της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, στο οποίο κατέρχεται κανείς από ένα μεγάλο αριθμό βαθμίδων και φτάνει κάτω μέχρι και το σπήλαιο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει να ήταν πριν λατομείο, γιατί φαίνεται ότι είναι λαξευμένο, ότι είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, και εκεί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το δικαίωμα μία φορά το χρόνο κατά την 14η Σεπτεμβρίου να κατερχόμαστε και να κάνουμε τη λιτανία του Τιμίου Σταυρού, να κάνουμε δηλαδή την ύψωση του Τιμίου Σταυρού εκεί στον τόπο στον οποίο βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Στο ναό μέσα και εσωτερικά στο ναό, αλλά εξωτερικά του καθολικού του Ναού της Αναστάσεως, του τμήματος του Ναού της Αναστάσεως που ονομάζεται το Καθολικό, υπάρχουν ορισμένα παρεκκλήσια, τα οποία παρεκκλήσια είναι αφιερωμένα εις μνήμην γεγονότων
πριν από το πάθος του Κυρίου ή κατά το πάθος του Κυρίου. Να τα πάρουμε με την εξής σειρά. Εξερχόμενοι από τον τόπο της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, εξερχόμενοι εάν στρίψουμε λίγο αριστερά και πάμε προς το παρεκκλήσιο του Αδάμ, πριν να πάμε στο παρεκκλήσιο του Αδάμ, έχουμε ένα προσκύνημα το οποίο είναι αφιερωμένο, όπως βλέπουμε και από την εικόνα, στον ακάνθινο στέφανο τον οποίο φόρεσαν στο Χριστό στο χώρο του Πρετορίου. Και φαίνεται αυτό από την εικόνα του Χριστού, εστεμένο με τον ακάνθινο στέφανο, και είναι αφιερωμένο και στο γεγονός της φραγγελώσεως, της μαστεγώσεως του Κυρίου, γιατί έχει εκεί τμήμα της κολώνας που πιστεύει ότι είναι η κολώνα στην οποία προσδέθηκε ο Κύριος και μαστιγώθηκε στο πρετόριο. Εάν τώρα συνεχίσουμε όπως κάνουμε και τις λιτανίες εμείς οι Ορθόδοξοι όταν έχουμε λιτανία και πάμε δεξιά, έχουμε ένα παρεκκλήσιο το οποίο έχει και κάγκελα μπροστά, και αυτό είναι παρεκκλήσιο που έχουν σήμερα οι Αρμένοι, διότι δεν έχουμε τα κυριότερα και τα περισσότερα δικαιώματα εμείς στο ναό της Αναστάσεως, αλλά όχι όλα, διότι διαμορφώθηκε μετά μια κατάσταση επειδή ήρθαν και τα άλλα δόγματα, είτε Αρμένοι είτε Φραγκισκανοί, και προσπάθησαν με πολλά μέσα, άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα, να αποκτήσουν δικαιώματα εις βάρος των Ορθοδόξων, και τα οποία το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σήμερα δέχεται ως το λεγόμενο status quo, δηλαδή υπάρχουσα κατάσταση, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατό μια ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανικών δογμάτων στο ναό της Αναστάσεως, χωρίς εντάσεις και χωρίς φιλονικίες.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία παύση στον υπέροχο λόγο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κυρίου κυρίου Αρίσταρχου, αφού θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ. Την επόμενη φορά ο Σεβασμιώτατος θα συνεχίσει την ξενάγησή του στο Ναό της Αναστάσεως από το σημείο ακριβώς που τον διακόψαμε. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα είναι μια, ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται όσο ελάχιστες φορές την έλλειψη της αγιότητας, μόνο που δεν καταλαβαίνουν τι είναι ακριβώς αυτό που τους λείπει όταν λένε τους λείπει η αγιότητα. Πρόσφατα άκουγα ένα τραγούδι που είχα ακούσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα ροκ τραγούδι, ενός ροκ συγκροτήματος που τους λέγανε Van der Graaf Generator και τους άκουγα πολύ όταν ήμουν νέος και πέτυχα στο τραγούδι αυτό ξανά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Και ο Πίτερ Χάμιλ εκεί τραγουδούσε και έλεγε, θα το πω στα ελληνικά, βγήκα στο δρόμο και ζητούσα κάτι καθαρό, υπέροχο, εξαίσιο κλπ. Και τελικά συνάντησε ένα τείχο μπροστά μου και κατάλαβα ότι είμαι φυλακισμένος. Και είμαι φυλακισμένος σε ένα μεγάλο ναό, όπου λατρεύεται το εγώ. Λοιπόν, και εκεί μέσα χάνεται εντελώς η αγιότητα, η καθαρότητα και η... και είναι περίεργο πράγμα, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο ζητούμε δεν ξέρουμε τι είναι. Ζητούμε κάτι το οποίο να μας αποκαταστήσει την πληρότητα του εαυτού μας, την πληρότητα της αλήθειας μας και να μας δώσει την αίσθηση ότι είμαστε απόλυτοι και αιώνιοι. Και εδώ ακριβώς αρχίσει το πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο και κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά σήμερα η αντίφαση είναι μεγαλύτερη. Ποια αντίφαση? Μεταξύ της περατότητας την οποία σχεδόν είμαστε εντελώς αφοσιωμένοι σε αυτήν και την ανάγκη του απολύτου, το οποίο επίσης έχουμε απόλυτη ανάγκη. Αλλά ζητούμε το απόλυτο να το εισάγουμε μέσα στη σχετικότητα και εδώ ακριβώς δημιουργεί το πρόβλημα. Το εξηγήσω αυτό λίγο περισσότερο. Όλοι από εμάς θέλουμε την αγάπη μας να είναι απόλυτη η αγάπη, έτσι. Να είναι απόλυτη με την έννοια να μην έχει καθόλου, να μην διατέμνεται και διακόπτεται από μίσος, έτσι. Θέλουμε τη λογική μας ξεκάθαρη, να μην διακόπτεται από τον παραλογισμό. Θέλουμε την ελευθερία μας απόλυτη, επίσης, να μην δεσμευόμαστε ταυτόχρονα με σκλαβίες και με ανελευθερία. Θέλουμε τη γνώση απόλυτη, σε σημείο που να απορεί κανείς πώς ζητά κανείς απόλυτη γνώση, όντας ο ίδιος απόλυτα σχετικός. Θέλουμε τη ζωή απόλυτη τελικά, απερίσταλτη, χωρίς όρια, χωρίς θάνατο. Ενώ είμαστε απολύτως έτσι φθαρτοί. Και αναρωτιέται κανείς ακριβώς αυτό το πράγμα, ποιος έβαλε πάνω μας την κλίση του απολύτου? Ποιος τα έχει όλα αυτά καταφύσει, ούτως ώστε με την επιθυμία τους να μας καλεί, έτσι? Την ίδια στιγμή, είπα, είμαστε φθαρτοί και ταλέποροι και είναι φοβερό το ότι θέλουμε σε αυτή τη φθαρτότητα να κουβαλήσουμε το απόλυτο. Δηλαδή να δώσουμε την πεπερασμένη φύση μας, τα χαρακτηριστικά του ακτίστου, αφήνοντας το άκτιστο απ' έξω ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει Θεός και πρέπει οι ιδιότητες του απολύτου αυτές να μεταφερθούν στην κτιστότητα αυτή, στην επιστήμη αυτή, στην ταλέπορη αυτή δημοκρατία, στην ταλέπορη αυτή οικονομία που δεν βαστάει άλλο, στις ταλέπορες σχέσεις αυτές που ήδη γκρεμίζονται από παντού, και το αποτέλεσμα λέγεται ανθρωποφαγία. Ζητούμε το απόλυτο ο ένας από τον άλλο. Αυτό είναι το δράμα σήμερα. Ζητούμε την απόλυτη ελευθερία από κάποιον που ο ίδιος δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Ζητούμε την απόλυτη γνώση από κάποιον ο οποίος, από κάποιους οι οποίοι είναι τελείως σχετική η γνώση τους και θα πρέπει να το ξέρουν ή το ξέρουν αυτό. Ζητούμε την απόλυτη σοφία από κάποιους που έχουν πολύ σχετική εμπειρία των όντων, γιατί πάντα η εμπειρία του κόσμου που έχουμε και των όντων είναι πάντα σχετική. Και ζητούμε την απόλυτη αγάπη από κάποιον που ο ίδιος είναι πολύ τραυματισμένος και πολύ πονημένος και πάρα πολύ αμυντικός, όπως είναι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Και επομένως δεν μπορεί να μας δώσει την απόλυτη του, το απόλυτο το αγάπη που ζητούμε. Επομένως ζητούμε την αγιότητα, ζητούμε αυτή την απόλυτη, ας το πούμε, ελευθερία από τα δεδομένα μιας φύσεως η οποία μας περιορίζει. Αλλά δεν τη ζητούμε πλέον έξω από την φύση αυτή, έξω από τον κόσμο αυτόν. Τη ζητούμε μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούμε μια κατάσταση τραγική όπου απαιτούμε έτσι την αγιότητα ως μια πληρότητα ζωής, ως μια πληρότητα σοφίας, ως μια πληρότητα αγαθότητας. Δεν είναι αυτό είναι αγιότητα. Ως μια πληρότητα ζωής και ονειότητα από τους άλλους ή από την επιστήμη.
Καταλάβατε. Εξι έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε ότι, κοίταξε να δεις, σε μερικά χρόνια η επιστήμη θα μας κάνει, για θάνατους. Και το πιστεύουν στα σοβαρά αυτό. Και δεν καταλαβαίνω ότι για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί ολόκληρο το σύμπαν, έτσι όπως είναι. Διότι η αρχή της εντροπίας υπάρχει όλα σε όλα τα όντα. Σε όλα τα όντα, σε κάθε κλειστό σύστημα, η αταξία αυξάνει συνεχώς και κάποια στιγμή το σύστημα θα διαλυθεί. Είναι στον κόσμο αυτό, στον τρόπο αυτό της υπάρξης αυτού του κόσμου σήμερα, η φθορά είναι ενύπαρκτη. Δεν μπορώ εγώ να είμαι εξαίρεση. Καταλάβατε. Και ας πούμε ότι μας δίνεται αυτή η παράταση, τι ακριβώς περιεχόμενο θα δώσουμε στη ζωή μας. Επομένως, πάλι το ερώτημα τίθεται, η αλήθεια είναι ενδοκοσμική μόνον. Ή μήπως έχει και ο κόσμος αυτός, όπως έχουμε και εμείς, ίχνη μιας άλλης απόλυτης πραγματικά ύπαρξης που είναι απ' έξω μας. Αν είναι αυτό, τότε η απολυτότητα και η αγιότητα είναι καταμετοχήν. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το παράγουμε εμείς. Εάν μπορούσαμε να το παράγουμε εμείς, θα το είχαμε ήδη παράγει. Και θα ξέραμε πώς παράγεται, όπως ξέρουμε να παράγουμε λάδι, ξέρουμε να παράγουμε κρασί, ξέρουμε να παράγουμε μηχανικά προϊόντα. Δεν ξέρουμε. Δεν λέμε θα μάθουμε, λέμε ότι ξέρουμε. Θα ξέρουμε να παράγουμε τέλεια αγάπη. Θα ξέρουμε να παράγουμε τέλεια ελευθερία. Θα ξέρουμε να παράγουμε. Όμως αυτό συνεχώς διακόπτεται από το αντίθετό του και συνεχώς έχουμε την αίσθηση αντιθέτως ότι καταβαραθρώνονται όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Ότι ουσιαστικά τρέχουμε συνεχώς για να φτάσουμε κάτι το οποίο δεν θα το έχουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Αν θέλω να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, θα πούμε ότι όλο αυτό είναι και μια κρίση εμπιστοσύνης. Έτσι. Σήμερα η κρίση της εποχής μας εκτός των όνων και κρίση εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστευόμαστε πια κανένας κανέναν. Έτσι δεν είναι? Έχουμε τεράστια ανάγκη να εμπιστευτούμε. Και όμως δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε. Γιατί? Μα γιατί φοβόμαστε την ανθρωποφαγία. Φοβόμαστε ότι ο άλλος έχει τεράστιες απαιτήσεις. Έτσι δεν είναι? Όπως έχει τεράστιες απαιτήσεις. Αν ένας άνθρωπος έχει την αίσθηση του Θεού και έχει την αίσθηση της ατέλειάς του προσωπικής και έχει σχέση μετανοίας με τον Θεό και με τα όντα, αυτός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Είναι κάποιος που μπορείς να εμπιστευτείς, ναι ή όχι. Αν κανείς δεν έχει κανένα τέτοιο ορίζοντα, οι απαιτήσεις του από εμάς είναι απόλυτες. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα συνήθως δεν έχουν ορίζοντα, έχουν απόλυτες απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο και γι' αυτό υπάρχει κρίση. Κάνουμε δεύτερο βήμα, είπαμε, εμπιστοσύνης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε. Τι να εμπιστευτούμε? Τον ναρκισισμό μας, την ποιότητα του εαυτού στον άλλο. Ξέρουμε ότι θα τον κόψει, θα τον κομμάτι, θα τον περάσει το μηχανή του κοιμά, ξέρω εγώ, θα τον περάσει από το, από το καθαρτήριο, θα τη ρίξει στο κιάδα, θα την πάει στο φούρνο, θα την κάνει εν ολίγης, θα μας κακοποιήσει, γιατί ζητάει τα πάντα από εμάς. Όχι από τον εαυτό μας, δεν ζητάμε από τον εαυτό μας. Από τους άλλους συνήθως γίνεται. Η απέτηση του απολύτου από τους άλλους γίνεται συνήθως. Με έναν τρόπο ξέρουμε όλοι μας ότι η απόλυτη απέτηση από τον εαυτό μας θα μας εξόντωνε. Αν και είσαι απόλυτη απέτηση από τον εαυτό του, σε λίγο θα διαλυθεί ψυχοβιολογικά. Και βιολογικά και ψυχολογικά. Από τον άλλο όμως δεν τον λυπάται και του έχει απόλυτες απαιτήσεις. Εμείς που βλέπουμε κόσμο, το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση. Ζευγάρια διαλύονται, σχέσεις καταστρέφονται. Γιατί? Έχουν απόλυτες απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο. Και σήμερα το απόλυτο βέβαια έχει πολλές μορφές. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, να έχει τη μορφή του απολύτου, του φιλοσοφικού απολύτου, αλλά έχει μια σχέση, μια απέτηση την οποία εγώ υποτίθεται ότι απολύτως χρειάζομαι. Έχω ανάγκη να το κάνεις αυτό. Καταλάβατε, μπορεί να μην είναι το αίτημα του απολύτου, της απολύτου αγάπης ας πούμε, αλλά έχω ανάγκη να μου κάνεις εκείνο το συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι. Το οποίο σε μένα μου δίνει μια αίσθηση, ξέρω εγώ, ασφάλειας, χαράς κλπ. Αυτό το πράγμα θα το κάνεις οπωσδήποτε. Είναι η απόλυτη απέτηση. Το αίτημα μπορεί να μην είναι απόλυτο, αλλά η απέτηση σήμερα είναι απόλυτη. Και βλέπουμε και τα μικρά παιδιά ακριβώς που μεγαλώνουν δημιουργώντας απόλυτες απαιτήσεις. Και το ένα με το άλλο και προς τους γονείς και προς τον κόσμο ολόκληρο και σχετικά οι άνθρωποι όλο και περισσότερο σοχάνουν την ελπίδα τους.
σε κάτι που ξεπερνά την άμεση εμπειρία, γίνονται όλο και πιο απόλυτοι. Και ζητούν την πληρότητα της ζωής, αυτό που λέμε περιεκτικά αγιότητα, ο ένας από τον άλλον. Και εδώ ακριβώς έρχεται το δράμα το μεγάλο, διότι σας είπα, κακοποιούμε ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Και δημιουργούμε ανθρώπους πονεμένους και δυστυχισμένους γύρω μας. Έτσι. Εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι αυτά τα απόλυτα χαρακτηριστικά τα αποκτούμε όλοι μας διαμετοχής. Ο Χριστός έρχεται να φέρει το απόλυτο του Θεού στα πράγματα τα εγκόσμια. Την απόλυτη αγάπη, αλλά με τον τρόπο το δικό του, δηλαδή διαμετοχής στη δική του απολυτότητα, αποκτούμε μια καταχάριν μετοχή κι εμείς ως ένα σημείο, ο καθένας όσο η ελευθερία του και η προαίρεσή του το ετοιμάζει αυτό, και αποκτούμε μια δυνατότητα να έχουμε μια αναφορά σε εκείνον ο οποίος είναι η πηγή όλων αυτών των ιδιοτήτων, και αυτό είναι η πραγματική αγιότητα. Αγιότητα είναι κανείς να κοιτάζει το Θεό. Έτσι. Αγιότητα είναι κανείς να εμπιστεύεται το Θεό για να μην έχει κρίση εμπιστοσύνης και προκαλεί κρίση εμπιστοσύνης στους άλλους. Αγιότητα είναι να καταφέρει κανείς να αγαπάει τα πράγματα και να παίζει με τον κόσμο όπως παίζει ο Θεός. Δηλαδή, να έχει το χιούμορ του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, έτσι, και την τεράστια υπομονή που έχει ο Θεός για να μεγαλώσουμε. Και να φτάσουμε σιγά σιγά στην ωριμότητα του να βλέπουμε τον ίδιο έτσι όπως είναι και τα πράγματα του κόσμου έτσι όπως είναι, και να βαπτίζουμε την αλήθεια, τη μικρή μας, στη μεγάλη αυτή αλήθεια όλων των όντων. Και με τον τρόπο αυτό να παράγεται κάτι το οποίο συμβατικά, γιατί δεν ξέραμε πώς να το πούμε αλλιώς, το ονομάσαμε Βασιλεία του Θεού. Αυτό το περικονίζει η Εκκλησία. Στην Εκκλησία είμαστε χαρισματούχοι όλοι, ο καθένας μας το χαρισμά του ενωπεί όλα τα χαρίσματα, ο καθένας γίνεται πόλος έλξης και πόλος ενότητας όλων των άλλων όντων, και δημιουργεί μια βάση τεράστιας εμπιστοσύνης για όλα, γιατί ο ίδιος εμπιστεύεται το Θεό, ο οποίος δημιουργεί τη βάση εμπιστοσύνης αυτή. Έτσι. Θα μπορούσα να πω με ένα σύγχρονο τρόπο ότι η αγιότητα είναι ακριβώς η δημιουργία εμπιστοσύνης, αν μου επιτρέπατε. Ο Άγιος είναι ο μόνος έμπιστος. Όταν πηγαίναμε και συναντούσαμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους που η γενιά μου γνώρισε, κυρίως θυμάμαι το αίσθημα που είχα, ήταν ένα τεράστιο αίσθημα εμπιστοσύνης. Απέθανα την ύπαρξή μου στα χέρια του, γιατί ο ίδιος είχε αποθέσει την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού. Και αυτό ήταν αυλαβής. Ήταν ευεργετικός. Καταλάβατε. Αποκτούσε σιγά σιγά τις ιδιότητες αυτού τον οποίο εμπιστεύτηκε. Έτσι είναι. Πάντα αποκτούμε τις ιδιότητες αυτού που αφιερώνουμε τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι? Αφιερώνουμε τον εαυτό μας κάπου και μοιάζουμε σιγά σιγά με αυτό κάτι. Το κάπου. Έτσι και αυτός λοιπόν αποκτούσε τις ιδιότητες αυτές και δημιουργούσε ακριβώς την εμπιστοσύνη, δημιουργούσε κοινωνία, κοινότητα. Να πω σε μια γενιά την ανθρώπινη κοινωνία, και άφθαρτες σχέσεις, αδιάλυτες σχέσεις, αιώνιες σχέσεις. Δημιουργούσε προσωπική σχέση με τον καθένα από εμάς. Ο καθένας που τον γνώριζε αυτόν τον Άγιο, λέγαμε τώρα τους Άγιους της εποχής μας, Πορφύριους, Παΐσιους κλπ. Είχε την αίσθηση ότι είχε αποκλειστική σχέση αυτός μαζί του. Και με τον τρόπο ήταν αποκλειστική αυτή η σχέση του. Δηλαδή αποκλειστικά τόπο να αποθέσει τον εαυτό του και να τον αποθέσει με έναν τρόπο που πραγματικά τον ανέπαυε μέσα στην ατέλειά του. Στην απόλυτη ατέλειά του. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουμε, σας λέω ξανά, τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο τόπος της εμπιστοσύνης. Όπου οι άνθρωποι εμπιστεύονται τον Θεό και γίνονται έμπιστοι ο ένας για τους άλλους. Και κάνουν τους άλλους να παραδίδεται ένας τον άλλον. Καταλάβατε τι λέω? Ένας άνθρωπος παραδίδει τον εαυτό του στο Θεό και άλλοι παραδίδονται σε αυτόν και ο ίδιος παραδίδει τον εαυτό τους άλλους. Αυτή η αλληλοπαράδοση, έτσι, που είναι, σας είπα, μετοχή ουσιαστικά στη ζωή του Θεού, είναι ό,τι πιο μεγάλο και ιερό έχει δοθεί σε αυτήν την ανθρωπότητα. Και αν το χάσει κανείς αυτό, το μόνο που θα κερδίσει είναι, πώς το λένε, αναβάθμιση βιολογική, ξέρω εγώ, μέσω της τελευταίας μορφής των VR γυαλιών που θα βάλει και του chat GPT, έτσι, το μεγάλο τυφλοσούρ της ανθρωπότητας, τον καινούριο. Προχθές έκανα μια εργασία την
έννοια του ασυνείδητου στον Πλάτωνα και για πλάκα έβαλα το ασυνείδητο στον Πλάτωνα, στο ChatGPT. Και έλεγε δεν υπάρχει έννοια τέτοια στον Πλάτωνα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και έφτιαξα και ολόκληρη μελέτη σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Έλεγε ναι, μάλιστα ένα αναχρονισμός προειδοποιούσε να το ψάχνετε εκεί, το ασυνείδητο. Και όμως αυτός ο τυφλοσούρτης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγουμε πολλοί από εμάς, θα πατάνε το τσάτ αυτό και θα μαθαίνουν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ότι και αργότερα να συνδεθεί με το διαδίκτυο, νομίζω είναι συνδεδεμένο ήδη, θα έχουμε μια πλήρη διάχυση μέσα στην ασύνδετη πληροφορία, ας πούμε. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει η μηχανή. Ψάχνει, συνθέτει με έναν τρόπο παντελώς καινούριο και αδιανόητο. Καταλάβατε, η μηχανή θα συνδυάσει τα στοιχεία που ξέρει. Ο στοχαστής θα βρει κάτι πολύ καινούριο μέσα σε αυτά τα οποία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία μηχανή. Ποτέ δεν θα το κάνει η μηχανή, γιατί ο άνθρωπος, σας είπα, είναι η εικόνα του απολύτου. Σημαίνει ότι έχει διαφυγές προς μια πραγματικότητα που είναι πέρα από τον κόσμο αυτό, ναι. Στην οποία ανήκει ο κόσμος, έτσι. Αλλά ο κόσμος ταυτόχρονα, σας είπα, έχει νόημα ακριβώς γιατί είναι ανοιχτή. Εγώ το λέω αυτό στα γραφτά μου, τα πιο δύσκολα οι φύσεις των όντων είναι ανοιχτές. Ενάντια στον Αριστοτέλη, θεώρησε το όν είναι το δε τι, είναι το δω αυτό, δεν είναι το δω. Καταλάβατε. Μέσω του τρόπου αυτής της χρήσης ανήκεται σε θείες πραγματικότητες όλη η δημιουργία. Είναι τόπος θαύματος. Καταλάβατε. Τόπος θαύματος και επιδράει η χάρη του Θεού και απευθείας πάνω στα πράγματα του Θεού, στα σώματά μας, δεν είναι στις ψυχές μας και δημιουργεί τρομερές αλλαγές. Πολύ άρεπε, αυτά τα φθαρτοποιεί όλα. Καταλάβατε. Δεν είναι λοιπόν μια ανοιχτή, μια κλειστή φύση, είναι κάτι το οποίο είναι προσδιορισμένο, αυτοπροσδιοριζόμενο από τον εαυτό, τώρα είναι μια ανοιχτή φύση και πραγματικότητα στην οποία μπαινοβγαίνει ο Θεός, συνεχώς. Και στον εαυτό μας, αυτό μας συνεχώς μπαινοβγαίνει ο Θεός. Καταλάβατε, αν δεν του κλείσουμε την πόρτα και αποφασίσουμε ότι οτιδήποτε θα συμβαίνει αφορά μονάχα, πώς το λένε, αυτό που συμβαίνει απολύτως, πώς το πω, στα όρια της φύσης, που και αυτό είναι για μια κατασκευή ακόμα, ξέρετε. Να το πω ένα παράδειγμα, διαβάστε το Jung στην ψυχολογία. Θα δείτε ότι μέσα στο ασυνείδητο υπάρχουν ίχνη πραγματικότητων. Ο Jung, Carl Gustav Jung, έτσι. Υπάρχουν ίχνη πραγματικότητων τα οποία είναι πολύ πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία, τη φυσική εμπειρία. Τα αρχέτυπα τα λεγόμενα. Υπάρχουν καταστάσεις που παραπέμπουν όχι απλώς σε μια συλλογική, ως ένα συλλογικό βίωμα της ανθρωπότητας, αλλά σε πράγματα τα οποία είναι αδιάγνωστα μέσα στο συλλογικό αυτό βίωμα. Είναι σκιά πραγμάτων, άλλος ένας όρος, τα οποία ουσιαστικά επικοινωνούν με πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε με την εμπειρία. Καταλάβατε, είναι υπερεμπειρικές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικές. Είναι πολύ πραγματικές. Είναι εμπειρικές ταυτόχρονα, αλλά η πηγή τους είναι υπερεμπειρική. Επομένως η αγιότητα είναι πραγματικά αυτή. Σήμερα είναι η ανακάλυψη της εμπιστοσύνης ξανά, της αυθεντικής εμπιστοσύνης στο Θεό και στους ανθρώπους. Να γίνει κανείς πραγματικά ο χώρος όπου συναντιέται η εμπιστοσύνη του Θεού στη δημιουργία, η εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό και η εμπιστοσύνη μόνο μεταξύ μας, ώστε να γίνει μια κοινότητα όπου όλοι έχουμε ό,τι έχουν οι άλλοι ο καθένας. Αυτό το πράγμα κάνει η εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε έχω εγώ το έχετε κι εσείς. Οτιδήποτε έχετε εσείς, το έχω κι εγώ. Και γινόμαστε ο καθένας πανάνθρωπος. Δηλαδή τα έχει τα πάντα όλα μέσα, μέσω της κοινωνίας αυτής. Με τα πράγματα αυτού της μορφής κοινωνίας. Αυτή της μορφής, δια του Θεού δηλαδή, κοινωνίας. Με όλα τα πράγματα και με όλα τα άντα. Ούτως ώστε πάντοτε να δημιουργείται η αίσθηση ότι είμαστε απέραντη και αιώνιοι όπως είμαστε στην πραγματικότητα. We never really die, όπως έλεγε σε εκείνο το φίλο του Μπρεσόν, η Λούση. Δεν πεθαίνουμε ποτέ στα αλήθεια. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ανακαλύψει κανείς. Και ξανά, είναι μέσα μας βαθύτατα ως επιθυμία της να γίνουμε, να ταυτιστούμε με τον τρόπο αυτό με το απόλυτο, να επικοινωνήσουμε με το απόλυτο.
και να γίνουν όλα στη ζωή μας, να γίνουν εικόνες αυτού του πολίτου. Αν κάποιος ζητάει μια περισσότερο ευαγγελική διευκρίνηση μέσα σε όλα αυτά, θα έλεγα το εξής. Στο Ευαγγέλιο εκείνο, και να θαυμάσω Ευαγγέλιο, το πρώτο μέρος είναι αυτό που μια απόλυτη, έτσι είπαμε, αντικαταθλιπτική θεραπεία. Μη με ρυμνάτε δια την αύριο. Πραγματικά δε, έχει τελειώσει. Είσαι στην αιωνιότητα, σου λέει ο Θεός, σου λέει ο Χριστός. Αυτό το πράγμα το μη ρυμνάτε δια την αύριο. Είναι μια φοβερή κουβέντα. Που σημαίνει ότι το τώρα είναι η αιωνιότητα, η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή μαζί μου, σου λέει, ήδη σε έχει βγάλει από το χωρόχρονο. Είσαι μες στο χωρόχρονο. Αλλά το τώρα του το δω είναι η πληρότητα. Αύριο θα έρθουν όλα τα πράγματα επίσης καλά, αλλά αύριο θα είναι μια άλλη μορφή πληρότητας. Κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά. Και είναι προτάσεις του Θεού σε εμάς. Και προχωρεί περισσότερο και λέει, λοιπόν, θα δεν είναι πιο ευτυχισμένοι ακόμα. Σκεφτείτε, έρχεται το παιδί σου και σου δίνει, ζητάει ένα ψάρι, θα του δώσει φίδι ποτέ. Έρχεται το παιδί σου, ζητάει ένα αυγό, δώσει πέτρα. Λοιπόν, πόσο μάλλον ο Θεός μέσα στην σχέση αυτή. Είναι η σχέση πραγματικά της απόλυτης εμπιστοσύνης, η απόλυτη εμπιστοσύνη. Σου λέει είσαι στην ουνιότητα και σου δίνω τα πάντα. Είναι λόγια του Χριστού, δεν δικά μου. Οτιδήποτε ζητήσεις, για μένα είναι μια αφορμή να σου δώσω κάτι περισσότερο ακόμα. Στην ουσία εννοεί ότι ζητάς ένα αυγό και σου δίνει ένα κοτέτσι ολόκληρο με αυγά. Το εννοεί εδώ, δεν θέλει να το πει έτσι. Εκφράζεται πολύ ταπεινά ο Χριστός. Του ζητάς ένα ψάρι και σου δίνει μια θάλασσα ψαριών. Καταλάβατε. Του ζητάς τη σωτηρία και σου δίνει ένα πέλαγος χαρισμάτων. Γιατί η ουσία της σχέσης με τον Θεό είναι η υπερβολή. Είναι απόλυτα υπερβολικός. Από πολύ αγάπη. Τα συλλαβίσματά μας και τα αποσφυλίματά μας τα βλέπεις σαν τεράστιο κατόρθωμα. Και την ταπεινή μας, ας πούμε, το ταπεινό μας αίτημα το πολλαπλασιάζει όταν είναι ακριβώς ένα γνήσιο αίτημα ενός γνήσιου παιδιού. Έτσι. Σε κοιτάζει και σου λέει μη με ρυμνάς. Να τον κοιτάξεις και εσύ με τον άλογο βλέμμα. Το βλέμμα του απόλυτα αμέριμνου που σημαίνει του αιώνιου όντως. Μόνο το αιώνιο όντα είναι αμέριμνα. Τον κοιτάς λοιπόν με την αμεριμνία του αιωνίου όντως. Και εκείνη τη στιγμή δώσ' μου και ένα ψαράκι, πάρ' τη θάλασσα. Δώσ' μου και ένα αυγό, πάρε όλα τα αυγά της γης. Καταλάβατε τα αυγά της γης. Με την έννοια τα χρησιμοποιείς για τους άλλους. Γιατί είσαι όριμος πια. Δεν πάρ' τα για σένα. Έτσι δεν είναι. Τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς ως αιώνιος. Ο αιώνιος τι, φοβάται τίποτα. Αφού είναι αιώνιος, θα κάνει περιουσία, νομίζετε. Μετά ζει ο άνθρωπος με το αξίωμα εκείνο το οποίο εγώ το βλέπω πολύ στους πατέρες. Ειδικά στον Αρεοπαγίτη, έχω γράψει ένα βιβλίο τώρα στα αγγλικά που θα βγει. Και βγαίνει ολόκληρη θεωρία προσωπικότητας από εκεί μέσα. Όσο μεγαλύτερο μοίρασμα, τόσο μεγαλύτερη μετοχή. Όσο πιο πολύ μοιράζεις, τόσο πιο πολύ μετέχεις. Όσο πιο πολύ μοιράζεις. Ενώ με τη στενή ψυχολογική έννοια θα έπρεπε να είναι το αντίθετο. Μοιράζεις λίπητο, πάει λίπητο, τελειώνει. Εδώ όσο πιο πολύ μοιράζεις, τόσο πιο πολύ μετέχεις. Σου δίνει, καταλάβετε, από τα τεράστια αποθέματα του απολύτου που διαθέτει ο Θεός, απόλυτη αγάπη, σοφία κλπ. Σου δίνει από αυτήν. Και εσύ μοιράζεις. Και γίνεσαι πραγματικά ένας διάβολος που περνάει ο Θεός όλο τον κόσμο. Έτσι ήταν οι Άγιοι που γνωρίσαμε. Έτσι ήταν ο Παΐσιος, ήταν ο Πορφύριος, έτσι ήταν ο Ιάκωβ. Αυτοί ήταν αυτοί που τους γνωρίσαμε η γενιά μου και οι πολλοί μας κάνανε όσο καταφέρανε, μας κάνανε πιστούς από τελείως άθεα γομάρια που ήμασταν. Καταλάβατε. Και νομίζαμε βέβαια από όλοι ότι είχαμε τη σοφία όλη στο κεφάλι μας. Αλλά άμα υπήρχε αυτή όλη η σοφία, θα ήταν η ανθρωπότητα σήμερα στα πρόθυρα της καταστροφής ξανά. Δεν θα τρέμαμε να πάσα στιγμή πως διαλυθεί το σύμπαν. Δεν θα ήταν τόσο άγρια η κατάσταση, η οικονομική και η κοινωνική και τα ήθη και τα αυτά. Δεν ήταν τόσο τρομακτική η ιστορία μας. Θα είχαμε πριν πολύ απλές λύσεις και θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματά μας. Αλλά βλέπετε ότι δεν
έχουμε βρει τις λύσεις αυτές. Και το χειρότερο είναι ότι όσο προσπαθείς κανείς αυτές τις λύσεις να τις επιβάλλει, δημιουργεί και ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ακόμα. Χειρότερα τα πράγματα ακόμα. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει λόγος να φτιάξουν τέτοιο σκληρό καθεστώς. Τα πράγματα σήμερα είναι, κατά τη δική μου άποψη, είναι ο βελούδινος ολοκληρωτισμός. Η εποχή όπου προσχωρούμε μόνοι μας. Τώρα έχω ένα βιβλίο έτοιμο για το θέμα, για τον τρίτο βελούδινο ολοκληρωτισμό ξανά. Ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια λέγεται. Θα βγει το καλοκαίρι, ελπίζω. Ο πρώτος ολοκληρωτισμός ήταν ο ολοκληρωτισμός που περιέγραψε ο Καρλ Πόπερ, ο φιλόσοφος. Δηλαδή, ο περιορισμός που για χάρη της κολεκτίβας τσακίζει και περιορίζει το άτομο. Ο δεύτερος είναι αυτός που περιέγραψε ο Άλντους Χάξλεϊ στα βιβλία του, ειδικά το Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος, αλλά και κάποια άλλα. Όπου ουσιαστικά καταπιέζεται ένα μέρος της ψυχής, το παθητικό, τα συναισθήματα, επιθυμίες. Ο τρίτος ολοκληρωτισμός είναι ο βελούδινος, που λέω εγώ. Που λέει ναι στα προηγούμενα και τα δύο. Ναι στο άτομο, ναι στις επιθυμίες, ναι στα πάντα. Και είναι φοβερό ότι με τον τρόπο αυτό, αυτού του είδους της ελευθερίας όμως που δεν έχει μέσα καμιά σοφία και καμιά πληροφορία από πουθενά άλλο, παραδίδεται ο άνθρωπος στην κυριολεξία σε πράγματα, σε πάθη τέτοια φοβερά που τον κρατούν δέσμιο χωρίς να χρειάζεται καμιά επίβλεψη μετά. Ούτε γκουλάκ, ούτε τίποτα. Στα γκουλάκ θα μπαίνουν αυτοί που λένε αυτά που λέω εγώ. Αυτοί που προσπαθούν να, σαν το Σοκράτη, να κεντρήσουν, να τσιμπήσουν το. Που μου λέει, δεν λέω Σοκράτη, είμαι λογόμυγα, λέει. Και τσιμπάω, λέει, αυτό κάνω. Τελικά τι έγινε, του δώσαν το κόνιο και ήπιε. Έτσι. Όχι, είναι απολύτως απαραίτητη λοιπόν η αγιότητα. Είναι θαυμάσιο αυτό το πράγμα, το πρότυπο αυτή τη αιώνια σχέση με την αιώνια εμπιστοσύνη και με την αιώνια κοινωνία που δημιουργείται εξαιτίας αυτού του πράγματος. Οι Άγιοι είναι οι μόνοι καταλήτες κοινωνίας, οι μόνοι με τους οποίους ξέρουμε τι είναι ακόμα κοινωνία. Σας είπα. Η εμπιστοσύνη απόλυτη, αίσθηση του Θεού και αιωνιότητα και με εκείνον τον τρόπο είναι αυλαβής ο άνθρωπος και ευτυχισμένος. Και όλοι θέλουν να κατοικήσουν εκεί. Και φτιάχνει κοινότητα. Και μαθαίνουμε πραγματικά, ναι. Καταλάβατε. Σε λίγο, ξέρετε, αυτό θα είναι αδύνατον. Κουβέντιζα χθες με ένα καθηγητή που ασχολείται, που φτιάχνει τέτοια πράγματα, εκτός Ελλάδος. Και είχαμε ένα ωραίο Zoom. Και μου λέει, τώρα λέει, θα βάζεις τα VR τα αυτά και θα φτιάχνεις, λέει, μέσω μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του ChatGPT και όλα αυτών. Θα φτιάξεις έναν ανθρώπινο τύπο όπως το θέλεις. Μια υπέροχη γυναίκα που θα σου λέει εκείνα όταν θες, θα σου λέει τ' άλλα, θα σου μιλάει εκείνο, θα σου πει δε. Δεν είναι, και θα τη βλέπεις μπροστά σου, θα έχει τα τάδε χαρακτηριστικά ψυχικά, σωματικά και πνευματικά, θα τη φτιάξεις εσύ. Όπως το θες, θα ρίχνεις αυτό και θα βγαίνει μπροστά σου. Θα σου λέει εκείνο, θα σου λέει τ' άλλο, θα είναι ιδεώδης. Το ιδεώδες πρόσωπο. Και θα μπορείς να έχεις και σχέση μαζί της και με διάφορες αυτές να έχεις σχέση της ό,τι έχεις. Δεν θα σου έρθει ποτέ κανένας με κανέναν άλλον. Ψυχοδυναμικά θα είναι ο απόλυτος εγκλεισμός αυτό αν γίνει. Είναι έτοιμο δηλαδή. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει κανείς να προσχωρήσει από οποιαδήποτε αγώνα εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε να προσφέρει πουθενά τον εαυτό του. Δεν είναι. Πιάνεις και 2-3 κουτσούβελα αν χρειάζεσαι. Και αυτά είναι τέλεια όμως. Το φοράς αυτό κάθε μέρα 5-6 ώρες και είσαι εντάξει. Και δεν μαλώνεις με κανέναν. Αφήνεις τον καθένα στην τρέλα. Είναι σχιζοφρένεια αυτό. Είναι ψυχοδυναμικά, είναι ψύχωση αυτό. Η απόλυτη. Ότι είστε κάπως ελεγχόμενοι. Τώρα πόσο ελεγχόμενοι θα είναι δεν ξέρω γιατί θα το δούμε πειραματικά. Είναι χαρτογράφητα τα νερά αυτά. Καταλάβατε. Αλλά έχει σχέση με όλους και πίσω από εδώ βρίσκεται ολόκληρη η ιστορία του δυτικού υποχειμενισμού, φαινομενολογία κλπ. Κάνουμε ένα μάθημα φιλοσοφίας 2 ώρες για να. Δείτε πόσο κοντά είναι στη δυτική σκέψη αυτό το πράγμα. Στην ευρωπαϊκή δηλαδή η νοοτροπία, πως την πνευματική. Έτσι. Ναι. Και θα γίνει ένας υπέροχος κόσμος. Θα τα έχουμε όλοι όλα και δεν θα έχουμε τίποτα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το φοβερό. Όπως λέει μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, θα είμαστε πάντα κατέχοντες. Το αντίθετο που λέει ο Απόστολος, πάντα κατέχοντες και μηδέν έχοντες.
φαντάζομαι ότι θα τελειώσει μετά η ανθρωπότητα, όπως λέει ο Έλιοτ, όχι με ένα βόγκο, αλλά με ένα λυγμό. Φοβερό. Όχι με ένα βρόντο κλπ. Μια έκρηξη, αλλά με ένα λυγμό. Θα τα έχεις όλα. Και θα έχεις τίποτα πραγματικό.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πρωτοβρέξα. Πρώτη Νοέμβρη θα ήταν, κουχόβραση μεγάλη, κανείς δεν το περίμενε ότι βροχή θα βγάλει. Πέντε ξεσκούρα νέφαλα τον ουρανό κοσμούσαν, μοιάζα σκούρα μπαλώματα, βροχή δεν προμηνούσαν. Η γης ήταν από

Περτόνια και είχαν μισέψει προπολού όλα τα χελιδόνια. Οι γερανοί περάσανε και τα πουλιά μαζί τους επήρανε κι απόμεινε μόνο η θύμησή τους. Πλάκες με στάρις θέσαμε κι είμαστα στο καρτέρι, μπας και πλακώσουν σκορδαλούς ή κάποιο περιστέρι. Από το φαράγγι φύσηξε πολύ κρυό αεράκι και με τα κοντομάνικα κρυώναμε λιγάκι. Οι πρώτες θάλες έπεσαν και ενθουσιασμένοι, από το καρτέρι βγήκαμε που ήμασταν χωσμένοι και στο χωριό γλακούσαμε να πάνα να το σεπούμε ότι σταλόνια έβρεχε, μα και να μην γραθούμε. Οι καταράκτες του ουρανού ανοίξανε, δε βρέχει, ετρύπησε ο ουρανός, με το τουλούμι τρέχει. Κι άρχιξε τα μπουμπουνιτά βροντές και αστροπελέκια και σοδυνάμωσε η βροχή, λες και έριχνε πελέκια. Κι όπως βροντούσε κι άστραφτε κάναμε το σταυρό μας, σταυρό βοήθεια λέγαμε, φόβο στο πρόσωπό μας. Ακούγαμε από τα σπίθια μας αν ήθελα μανήσει, ο θείος έριχνε κεραμνούς για να μας τιμωρήσει. Βουρυδιασμένοι τρέχαμε, όπου και να πατούσες, οι δρόμοι ριάκια γίνονταν, νερά πυλά θορούσες. Εφτάξαμε, σταθήκαμε κάτω από ένα μπαλκόνι και από τα μπατζάκια η βροχή σταγόνα τα σειρώνει. Τα ρούχα μας στεγνή κλωστή δεν είχαν επομείνει και αν μας δείρουν είπαμε θα κάμουμε καμίνι. Για μια στιγμή εκόπασε και βρήκαμε ευκαιρία, αγλακητή στα σπίτια μας φτάσαμε με το τρία. Κι ως έφτασα ξανάρχισε, εγώ όμως τουρτουρίζω, άλλαξα και στην παρασιά πηγαίνω και καθίζω. Πράμα δε μου είπε η μάνα μου γιατί ενθουσιασμένη, ήταν που θόρυγε τη βροχή, έμοιαζε ευτυχισμένη. Όλη η νύχτα πέρασε με σιγανή βροχούλα και μόνο εκαλώνησε σαν έφτασε η αυγούλα. Μύριζε χώμα το πρωί και ο ήλιος μόλις βγήκε, τη γη γοργοβλεφάρισε και αγνώριστη τη βρήκε.

την γλυκοθωρούνε στο άνω μου κρύφο γέλα. Στάνω μου κρύφο γέλα και γύρω παραβολιαζέ ο μόσχος την κανέλα.

Μάρτι στο βλαστό. Κι βρέξω Μάρτι στο βλαστό κι Απρίλη στα σκελώνει. Κι ο Μαΐς το δροσολογά και το καλό με στόνι. Κι ο πρωτοβούλης καψερός ήρθε καιρός να δούμε. Όπα εκείνανα που σπήραμε στα φανερά να βγούνε. Ήρθε το θέρος κι ο καθαΐς δρώνει και ψιλοδρώνει. Και βάλαμε τα δά και εμείς τα βουλιά εις τα λόνι. Εκείνη στο βολόσυρο κι εγώ εσύ μπαινάτο. Ωπα κι αναπιανά το μάλαμα κι από καμάρωνα το.

χιλιάδες. Μπαρμπάδε μας και θιάδες, χίλια μουζούρια, ώρα καλή, καλώς τη δυο χιλιάδες. Να είστε καλά, να χαίρεστε, τσικόπου σας, περίσσια. Ο πακιούλο να το ξοδιάσετε σε γένες και βαφτίσια. Κι απάνω στα νασάκιασμα ήρθε η κερά κοντά μου. Ήρθε η κερά κοντά μου και λέει μου, εδά εσάλεψε κοπή.

Σπορά. Θες ο καιρός ή οι προσευχές στη γη βροχή επέψαν, πήραν ανάσα τα δέντρα, τα χώματα φρατέψαν. Αρχίζει η γη γενοβολά μικρό μικρό χορτάρι, χωρίς από τα σπλάχνα της τη θέση του να πάρει, σε αυτό το κύκλο της ζωής. Ζωή, ζωή θα δώσει, και αυτή η ζωή, σ' άλλη ζωή, ζωή θα ανταποδώσει. Ήρθε ο καιρός να σπείρουνε το όργωμα να αρχίσει, να υποχρεώσουνε τη γη σπαρμένα να γεννήσει, να θρέψει ανθρώπους και οζά, ζωή να συνεχίσει, χιλιάδες χρόνια γίνεται σε τούτη νέτη ζήσει. Από βραδείς πρώτη παχνιά ο ζευγολά της βάνει, σταβούγια, ρόβι κι άχερα, ανάκατα τα κάνει. Βάλαν το ρόβι στο φραχτί πρωί για να μουλιάσει, χωρίς νερό αν το τρώγαν αυτά θα του μπανιάσει. Τη νύχτα βάζει δυο παχνιές, την τρίτη τα ποτίζει, με το φενέρι κρεμαστό στον τοίχο να φωτίζει. Κι ακόμα άλλες δυο φορές μέχρι να ξημερώσει, τα τάισαν, μα ολιμερής τροφή δε θα τους δώσει. Με τα θαμποχαράματα σηκώθη από το στρώμα, που μανευρίδες το φτιάχναν και μάχερα ακόμα. Εις το τραπέζι έκατσε που τούσε και ενωμένο, ζεστό φαΐ γυναίκα του, τσόρας μαγερεμένο. Ήπιανε κάνα δυο κρασά, δυνάμεις για να πάρει, και από τα χείρη έβγαλε τα αρσενικό ζευγάρι. Ζυγάλετρα, τα γκουανό και τον καρπό φορτώνει, μα πριν να φύγει φύγησε το πρώτο του εγγόνι. Ο ψες που βεγγερίζανε είπε να το αφήσει, στου γιού του όντε φεύγανε να μην του το ξυπνήσει. Τα βούγια εμουστούχωσε, έπιασε και τους δένει, ένα σκηνή στα κέρατα, ζευγάρι να τα πιένει. Πριν ξεκινήσει έκαμε με βλάβια το σταυρό του, στον Άι Αντώνη που είχενε προστάτη άγιό του. Ξεκίνησε κι ως έφτασε, αμέσως ξεφορτώνει, ό,τι είχανε τα χτήματα και χάμετα πιθώνει. Στα βούγια βάνει το ζυγό, τις ζεύλες θα περάσει, απ' το λαιμό και στου ζυγού τις τρύπες θα τις πιάσει. Δύο πανοζεύλια τσέπιασαν με σπάγο αργά τα δένει, βάνει τα λούρα στο ζυγό, στην κόκα τα προσδένει. Από του λούρου τον χαλκά στα λέτρη την περνάει, τη σιδεροακροσταβαρά τα λέτρη να τραβάει. Κάθε βουγιού τα κέρατα με ένα σκηνή τα δένει και ο πίσω πάλι το γυρνά, στην έχερη το φέρνει. Τους κάνει αλετρόδεμα τα βούγια κουμαντέρνει και ανάλογα όπου θέλε εδάδα τα πηγαίνει. Με το βουκέντρι μαλακά τα βούγια του κεντρίζει, βαθιά καρφώνει το ινί στον τόπο τα καθίζει. Πιάνει σκορπά τα γκουανό μόλις πογκουανιάζει, απ' το λουράτο το σακί το σπορικό ετοιμάζει. Το βάζει στη σπορόβουρια και αρχίζει να το σπέρνει, κι όλο σαν το επόσπυρε στα βούγια του γιαγέρνει. Από τη σπάθη τα λετρού αμέσως κανονίζει, τι βάθος τάχει το ινί και το όργωμα αρχίζει. Ως το μεσμέρι όργωνε, έσω κι άνω φωνάζει, για λίγο εσταμάτησε τα βούγια ξεκουράζει. Έβγαλε από το βουριάλι του ελιές και παξιμάδι, ήπια από το τζούκο το κρασί να αντέξει ως το βράδυ. Κι άρχισε πάλι δυνατά, τον κάτσου να κρατούσε, χώμα και χόρτα από το ινί με αυτόν τα ξεκολούσε. Μέχρι αργά ζευγάρισε 7 ντάμες χωράφι, κι έσπηρε και αγκουάνιασε στάρι και το χρυσάφι.

Πρωινό μάθημα σε σίτιο. Πρωί, αγριοθόρητος, πολλά κατσουφιασμένος, πρόβαλε ο ήλιος μια στιγμή στα σύννεφα μπασμένος και χάθηκε απότομα. Το τσουχτερό αεράκι άφηνε τις βουνοκορφές βοριάς και το φαρμάκι. Απ' τα λασιώτικα βουνά που ήταν χιονισμένα, ετουρτουρίζαν τα χωριά και είχαν ανεμένα σ' όλα τα σπίθια παρασιές. Η μέρα αρχινούσε και η καμπάνα χτύπησε, στην ώρα μας καλούσε. Να πάμε στο σχολείο της Άκα καταστένω, μολύβι και τετράδια, τρία βιβλία παίρνω. Σε μια πετσέτα τύλιξα καλά ένα ντενεκάκι, μέσα στη σάκα το έβαλα και βγήκα στο σοκάκι. Την κρέμασα στην πλάτη μου, ήταν υφασμένη στον αργαλιό, πολύχρωμη, με ξόμπια στολισμένη. Νοέμβρης και τελείωνε, ώρα του να μισέψει, λίγο βρέξε και χιόνισε, μην άχαινε να βρέξει. Άρχιζα και τουρτούριζα, στα χέρια να μαργώνω, με μια σταγλάκι το έβαλα, άρχιζα να παγώνω. Γρήγορα φτάνω στο σχολείο, στα απέναντι στρατάκι, από τη σάκα μου βγάλα αργά το ντενεκάκι. Αμέσως μπήκα στη σειρά, πάω να πάρω γάλα. Σε ένα καζάνι το χανε, γέμιζε μια κουτάλα. Όποιο παιδί επέρναγε μέσα στο ντενεκάκι, του το βάζε και του δίνε φέτα ψωμί τυράκι. Άσπρο ψωμί και το τυρί σε τρίγωνο κομμένο, κίτρινο ολλανδέζικο στο στόμα μου το φέρνω. Ότο παντέρμονο στη μια πάνε 50 χρόνια, τη γεύση του δεν την ξεχνώ, με ζέστη ή με χιόνια. Καυτό το γάλα στο κρατό, τα χέρια ζεσταθήκαν, πρώτη γουλιά γεύση γλυκιά τα σωθικά δεχτήκαν. Ευούτνα τ' άσπρο ψωμί και το τυρί στο στόμα, μου πόμινε η γεύση του και τη θυμούμαι ακόμα. Με εγνωμοσύνη ξάνοιξα την θεία μελανθία, χόρτασα και ζεστάθηκα, να σε καλά βρε θεία. Το γάλα αυτή μας έφτιαχνε, ψωμί τυρί να φάμε, κάθε πρωί πριν το σχολείο στην τάξη για να πάμε. Στο σχολείο περάσαμε μετά την προσευχή μας, τα χέρια ετεντώσαμε και έτρεμε η ψυχή μας. Ο δάσκαλος εκείταζε αν είχαμε ανήχια, μακρά κι αν είναι καθαρά η πρωινή συνήθεια. Κι ανάλογα από ταυτή σφιχτά μας εκρατούσε και η θεία ράβδος έπεφτε η έρμη πως πονούσε. Ήμουνα σκράπας μαθητής, δεν διάβαζα ποτέ μου. Μόνο παιχνίδι έχω στο νου, στις αναστροφές μου. Στην τάξη μέσα μπήκαμε και ο δάσκαλος ρωτούσε ποιος θα μας πει το μάθημα, στα μάτια μας κοιτούσε. Τα γόρια κατσουφιάσαμε, σκύψαμε το κεφάλι. Κανένας δεν εκάτεχε, αδιάβαστη και πάλι. Πάλι τα ίδια θα έχουμε, πάλι αδιάβαστήστε. Ανοίξτε όλοι τα χέρια σας και στη γωνιά καθίστε. Με τόνα πόδι στη γωνιά η πιο πολύ στεκόταν, στα χέρια η ρίγα έπεφτε και το ευχαρισιόταν. Κρύο, ετουρτουρίζαμε, ούτε σόμπα δεν είχε, σκεφτόμαστε την παρασιά μακίνη δεν υπήρχε. Και ένα άγριο βλεφάρισε, ο ήλιος φανερώθη, από τα τζάμια μπήκαινε, ζεστός ελευθερώθη. Το μάθημα το ξέρανε οι συμμαθήτριές μας, τρία κορίτσια πάντοτε, συναγωνίστριές μας. Με μια μαθιά ο δάσκαλος κοίταξε το ρολόι και είπε να βγούμε διάλειμμα, χαρά εκάμαμε όλοι. Κάναμε ένα διάλειμμα που κράταγε μια ώρα, παιχνίδι τα θα παίζαμε, σκεφτόμασταν από τώρα. Τι χάχαρα, τι ξενιασιά, χωρίς έγνοια καμία. Παίζαμε και γελούσαμε κρυμμένοι στη γωνία, χωστό, μπάλα, κυνηγητό, απάλε, τζιγκαλάκια, σαλίγκαρο και κοκαλά παίζαμε μη στα ντράκια. Ντάμα, κουτσό καλόγερο και μακριά γαϊδάρα, τα μήλα μπις ως και σκαλαβιά που πέφτε φαγωμάρα. Μετά κούσμα του κουδουνιού εμπήκαμε στην τάξη και κάναμε προβλήματα που θέλαν όλα πράξη. Σκράπας ως ήμουνα εγώ το πρόβλημα δεν λύνω, του διπλανού μου άλλη το φαινότανε κι εκείνο. Επίδειξη μας έκανε όπως το συνηθίζαν, πως θα λυθεί το πρόβλημα σαν να μας χαστουκίζαν. Πάλι μια συμμαθήτρια στον πίνα κατολίνη και πάλι δεν κατάλαβα πως το όλη είναι εκείνη. Παράδοση ο δάσκαλος αρχίζει να μας κάνει, κοίταξε το ρολόι του και τα γυαλιά του βάνει. Άκρη της μύτης διάβαζε, παράξενα κοιτούσε, δύο-τρεις κάτω μιλούσανε, τους παρακολουθούσε. Απάνω
πετάχτηκε από την έδρα παίρνει μια βίτσα και στο δεξί το χέρι του τη φέρνει. Για όλοι δεν διαβάζετε, δεν παρακολουθείτε. Γιατί μωρέ φωνάζετε, τι έχετε να πείτε. Πλάτη και χέρια δέχοντα τη βίτσα ως τυπούσε και τρεις βάλαν τα κλάματα, μα αυτός δεν σταματούσε. Συγχώρεσε τους κύριε και δεν το ξανακάνουν. Όλη η τάξη φώναζε, μήπως και το γλυκάνουν. Να σταματήσει να κολλά, μόνο έτσι σταματούσε. Η τάξη ηκετευτικά όλη του το ζητούσε. Σταμάτησε. Στην έδρα του πάλι ξανακαθίζει. Φούσκωνε όλος μάνιτα και μας εφοβερίζει. Είδα γεννείτε άνθρωποι ή θα σας σε μαυρίσω κι όλο σημάδια από βιτσές στο σώμα σας θα αφήσω. Δεν μπόριανε παράδοση να μας συνεχίσει, θα πήγαινε στο σπίτι του, μόνος θα μας αφήσει. Δεν θέλω τσίχ, τσιμουδιά, ήσυχα, δεν θα αργήσω. Στο σπίτι μου θα πεταχτώ κάτι να κανονίσω. Έφυγε και κατσοκοστής δε λόγω του σπανάκι, πάνω στην έδρα σοβαρός θα παίξει θεατράκι. Βάζει αμέσως τα γυαλιά, στη μύτη τα στελιώνει, στην άκρη και μας ξάνει και όλους μας σε καρφώνει. Δεν θέλω και ούτε μιλιά, απόλυτη ησυχία. Για τη βίτσα, όποιος μπορεί ας κάνει αταξία. Κροίδευε το δάσκαλο κι όλοι εμείς γελούμε. Με παλαμάκια ρυθμικά τον εχειροκροτούμε. Είπα πως θέλω σε οποί για δάσα σε μαυρίσω κι όλο σημάδια από βιτσές στο δέρμα σας δαφίσω. Γρήγορα βγάζει τα γυαλιά και το ρολόι πιάνει. Το κουρδιστήρι γύρισε μισή ώρα το βάνι, μπροστά κι αμέσως τρέχοντας στη θέση του καθίζει και ένα βιβλίο άρχισε αργά να ξεφυλίζει. Σε λίγο μπαίνει ο δάσκαλος, μιλιά δεν ακουγόταν, πάλι στην έδρα επίαινε όπου και πριν καθόταν. Άρχισε η παράδοση, η ώρα προχωρούσε, έπιασε το ρολόι του, για λίγο το κοιτούσε. Επάνω εσηκώθηκε το βάνι στο τσεπάκι και τα γυαλιά παράχωσε σε ένα μικρό θικάκι. Σχολάσαμε και σήμερα, φρόνημα να περνάτε, χωρίς μιλιά στην αίθουσα να κάτσετε να φάτε. Μισή ώρα γλιτώσαμε, να σε καλά Κωστάκι, τις σάκες μας ζωστήκαμε, το βάλαμε στα γλάκι. Στου Ηρακλή το μαγαζί, συσίτιο μας κάνουν, στους πάγκους εκαθίσαμε, τα πιάτα πάνω βάνουν, στο τραπέζι τζίγκινα και δίπλα το κουτάλι. Φασόλες έχει σήμερα, χαράκαμα μεγάλη. Και δύο φέτες κάτασπρο ψωμί από φρατζόλα, μα τα κοπέλια όρθια με μιας βρεθήκαν όλα. Ο δάσκαλος στην αίθουσα εμπήκε και ρωτούσε ποιος θα μας πει το πάτερμό, στα μάτια μας κοιτούσε. Τα χέρια δύο-τρεις σήκωσαν και αμέσως νευριάζει. Να πείτε το πάτερμό όλοι, μας εφωνάζει. Αρχίσαμε την προσευχή όλη την εκατέμε και το σταυρό μας κάναμε, παράφωνα τη λέμε. Καθίσαμε τίνο στη μια που είχαν οι φασόλες, στο πιάτο δεν πομένανε, γιατί τις τρώγαμ όλες. Ας είναι καλά το παρασκιό που μας εμαγερεύει και κάθε μέρα άλλο φαΐ να φάμενε γυρεύει. Φασόλες έχει σήμερα, την Τρίτη είχε πληγούρι, Τετάρτη ψάρι φάγαμε και έλαμπε η μούρη, την Πέμπτη είχαμε κοιμά πάνω στα μακαρούνια, πατάτες μπλουμ την παρασκή, κουτάλια ή πυρούνια. Πλατάρια είχε το Σάββατο, κοκκινιστά ψημένα, με ρύζι κι ήταν νόστιμα, καλομαγερεμένα. Ψάρια, πλατάρια και κοιμάς ήταν κατεψυγμένα, τα τρώγαμε με όρεξη, ήμασταν πεινασμένα. Το γάλα που επίναμε ήταν από σκόνη, μα ήταν γλυκό και νόστιμο και μας εδυναμώνει. Ρούχα, ποφόρια, άλευρα στον κόσμο εμοιράζα, για χώρα τριτοκοσμική όλη μας λογαριάζα. Λέγανε απ' την Αμερική οργάνωση τα δίνει, για χώρα αφρικάνικη μας ταύτιζαν και εκείνη. Τέθεια η εξαθλίωση, γι' αυτό μας εταΐζουν, τυρί, ψωμί κάθε πρωί και γάλα μας ποτίζουν.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα θαύματα του Κοφού και Μογυλάλου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα του Κοφού και Μογυλάλου, αν και ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων, δεν αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, αλλά μόνο από τον Μάρκο. Και μάλιστα σε μία ενότητα όπου ο Ιησούς βρίσκεται σε περιοχή εθνικών. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος υπονοεί την αφήγηση αυτή στο Σουμάριον του 15ου κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και πάλιν εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσα της Γαλιλαίας αναμέσων των ορίων Δεκαπόλεως. Και φέρουσιν αυτών κοφών μογυλάλων, και παρακαλούσιν αυτόν ή να επιθεί αυτό τη χείρα, και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου, κατηδίαν έβαλε τους δαχτύλους αυτού εις τα ότα αυτού. Και πτήσας ύψατο της γλώσσης αυτού, και αναβλέψας εις των ουρανών, εστέναξε και λέγει αυτό. Εφαθά, ο εστί διανύχθητη. Και ευθέως διανύχθησαν αυτού εακοέ. Και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλη ορθώς. Και διαστήλατο αυτής είναι μηδενή υπόσυν, όσο δεν αυτός αυτής διεστέλετο. Μάλλον περισσότερον εκήρυσουν. Και οι περισσώς εξεπλήσουν το λέγοντες. Καλώς πάντα πεποίηκε. Και τους κοφούς ποιοί ακούειν, και τους αλάλους λαλήνουν.

Έπειτα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα Νέα Ελληνικά. Φεύγοντας ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος και πηγαίνοντας πάλι στη λίμνη της Γαλιλαίας, πέρασε μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν άνθρωπο κοφάλαλο. Παρακαλώντας τον Κύριο να βάλει το χέρι του πάνω στον άνθρωπο αυτό, προκειμένου να τον γιατρέψει. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του κοφάλαλου και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έπειτα, ο Κύριος έστριψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και φώναξε «Εφαθά», που σημαίνει «Άνοιξε». Ευθύς αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του κοφάλαλου, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς και σε αυτό το θαυματουργικό γεγονός ζήτησε στους παρευρισκομένους να μην πούν σε κανένα τίποτα. Όμως, όσο πιο έντονα το ζητούσε αυτό ο Ιησούς, τόσο πιο ένθερμα το διαλαλούσαν οι άνθρωποι. Εντυπωσιασμένοι όπως ήταν έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα ο Ιησούς Χριστός, ακόμη και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους βοβούς να μιλούν».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση του θαύματος. Στους πρώτους στίχους της Ευαγγελικής Περικοπής υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που βρισκόταν ο Χριστός. Εδώ επέστρεφε από τα όρια Τύρου και Σιδώνος μετά από το θαύμα της κόρης της Χαναναίας και πήγαινε στη θάλασσα της Γαλιλαίας περνώντας από την περιοχή της Δεκάπολης. Η Δεκάπολη ήταν ομοσπονδία 10 μικρών πόλεων της Βόρειας Παλαιστίνης νοτιοανατολικά από τη Γαλιλαία. Οι κάτοικοί της ήταν κυρίως εθνικοί και λέγοντας εθνικούς εννοούμε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι είχαν έντονο το ειδωλολατρικό στοιχείο. Στο σημείο αυτό λοιπόν έφεραν ένα κοφάλαλο, παρακαλώντας τον Ιησού να βάλει το χέρι του πάνω του προκειμένου να τον θεραπεύσει. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλα είναι τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο και πόσο μάλλον η αίσθηση της ακοής και η δυνατότητα της ομιλίας. Οι ικανότητες αυτές κάνουν τον άνθρωπο να επικοινωνεί με τους άλλους, να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, να δέχεται σκέψεις, προτάσεις, όπως και πολλά άλλα. Όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και την πίστη μας την οφείλουμε στη δυνατότητα της ακοής, για να δεχτούμε το Λόγο του Θεού. Ο τρόπος θεραπείας του κοφάλαλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε με ένα συνήθιστο τρόπο. Οι παρακλήσεις των ανθρώπων που έφεραν τον κοφάλαλο αποδείχτηκαν αρκετές προς τον Κύριο. Θα τον θεράπευε έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά αυτή τη φορά όχι ενώπιον του λαού, για να μην δώσει λαβή για υποψίες σε εκείνους που τον εχθρεύονταν και προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν. Γι' αυτόν τον λόγο τον πήρε κατηδίαν, ξεχωριστά το κοφάλαλο και με γεμάτη συμβολισμό πράξης τον θεράπευσε. Μπορούσε βέβαια να τον θεραπεύσει και χωρίς να τον αγγίξει. Αλλά ο Χριστός, σε μερικούς πάσχοντες, χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα αισθητές μεθόδους, είτε για να ελκύσει την προσοχή τους σε αυτό που θα έκανε, για να ξυπνήσει μέσα τους την πίστη, είτε για να μάθουνε ότι κάθε μέλος του θεανδρικού σώματός του είχε θεραπευτικές δυνάμεις. Με τις αισθήσεις αυτές, ο Κύριος ύψωσε το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό, στέναξε και είπε «Άνοιξε», εννοώντας την ακοή και τη λαλιά. Η κίνηση αυτή ήταν μια μυστική και άφωνη προσευχή στον Πατέρα τον Ουράνιο, αλλά και μια ομολογία ότι τα θαύματα ήταν έργα θείας δύναμης που έκανε ο ενανθρωπίσας Υιός του. Το θαύμα αυτό μας θυμίζει την απάντηση που έδωσε ο Θεός στον βραδύγλωσσο Μωυσή. Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή άφωνο να βλέπει ή να είναι τυφλός? Εγώ ο Κύριος. Στη συνέχεια, ευθύς και χωρίς καθυστέρηση, ο κοφάλαλος βρήκε την ακοή και τη λαλιά του. Δυστυχώς βέβαια, πολλοί άνθρωποι και σε κάθε εποχή η πνευματική τους ακοή και ομιλία είναι φραγμένη από την αμαρτία. Έχουν αυτιά, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Έχουν γλώσσα, αλλά δεν την χρησιμοποιούν για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν το Θεό για τις ευεργεσίες του ή για να πούνε ένα καλό λόγο. Αντίθετα, την έχουν για να υπερηφανεύονται, να κακολογούν, να συκοφαντούν, να βρίζουν και να βλασφημούν τα θεία. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει», που είπε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «ας αποτελέσει αφορμή για το άνοιγμά τους στο Λόγο του Θεού». Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει η γλώσσα του να λέει κακό και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Αυτά τα λόγια πρέπει να γίνουν κανόνα ζωής. Στο πρώτο τελευταίο στίχο του θαύματος, ξανά ο Ιησούς δίνει εντολή να μην υποθεί σε κανέναν το θαυματουργικό γεγονός. Εντολή που δεν αφορούσε μόνο τον κοφάλαλο, αλλά και όσους ήταν γνώστες του γεγονότος. Σε αντίθεση με εμάς τους σύγχρονους, όπου όταν κατορθώσουμε κάτι θέλουμε να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό. Ο Ιησούς όμως, έχοντας απόλυτη ταπεινοφροσύνη, απέφευγε συστηματικά τους επένους, άσχετα από το γεγονός ότι κάθε του πράξη ήταν έκφραση αγάπης και αγαθότητας προς τον άνθρωπο. Ο χαρακτηρισμός που θα περιέγραφε τον τελευταίο στίχο του θαύματος θα ήταν ο υπερβολικός ενθουσιασμός. Οι άνθρωποι έλεγαν με θαυμασμό πόσα καλά κάνει ο Ιησούς, που στους κοφούς αποκαθιστά την ακοή και στους βοβούς δίνει τη μιλιά. Πράγματι, ό,τι κάνει ο Θεός είναι καλός καμωμένο. Από τη δημιουργία του κόσμου και την πλάση του ανθρώπου,
τότε που ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά, μέχρι και την κάθε λεπτομέρεια της ζωής του καθενός μας. Ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής μας, όπως αναφέρεται σε απόσπασμα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ανατέλει τον ήλιο για τους κακούς και τους καλούς και στέλνει τη βροχή του στους δίκαιους και στους άδικους. Για όλα αυτά αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας προκειμένου να τα βλέπουμε.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε με μια πιο λεπτομερή ανάλυση των στίχων της περικοπής. Περιληπτικά αξίζει να θυμηθούμε πως το θαύμα του Κοφάλαλου και Μογυλάλου, ο Ιησούς βρίσκεται στην ανατολική όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας αφού έχει περάσει από την Δεκάπολη. Εκεί εμφανίζεται ένας κοφάλαλος άνθρωπος. Η ορολογία Μογυλάλος προέρχεται από τη λέξη Μόγης και Λαλήν, που σημαίνει αυτός που είναι βραδύγλωσσος και έχει δυσκολία στην ομιλία του. Οι άνθρωποι που έφεραν τον ασθενή μπροστά στον Κύριο τον παρακάλεσαν να απλώσει το χέρι του επάνω στον ασθενή, προφανώς για να του μεταδώσει την ίαση. Αξιοσημείωτες είναι οι ενέργειες που έκανε ο Ιησούς και η σειρά με τις οποίες έγιναν. Οπότε, στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για τις ενέργειες αυτές. Αρχικά, παίρνει τον κοφάλαλο μακριά από τον όχλο. Ή να μη δόξη θεατρίζει τα θαύματα, σύμφωνα με τον Ζυγαβηνό. Έπειτα, αφού δεν υπήρχε τρόπος επικοινωνίας που να μπορεί να βασιστεί στην ομιλία, ο Κύριος τοποθετεί τα δάκτυλά του στα αυτιά του για να μπορέσει να του μεταδώσει τη θεραπεία στο σημείο ακριβώς που τη χρειάζεται. Μετά, μεσάλιο επαλήφθη τη γλώσσα του κοφού. Μεσάλιο, το οποίο αποτελεί γνωστό θεραπευτικό μέσο από την αρχαιότητα. Πράγμα που δείχνει ότι ο Ιησούς φανερώνει τη μεσιανική του δύναμη που χρησιμοποιεί συχνά, αλλά και άλλα μέσα με το λίαν καλών δημιουργήματός του που είναι ο κόσμος. Γιατί δεν βλέπει τον κόσμο σαν κακό από τη φύση του, αλλά σαν έργο του Θεού, που όσο και να απομακρυνθεί από το δημιουργό, έχει τη σφραγίδα της θείας προέλευσης. Επόμενη ενέργεια είναι ότι ο Ιησούς στρέφει το βλέμμα του προς τον ουρανό για να δείξει και στον ασθενή ότι εκ Θεού θα προέλθει η θεραπεία του. Στενάζει για τη φθορά που βλέπει στους ανθρώπους και τέλος απευθύνει την αυθεντική προσταγή εφαθά ο εστίν διανύχθητη. Η διήγηση τελειώνει με το γνωστό θέμα του μεσαινικού μυστικού και με το θαυμασμό του λαού. Το καλός πάντα πεποίηκεν θυμίζει το καλόν λίαν της αρχικής δημιουργίας του βιβλίου της Γενέσεως. Παραλληλισμός που θεολογικά σημαίνει ότι ο Ιησούς αναδημιουργεί το φθαρμένο δημιούργημα του Θεού και το επαναφέρει στην αρχική καλή λίαν κατάστασή του. Η δράση του Ιησού δείχνει ότι η μεσιανική πρόρηση του προφήτη αποτελεί παρούσα πραγματικότητα, που μάλιστα περιλαμβάνει και τους εθνικούς. Τέλος, η θεραπεία του κοφάλαλου υπονοεί ότι ανοίγουν τα μάτια και τα αυτιά του εθνικών στη δωρεά του Θεού, ενώ οι καρδιές και τα αυτιά των εθνικών δυστυχώς παραμένουν κλειστές.

Κλείνοντας μια ακόμα εκπομπή, ας σταθούμε αρχικά στην ταπεινότητα και την βαθιά πίστη του Κοφάλαλου, αλλά και στο κάλεσμα του Κυρίου να ανοίξουμε τα αυτιά και τα μάτια μας για την αλήθεια. Ας αφαιρέσουμε τις παροπίδες από τα μάτια μας και ας κλείσουμε τα αυτιά μας στους σύγχρονους πειρασμούς. Ας κάνουμε σκοπό της ζωής μας την Ουράνιο Βασιλεία, αποτινάσοντας από πάνω μας το κακό και μετανοώντας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να μιλούμε για το μοναχισμό. Στην προηγούμενη είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το τι λέει ο Μέγας Βασίλειος για τις σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του. Ας συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα.

λέει ο Μέγας Βασίλειος, «χρή μέντι τους άπαξ παραδεχθέντας εις την αδελφότητα μη επιτρέπεστε παρά του προεστώτος προς μηδέν απομετεωρίζεστε. Μη δε προφάσει οικείων επισκέψεως αναχωρήν των αδελφών και αμάρτυρων ζωήν διάγειν μήτε φροντίδας συγχωρήστε έχειν εν τη προστασία των συγγενών κατά σάρκα. Όλος μεν γάρ αποδοκιμάζει ο λόγος το εμών και το σον εν αδελφότητη λέγεσθε. Ειν γάρ φυσί πάντων των πιστευσάντων καρδία και ψυχή μία και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι. Ιούν κατά σάρκα τεινός γονείς ή αδελφοί ή μεν κατά Θεόν ζώσιν υπό πάντων τον εν τη αδελφότητη ως κοινοί πατέρες ή οικοί θεραπευέστοσαν. Ως της γαράν ποιή, φυσήν ο Κύριος, το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής, ούτως αδελφός μου και αδελφοί και μήτηρες τι. Και τούτον δε την επιμέλειαν διαφέρειν δοκιμάζομεν το προεστώτη της αδελφότητος. Ή δε εμπεγμένη εισή το κοινό βίο, ουδήσι μην κοινός προς αυτούς λόγος, της το εύσχημον και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστος κατορθούν εσπουδακώσει. Προς γάρ το εκείνης μηδέν παρέχειν όφελος έτη και την εαυτόν ζωήν θορύβων και ταραχής πληρούμεν και αμαρτιών αφορμάς επισπόμεθα. Αλλά ουδέ ερχομένους εις επίσκεψην των ποτέ οικείων τους καταφρονούντας των εντολών του Θεού και το έργον της ευσεβίας εξουθενούντας ακόλουθον παραδέχεστε ως ούκ αγαπώντας τον Κύριον τον υπόντα ο μη αγαπών με τους λόγους μου ούτηρη. Τις δε με το χή δικαιοσύνη και ανομία ή τις μερείς πιστό με τα απίστου και ότι μάλιστα δει παντή τρόπο σπουδάζειν περιερήν τον έτη εν γυμνασία των κατορθωμάτων τας προς το αμαρτάνιν αφορμάς ον μεγίστη εστίν η μνήμη του προτέρου βίου μήποτε πάθωση του ερημένων ότι εστράφησαν τες καρδίες αυτών εις Αίγυπτον όπερ εν τη συνεχή ομιλία των κατά σάρκα οικείων ως τα πολλά γίνεται. Καθόλου δε ούτε οικείων ούτε ξένων επιτρέπειν χρή λόγου στην άσπρος άγιν της αδελφής εάν μη πιστόμεν περί αυτών ότι προς οικοδομήν και καταρτισμών των ψυχών ποιούνται τας διαλέξεις. Είδε χρία γέννητο λόγου προς τους άπαξ συνεμπεσώντας παρά των πεπιστευμένων το του λόγου χάρισμα γινέστο ως εχόντων δύναμην μετεπιστήμης υπήν και ακούσε προς οικοδομήν της πίστεως. Ας δούμε τη μετάφραση των όσων διαβάσαμε. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Δεν πρέπει να επιτρέπει ο ηγούμενος να αποσπάται και να περιφέρεται η σκέψη εκείνων που έγιναν δεκτοί στην αδελφότητα, του μοναστηριού δηλαδή, σε κανένα πρόσωπο και σε κανένα πράγμα. Ούτε να απομακρύνονται οι μοναχοί από τους αδελφούς με την πρόφαση ότι θα επισκεφθούν τους συγγενείς τους, ούτε να περνούν τη ζωή τους χωρίς να δίνουν τη μαρτυρία του μοναχού, ούτε να επιτρέπεται να φροντίζουν για την προστασία των σαρκικών συγγενών τους. Γιατί ο λόγος του Θεού απαγορεύει εντελώς να λέμε μέσα στην αδελφότητα το δικό μου και το δικό σου». Εδώ σημειώνει ο Κύριος Χαρώνης, «το δικό μου και το δικό σου, ο ψυχρός αυτός λόγος που φέρνει στη ζωή μας όλες τις συμφορές και που προκάλεσε τους αναρρύθμιτους πολέμους». Γιατί όπως λέει η Γραφή, όλοι όσοι επίστεψαν είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και κανείς δεν έλεγε ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του. Πράξεις 4,32. Οι σαρκικοί λοιπόν γονείς ή αδελφοί κάποιου από τους μοναχούς, εάν μεν ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να απολαμβάνουν τη φροντίδα όλων των μελών της αδελφότητας ως κοινοί πατέρες ή συγγενείς. Γιατί όπως είπε ο Κύριος, «Όποιος θα εφαρμόσει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου». Ματθαίου 12,50. «Και η φροντίδα αυτών
κρίνουμε ότι πρέπει να ανατεθεί στον ηγούμενο της αδελφότητας. Εάν όμως οι συγγενείς είναι εμπλεγμένοι στην κοσμική ζωή, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο ανάμεσα σε αυτούς και σε εμάς που έχουμε εργαστεί με επιμέλεια να είμαστε ευπρεπείς και αφοσιωμένοι στον Κύριο χωρίς περισπασμούς. Γιατί, εκτός του ότι δεν τους είμαστε καθόλου χρήσιμοι, γεμίζουμε επιπλέον και τη δική μας ζωή με θορύβους και ταραχή και προκαλούμε αφορμές να αμαρτήσουμε. Επίσης, δεν πρέπει να δεχόμαστε εκείνους που περιφρονούν τις εντολές του Θεού και εξευτελίζουν το έργο της ευσέβειας, ούτε και όταν έρχονται να επισκεφθούν τους άλλοτε συγγενείς τους, διότι δεν αγαπούν τον Κύριο που είπε «Εκείνος που δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου». Ιωάννη 14:24. Ποια συνάφεια μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στην παρανομία ή τι κοινό μπορεί να έχει ένας πιστός με ένα άπιστο? Β' προς Κορινθίους 6:14-15. Πρέπει μάλιστα με κάθε τρόπο να φροντίζουμε με ζήλο να απομακρύνουμε από εκείνους που ασκούνται ακόμη στην αρετή τις αφορμές που οδηγούν στην αμαρτία, από τις οποίες η πιο μεγάλη είναι η ανάμνηση του προηγούμενου κοσμικού βίου, για να μην πάθουν αυτό που αναφέρει η Γραφή, ότι οι Ισραηλίτες με τις επιθυμίες των καρδιών τους επέστρεψαν στην Αίγυπτο, Αριθμών 14,4, στον τόπο δηλαδή της δουλείας, πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές στους μοναχούς, με τη συχνή επικοινωνία τους με τους αρκικούς συγγενείς τους. Γενικά, δεν πρέπει να επιτρέπουμε να συνομιλούν με τους αδελφούς ούτε κάποιος συγγενής ούτε ξένος, εάν δεν βεβαιωθούμε ότι οι συζητήσεις αυτές αποβλέπουν στην οικοδομή και στον καταρτισμό των ψυχών. Εάν δε χρειαστεί να μιλήσει κάποιος σε εκείνους που προσήλθαν μια φορά, ας γίνει αυτό από εκείνους που έχουν πρικιστεί με το χάρισμα του λόγου, γιατί αυτοί μπορούν να μιλήσουν και να ακούσουν με βαθιά γνώση και πείρα, ώστε να οικοδομηθεί η πίστη τους.

για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τις σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του, ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει και τα εξής. «Ο άπαξ γάμων απαρνησάμενος απαρνήσεται, δηλωνότι πολύ πρώτερον τας μερίμνας άσφης είναι ο Απόστολος Μεριμνάν τον γεγαμικότα, πως αρέσει τη γυναική αυτού και καθαρίσει αυτόν παντάπαση πάσης μερίμνης της προσαρέσκιαν γυναικός γινωμένης, φοβούμενος το κρίμα του υπόντος ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον, ώστε προσαρέσκιαν μεν ουδέ ανδρή συντυχήν ανέξεται. Ένε και ενδέ της κατεντολήν Θεού οφειλωμένη σε κάστο, παρά του πλησίων σπουδής της χρίας απαιτούσης επί την συντυχή ανελεύσεται. Ου μην ουδέ της βουλωμένης, απλώς εφίεσθε χρή την συντυχίαν, ουδέ καιρός προστάφτην, ουδέ τόπος πας επιτίδιος. Αλ ή γε μέλημεν κατά το πρόσταγμα του Αποστόλου απρόσκοποι γίνεστε και Ιουδαίης και έλυση και τη Εκκλησία του Θεού, πάντα δε ευσχημόνος και κατατάξιν και πάντα προς οικοδομήν ποιήν, ανάγκη και πρόσωπον και καιρών και χρίαν και τόπων κατεκλογήν αφορίστε πρεπόντος. Διόν απάντων, υπονίας μεν πονηράς και σκιά πάσα εξελαθήσετε, σεμνότητος δε και σοφροσύνης απόδειξης, εν παντή τρόπο επιφανίσετε τις δοκιμαστήσιν οράν αλλήλους και βούλεστε περί των αρεσκόντων Θεό, κατά τέτην σωματικήν χρίαν και την των ψυχών επιμέλιαν. Έστωσαν δε μη ελάτους των δύο εξεκατέρου μέρους, το γάρ εν πρόσωπον ευεπηρέαστον εις υποψίαν, ή να μη πλέον τι λέγω και ασθενέστερον προς την των λεγωμένων βεβαίωσιν, σαφώς της γραφής διαγορευούσις επί δύο και τριών, ίσταστε παν ρήμα. Η δε αυτή εφταξία, ου μόνον εν γυναιξή προς άνδρας, ή ανδράση προς γυναίκας, αλλά και εν της ομογενέση προς τους ομογενείς φυλασέστο, ούτι μεν ούν έστωσαν μετά της άλλης εν πάσιν ευλαβίαστε και σεμνότητος και συνετή προστε επερώτησιν και απόκρισιν, πιστείτε και φρόνιμοι προς την των λεγωμένων οικονομίαν και πληρούντε στο οικονομήσει τους λόγους αυτούς εν κρίση, ώστε και της εμπιστεύουσιν αυτής ομού την τε χρίαν πληρούστε και την πληροφορίαν υπάρχειν περί των εν αυτής κινουμένων. Υπηρετήτωσαν δε και τες του σώματος χρίες, άλλοι τινές, και αυτοί με τα δοκιμασία στην τε ηλικίαν προήκοντες και το σχήμα και το ήθος σεμνή προς το μη πλήξε την ως συνειδός εις υποψίαν κακήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που απαρνήθηκε μια φορά το γάμο είναι φανερό ότι πολύ πρωτύτερα θα απαρνήθηκε τις μέρημνες που, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχει ο έγκαμος, πώς δηλαδή θα αρέσει στη γυναίκα του. Α προς Κορινθίους 7.33. Θα απαλλάξει τον εαυτό του εξ ολοκλήρου από κάθε μέρημνα που αποβλέπει να αρέσει στη γυναίκα. Γιατί φοβάται την καταδίκη της γραφής που λέει «Ο Θεός διασκόρπισε ακόμη και τα οστά των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να αρέσουν στους άλλους». Ψαλμός 52,6. Ώστε όχι μόνον γυναίκα, αλλούτε άνδρα δεν θα ανεχθεί να συναντήσει με σκοπό την ανθρωπαρέσκεια. Θα έλθει όμως να τον συναντήσει όταν το απαιτεί η ανάγκη, επειδή, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, ο καθένας οφείλει να φροντίζει με ζήλο για τον πλησίον. Αλλά όμως, η συνάντηση δεν πρέπει εύκολα να επιτρέπεται ούτε σε εκείνους που την επιθυμούν και κάθε καιρός και τόπος δεν είναι κατάλληλος για αυτή. Αλλά, εάν βέβαια θέλουμε, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου, να μην γίνουμε εμπόδιο και στους Ιουδαίους, Α Κορινθίου 10.32, και στους ειδωλολάτρες και στην Εκκλησία του Θεού, να τα κάνουμε δε όλα με ευπρέπεια και τάξη και για την οικοδομή των πιστών, τότε είναι ανάγκη να οριστούν με τον κατάλληλο τρόπο το πρόσωπο, ο χρόνος, η ανάγκη και ο τόπος. Με όλα αυτά θα εκδιωχθεί κάθε σκιά πονηρής υποψίας,
Θα αποδειχθεί δε καθαρά με κάθε τρόπο η σεμνότητα και η φρόνηση αυτών που εκλέχτηκαν να συναντιούνται και να συσκέπτονται ποια είναι αρεστά στο Θεό, τόσο όσον αφορά τις υλικές ανάγκες, όσο και τη φροντίδα των ψυχών. Να μην είναι δε λιγότεροι από δύο, από κάθε μέρος, γιατί το ένα πρόσωπο το υποπτεύονται, για να μην είπω και τίποτε άλλο. Είναι δε και πιο αδύνατο προκειμένου να επιβεβαιώσει όσα λέγονται, γιατί η Γραφή σαφώς διακηρύττει ότι η αλήθεια επιβεβαιώνεται όταν παρίστανται δύο ή τρεις μάρτυρες. Ματθαίου 18-16, Δευτερονόμιο 19-15. Η ίδια ευταξία, η καλή τάξη δηλαδή, να τηρείται όχι μόνο στις σχέσεις των γυναικών προς τους άνδρες ή των ανδρών προς τις γυναίκες, αλλά και στις σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα του ίδιου φύλου. Αυτοί λοιπόν, στους οποίους έχουν ανατεθεί η διαμεσολάβηση ανάμεσα στους μοναχούς και τους συγγενείς τους, ας έχουν μαζί με την ευλάβεια και τη σεμνότητα και τη σύνεση στο να ερωτούν και να απαντούν, να είναι αξιόπιστοι και φρόνιμοι, γνωστικοί δηλαδή, ώστε να οικονομούν, δηλαδή να χειρίζονται καλά όσα λέγονται, τηρώντας και το χωρίο των ψαλμών. Θα χειριστεί με ορθή κρίση τα λόγια του, ώστε να μην θίξει κανένα. Ψαλμός 111,5. Έτσι και οι ανάγκες αυτών, τους οποίους τους εμπιστεύονται, θα ικανοποιούνται και συγχρόνως θα είναι ενήμεροι για όσα συζητούνται μεταξύ των μοναχών και των συγγενών τους. Κάποτε, άλλοτε επίσης πρέπει να εξυπηρετούν και τις υλικές ανάγκες των συγγενών, των μοναχών. Και αυτοί πρέπει να εκλέγονται μετά από δοκιμασία, να είναι προχωρημένης ηλικίας και σεμνοί και στην εμφάνιση, στην ενδυμασία δηλαδή, και στο ήθος, ώστε να μην σκανδαλίσουν την συνείδηση κάποιου από τους συγγενείς και υποψιαστεί κάτι κακό.

Ποια επιτήμια επιβάλλονται στους μοναχούς, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τα δε επιτήμια του επί πλημελία τινή καταγνωσθέντος προς το μέτρον του αμαρτήματος έστω, και το κολληθήνε συστήνε εις ψαλμωδίαν, και το μη παραδεχθήνε εις ευχής κοινωνίαν, και το απόβλητον γενέστε εις την της τροφής μετουσίαν. Ενώ και προς την ποσότητα του σφάλματος ορίσει το επιτήμιον του εξαμαρτάνοντι, ο επιστατήν ταχθείς τη κοινή ευταξία. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, τα δε επιτήμια, οι τιμωρίες δηλαδή, σε εκείνον τον μοναχό που καταδικάστηκε για κάποιο παράπτωμα, ας είναι ανάλογα με το μέγεθος του αμαρτήματος. Είναι δε αυτά η απαγόρευση συμμετοχή στην κοινή ψαλμωδία, ο αποκλεισμός του από τις κοινές προσευχές και η αποβολή του από τα γεύματα. Γι' αυτό εκείνος που τάχθηκε να επιβλέπει την τήρηση της τάξεως θα ορίσει το επιτήμιο σε αυτόν που αμάρτησε ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος.

υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να λειτουργούν σχολεία μέσα στα μοναστήρια. Ερώτησης 290.

πρόσμε και μη κολλιέται αυτά, τον γάρτιού τον εστίν η βασιλεία των ουρανών. Άνευ δε του τιού του σκοπού και της τιάφτης ελπίδος, ούτε Θεό αρέσκον τούτο και ημίν ούτε πρέπον ούτε συμφέρον λογίζομαι. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση. Ο Απόστολος Παύλος είπε «Οι πατέρες μην εξοργίζετε τα τέκνα σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδαγωγία και συμβολή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου». Προς Εφεσίους 6,4. Εάν λοιπόν εκείνοι που οδηγούν τα τέκνα τους στην αδελφότητα έχουν τέτοιο σκοπό και αν εκείνοι που τα δέχονται έχουν την βεβαιότητα ότι μπορούν να τα αναθρέψουν με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου, ας τηρείται αυτό που διέταξε ο Κύριος όταν είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται κοντά μου και μην τα εμποδίζετε, γιατί σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών». Λουκά 18,16. Χωρίς ένα τέτοιο σκοπό και χωρίς αυτή την ελπίδα, αυτό για το οποίο ερωτάτε, σκέπτομαι ότι και στο Θεό δεν είναι αρεστό και σε εσάς δεν είναι ούτε πρέπον ούτε συμφέρον.

Ιδιομορφίες του γυναικείου μοναχισμού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή δε ουκ ανδρών μόνον εις είναι συνοδείε, αλλά και παρθένων, τα μεν άλλα πάντα όσα ήρητε κοινά και τούτον και εκείνονέστε. Εν δε προσήκη γινόσκην, ότι πλείωνα και περισσότερα να απαιτεί την ευσχημοσύνην ο εν γυναιξή βίος, και το της ακτιμοσύνης κατόρθωμα και το της ησυχίας και το της υπακοής και το της φιλαδελφίας και υπηρή την πρόοδον ακρίβεια και οι των συντυχιών παραφυλακή και προς αλλήλας διάθεσης και το μη έχειν τας μερικάς εταιρείας. Εν πάση γάρ τούτης μεταπλείων ο σπουδής ο των παρθένων οφείλει κατορθούστε βίος. Υπεπιστευμένη την εφταξίαν μη το ειδή τες αδελφές ζητήτω, μη δε σπουδαζέτω και χαρισμένοι αυτές δια των καταθυμιών είναι, αλλά το σεμνόντε και το φοβερόν και το εδέσιμον περί αυτήν πάντοτε έστω. Ιδέ νεγάρ αυτήν χρή ότι τον παρά το δέον εν το κοινό πλημελουμένον, εκείνη επί Θεού των λόγων υφέξη, και εκάστη τον εν το πληρώματι της συνοδείας μη το ειδή ζητήτω, παρά της καθηγουμένης, αλλά το εποφελέστε και χρήσιμον. Μη δε συζητήτω περί των εγκελευωμένων, η γάρτη αυτή συνήθεια μελέτη και ακολουθία της αναρχίας γίνεται. Αλλώς περ τας εντολάς του Κυρίου, ανεξετάστος δεχόμεθα, ειδότες ότι πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος εστίν. Ούτω και η αδελφότης τα παραγγέλματα της προκαθηγουμένης αδιακρίτως δεχέστο, πάντο ο συμβουλευόμενον με τα προθυμίας επιτελούσα, μη εκλείπεις ή εξανάγκης, ή να γέννηται αυτή έμισθος ή υπακοή. Ανεχέστο δε μη μόνον τα εις την ακρίβειαν διδασκομένη, αλλά καν που νηστείαν κολλήσει ή η διδάσκαλος ή η μετάληψη της αναληπτικής τροφής συμβουλεύση ή και άλλο τι, των εις άνεσιν φερόντων της χρίας απαιτούσης αν υφυγήσετε, πάντα ομοίως επιτελείτο, πεπισμένη ότι το παρεκκίνης λεγόμενον νόμος εστίν. Όταν δε κατανάγκην την αδέη γενέστε λόγων περίτινος των υπό της χρίας επιζητουμένων, είτε προς άνδρα την είτε προς τον έχοντα την φροντίδα, είτε και προς άλλον, των δυνάμενων τι χρησιμεύσε προς το επιζητούμενον πράγμα, προσήκη παρά της προκαθηγουμένης γίνεστε των λόγων, συμπαρούσις αυτή μιας ή δευτέρας εκ των αδελφών, εσ ήδη διαβίων και χρόνων ακίνδυνον εστί το εις όψιν και ομιλίαν την ως ελθύν. Είδε της νοή τι καθεαυτήν χρήσιμον, τι προκαθηγουμένη υποβαλέτο και διεκείνης λαληθήσετε ό δι λαληθήσετε.

είναι. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος για τις ιδιομορφίες του γυναικείου μοναχισμού. Επειδή οι μοναχικές αδελφότητες δεν αποτελούνται μόνο από άνδρες, αλλά και από παρθένες, όλα τα άλλα όσα ελέγχθηκαν είναι κοινά και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ένα όμως πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ο βίος των γυναικών απαιτεί μεγαλύτερη και περισσότερη κοσμιότητα, την αρετή της ακτιμοσύνης, της ησυχίας, της υπακοής, της φιλαδελφίας. Απαιτούνται επίσης η προσοχή κατά την έξοδο, η προφύλαξη και επιτήρηση κατά τις συναντήσεις με άτομα ξένα προς το μοναστήρι, η αδελφική διάθεση της μιας απέναντι της άλλης και η αποφυγή ιδιαιτέρων ομάδων. Πάνω από όλα αυτά, πρέπει με πολλή επιμέλεια να τηρείται ο παρθενικός, ο αγνός δηλαδή, βίος, η υπεύθυνη για την τάξη και πειθαρχία, η ηγουμένη δηλαδή, να μην επιδιώκει ό,τι είναι ευχάριστο στις αδελφές, ούτε να πασχίζει κάνοντας χατήρια, να κερδίσει την εύνοιά τους, αλλά να είναι πάντοτε σεμνή και να εμπνέει το δέος και το σεβασμό. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ότι εκείνη θα δώσει λόγο στο Θεό για τα παραπτώματα που δεν είναι επιτρεπτά στην αδελφότητα. Και κάθε αδελφή που είναι μέλος της αδελφότητας να μην ζητάει από την καθηγουμένη το ευχάριστο, αλλά το ωφέλιμο και χρήσιμο, ώστε να σχολιάζει τις παρενέσεις της ηγουμένης, γιατί μια τέτοια συνήθεια προετοιμάζει και φέρνει την αναρχία. Αλλά όπως δεχόμαστε τις εντολές του Κυρίου, χωρίς να τις εξετάζουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε γραφή έχει εμπνευστεί από το Θεό και το Άγιο Πνεύμα και είναι ωφέλιμη, Β' προς Τιμόθεον 3.16, έτσι και η αδελφότητα, να δέχεται χωρίς δισταγμό τις παραγγελίες της καθηγουμένης και να ακολουθεί με προθυμία όλες τις συμβουλές της, όχι με λύπη ούτε αναγκαστικά, για να αμυφθεί η υπακοή της. Να ανέχεται δε η αδελφή όχι μόνο τη διδασκαλία που αναφέρεται στην ορθή εκτέλεση των εντολών, αλλά εάν κάποτε η ηγουμένη απαγορεύσει την νηστεία ή τη συμβουλέψει να φάει τον νοτική τροφή για να αναλάβει ή, αν το απαιτεί η ανάγκη, παραγγείλει κάτι άλλο που φέρνει άνεση, ανακούφιση δηλαδή, να τα εκτελεί όλα με την ίδια προθυμία, με τη βεβαιότητα ότι ο λόγος της ηγουμένης είναι νόμος. Όταν δε χρειαστεί να γίνει συζήτηση για κάποια ανάγκη του μοναστηριού, είτε με άνδρα, είτε με τον αρμόδιο επιμελητή, είτε με άλλον που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην κάλυψη της ανάγκης, η συζήτηση πρέπει να γίνει από την ηγουμένη. Μπορούν όμως να είναι παρούσες μία ή δύο αδελφές, για τις οποίες λόγω του σεμνού βίου και της ηλικίας τους είναι ακίνδυνο να ειδούν και να μιλήσουν με έναν άνδρα. Αν δε κάποια άλλη αδελφή σκέπτεται κάτι χρήσιμο, να το θέτει υπόψη της ηγουμένης και εκείνη θα υπεί ό,τι χρειάζεται.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα «Μοναχισμός» και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα μαζί θα συνεχίσουμε με τα παραδείγματα που Όσιος Γέροντας Γεώργιος Χασλίδης, διηγούντας τις γυναίκες που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι οποίες κατέκριναν κάποια άλλη γυναίκα για την οποία άκουσαν ότι απατούσε τον άνδρα της. Τους λέει λοιπόν ο Γέροντας άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό με του ευνούχου μοναχού που είχε πει στην προηγούμενη φορά. Και τους λέει, μια γυναίκα, και μάλιστα Εβραία, κατέφυγε σε ένα μοναχό και ζήτησε τη βοήθειά του. «Πάτερ, βοήθησέ με, πήγαινέ με σε μοναστήρι να σωθώ». Ψάχνοντας ο Άγιος μοναχός να την πάει κάπου, αυτή η φτωχή είδε στο δρόμο ένα παιδάκι ορφανό που τσίριζε, έκλαιγε. Το πήρε και αυτό από το χέρι μαζί της. Παίρνει τη γυναίκα, παίρνει και το παιδάκι και τους πήγε μαζί σε μοναστήρι. Και αυτή αγίασε και το παιδάκι έγινε άνθρωπος του Θεού. Ο κόσμος άρχισε όμως τα σχόλια ότι ο μοναχός έκανε και παιδί μαζί της. Ο μοναχός δεν έδωσε σημασία και επέστρεψε στη σκήτη. Όταν επρόκειτο να φύγει από τη ζωή, πέρασε πάλι από την πόλη και τη γειτονιά του, εκεί όπου είχαν γίνει τα σχόλια. Τρέξανε τότε όλοι να τον δουν από περιέργεια. Εκείνος τους είπε, «Σας παρακαλώ, φέρτε μου λίγα κάρβουνα να θυμιάσουμε». Έφεραν τα κάρβουνα και άπλωσε το χέρι του. «Βάλτε τα μου εδώ, στο χέρι». Έβαλαν τα αναμένα κάρβουνα στο χέρι του και θυμίαμα και άρχισε να θυμιάζει τους ανθρώπους χωρίς όμως να καεί το χέρι του. «Άνθρωποι», τους είπε, «όπως αυτά τα κάρβουνα δεν έκαψαν την παλάμη μου, έτσι και η επιθυμία της σάρκας μου ουδέποτε μου έκαψε την ψυχή και το σώμα». Αυτό τους έκανε όλους να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγνώμη, ενώ ο μοναχός τους χαιρέτησε και έφυγε. Δεν χρειαζόντουσαν φιλοσοφίες και κηρύγματα. Σκεφτείτε πόσο ωφέλιμα είναι τα παραδείγματα αυτά. Το Ευαγγέλιό μας, οι διδασκαλίες των Αποστόλων, όλων των Αγίων, των Επισκόπων, των Ιερέων, των Ιεροκηρύκων, κραυγάζουν και λέγουν «Μη κρίνετε, η κατάκριση είναι φοβερό αμάρτημα, μη νομίζετε ότι είναι μικρό». Ο Χριστός μας τι είπε? «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ο Θεός Πατέρας έδωσε την κρίση στο Υιό για να κρίνει τον κόσμο και έρχεται ο άνθρωπος από μόνος του και παίρνει τη θέση του Θεού για να γίνει κριτής. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, δεν κατέκρινε τη Μιχαλίδα, την πόρνη, ενώ εμείς κατακρίνουμε. Εκείνος τη σκέπασε, τη συγχώρεσε, την ευλόγησε. Εμείς όμως, πόσο εύκολα βγαίνει από το στόμα μας μία κρίση μόλις βλέπουμε κάτι, χωρίς να το εξετάσουμε καθόλου. Ένας Άγιος άνθρωπος, ο γέροντάς μου, μου έλεγε, «Παιδί μου, αυτός που δεν κατακρίνει τον αδελφό του είναι σημείον σωσμένου ανθρώπου». Δηλαδή, το ότι δεν κατακρίνει είναι απόδειξη και χαρακτηριστικό ότι είναι σωσμένος, καθαρός για τη Βασιλεία του Θεού. Εφόσον κυβερνά τη γλώσσα του σωστά, αυτό σημαίνει ότι κυβερνά όλο τον εαυτό του καλός και κατά το θέλημα του Θεού. Ποια είναι όμως η ρίζα της κατακρίσεως και από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Είναι η ευπερίστατος αμαρτία, κατά τον Απόστολο Παύλο, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε υπόθεση, όπου και αν βρεθούμε, το στόμα λέει, η σκέψη δουλεύει. Επομένως, γινόμαστε πάρα πολύ ακάθαρτοι από αυτό το πράγμα. Κρίνουμε από τον πολύ εγωισμό μας. Διότι αν εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο, θα μπορώ να μιλήσω για άλλον άρρωστο και να τον κατακρίνω ως απρόσεκτο. Δέστε το παράδειγμα έμπρακτο στα νοσοκομεία. Όλοι έχουμε πάει εκεί, ή σαν άρρωστοι ή σαν επισκέπτε. Όσοι νοσηλευθήκατε, ακούσατε καμιά φορά κανέναν συνάρρωστό σας να σας κατακρίνει γιατί ήσασταν άρρωστος? Κανείς δεν μιλάει, γιατί σκέπτονται ότι ο ένας είναι στο μάτι, ο άλλος στο πλευρό άρρωστος, άλλος στο πόδι, άλλος στο χέρι κλπ. Και επειδή όλοι πονούν, συμπονούν και τους άλλους. Ο ένας λυπάται τον άλλον και δεν ακούς κατάκριση για την ασθένεια του άλλου. Εκεί επικρατεί αναμαρτησία στην κατάκριση. Έξω όμως από το νοσοκομείο όλοι μιλούμε, κατηγορούμε τον αδελφό μας και θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο και ότι εμείς δεν σφάλουμε. Καλά, εσύ βλέπεις την αγκιδούλα στο μάτι του αδελφού σου και το δοκάρι που έχει στο δικό σου μάτι δεν το βλέπεις? Ενώ η σωτηρία μας είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, συγχρόνως είναι και κάτι πολύ απλό, γιατί με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να γιάσουμε. Λέγω σοβαρό, γιατί αν απροσεκτήσουμε και δεν επιμεληθούμε την ψυχή μας, θα κολλαστούμε αιώνια. Δεν συλλαμβάνουμε με τη σκέψη, με τη λειτουργικότητα του νου μας, την έννοια της αιωνιότητος. Εδώ, όταν είμαστε άρρωστοι και πονάμε, τρέχουμε σε γιατρούς, σε παυσίπονα κλπ. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απαλλαγούμε. Πολλές φορές σε ασθένειες μακροχρόνιες έρχεται και μας τριβελίζει το μυαλό η αυτοκτονία. Παρόλο που ξέρουμε ότι η ασθένεια αυτή είναι κάτι που θα τελειώσει κάποια μέρα. Σκεφτήκαμε ότι μπορεί να πάμε στην κόλαση με τα δαιμόνια αιώνια? Εάν δούμε ένα δαίμονα, να ξέρει ότι δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό και δεν επιτρέπει ο Θεός να δει ο άνθρωπος δαιμόνιο με τα μάτια τα σωματικά, γιατί ακαραίως θα σταματήσει η καρδιά του από το φόβο. Πώς λοιπόν θα είμαστε στο σκοτάδι, στα βασανιστήρια μαζί με τα δαιμόνια? Είναι φοβερό. Κι όμως, από ένα χειρισμό λανθασμένο, από μία προσεξία, από μία αμέλεια, από μία λύθη, μπορούμε να την πάθουμε τη δουλειά. Γι' αυτό έχει σοβαρότητα το θέμα. Πρέπει νύχτα μέρα να προσευχόμαστε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να παρακαλάμε το Θεό να στείλει φώτιση, να ξυπνήσει το νου και την ψυχή μας και να μας δώσει συνέστηση των κακών μας, για να πενθήσουμε εδώ και να κλάψουμε τώρα τις αμαρτίες μας. Ας ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο χωρίς η συνείδηση να μας κατηγορεί δυνατά. Θα φύγουμε πάλι με πτέσματα, δεν θα είμαστε ως λευκή περιστερά, αλλά αυτά τα πτέσματα να μην είναι τέτοια που θα μας βουλιάξουν, διότι θα έχουμε ως αντιστάθμισμα και καλά έργα, τα οποία θα είναι δυνατά όταν τεθούν στο άλλο μέρος της πλάστιγκος να υπερακοντήσουν τα απλά αμαρτήματα, διότι τα άλλα θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και θα έχουν σβήσει. Θα έχουν μείνει αυτά τα οποία μπορεί να έχει και ένας Άγιος άνθρωπος, και μία σκέψη και ένας θυμός είναι αμάρτημα, αλλά το συναρπαγής ούκα φέρει την αγιότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, υπάρχουν αμαρτήματα τόσο ελαφρά που δεν προσβάλλουν την αγιότητα ενός Αγίου ανθρώπου, αλλά απλώς επιτρέπονται από το Θεό για να τον κρατούν στην ταπείνωση. Διότι καμιά αρετή δεν τελειώνει μέχρι τέλους τελείως. Η δε μετάνοια ποτέ. Ποτέ δεν τελειοποιείται. Πάντα είναι ατελής. Είναι ανοιχτή. Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάθε στιγμή ενδέχεται να πέσουμε. Έτσι, όπως βλέπετε τα παιδιά ότι κάπου κουτσένετε, κάπου δεν πάει κάτι καλά, μην το αφήνετε. Βάλτε φάρμακο να θεραπευτεί. Προσευχή με γόνατα και έτοιμα με τα δακρύων. Κύριε, πρόφθασον, διόρθωσέ με σε αυτό, διόρθωσέ με σε εκείνο. Αυτά θα πούμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην έχουμε βασικά σφάλματα και θανάσιμα αμαρτήματα και να ασφαλίσουμε την ψυχή μας κρατώντας υγιή, καθαρή και έτοιμη για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δεν θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να κρίνετε, γιατί δεν είναι σωστό. Πρώτα θα ελέγχετε τον εαυτό σας και μετά, αν κάποια στιγμή κατακρίνετε, μπορείτε να ζητήσετε συγγνώμη και από τον άνθρωπο που κατακρίνατε και να εξομολογηθείτε στον πνευματικό σας για να πάρετε την άφεση του αμαρτήματος. Ησύχασαν οι γυναίκες, έφυγαν μετά από αυτό πολύ προβληματισμένες. Λίγο αργότερα, ένας κύριος που πήγε να δει τον γέροντα χωρίς ακόμα να του πει ο ίδιος κάτι, ο γέροντας τον ρώτησε «Γιατί βρίζεις την οικογένειά σου και βλασφημείς τα θεία?» Αυτός προσπάθησε να δικαιολογηθεί και όσοι ως γέροντας άρχισε να τον μιλάει για το πόσο κακό είναι να βλασφημεί. Το επάρατο πάθος της βλασφημίας είναι το πολύ κακό. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Η γη μας σηκώνει ένα ασήκωτο βάρος βλασφημίας από τους ιούς των ανθρώπων. «Βογγάει η γη από το έγκλημα αυτό», του λέει ο γέροντας. «Το βλέπουμε και στην πράξη. Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό, κυρίως βέβαια των ανδρών, που προσφέρουν τις φοβερές βλασφημίες εναντίον εκείνου που κρατά το σύμπαν με το νεύμα του. Εγκληματούν οι άντρες κάθε στιγμή. Αν θα ρίξουμε μια ματιά με τη φαντασία μας στο πλήθος των ανθρώπων, να ξέρεις, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε σε κάθε στιγμή χρόνου πόσες τρομερές βλασφημίες εκτοξεύονται προς τον ουρανό και συναντούν ή μάλλον πληγώνουν την καρδιά εκείνου που σταυρώθηκε για τους ανθρώπους. Έχουμε, καλέ μου, και το άπειρο πλήθος των δαιμόνων που βλασφημούν απεριόριστα και ασίγαστα. Η ζωή τους, η ύπαρξή τους, το νόημα της υπάρξεώς τους δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν έχουν κανένα άλλο σκοπό να ζουν, παρά μόνο το πώς να κατεβάζουν το Θεό κάτω από τα πόδια τους.

Δισεκατομμύρια δαίμονες βλασφημούν απεριόριστα. Ακολουθούν οι άνθρωποι πίσω από αυτούς και συνεχίζουν και συμπληρώνουν το έργο των δαιμόνων. Κι έτσι, ο καλός μας Χριστός βρίσκεται ανα πάσα στιγμή σταυρωμένος από τα πλάσματά Του. Τον σταύρωσαν μία φορά οι Εβραίοι, ενώ εμείς, οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, οι λυτρωθέντες από την αιώνια καταδίκη με το Πανάγιο αίμα Του, εμείς Τον ξανασταυρώνουμε, Τον ξαναπληγώνουμε, Του ξαναβάζουμε το ακάνθινο στεφάνι στην άχραντο κεφαλή Του και Του προξενούμε τόσο πόνο, περισσότερο και από τον πόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι δεν Τον πίστευαν. Εμείς Τον πιστεύουμε. Έτσι δεν λες κι εσύ, ότι πιστεύεις στο Χριστό? Ναι, έχουμε λουστεί στο Ιερό Βάπτισμα. Τον κοινωνούμε και μετά Τον βλασφημούμε. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα και έγκλημα από όλα τα αμαρτήματα και εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος. Όσα άλλα κι αν κάνει, θα είναι ή στον εαυτό του ή στους άλλους. Αυτό όμως αναφέρεται κατευθείαν στο Χριστό μας ή στην Παναγία μας. Γιατί αυτό κάνουν οι άντρες. Βρίζουν το Χριστό, την Παναγία, μετά μπορεί και την οικογένεια. Ο βλάσφημος άνθρωπος βλασφημεί όχι γιατί του φταίει ο Θεός. Κάτι άλλο του συμβαίνει. Ή στη δουλειά του, ή στο σπίτι του, ή στα παιδιά του, ή στη γυναίκα του κλπ. Και αντί να βλασφημίσει αυτά τα πρόσωπα, αθέλητα και ανεξέλεγκτα κατεβάζει το Θεό κάτω και τον ποδοπατεί με βλασφημίες και απέσια λόγια. Να σκεφτούμε λοιπόν την καρδιά του Χριστού και της Παναγίας. Πόσο πολλοί πληγώνονται όταν συνεχώς ακούνε βλασφημίες. Παρόλη αυτή την κατάσταση, ο Χριστός μας ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος. Η καρδιά Του είναι ανοιχτή. Να δεχθεί αυτόν τον βλάσφημο, να τον συγχωρέσει, να τον αγκαλιάσει, να τον ασπαστεί και να του ανοίξει την πύλη του παραδείσου. Η μακροθυμία του Θεού δεν έχει όρια, παιδί μου. Εμείς οι άνθρωποι αμαρτάνουμε συνεχώς. Πότε με το ένα αμάρτημα, πότε με το άλλο και συνεχώς πικραίνουμε το Θεό. Ευτυχώς που υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι ακόμη οι οποίοι Του δίνουν παρηγορία και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Και η Παναγία μας πολύ πικραίνεται, παιδί μου, με αυτό το συνέχες αμάρτημα. Θα σου πω το εξής. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, θέλοντας να στολίσουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και να προσφέρουν ιδιαίτερη τιμή και δόξα και λατρεία στη Μεγάλη μας Μητέρα, την Παναγία μας, κανόνισαν ώστε ο ακάθιστος ύμνος με τα αμέτρητα χαίρε προς αυτήν να ψάλλεται κάθε Παρασκευή βράδυ τις 5 εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτά τα χαίρε, παιδί μου, τα ψάλλουμε από ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας, λέγοντάς της να χαίρεται, διότι έφερε την λύτρωση στον κόσμο. Μέσα όμως από αυτά τα πολλά χαίρε ακούγεται μία φωνή η οποία μας λέγει «Γιατί μου λέτε να χαίρομαι?» Αυτή είναι η φωνή της Παναγίας μας. «Πώς να χαίρομαι?» λέει, «αφού κάθε στιγμή εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που αναγνωρίζετε όλο αυτό το μεγαλείο της ενανθρωπίσεως του Υιού μου φτάνετε στο σημείο να σταυρώνετε το παιδί μου, να το βλασφημείτε, να ασεβείτε ποικιλοτρόπως και συγχρόνως να μου λέτε να χαίρομαι. Διορθώστε τη ζωή σας και θα χαίρομαι. Και τότε θα δέχομαι τους ύμνους και το χαίρε με όλη την καρδιά μου. Αρκεί εσείς να αλλάξετε τρόπο ζωής. Ακούγεται συνεχώς η βλασφημία σας κατά του παιδιού μου. Γιατί το κάνετε αυτό? Επειδή σταυρώθηκε για σας? Επειδή έχισε το Πανάγιο αίμα του πάνω στο σταυρό? Επειδή μαστιγώθηκε, εφραγγελώθη, εστεφανώθηκε με το ακάνθινο στεφάνι?